0: ηθοποιός και φιλάνθρωπος Ντολί Πάρτον. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με συζήτηση σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα, συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν τα τελευταία 2 χρόνια μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 έως 39 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες ανωνών. Το ξεκινήσαμε λέει για πλάκα και μας έγινε βίωμα. Άρα Ρίτα, πριν πόσα χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο, ο Χρήστος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Παλατιανή. Μου λέει αφιέρωση το επόμενο για μας που ξενυχτάμε. Στράτος, εγώ δεν έχω αύριο κανένα. Σουπ, τώρα θα έρθει το μήνυμα. Έχω μια στρατοβαρεμένη.

Ακόμα γελάμε, λέει, με το στρατοβαρεμένη η Μέρη από το Γέρακα. Λοιπόν, ρε σε ήχη, δεν σου είπα να μην στέλνεις σε ντόνια. Δηλαδή, τι θέλεις, να μην τα διαβάζω? Δεν μου έρχεται καλά, αλλά θα λένε ότι βλογάω τα γένια μου. Λοιπόν, ο άρχοντας της νύχτας, ο Γιάννης Ευθυμίου, εκείνη η ξεχωριστή φωνή, να, αυτά λέω, που ξέρει να κάνει τη νύχτα πιο όμορφη, πιο ζεστή και πιο ανθρώπινη. Ξέρω ότι σ' αρέσει να τα γράψεις, αλλά εντάξει. Με τη μουσική, τα λόγια, την υπέροχη παρέα που μας κρατάει συντροφιά μέχρι το ξημέρωμα. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ακροατές του που κάθε βράδυ γίνονται μια μεγάλη όμορφη παρέα, γιατί όταν υπάρχει καλή μουσική και διάθεση και ο Γιάννης στο μικρόφωνο, η νύχτα δεν είναι ποτέ μοναχική. Πώς λένε στα αγγλικά, lonely nights. Καλή ακρόαση σε όλους και καλές νυχτερινές διαδρομές, λέει, με τον άρχοντα της νύχτας. Να σε καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε. Κρύβε λόγια. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο.

Καλημέρα στο φίλο μας από την Κέρκυρα που πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στη Θήβα. Το επόμενο. Φοβάμαι να γελάσω, λέει ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Παρεπιπτόντως, Μέρη δεν εμφανίστηκε στρατοβαρεμένη. Την έκανε γαργάρα.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το διαμάντι, κάτι για μας και πιστεύω, με κοιτάει υπογωνία, εναγωνίωσε αν θα τον μπαζάρω, έλα ρε Ηλία, θα χάσουμε κανένα δευτερόλεπτο, τι πράγματα είναι αυτά, έλα πάμε.
1: Earth News Radio 105,8, πρώτο στην είδηση.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.
6: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόβαθα.
7: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
8: Δίνεις δικαιώματα.
9: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
10: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
9: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
11: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
12: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
13: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Όσο προφητικά είναι τα λόγια του αείμνηστου ερημίτη για αυτό το τραγούδι και πόσο λέει κυνήγησε το Στέλιο για να το πει, δεν ήθελε να το πει. Λοιπόν, και αυτά δεν τα λέω εγώ, μου τα είχε πει εκείνος όταν έφυγε ο Στέλιος από τη ζωή και κάποια στιγμή η Βάσο ήρθε στον Αντένα να παρουσιάσει αυτό το αφιέρωμα που είχε κάνει τα DVD και με τα τέτοια για το Στέλιο. Με πήρε ο ερημίτης τηλέφωνο από την Αυστραλία που ήταν και μου λέει ξέρεις ότι κυνήγαγα το Στέλιο να το πει το τραγούδι. Λοιπόν, όσο για το άλλο προηγουμένως που είπα το, για το φίλο μας από τις Πέτσες το Γιώργο που λέει ότι άρχοντας της νύχτας είναι το σκοτάδι, εγώ δεν είπα κάτι αντίθετο. Ο κόσμος φωνάζει έτσι, οι ακροατές το άλλα εννοούσαν άρχοντας της νύχτας στο ραδιόφωνο, για το ραδιόφωνο μίλαγαν. Τώρα αν είναι το σκοτάδι, εντάξει, τότε κι εγώ είμαι σκοτεινός τύπος. Λοιπόν, πάμε με Νατάσα. Για πάμε. Δεν σ' αδικώ.

Φήμες λένε, λέει, ότι την ανουρίζουν τα τραγούδια της πρώτης και αποκοιμιέται, λέει η Μέρη. Δεν αποκοιμιέται επειδή δεν ανουρίζουν τα τραγούδια. Αποκοιμιέται από την κρεπάλη του απογεύματος και δεν μπορεί να αντέξει το ξενύχτη πλέον. Πρέπει, είμαστε σε μια ηλικία που πρέπει να τις αφήσουμε κατά μέρος τις κρεπάλες. Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου, λέει ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο. Μου επιτρέπεις να σε λέω έτσι, Εγώ ποτέ δεν είπα κάτι άλλο. Απλά μερικές φορές διαμαρτύρομαι όταν με λένε Γιαννάκη. Λέω 65 χρονών γάιδαρος και να είναι Γιαννάκης, λίγο δύσκολο μου πέφτει. Ή Γιάννης ή κύριε Ευθυμίου, όπως βολεύει τον καθένα. Λοιπόν, καλή δύναμη, τις καλημέρες μου στο συνονόματο και συμπολίτη μου από την Αμερική και σε όσους ακούν και πάλι σε ευχαριστούμε για την παρέα. Ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο, εκεί από το Φουρνάρικο. Να σε καλά. Να βάλουμε έτσι και λίγο πιο ψαγμένο τραγούδι. Κλαρίνο μέχρι το Πεκίνο. Πατέρα μου, μ' ανάθρεψες. Λούλα παπά. Δεν θα παίζουμε δημοτικά μόνο και το Πάσχα.

ζήσει Ήπειρος, λέει, και η Αρκαδιά. Γεια σου, Άρχοντα. Δημητσάνα, λέει, Αρκαδίας.

Αυτό ήταν όταν ο Αργύρης ο Παπαργυρόπουλος έβαζε τον Τερζή στο στούντιο και τραγουδούσε τα ετόπουλα της Ρούμελης. Εδώ πάμε πίσω. Στο 1982, Ειρήνη Παπά, Βαγγέλης Παπαθανασίου, Οδές, 40 παλικάρια.

κλείνουμε την ώρα με τη Μαριό, με στον πράσινο το μήλο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: σπίξω. Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επίποδος όλη τη νύχτα, οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Στεφάνη Βιωτίας που εξελίσσεται σε χαράδρα, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων που έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει επίσης υψηλό κίνδυνο. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, με την Ουάσιγκτον να επικεντρώνεται σε άλλες μορφές πίεσης. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού και προβλέπει επιχείρηση από ναρκοθέτηση, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε χθες ο διευθυντής της CIA. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένα από τα σενάρια της επίσκεψης που δεν ανακοινώθηκε επίσημα φέρεται να είναι πιθανή αμερικανική προειδοποίηση προς τη Ρωσία να σταματήσει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ. Το πρακτορείο Reuters συνδέει χρονικά την επίσκεψη με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις προς το Ιράν και υπενθυμίζει ότι η Μόσχα διατηρεί στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής τέθηκε χθες το Ελ Σαλβαδόρ εξαιτίας της ξηρασίας που πλήττει τη χώρα και συνδέεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στον αγροτικό τομέα. Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν την ενεργοποίηση μέτρων για την παρακολούθηση της κατάστασης, την ενίσχυση της επιτήρησης και την παροχή βοήθειας στις κοινότητες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι, ηθοποιός και φιλάνθρωπος Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώνα.
1: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πελασγία Αυθιώτιδος, εκεί στα Διόδια. Καλημέρα επίσης στην Αλεξάνδρα από το πεδίο του Άρεως. Ηλίας Διαμάντης μαζί μας στα πλήκτρα και πάμε ζωντανά το 2009 στην εκπομπή του Σπύρου του Παπαδόπουλου στην υγειά μας ρε παιδιά, αφιέρωμα για τον Πάνο τον Γεραμάνη, και ο Μουσαφίρης είχε 4 χρόνια που είχε πεθάνει. Λοιπόν, και ο Μουσαφίρης του αφιερώνει ένα τραγούδι που έγραψε και το λέει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα και τον Δημήτρη που πάνε για Γρίνιο και μας ακούν στο δρόμο. Νίκος Μακρόπουλος, Θεάτρο Κλαμπ.

Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω.

0: γράφτη στο λογαριασμό σου.
1: Ένα medley από ζωντανό του Βασίλη τον Τρελέγκα από τον Βωμό. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου, νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Δεν ξέρω τι θα πας.
1: Από ζωντανό στην υγειά μας το 19, ο Τάκης ο Μουσαφύρης έβαλε την πίτσα την Παπαδοπούλου να πει το μάνα μου ένα τραγούδι που της έδωσε το 82. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε με Μαρινέλα, με Γεράσιμο Ανδρεάτο, με Ρίτα Σακελαρίου και όμορφη Πειραιώτισσα, με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, για τη συνέχεια Γιάννης Αργυρός και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Δημήτρης Παναγιώτης, Παναγιώτης Σταυρούλιας, πήγα να πω Δημήτρης Σταυρακάκης γιατί μου άκουγε στο δρόμο και έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί, να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από το 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Σε τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη των οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Για προεκλογικές και αναποτελεσματικές παροχές κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιποδός όλη τη νύχτα οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη στεφάνη Βιωτίας που εξελίσσεται σε χαράδρα, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φαίνεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, με την Ουάσιγκτον να επικεντρώνεται σε άλλες μορφές πίεσης. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα ασθενά του ορμού και προβλέπει επιχείρηση από ναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία του ορμού. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε χθες ο διευθυντής της CIA. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένα από τα σενάρια της επίσκεψης φέρεται να είναι πιθανή αμερικανική προειδοποίηση προς τη Ρωσία να σταματήσει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ. Το Reuters συνδέει χρονικά την επίσκεψη με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η Μόσχα διατηρεί στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που οι ΗΠΑ επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χωριό Τζούμπλα στη νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ ψήπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο για επανεξέταση συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός της, επιμένοντας ότι δεν θα προχωρήσει αν το Ριάτ δεν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Μεξικάλι, στο Βόρειο Μεξικό, εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναστέλλοντας προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πληροφορίες για πιθανή απειλή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ελ Σαλβαδόρ και Παναμάς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει τροφοδοτήσει ξηρασία που καταστρέφει τις οδιές, πυροδοτώντας φόβους για λοιμό. Στο Περού δολοφονήθηκε την Κυριακή αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην Αμαζονία. Στην Ουάσιγκτον συνελήφθη χθες 35χρονος, καθώς η αστυνομία εντόπισε μια γκυλοτίνα στη γαρότσα του φορτηγού που οδηγούσε και το οποίο ήταν σταθμευμένο κοντά στο Καπιτόλιο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της Country Dolly Parton. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 γράμμοι, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 ως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκατα ξεκίνησαμε σήμερα. Ένα σεμνό υπηρέτη τη ελληνική μουσική σκηνή, ο οποίο έφυγε χθε από τη ζωή μετά από διετή μάχη, σε ηλικία μόλι 57 ετών.

0: Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, μια από τις πιο εμβληματικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνει πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά. Παρά το γεγονός ότι το επώνυμο που έφερε ήταν βαρύ, καλλιτεχνικά, η σχέση πατέρα και γιου χαρακτηριζόταν από βαθύ σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη. Ο Δημήτρης δεν χρησιμοποίησε ποτέ την επιρροή του πατέρα του για να επιβληθεί, ενώ ο χαμός του Σταμάτη Κόκοτα τον Οκτώβριο του 2022 του στήχησε βαθιά. Ο τραγουδιστής, που σημάδεψε πολλές γενιές με τις επιτυχίες του, κατέκτησε τη δική του θέση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού με τη χαρακτηριστική του φωνή και τις αξέχασες ερμηνείες του. Από τα πρώτα βήματα που είχε τη δεκαετία του 90 μέχρι τις τελευταίες του εμφανίσεις, ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητος, με τραγούδια που έμειναν ανεξίτηλα στις καρδιές των Ελλήνων. Η ξαφνική του απώλεια αφήνει ένα μεγάλο κενό στη μουσική σκηνή, ενώ οι θαυμαστές του και οι συνεργάτες του θρυνούν για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε τόσο ταλαντούχος όσο και αγαπητός, καθώς υπήρξε ένας καλλιτέχνης που συνδύασε την εμπορική επιτυχία με ένα σπάνιο χαμηλών τόνων ήθος που τον συνόδευε μέχρι το τέλος. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με τη βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στην κονσόλα του ήχου και τη Σύρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Αλλάζουμε σελίδα, δεν μας φτάνει η αφόρητη ζέστη των τελευταίων ημερών. Μας προέκυψαν και τα κουνούπια και μάλιστα αυτά που μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι, τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι επιχειρήσεις καταπολέμησης των κουνούπιων στην Αττική, καθώς η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου έχει αυξηθεί σημαντικά και οι Δήμοι εντείνουν πλέον τις παρεμβάσεις τους. Συνεργεία της περιφέρειας και των Δήμων πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς σε σημεία που μπορεί να αναπτυχθούν κουνούπια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συλλαμβάνονται ακόμη και έκτακτα μέτρα για την απομάκρυνση πιθανών εστιών αναπαραγωγής. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση στην Πετρούπολη, όπου ο Δήμος πραγματοποιεί εδώ και μήνες παρεμβάσεις σε φρεάτια, πάρκα, πλατείες, νησίδες και παιδικές χαρές. Και σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης, τον κύριο Νίκο Μαλαθρίτη, τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στην τέταρτη φάση των ψεκασμών, ενώ προβλέπονται ακόμη τρεις επαναλήψεις. Όπως εξήγησε, τα συνεργεία μπορούν να καλύψουν ολόκληρη την πόλη μέσα σε τρεις ημέρες, με τους ψεκασμούς να επαναλαμβάνονται περίπου κάθε 20 ημέρες. Μάλιστα, ο Δήμος προχώρησε και στην απομάκρυνση στάσιμου νερού από τρία συντριβάνια της πόλης, διακόπτοντας προσωρινά τη λειτουργία τους. Στην Πετρούπολη έχει καταγραφεί ένα κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τον ασθενή να βρίσκεται πλέον σε καλή κατάσταση, ενώ υπογράμμισε ότι οι ψεκασμοί είχαν προγραμματιστεί από τις αρχές Μαΐου. Το πρόβλημα εντάσσεται κυρίως στα βόρεια προάστια, στους δήμους των βορείων προαστίων, ενώ χθες είχαμε και το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη, ένας 75χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε μονάδα στη ΜΕΘ, όπου βεβαίως παρακολουθείται η υγεία του. Τώρα, συνολικά έχουν ξεπεράσει τα 157 κρούσματα και τους 13 θανάτους στην Ελλάδα. Οι ειδικοί λένε πάντως ότι τα κρούσματα μπορεί να είναι πολύ περισσότερα, καθώς αρκετοί δεν έχουν συμπτώματα και το αντιλαμβάνονται όταν αρχίσουν οι πυρετοί, να υπάρχουν συμπτώματα και πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, από τα 116 κρούσματα λοιπόν, παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, ιοξία χαλαρή, παράλυση, ενώ 41 είχαν ήπιες ή καθόλου εκδηλώσεις. Μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα περιστατικά. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ανέρχεται στα 82 έτη, έχει σημασία αυτό, δηλαδή κινδυνεύουν περισσότερο ηλικίες άνω των 65 ετών και άνθρωποι βεβαίως που είναι νοσοκατασταλμένοι ή έχουν υποκείμενα νοσήματα. Πάντως, από όσους νοσηλεύτηκαν, 92 ασθενείς έχουν λάβει ήδη εξιτήριο. Πάντως, ο ΕΟΔΗ επισημαίνει ότι οι περιοχές όπου κυκλοφορεί ο ιός δεν μπορούν να προβλεφθούν με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια και ως εκ τούτου συνιστά την τήρηση των μέτρων προστασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους, τους ανοσοκατασταλμένους, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Ειδικοί επίσης τονίζουν ότι τα στατιστικά μέχρι τώρα δείχνουν ότι θα έχουμε 3 φορές περισσότερα κρούσματα από τα αυτά του 2018. Πάντως και η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η κυρία Έλενα Τσαγκάρη, με δηλώσει της τονίζει ότι σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι γίνεται μοριακός έλεγχος στην αιμοδοσία, για τις μεταγήσεις βεβαίως, και υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα να υπάρξει μετάδοση του ιού μέσω της μετάγησης. Βεβαίως ο μοριακός έλεγχος δεν γίνεται μόνο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γίνεται και για άλλα σημαντικά νοσήματα, όπως είναι οι υπατήτηδες ή άλλες ασθένειες πολύ σημαντικές. Είναι διαδικασίες που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, πάντως γίνεται μοριακός έλεγχος για να αποδεχθεί και αυτή η μετάδοση. 17 λεπτά μετά τις 5, να πάμε στον καιρό. Θα έχουμε και σήμερα γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, και μικρή πιθανότητα για καταιγίδες τις μεσημβρινές ή τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν στις περισσότερες περιοχές με μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 βαθμούς και νότια τους 39. Ενώ στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς και στην νότια Κρήτη 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παραδοτικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, τις μεσημβρινές κυρίως ώρες, και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τώρα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 24 βαθμούς, στην Πάτρα 23, στο Ηράκλειο 25, στη Χαλκίδα 26, στην Κόρινθο 25, στην Καβάλα 21, στην Καλαμάτα 23, στην Λάρισα 22 και στα Ιωάννα 21 βαθμούς Κελσίου. Τη χθεσινή ημέρα που ήταν μία από τις πιο ζεστές μέρες αυτού του καλοκαιριού, στους Ιωφάδες, στη Σπάρτη, στη Χαλκίδα και στην Άφισσα είχαμε 40 βαθμούς, στο Αγρίνιο 39 βαθμούς, ενώ τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Χειρό Νευροκοπίου, στο Κάτω Νευροκόπη, στο Περιθώριο Νευροκοπίου με 14, στο Μέτσοβο με 15 και στη Φλόρινα με 15 βαθμούς Κελσίου. Πάντως και σήμερα οι θερμοκρασίες και οι υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια δημιουργούν ένα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως για την περιφέρεια των Ιωνίων νήσων. Σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου της πυρκαγιάς που δίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όμως αρκετές περιφέρειες, νομίζω 11 από τις 13, είναι σε κίτρινο συναγερμό. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα και το είδαμε και χθες, που ξαφνικά το απόγευμα είχαμε 7 με 8 φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, γιορτάζει ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 1071 είχαμε τη μάχη στο Magic Earth. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, ο Αλπασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο Τέταρτος ο Διογέννης. Με την νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εντουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Έκτου στη μάχη του Κλενσί. Το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεξ Σιγώνης. 1983 ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, ενώ το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει την Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σαν σήμερα, το 1740, γεννήθηκε ο Ζόζεφ Μισελ Μολγκολφιέ, ο Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδερφό του Ζακ. 1743 έρχεται στη ζωή ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, ο Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. Ενώ το 1943 ο Δάκης, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμα του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, του τραγουδιστή της pop. 1914 φεύγει από τη ζωή ο Πιότ Νεστέροφ, ο Ρώσος πιλότος των μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκληση. Και το 1919 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Σουρής, ο Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης.
1: Air News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη. Από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στον Δημήτρη και στην Αργύρο στο Λεωνίδιο. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, στα αθλητικά βγαίνει στο σφυρί η φανέλα του Μάικ Τζόρνταν. Από το θρυλικό Last Dance του 1998. Είναι μια από τις πιο ξεχωριστές φανέλες που φόρησε ο Μάικλ Τζόρνταν στην καριέρα του και βγαίνει σε δημοπρασία και δεν αποκλείεται να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ για την ακριβότερη μπασκετική φανέλα που έχει πουληθεί ποτέ. Πρόκειται για τη λευκή φανέλα με το θρυλικό 23, την οποία φόρησε ο Τζόρνταν στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του NBA το 1998 απέναντι στους Utah Jazz. Ήταν η τελευταία σεζόν του στους Chicago Bulls. Η περίφημη Last Dance που χρόνια αργότερα αποτέλεσε το θέμα της ομώνυμης σειράς του ντοκιμαντέρ του ESPN και του Netflix. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι Bulls συνέτριψαν τους Jazz και πήραν προβάδισμα στη σειρά των τελικών. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τζόρνταν θα οδηγούσε την ομάδα στην κατάκτηση του έκτου πρωταθλήματος μέσα σε 8 σεζόν, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την πορεία του στο Σικάγο. Σύμφωνα με τους ειδικούς που διοργανώνουν την διαδικτυακή δημοπρασία, πρόκειται για τη μοναδική γνωστή λευκή φανέλα του Τζόρνταν από νικηφόρο παιχνίδι των τελικών του 1998 που έχει εμφανιστεί προς πώληση. Η αξία της εκτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων παρακαλώ, ποσό που μπορεί να αντικαταστήσει την ακριβότερη φανέλα του μπάσκετ που έχει αλλάξει χέρια σε δημοπρασία. Η δημοπρασία αυτή λοιπόν θα ξεκινήσει διαδικτυακά στις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το CNN. Το σημερινό ρεκόρ για μπασκετική φανέλα ανήκει επίσης στον Μάικλ Τζόρνταν που για μια άλλη εμφάνισή του από τους ίδιους τελικούς το 2022 είχε πουληθεί έναντι 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων, υπερδιπλάσιο ποσό από τις αρχικές εκτιμήσεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά με την φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν. Χθες είχαμε την κλήρωση για το κύπελλο Ελλάδας. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν την πέμπτη αγωνιστική στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Ενώ βεβαίως θα έχουμε και την επανάληψη ουσιαστικά του περσινού τελικού στο κύπελλο, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Όφη στην Τούμπα στην πρεμιέρα της κυρίως φάσης. Έτσι λοιπόν ξεκινάει σιγά σιγά και το κύπελο. Οι επόμενες αγωνιστικές θα κρίνουν ποιες ομάδες θα προχωρήσουν και σε αυτό το θεσμό που πέρσι τουλάχιστον είχε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είχαμε αρκετές ανατροπές, κυρίως με τον αποκλεισμό της μετέπειτα πρωταθλήτριας ΑΕΚ, αλλά και την νίκη του Όφη βεβαίως στον τελικό επί του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε την προσπάθεια της ΑΕΚ να περάσει επόμενη φάση στην League Phase του Champions League με τη Λέσκη Σόφιας. Αγωνίζεται. Χθες έκανε δηλώσεις ο προπονητής της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν το συζητά. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λέσκη μετά το 0-0 στην Σόφια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι να περάσουμε στη Link Face. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα μάτς πριν το Champions League, θα του λέγαμε είσαι τρελός. Αλλά είμαστε εδώ χάρη στην αφοσίωση και στις θυσίες. Αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, δήλωσε χθες ο κύριος Νίκολιτς. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι. Γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα. Σεβόμαστε τον αντίπαλο. Δεν θα κάνουμε λάθος. Θα είναι ένα μάτς υψηλής έντασης. Αυτά είπε χθες ο κύριος Νίκολιτς. Ένας άνθρωπος ο οποίος διακρίνεται για τη σοβαρότητά του και έχει και μια έτσι ειδικότητα στις προκρίσεις στις επόμενες φάσεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Το έχει αποδείξει διαχρονικά σε όσες ομάδες ήταν προπονητής. Αφήνουμε τα αθλητικά, θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες καθώς υπάρχουν και μετά την ΑΕΚ και οι υπόλοιπες ομάδες θα ανταγωνιστούν τις επόμενες ημέρες στα ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Συνεχίζουμε όμως αυτές τις απίθανες ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Χθες ένας οδηγός ταξί πήρε 600 ευρώ από μια οικογένεια τουριστών με την απειλή βίας για κούρσα στο αεροδρόμιο. Συνελήφθη αυτός ο 38χρονος οδηγός ταξί μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας, αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών από το Ισραήλ το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Λοιπόν, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Τις βραδινές ώρες λοιπόν της περασμένης Πέμπτης παρέλαβε από το Λευτέριο Βελιζέλος μια οικογένεια τουριστών μόλις είχε έρθει από το Ισραήλ και είχε προορισμό ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξη στο ξενοδοχείο, ο 38χρονος με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν 600 ευρώ προκειμένου να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από το όχημα. Λίγο αργότερα, η οικογένεια πήγε στο τμήμα δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων του Συντάγματος και κατήγγειλε το περιστατικό. Εκεί οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξυχνίασης ταυτοποίησαν τον 38χρονο οδηγό, τον λόγο οχήματος και σημάτισαν δικογραφία σε βάρος του. Το ταξί βεβαίως βρέθηκε εγκαταλειμμένο στην οδό κατά Κουζινού, στα Νολιώσια και αποδόθηκε στην εταιρεία. Διερευνάται και μια άλλη καταγγελία τουρίστα από τον Καναδά σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει και να το αποσπάσει χρηματικό ποσό των 800 ευρώ. Πραγματικά απίστευτα πράγματα σε μια εποχή που λέμε συχνά πυκνά και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός όμως, που πολλές φορές παίρνει περίεργες διαστάσεις, όπως αυτή ας πούμε στη Χαλκιδική, όπου ο Δήμος ξύλωσε με μπουλντόζα μόνιμες ξαπλώστρες με λουκέτα από την παραλία. Στην παραλία Καλύβια, στον πολύγυρο της Χαλκιδικής, η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 το πρωί. Είχε στόχο την απελευθέρωση της παραλίας από αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί, αποκτώντας μόνιμο χαρακτήρα και εμπόδιζαν την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Η επιχείρηση Καλύβες έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την αντίστοιχη παρέμβαση στη Γερακινή, όπου συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, που δημοσιεύουν και το σχετικό βίντεο, εμφανίστηκαν βεβαίως και πάλι ομπρέλες στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι διοκτήτες διαμερισμάτων βραχυχρόνιας συμίσθωσης παραδίδουν τα κλειδιά του διαμερίσματος μαζί με ξαπλώστρες στην παραλία. Δηλαδή, τι έχουν κάνει, έχουν τοποθετήσει μόνιμες ξαπλώστρες και βεβαίως έχουν εκεί πέρα τοποθετήσει αυτές τις ξαπλώστρες για να μπορούν να τις νοικιάζουν μαζί με το Airbnb διαμέρισμα. Δηλαδή, του λένε ότι εμείς σου παρέχουμε και μόνιμη ξαπλώστρα στην παραλία και μόνιμη ομπρέλα. Μάλιστα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι παρατηρείται αυτό το φαινόμενο για να τις νοικιάζουν μαζί με το σπίτι και σήμερα είπε ότι θα γίνει μια επιχείρηση απομάκρυνσης ώστε να, η παραλία να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. Είναι μια διαδικασία αυτή και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το κυνήγι του χρήματος οδηγεί σε υπερβολές. Σε υπερβολές που βεβαίως κάποιοι φροντίζουν να τις εκμεταλλεύονται, καθώς ακούγονται ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις το μαύρο χρήμα κυριαρχεί. Διάβαζα χθες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό με κάποιον ο οποίος ήταν μετανάστης στην Ολλανδία για πάρα πολλά χρόνια. Επέστρεψε στην Ελλάδα, νίκιασε ένα βανάκι, κάνει τις μεταφορές από το λιμάνι προς τα ξενοδοχεία ή σε διάφορες άλλες δραστηριότητες νυχτερινές, κυρίως τώρα που υπάρχουν και τα αλκοτέστ. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δηλώνει ανεπίσημα ότι κερδίζει 200.000 ευρώ το χρόνο, χωρίς να είναι απαραίτητο να δηλώσει στην εφορία όλα του τα κέρδη και μάλιστα βλέπει ότι μπορεί να ανεβάσει την επιχείρησή του ακόμα και στις 400.000 ευρώ το χρόνο, όταν αν και εφόσον συμπληρώσει την επιχείρησή του με 2-3 ακόμη βαν, καθώς ουσιαστικά δεν κόβει αποδείξεις για τις μεταφορές που κάνει ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αφήνουμε για λίγο το εσωτερικό. Η είδηση που κυριάρχησε χθες και προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η επίσκεψη του αρχηγού της CIA στην Μόσχα. Ένα αμερικάνικο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Άντριους και πήγε μετά από μια στάση στη Ρίγα της Λετωνίας, προσγειώθηκε στην Μόσχα. Λίγο αργότερα, αυτοκίνητο πομπή με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες εμφανίστηκε στη ρωσική πρωτεύουσα. Ήταν ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, σε μια επίσκεψη που ούτε η Ουάσιγκτον ούτε το Κρεμλίνο ήθελαν να εξηγήσουν και μάλιστα προσποιήθηκαν ότι την αγνώρισαν. Η παρουσία Ratcliffe στη Μόσχα επιβεβαιώθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους στο CBS News, στο CNN και στο Axios. Δεν αποκαλύφθηκαν όμως ούτε οι συνομιλητές του, ούτε το αντικείμενο των συναντήσεων. Όπως Όπως καταλαβαίνετε, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια στα διεθνή μέσα. Το πρώτο και λόγω της συγκύριας ισχυρότερο σενάριο είναι ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε ένα αυστηρό μνήμα σχετικά με τη στήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν. Το Reuters συνδέει χρονικά την επίσκεψη με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις προς το Ιράν και υπενθυμίζει ότι η Ρωσία διατηρεί στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με ντρόουνς για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία ότι αντιστρόφως παρέχει τεχνολογία μη επανδρομένων αεροσκαφών και δορυφορικά δεδομένα στην Τεχεράνη. Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι βοηθά το Ιράν να πλήττει αμερικανικούς στόχους και δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Το ερώτημα ωστόσο είναι αν η Ουάσιγκτον πιστεύει αυτές τις διαβεβαιώσεις. Η Wall Street Journal εκτιμά ότι στις συνομιλίες ενδέχεται να τέφυγε τόσο η ρωσική υποστήριξη προς το Ιράν, όσο και η δυνατότητα της Μόσχας να συμβάλλει σε μια συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ο Ράτκλιφ μπορεί επομένως να επιχείρησε να εξακριβώσει μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Πούτιν και να στηρίξει την Τεχεράνη, αλλά και να προειδοποιήσει για τις συνέπειες μιας βαθύτερης εμπλοκής. Μια δεύτερη εκδοχή, την οποία επίσης προβάλλει Wall Street Journal, είναι ότι ο επικεφαλής της CIA μετέφερε στη ρωσική ηγεσία μια προειδοποίηση βασισμένη σε ευαίσθητες αμερικανικές πληροφορίες. Η επιλογή του διευθυντή της CIA αντί ενός πολιτικού ή διπλωματικού απεσταλμένου, όπως ο Steve Witkoff ή ο Jared Kushner, ενισχύει την πιθανότητα να συζητήθηκαν στρατιωτικές προθέσεις, επιχειρησιακά δεδομένα ή κόκκινες γραμμές. Το αντικείμενο θα μπορούσε να αφορά μια νέα ρωσική κλιμάκωση στην Ουκρανία, υβριδικές επιχειρήσεις εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ ή κινήσεις της Μόσχας στο πλευρό του Ιράν. Ανάλογο προηγούμενο είχε υπάρξει τον Νοέμβριο του 2021, όταν ο τότε διευθυντής της CIA, William Burns, ταξίδευσε στη Μόσχα και προειδοποίησε τη ρωσική ηγεσία για τις συνέπειες μιας εισβολής στην Ουκρανία. Ο Burns είχε συναντηθεί με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους και είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν. Η σύγκριση που κάνουν το CBS News και τα άλλα αμερικανικά μέσα δεν αποδεικνύει προφανώς ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε κάποιο παρόμοιο τελεσίγραφο. Δείχνει όμως ότι η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τον επικεφαλής της CIA όταν θέλει να παραδώσει απευθείας ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο μήνυμα στο Κρεμλίνο. Λοιπόν, ένα τρίτο σενάριο αφορά μια παρασκηνιακή προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Το CBS News σημειώνει ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ η αμερικανική μεσολάβηση παραμένει ουσιαστικά βαλτωμένη και η Μόσχα με το Κίεβο εξακολουθούν να απέχουν στα σημαντικότερα ζητήματα. Στην ίδια συγκυρία εστιάζουν και άλλα μέσα ενημέρωσης όπως το Axios και η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η πληροφορία ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει από την Ουκρανία να αναστείλει προσωρινά επιθέσεις στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, επειδή ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος θα ταξίδευε στη Ρωσία. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν προκαλέσει προβληματισμό, όπως προβληματισμό βεβαίως το λέμε καθημερινά, προκαλεί η άνοδος των καυσίμων. Βρισκόμαστε πολύ κοντά πια στα 100 δολάρια το βαρέλι. Θυμίζω ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες είχαν προϋπολογίσει περίπου στα 65 με 70 δολάρια το βαρέλι πέρσι όταν έκανα τους προϋπολογισμούς. Αντιλαμβάνεστε το επιπλέον κόστος, ποιος θα το πληρώσει και πόσο αυτό έχει κοστίσει στη μάχη που δίνεται με την ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, όπου η ακρίβεια αποτελεί το πολύ μεγάλο πρόβλημα συνολικά της κοινωνίας. Η ακρίβεια, η οποία επηρεάζει περισσότερο τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, οικονομικά ομάδες, που βλέπουν μήνα με το μήνα να τα πράγματα να ακριβαίνουν και η κατάσταση να μην βελτιώνεται. Βεβαίως θα κρυθούν πολλά τις επόμενες ημέρες. Λέγεται για μια διπλή οικονομική παρέμβαση από την κυβέρνηση στο θέμα της ενέργειας και τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης τόσο στο ντίζελ κίνησης όσο και στην αμόλυβδη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Άλλη μια απώλεια, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρονών η θρυλική τραγουδίστρια της country Dolly Parton. Dolly Parton που ακούσαμε τώρα στη μεγάλη της επιτυχία. Είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Oscar για το φιλανθρωπικό του έργο. Θα παραμείνουμε στις σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μια εβδομάδα. Το θάνατό της ανακοίνωσε ο ανιψιός της με βίντεο που ανήρτησε επίσημα στο λογαριασμό της στο Instagram χθες το απόγευμα. Τώρα, καλημέρα Ειρήνη. Μου λέει η Ειρήνη εδώ για το σχόλιο το προηγούμενο ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας, καλή βαριά βιομηχανία της χώρας, ώρα να βρούμε άλλη, η Ειρήνη που εργάζεται στον τουρισμό. Ο τουρισμός βεβαίως είναι μια βιομηχανία, εξαρτάται, κάθε βιομηχανία δεν είναι καλή ή κακή, εξαρτάται το πώς τη χρησιμοποιούμε και πώς εμείς την αναπτύσσουμε. Σίγουρα ο τουρισμός κάνει πάρα πολλά καλά στην χώρα μας, φέρνει πάρα πολύ συνάλλαγμα στο παρελθόν, πάρα πολλά χρήματα σε σήμερα, βεβαίως όμως φτάνουμε σε κάποιο σημείο που ο υπερτουρισμός ή η κακή χρήση του τουρισμού δημιουργεί και σημαντικά προβλήματα. Λέγαμε προηγουμένως για τις εξελίξεις με τα καύσιμα. Προβλήματα δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι ευρωπαϊκές οικονομίες, οι ευρωπαίοι πολίτες ή οι ασιάτες πολίτες. Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Ιρανοί. Μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών έχουν σχηματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες ουρές έξω από τα βενζινάδικα στην Τεχεράνη μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ανησυχούν λοιπόν για τις κυρώσεις που αποφάσισε να επιβάλει η Ουάσιγκτον, η οποία ορκίστηκε να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν, όπου οι ωραίες αναμονής έξω από τα πρατήρια αυξήθηκαν αίσθητα. Τώρα, οι πολίτες εκεί νιώθουν ότι θα επηρεαστεί η ζωή των ανθρώπων, σε πολίτες που υποφέρουν, είτε είναι οικονομικά άνετοι, είτε είναι άποροι, όπως δήλωσε ο Μεχτή Γιαχντιάν, ένας μεσίτης ακινήτων που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων από την Ιρανική πρωτεύουσα. Ο λαός μας είναι δυνατός, αυτές οι κυρώσεις όμως διαρκούν 47 χρόνια, συμπλήρωσε ο 55χρονος άντρας. Εμείς οι Ιρανοί δεν φοβόμαστε τον πόλεμο, όμως πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος θα είναι κυρίως οικονομικός και θα ασκήσει μεγάλη πίεση στον πληθυσμό και ίσως υπάρξουν ξανά κινητοποιήσεις, είπε μια 45χρονη καθηγήτρια Αγγλικών, η Κία Φαραχανή. Ένα κίνημα διαμαρτυρίας που είχε ξεσπάσει. Ίσως υπάρξουν ξανά κινητοποιήσεις, είπε μια 45χρονη καθηγήτρια Αγγλικών, η Κία Φαραχανή. Ένα κίνημα διαμαρτυρίας που είχε ξεσπάσει αρχικά στα τέλη του Δεκεμβρίου εξαιτίας του υψηλού κόστου ζωής με τα

παρέμβει τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και συνέχεια τη γνωρίζουμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ένα άλλο θέμα από την Τεχεράνη είναι ότι ο Ματζάμπα Χαμενεΐ και 10.000 πρόσβατα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς καμπάνιας στο Ιράν, καθώς φιλοκυβερνητικές θρησκευτικές οργανώσεις ζητούν από τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν την τελετουργική θυσία των ζώων για την υγεία του ανώτατου ηγέτη. Το κόστος φτάνει περίπου τα 1,32 εκατομμύρια δολάρια, την ώρα που πολλοί Ιρανοί δηλώνουν ότι δυσκολεύονται ακόμη και να αγοράσουν κρέας. Σύμφωνα με το Iran International, η καμπάνια ζητά από τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν τη θητεία των ζώων ως θρησκευτικό τάγμα υπέρ της υγείας του Χαμενεΐ. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή μιας θρησκευτικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην Ιρανική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα, πόσο διαφορετικά δηλαδή είναι η νοοτροπία που επικρατεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Ιράν. 10.000 πρόβατα θα πρέπει να σφαγούν σαν ένα τάμα υπέρ της υγείας του ανώτατου ηγέτη. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, θυμίζουν άλλες εποχές, πραγματικά είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία, έντονη συμπτώση του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο, η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει πράσινο φως για το έργο. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα. Το πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014. Οι εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στον χρόνο, μια εκπληκτική φωτογραφία από το πρώτο ταξίδι του Νίκου Δεσίλα στην Κρήτη στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο φωτογράφος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών δεν εξέδωσε λεύκομα με εικόνες από το νησί, γιατί οι αλλαγές που συντελέστηκαν τα επόμενα χρόνια ήταν πολλές και έντονες. Η κοινωνία των ρομπότ στην Κίνα, ρομποτάκια δρομής τρέχουν στην κούρσα των 100 μέτρων στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγώνων ανθρωποειδών ρομπότ που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο. Την ίδια ώρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περισσότερα από 2 εκατομμύρια ρομπότ δουλεύουν ακατάπαυστα στα εργοστάσια της Κίνας. Όλα δείχνουν Μελανσόν εναντίον Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Και κάτι που θα το δούμε πολύ σύντομα, σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους, καρφάλωσε χθες η χοντροπορική τιμή του ρεύματος, φτάνοντας στα 173,73 ευρώ, η μεγαβατόρα αυξημένη κατά 59% μέσα σε 2 ημέρες. Πάμε στα νέα. Κουπόνια σίτησης, πότε φορολογούνται, όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένας στους 4 φορολογούμενους πληρώνεται και με δωρό επιταγή. Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες. Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίσαν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν την άλλη. Σημείο κλειδί και για τις δύο ασθένειες η πρωτεΐνη P53. Αποστολές κάθε χρόνο τρεις μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Μητσοτάκης και υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Δεύτερες σκέψεις για πρόορες λόγω ελληνοτουρκικών. Το Μαξίμου ξεκίνησε πάλι τα focus groups. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα σε ειδική αποστολή από την Ουάσιγκτον στο Κρεμλίνο. Ντόλι Πάρτον σήγησε το σύμβολο της Κάντρι. Από το Ισραήλ, πόλεμο στη Γάζα για τους χαρταετούς. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Πάμε στην απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρεση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάρξησής της για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Φάκελος φοιτητική στέγη, συν 7% έως 9% μέσα σε ένα χρόνο στα σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και δυτικά προάστια. 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η Σεπτεμβρίου. Ελληνικό FBI, μέσα σε 2 χρόνια εξαθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Επιχείρηση Βόρειο Ελλάδα με στόχο στους δυσαρεστημένους, ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία, ο Άσυγχρονος στην Αθήνα για συνομιλίες, ο στρατηγικός διάλογος, έρχεται η υφυπουργός εξωτερικών. Λοιπόν, έρευνα, τα σπίτια στην Αντίπαρο ακριβότερα από αυτά της Μυκόνου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Καταργούνται υποχρεωτικό αισθητήρια κατεύθυνση και ανανέωση υπεύθυνη δήλωση εγκατάσταση για κάθε 2 έτη. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους στα ενίκια της Αθήνας. Εκλογή Προέδρου από τη βάση ζητά ο Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Έθραυστες ισορροπίες. Το σχέδιο του Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα. Δημήτρης Κόκοτας έφυγε ύστερα από μάχη 2,5 ετών. Και εντολή Πάρτων πέθανε η Βασίλισσα της Κάντρης στα 80 της.

0: Η τέχνη εξορκίζει το γύρας, βιολογικά σου και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα και σινεμά. Ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Τι αλλάζει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας? Στην πενταετή παραγραφή, εφορία, ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίας. Δημοκρατία, νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Μετά την Αγία Σοφιά, αρπάζουν και την Παναγία του Σουμελά. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Να κλείσει οριστικά, απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας να μείνει μόνο ως μουσείο. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ματωμένα υπερπλεονάσματα. Πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, προϊόν φορολογιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοση οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Assets 3 δισεκατομμυρίων, ο στόχος για τα νέα ΤΕΑ. Επαγγελματικά ταμεία, τετραπλασιασμό ασφαλισμένο βλέπει η κυβέρνηση με το νέο νόμο. Σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο και αύριο στην Ολομέλεια. Τουρισμός 365 στην Ελλάδα και γιατί κερδίζει πόντους ο ΦΠΑ στον προϋπολογισμό.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, 6 λεπτά πριν τις 6, ετοιμαστείτε για ένα δυναμικό δεκαπενθήμερο στη ΔΕΘ. Ανακοινώνουν το ένα κόμμα μετά το άλλο την παρουσία του στη ΔΕΘ. Είπαμε για τον ανταγωνισμό που υπάρχει στην κέντρο αριστερά με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανεβαίνει πρώτος από όλους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο πρωθυπουργός βεβαίως από εκεί μέρους της κυβέρνησης, αλλά θα ακολουθήσει αργότερα ο κύριος Ανδρουλάκης αρκετές ημέρες και στη συνέχεια θα επανέλθει ο κύριος Τσίπρας. Όμως ενδιάμεσα θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ 10 με 11, θα ανέβει η κυρία Δούρου. Δεν ξέρω τώρα χτες αν θα ξεκαθαρίσει, αν θα είναι και η κυρία Δούρου, αν θα είναι και ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος φαίνεται να διεκδικεί την ηγεσία από τη βάση, αλλά και ο κύριος Παπάς, καθώς υπάρχει συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι ενδιάμεσα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Με τριπλή παρουσία θα έχει. Τριπλή παρουσία ο κύριος Κουτσούμπας. Θα πάει τρεις φορές στη Θεσσαλονίκη και για το φεστιβάλ εκεί. Χθες είχαμε και μια συνέντευξη του κύριου Θανάση Αυγερίνου, του πρώην εκπροσώπου τύπου του κόμματος Χαριστιανού. Άφησε εχμές για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού εγχειρήματος ο Θανάσης Αυγερίνος, εξηγώντας σε συζήτησή του με τον Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, ο οποίος, η συζήτηση η οποία έγινε στο Άγιο Όρος, τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση. Ο κ. Αυγερίνος απάντησε μεταξύ άλλων στις αναφορές Χαριστιανού περί πραξικοπηματικής κίνησης στο εσωτερικό του κινήματος, αμφισβητώντας ευθέως την κατηγορία. Μάλιστα, διερωτήθηκε γιατί, εφόσον υπήρχαν τέτοιες υποψίες για το πρόσωπό του, του είχε ανατεθεί κεντρικός ρόλος στην παρουσίαση της συντηρητικής διακήρυξης. Άκουσε, είπε την κυρία Χαριστιανού, να λέει ότι συμμετέχει ο ίδιος σε μια πραξικοπηματική κίνηση εντός του κινήματος. Φαντάζομαι ότι αν αυτά τα πιστεύεις και είσαι ηγέτης, δεν βάζει αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της συντηρητικής διακήρυξης. Όταν ο Φίδιας Παναγιώτου του ζήτησε να εξηγήσει τους λόγους της αποχώρησής του, ο Αυγερινός έστρεψε τα βέλη του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το νέο εγχείρημα. Επικαλέστηκε χαρακτηριστικά μια φράση που απέδωσε στην ίδια την κυρία Χαριστιανού. Όπως είπε και η Μαρία Χαριστιανού, αυτό το κόμμα είναι γυναίκες, είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες. Υποστήριξε ότι ένα νέο πολιτικό κίνημα δεν μπορεί να αναπαράγει πρακτικές για τις οποίες ασκείται κριτική στα παραδοσιακά κόμματα. Κάνοντας λόγο για άλυψη δημοκρατίας και συμπεριφοράς που, όπως είπε, έρχονται σε αντίθεση με το νέο κινηματικό χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει το εγχείρημα. Αυτά από τον κύριο Αυγερινό και όσους αποχώρησαν από το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Η κυρία Χαριστιανού που λέει ότι θα ανακοινώσει το πρόγραμμά της, γιατί κλέβουν τις ιδέες λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των εκλογών. Ζεσταίνεται σιγά σιγά η ατμόσφαιρα. Θα μπούμε σε κανονική προεκλογική εκστρατεία από τις επόμενες ημέρες. Είπαμε, έρχεται η ΔΕΘ, θα έχουμε 15 δυναμικές ημέρες. Λοιπόν, μέχρι τότε έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, η πολύ πολύ πρωινή παρέα, για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Σε τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη των οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Για προεκλογικές και αναποτελεσματικές παροχές κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Επιποδός έμειναν όλη τη νύχτα ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φαίνεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στο 86,80 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία του Ορμούς. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν στη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Μόσχα και Κίεβο συζητούν για μια αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ΤΑΣ, που επικαλείται την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη Ρωσία, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή Ταμπόφ μετά από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Η Νότια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αερά Μινάστη, στη δεύτερη τέτοια εισβολή μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χωριό Τζούμλα στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο για επανεξέταση συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός της, επιμένοντας ότι δεν θα προχωρήσει αν το Ριάντ δεν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Μεξικάλι στο βόρειο Μεξικό εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναστέλλοντας προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πιθανή απειλή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Ελ Σαλβαδόρ και Παναμάς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει τροφοδοτήσει ξηρασία που καταστρέφει τις οδιές, πυροδοτώντας φόβους για λοιμό. Στο Περού δολοφονήθηκε αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην Αμαζονία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι και ηθοποιός Ντολί Πάρτον. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες η σημαία στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική τοπικά 6 μποφόρ, από 26 ως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τετάρτη, 26 Αυγούστου.
1: Ναι, 26 Αυγούστου 2026.
0: Πόσο έμεινε?
1: 6 και 7 το πρωί. Τελειώνει.
0: Ναι,
1: τελειώνει
0: ναι,
1: αυτός
0: ναι,
1: ο μήνας. Επιτέλους. Έχουμε. Τη Δευτέρα φεύγει. Μπαίνουμε στο φθινό ποράκι. Τι ωραία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι χαρά.
0: Ημερολογιακά, μη φανταστείς.
1: Ημερολογιακά.
0: Γιατί διάβαζα χτες ότι και άκουγα τους μετεωρολόγους που λένε ότι έρχεται κι άλλο.
1: Κι εγώ το είδα αυτό το πράγμα.
0: Αχ, Διονυσάκο μου, Διονυσάκο μου.
1: Αλλά δεν θέλω να γροσοζεύω πρωί-πρωί. Άστο να πάει στην αρχή.
0: Τέλος πάντων, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26. Αυτή η εβδομάδα δεν περνάει με τίποτα. Με τίποτα όμως.
1: Παιδιά, χθες και προχθές, αλλά και σήμερα θα το κάνουμε νομίζω. Λέγαμε με την Κατερίνα αργά το απόγευμα. Ακόμα Τρίτη είναι. Αυτό.
0: Είχαμε σηκώθηκα κάποια στιγμή.
1: Δεν παίρνα και ρε παιδί μου η ώρα.
0: Λέω, Διονύση, δεν είναι μόνο Τρίτη σήμερα. Είναι ακόμα 2:30 το μεσημέρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Φοβερά πράγματα, παιδιά. Ναι. Φοβερά. Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 είστε
1: Βέβαια.
0: Συντονισμένοι. Θα είμαστε σε συντροφιά έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:48.
1: Τι χαρά.
0: Έχει μικρή ημέρα, θα δει στις 8:05.
1: Ναι.
0: Ο ήλιος
1: έχει ωραία χρώματα τώρα στο Μούργομα εκεί στη Δύση. Έχει πολύ ωραία
0: Μούργομα,
1: χρώματα.
0: Παιδί.
1: Ξέρω εγώ πώς το λένε.
0: Το Μούργομα. Δεν υπάρχει Μούργομα. Έχει μπερδέψει τους Μουργόλικους με το Μούργομα.
1: Δεν Μουργόλικους. Έχω μπερδέψει τίποτα.
0: Α.
1: Να τα αυτά να ξεχάσω.
0: Είσαι ποιητής, το ξέρω. Είσαι ποιητής.
1: Παιδιά, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σύμφωνα με την ΕΜΗ σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα επιλωτικά του 38 κατά τόπου στα νότια του 39 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα 36 έως και 38 στη νότια Κρήτη. Καταλαβαίνετε.
0: Πώς δεν καταλαβαίνουμε.
1: Υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποιες μεσημβρινές μπόρες έτσι. Με λίγα πράγματα. Πρόσκαιρους όμβρους. Με μονωμένες καταιγίδες. Λίγα πράγματα όμως. Λίμα. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά και 6 μποφόρ. Αυτό. Από τον καιρό. Γιορτάζει ο Ανδριανός, η Αδριανή και η Ναταλία. Να τους χαίρεστε. Έχουμε μια Ναταλία.
0: Έχουμε Ναταλία, ξέρουμε.
1: Ναταλία, ξέρουμε. Μια ναι, συνάδελφο παλιά.
0: Ναι.
1: Καλό κορίτσι.
0: Ναι. Παλιά μας δουλεύαμε μαζί. Την παρακολουθούμε, την αγαπάμε. Χρόνια της πολλά. Και σε όλους όσοι άλλοι γιορτάζουν.
1: Και στον Αδριανό και στην Αδριανή. Δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Ξέρω το γιο ενός συναδέλφου, Αδριανό.
0: Αν θυμάμαι
1: καλά. Ναι, να του ζήσει.
0: Να του ζήσει, να τον χαίρετε. Λοιπόν.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, το πες.
0: Όχι.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Βασιλική Κολτσίδα.
0: Βέβαια.
1: Στην παραγωγή. Η Ήρα Πανανίδη στα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Τα λέω εγώ μόνο κομπανιά και τη Σερέτη δεν.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Δεν ογάω, αφού σ' αρέσει να τα λες.
1: Άμα αρέσει. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Πες τους.
0: Κάνει και παράπονα κιόλα.
1: Πες τους. Δύο τρόποι επικοινωνίας.
0: Λοιπόν, ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger.
1: Άμα θέλετε κατευθείαν στο Messenger. Χωρίς να μέσω
0: Messenger. Διότι το ξέρει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να το λες.
1: Πού το ξέρει?
0: Δεν το ξέρει. Επειδή το ανακάλυψε εσύ ότι μπορεί να έχει χωριστά Messenger.
1: Πριν από δύο μήνες το μάθανε. Παλιά. Παλιά ήταν ενιαίο πράγμα. Τώρα έχουν αυτονομηθεί ως επιχειρήσεις.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, τι δεν μπορείς.
0: Λοιπόν, και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber.
1: Ναι.
0: Μέσω Viber. Θα γράψετε Air News.
1: Έχω Viber.
0: Έχω Viber.
1: Έχω λέγεται.
0: Έχω Viber, πάμε μια βόλτα. Λοιπόν, Air News κενό Radio και θα μας στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Θα μας βρείτε έτσι και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: 21 βαθμούς έχει στη Ξάνθη, μας ενημερώνει η Φωτεινή φίλη μας. Η Κυριακή 28 στην Καλαμάτα ήδη.
0: Τι σοκάρες.
1: 6 και 8 το πρωί. 28.
0: Ναι, ρε, Καλαμάτα είναι.
1: Ναι.
0: Κάψω να έχει.
1: Καλημέρα και στη Μέρη. Έλα να έρθουμε λίγο στα ίσια μας. 17 στο Ανόβερο. Κουράγιο με τη ζέστη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους αρτεργάτες. Εσείς θα περάσετε αυτά με τη ζέστη. Ελπίζουμε να μην ξαναέρθουν. Γιατί κάπου διάβαζα, παιδί μου, η Γαλλία, 5ο κύμα πέρασε. 5 κύματα καύσωνα φέτος. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά.
0: Κοίταξε, και αυτή η ζέστη πειράζει.
1: Πώς δεν πειράζει?
0: Όχι, πειράζει.
1: Τα νεύρα καταρχήν.
0: Έχουν και εκλογές καταρχήν.
1: Καλά, εκεί.
0: Πειράζει η ζέστη.
1: Πειράζει πολύ η ζέστη.
0: Πολύ.
1: Και διαβάζω ότι αρχίζει.
0: Είναι κάτι φιντάνια τώρα.
1: Αρχίζει και γίνεται, λέει, το δίλημα ή λεπένι με λανσόν, δηλαδή.
0: Από τώρα, δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Αυτό το αγόρι το άλλο που μπήκε σφίνα.
1: Μπήκε σφίνα, ένα από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
0: Πώς φορέγε χθες κάτι στο λέει.
1: Στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι 4-5 υποψήφοι. Από αυτόν τον ευρύτερο χώρο, δεν είναι ακριβώς το Σοσιαλδημοκρατικό μόνο.
0: Κάνει γκέλ όμως αυτός, λέει.
1: Κάνει γκέλ και στο Μακρόν. Γιατί και στο Μακρόν υπάρχουν.
0: Από παντού θα πάρει αυτός, γιατί το μελανσόν τον έχουν βαρεθεί κιόλας.
1: Αυτός είχε και μία συνάδελφο η οποία ήταν παρουσιάστρια της τηλεόρασης. Η οποία με το που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του παραιτήθηκε.
0: Όχι συνάδελφο, σύντροφο.
1: Όχι, παιδί μου, δική μας συνάδελφο, δημοσιογράφο.
0: Α, δική μας, ναι, σύντροφός του, ναι.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά με το που ανακοίνωσε ότι είμαι υποψήφιος, έφυγε.
0: Έφυγε αυτή.
1: Από το λέω.
0: Είναι πολύ γνωστή η παρουσία.
1: Είναι ασύμβατο να είναι υποψήφιος ο δικός μου και εγώ να κάνω εδώ πέρα.
0: Είναι όνομα.
1: Ναι,
0: ναι, ρε παιδί μου. Τα ακούτε. Λοιπόν, τώρα.
1: Πικρή ιστορία οι εκλογές αυτές στη Γαλλία. Φοβάμαι ότι πιο πικρό θα είναι το αποτέλεσμα. Και πού να δείτε τη Γερμανία αργότερα. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά.
0: Ναι, όλα θα τα πούμε.
1: Συν το χρόνο, εν καιρό.
0: Όλα ναι. Θα τα πούμε. Ξεκινήσαμε με τη λατρεμένη εμένα Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή στα 80 της. Ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά στην ανθρωπότητα. Όχι μόνο με τη μουσική της. Έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια. Έχει γράψει τραγούδια που έχουν εμπνεύσει άλλους καλλιτέχνες. Έχει μείνει στην ιστορία για τα τραγούδια που έγραψε και τραγούδησε. Έχει πάρει 800 Grammy, 500 Emmy. Έχει πάρει τιμητικό Oscar. Αλλά για μένα, πέρα από το ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τα ντουέτα που έκανε και η μουσική που έγραψε και τη λένε Βασίλισσα της Κάντρι και όχι άδικα, εγώ δεν ακούω γενικά Κάντρι, αλλά η Ντόλι Πάρτον, εντάξει, τώρα ήταν ένας τρίλος, μια μορφή στο χώρο της. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την πανδημία και μετά, η γυναίκα αυτή ήταν από τις πιο ψύχρεμες φωνές στη χώρα της, που μαστιζόταν από τους ψεκασμένους αντιεμβολιαστές. Ένας άνθρωπος
1: εκεί. Μην τους λες ψεκασμένους.
0: Ψεκασμένοι αντιεμβολιαστές.
1: Ναι. Ναι.
0: Οι οποίοι ένας εξ αυτών, ο κορυφαίος, έγινε και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το φοντρένεις τώρα, ναι.
0: Γιατί ο ίδιος δεν έλεγε ποιοι τα κλωρίνη.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι.
0: Εγώ τι, τα ξεχνάω. Τέλος πάντων. Η γυναίκα αυτή βγήκε μπροστά. Μίλησε κατά των θεωριών συνωμοσίας, δώρισε εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία της.
1: Μόνο ένα εκατομμύριο. Παιδιά, εγώ όλα αυτά που λέει η Κατερίνα τα σέβομαι, δεν τα γνώριζα. Δηλαδή από την Ντόλι Πάρτον, από την Πάρτον ήξερα δύο τραγούδια. Το 9 to 5 που ακούσατε και το Τζολίν. Δεν ήξερα άλλο τραγούδι.
0: Θέλω να σου πω ότι γράψει το Will Always Love You.
1: Παιδί μου, ξέρω.
0: Το τραγούδι στη συνέχεια εγώ την
1: ήξερα. Ξέρω, τα διάβαζα ναι. Χθες κατά τη διάρκεια, ας πούμε, μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος. Αλλά διάβαζα και τους διθυράμβους από ανθρώπους που τους οποίους σέβομαι απεριόριστα για αυτό που λέει, που περιγράφει τώρα η Κατερίνα. Πολύ λίγοι ξέρουν ότι το εμβόλιο της Moderna, το mRNA που άνοιξε το δρόμο για την καταπολέμηση χιλιάδων ασθενειών. Έτσι,
0: και βλέπω, έδωσε όθηση.
1: Έδωσε ένα εκατομμύριο από τα δικά της, από την τσέπη της.
0: Βγήκε αυτή και είπε: δίνω ένα εκατομμύριο δολάρια να ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές.
1: Αυτό.
0: Και αυτό έγινε τσουνάμι γιατί άρχισαν να δίνουν και άλλοι. Και εμβολιάστηκε on camera η ίδια βγήκε μπροστά τότε που ήταν για κάποιους απαγορευτικό αυτό το πράγμα.
1: Ήταν για λιθοβολισμό. Για λιθοβολισμό ήταν. Ναι.
0: Δηλαδή, αν θυμόσαστε, πεθαίνανε στους δρόμους στην Αμερική, στα νοσοκομεία, στα επίγοντα οι άνθρωποι. Και το Τζολίν το άλλαξε, το παράλλαξε, που είναι ένα τραγούδι σαν εθνικό σύμνος, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παράλλαξε και το έκανε βαξίν για να προωθήσει την καμπάνια του εμβολιασμού. Και ζήτησε για τον κόσμο να μην διστάσει.
1: Ήταν κατά των διακρίσεων. Έχει σε αυτόν τον τομέα κατά των διακρίσεων για σεξουαλική προτίμηση, φύλο, χρώμα, οτιδήποτε. Ήταν πάντα απέναντι. Σε αντίθεση από αυτό, πολλές φορές ερχόμενη σε αντίθεση και με το δικό της κοινό. Γιατί
0: το
1: δικό της κοινό
0: ναι.
1: Που ακούει, εν πάση περιπτώσει, αυτού του είδους τη μουσική, ναι. Θεωρείται, δεν ξέρω αν είναι.
0: Όχι, είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θεωρείται πάντως ότι είναι από τα πιο συντηρητικά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Είναι,
1: έτσι, οι χιλμπίλες και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε και διαβάζουμε σε ταινίες, σε σειρές. Άρθρα κτλ. Ήρθε
0: πολύ
1: κόντρα σε αυτό, στο κοινό της δηλαδή, ανοίγοντας δρόμους. Και αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο τη βγάζει το καπέλο.
0: Ξαναβάλε μου λίγο. Τελεία. Ξαναβάλε το 9 to 5, ρε, Γιάννη, το έχεις πρόχειρο. Μπράβο, να το ξαναβάλουμε γιατί θα σας εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή στο τραγούδι το είχα δει που το διηγήθηκε σε μια συνέντευξή της πριν καιρό. Τώρα το βλέπα στις διακοπές εν τω μεταξύ. Δεν το ξέρα εγώ αυτό. Όταν ηχογραφούσαν το 9 to 5, άλλοι τρόποι ηχογράφησης τότε, άλλοι τώρα, έτσι. Ακούγεται, ακούς αυτό το τουκου τουκου τουκου τουκου τουκου.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα νύχια της Ντόλι Πάρτον. Λέει, ψάχναμε να βρούμε κάτι να κάνουμε, να βάλουμε στο τραγούδι Και επειδή ήθελα να πιάσω και εγώ το ρυθμό, χτύπαγα, είχα λέει μακριά, πάντα είχε μακριά νύχια. Μακριά ακριλικά νύχια, τα παίξα να χτυπάω ρυθμικά. Και άρεσε πάρα πολύ. Στην ομάδα και στην δισκογραφική.
1: Στην παραγωγή, ναι.
0: Και το κράτησε. Και στα credits του δίσκου λέει drums ο Διονύσης Χατζημιχάλης, κιθάρα η Κατερίνα Σερέτη, vocals ο Γιάννης Πρίντεζης και συμμετέχουν τα νύχια της Dolly Parton.
1: Καλό, καλό, καλό. Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην Γερμανία έχουμε τον επόμενο μήνα εκλογές στα εκάστοτε κρατήδια, στα 5 από τα 16. Είναι πρώτο κόμμα σε πρόθεση ψήφου το AfD. Λέω να ξεκινήσουμε να το μαζεύουμε και να γυρνάμε σιγά σιγά, αφορμή ψαχνού ούτως ή άλλως. Να γυρίσετε. Ναι, να γυρίσετε, κυρία Μέρη μας. Ναι. Να γυρίσετε, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στη Γερμανία.
0: Όχι, ναι.
1: Και τώρα μιλάμε για το AfD. Τώρα πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά έτσι είμαστε. Εμείς τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, το AfD δεν είναι ένα κόμμα που έχει κάποιες ακραίες απόψεις σε κάποια θέματα. Έχει ρίζες στο νεοναζιστικό κόμμα. Στους νεοναζί, ας πούμε. Δηλαδή έχουν διαγραφεί άνθρωποι του. Ναι, έχουν διαγραφεί άνθρωποι του γιατί τους απαγόρευσε η δικαιοσύνη, διότι έχει καθαρά αντικαθεστωτικό και ναζιστικό λόγο. Με τη σφραγίδα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας τώρα αυτά. Δεν τα λέμε από το μυαλό μας ή επειδή έχουμε καμιά αιμονία.
0: Όπως οι δικοί μας εδώ χαιρετούσαν ναζιστικά.
1: Το έχουν ψωμοτήρι. Ναι, το έχουν ψωμοτήρι αυτό.
0: Δεν εκεί για εκείνους είναι.
1: Τιμή.
0: Μπράβο. Και για εδώ, και για αυτούς.
1: Μα τιμή είναι.
0: Έμαθα ότι κάνει καμπάνια, λέει, από τη φυλακή.
1: Γιατί να κάνει.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να σου πω κάτι.
1: Να πεις.
0: Τεταρτιάτικο. Δεν το κάνανε Παρασκευή.
1: Όχι, Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας.
0: Όχι,
1: είναι καλό.
0: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Τρίμερο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Γιατί εμείς το έχουμε δύσκολο, ας πούμε, αν είναι Τετάρτη, να το κάνουμε Τετάρτο, Πέμπτο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Ή να μεταφέρουμε την αργία.
1: Πεθυμεράκι. Το έχουμε κάνει και αυτό.
0: Τις πρωτομαγιές.
1: Δεν έχουμε κάνει την πρωτομαγιά 8 του μηνός, 7 του μηνός, γιατί έπεφτε Σαββατοκύριακο.
0: Να τις μεταφέρουμε, ναι.
1: Είναι η μέρα της ισότητας των γυναικών στις ΗΠΑ μόνο. Διότι εκεί, σαν σήμερα το 1920, η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ.
0: Συγγνώμη, νωρίτερα από εμάς. Εμείς το 50 τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι National Day of Cherry Ice Popsicle στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κερασοπαγωτογρανίτας.
0: Πιο εύκολο να το πει στα αγγλικά.
1: Ναι, όχι, ποιο σκέφτηκε αυτή τη λέξη.
0: Ναι.
1: Κερασοπαγωτογρανίτα. Αυτή είναι λέξη που τη βάζει σε έναν υποψήφιο εκφωνητή, ας πούμε, στο ραδιόφωνο για να δει αν την κάνει σαρδάμι ή δεν την κάνει.
0: Αυτό το κάνει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μόλις βλέπεις, άμα δει μπροστά σου μια κερασοπαγωτογρανίτα. Φάτη καλύτερα. Μην την εκφωνήσει.
1: Και είναι και Εθνική Μέρα Σκύλου, να ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μπράβο τους.
1: Είναι
0: πολύ μπροστά.
1: Μόνο.
0: Αχ, σαν σήμερα το 1071 έγινε η μάχη του Magic Earth.
1: Σπουδαία.
0: Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο 4ος ο Διογέννης. Με την νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
1: Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη σαν σήμερα.
0: Μπάμικουστη.
1: Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί.
0: Τι λένε, παιδί.
1: Ναι, και άνοιξε ο δρόμος, γιατί μετά με κάτι τέτοια κανόνια, μπομπάρδες τις λέγανε, με τέτοια κανόνια, άλλο η πόλη.
0: Ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία, φοβερός σχεδιαστής, ήταν εκείνος ο οποίος χάρισε στην ανθρωπότητα με το σχέδιο το Mini Cooper, το οποίο παρουσιάστηκε σαν σήμερα το 1959 από την British Motor Corporation.
1: 9 χρόνια αργότερα την ίδια μέρα, δηλαδή την 26η Αυγούστου, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple.
0: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. 1983 ψηφίζεται το Τμήμα Διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Άλλαξε το χάρτη, την ιστορία της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.
1: Και το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Να στηρίξεις τη δραχμή σου.
1: Ναι, ρε.
0: Τότε, ας πούμε. Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ.
1: Ναι, το αρρώστατο.
0: Ναι. Με τον αδερφό, τον Ζακ, το είχαν εφεύρει. Ναι. Επίσης ο Λαβουαζιέ είναι του Γάλλου σήμερα. Το 1743 γεννήθηκε σαν σήμερα. Ζωαγέ Ανιβερσέρ, Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ. Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
1: Ναι.
0: Μέχρι και εγώ το ξέρω. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο αγαπημένος μου Δάκης, τον οποίο χάσαμε το 2022, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943 και έχει πει ωραία τραγούδια ο Δάκης.
1: Σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1914 ο Πιότρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση. Τρέχα κύριε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1919 ο Γιώργος Σούρης και το 1980 ο Τεξ Άβερη. Μπορεί να μην τον ξέρετε, σίγουρα έχετε δει κάποια από τα έργα του, από τα έργα που έφτιαξε. Τι ήταν, κινούμενα σχέδια. Ήταν καρτουνίστας, από τους πιο διάσημους καρτουνίστες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι,
0: κορυφαίος. Υπέροχος.
1: Άμα προσέξετε διάφορα αυτά, έχουν. Τεξ Άβερη.
0: Μεγαλώσαμε, παιδιά, με αυτόν. Γιατί ήταν.
1: Εμείς, ναι.
0: Ναι, γιατί μεγαλώσαμε, γιατί το βλέπαμε. Ήταν τα λίγα καρτούν που βλέπαμε στην τηλεόραση.
1: Βέβαια. Μπόλεκ και λόλεκ δεν βλέπαμε. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Βλέπαμε.
1: Καλημέρα, εγώ όχι. Καλημέρα στο Δημήτρη. Παιδιά, στη Γερμανία δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχει ανατραπεί η βασική αρχή της δημοκρατίας ότι μέσω εκλογών μπορεί να αλλάξει την πολιτική κατεύθυνση. Ψήφισαν δεξιά και τους προέκυψε αριστερά επειδή ο Μέρτς εκβιάζεται συνεχώς από τους σοσιαλιστές εταίρους της κυβέρνησης και περνάει συνέχεια το δικό τους. Οπότε τώρα θα ψηφίσουν ακόμη πιο δεξιά για να σιγουρευτούν ότι θα υπάρξει όντως αλλαγή πολιτικής. Ναι, αλλά πέραν των ακραίων των εθνικιστικών θέσεων, ακραία εθνικιστικών θέσεων του ΑΕΒ, πάντως κύριε Δημήτρη μας, είναι και άλλα πράγματα που θα επηρεάσουν συνολικά όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπέρ της αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, είναι υπέρ των περίκλειστων συνόρων της Γερμανίας και της απομόνωσής της. Καμία σχέση με αυτό που έχουν οι σοσιαλδημοκράτες ή οι χριστιανοδημοκράτες, για παράδειγμα, περί ομοσπονδοποίησης της Ευρώπης, με βέβαια πρωταρχικό ρόλο της Γερμανίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον ομοσπονδοποίησης. Αυτή καμία σχέση. Το άκρως αντίθετο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα είναι μια δοκιμασία συνολικά όχι για την Γερμανία μόνο, και για την Ευρώπη. Θα είναι σοκ για την Ευρώπη η ανάδειξη ενός τέτοιου κόμματος. Καταλαβαίνω τη λογική γιατί πάνε πιο δεξιά. Γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Εδώ βγαίνει δεξιά, ας πούμε, στη Σουηδία. Που παλιά
0: άκουσε
1: Σουηδία και έλεγε Σουηδία.
0: Απλά ξέρεις τι σκέφτεσαι.
1: Το λίκνο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Σκέφτεσαι το εξής πράγμα. Λες μια χώρα η οποία έχει μείνει στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία ως μαύρο πρόβατο. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν συνέλθει από αυτά τα οποία έγιναν από τη ναζιστική Γερμανία στον κόσμο, στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και λες, αυτή η χώρα ξαναγυρνάει προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Η χώρα που ήταν για χρόνια δακτυλοδεικτούμενη. Χώρα που έκανε χρόνια να σταθεί στα πόδια της. Χώρα που διχάστηκε. Χωρίστηκε στη μέση.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 25 βαθμούς στο Σταύρο, που λέει δεν ήξερα τόσο πολλά για την Dolly Parton, για παράδειγμα, ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη των εμβολίων. Από εσάς το μαθαίνω.
0: Παιδιά, το λέγαμε και τότε, θυμάμαι, που είχε βγει μπροστά. Αλλά εντάξει, είχε περάσει τα ψηλά, γιατί γινόταν τότε, ήταν και διαφορετικό το κλίμα και ήμασταν διαφορετικοί.
1: Η Φωτεινή.
0: Τι?
1: Κατερίνα, το ίδιο με σένα σκέφτηκα. Πασοκάρα, πόσα έργα υποδομής, πόσες μεγάλες κοινωνικές αλλαγές έγιναν, πόσα μπορούμε να πούμε, αλλά οι αλλαγές ήταν βαρισίμαντες.
0: Παιδιά, μην αρχίσω τώρα.
1: Παιδιά, άμα είναι να μίλησε στο τηλέφωνο, να διηγηθείτε, να χαρείτε.
0: Και διηγούνταξα να κλέσει.
1: Αυτό. Μην μιλά.
0: Όχι, άσε με.
1: Δεν υπάρχει κανένα λόγο να κλέσει.
0: Θα σου πω κάτι, έχουν καλέσει την αστυνομία. Σε τέτοια κουβέντα, γιατί μίλαγα δυνατά, είχα απορροφή, ας πούμε. Εντάξει, το λέω μόνη μου. Γιατί ήταν αργά το βράδυ ενώ είχα καλέσει την αστυνομία. Όχι για να μαζέψετε την τρελή, όχι.
1: Τότε δεν θα φωνάζαν την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Φωνάζαν τους κύριους
0: μετάσπρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όταν επιστρέψουμε.
1: Γιατί που θα πάμε?
0: Θα πάμε σε τίτλους σε λίγο.
1: Α, πήγε κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Είδες αν περνάει ωραία η ώρα, ρε παιδί, μην το καταλαβαίνεις.
0: Άμα περνά ωραία, αυτό βγαίνει και προς τα έξω.
1: Ναι,
0: βέβαια. Λοιπόν,
1: τι
0: όταν θα επιστρέψουμε.
1: Μετά?
0: Θα σου πω για ένα νέο είδος που συνάντησα στους δρόμους. Του έχω βγάλει και όνομα.
1: Εντάξει, και εγώ θα σου πω για το απόλυτο θρίλερ αυτή τη στιγμή στη διεθνή σκηνή. Παγκόσμια σκηνή. Αλλά μετά.
0: Πω. Έχουμε δύο τίζερ, σοβαρά έτσι.
1: Ναι.
0: Αγωνία.
1: Ναι, αγωνία.
0: Ερχόμαστε, παιδιά, σε λίγο. Θα έρθουμε. Εντάξει, μην ανησυχείτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολονύχτια μάχη της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ ψηλό κίνδυνο στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χώρο Τζούμπλα στη νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ζέστηκε σήμερα, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Μια... στο Hughes Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μια χρηστική είδηση που μας μεταδίδει ο Μιχάλης, ο κύριος Μιχάλης. Ενημερώστε τους οδηγούς που κινούνται προς Αθήνα πριν από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ναι. Υπάρχει συμφόρηση λόγω ατυχήματος. Η Λέα και η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή. Μας λέει ο κύριος Μιχάλης, επαναλαμβάνω, στην Εθνική, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα της καθόδου, από ό,τι μας λέει, σε αυτούς που κινούνται προς Αθήνα. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
0: Όντως, το βλέπω.
1: Είναι τυχαίο ότι η ΑΕΒΔΕ τα μεγάλα ποσοστά που καταγράφει είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία? Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Παύλο. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στην διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Μια ωραία μέρα να έχετε. Καλημέρα στην κυρία Σούλα που λέει: μ' αρέσει. Γιατί εκτός ότι η εκπομπή, ότι μαθαίνουμε διάφορα πράγματα που πιθανόν δεν ξέρουμε. Μ' αρέσει ο αυθορμητισμός σας, ρε παιδί μου, και η αμεσότητα με τους ακροατές.
0: Αυτό. Αφού είμαστε μια παρέα όλοι, ρε παιδιά, το πρωί.
1: Δεν βλέπετε. Βάσταμε να σεβαστώ να ανεβούμε το βουνό. Ναι. Ο κύριος Μιχάλης δεν μας ενημέρωσε τώρα αμέσως. Είδε κάτι, ένα πρόβλημα. Οπ, ενημέρωσε για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές που μετακινούνται εκεί.
0: Βλέπω εδώ στους χάρτες, ναι, στο Google Maps, ότι έχουν γίνει δύο τροχέα. Uh-huh. Ένα είναι στο. Πού, ποιο ύψος. Τώρα. Τι να πω, εταιρείες για να σας δώσω, καταλάβετε.
1: Πες εταιρεία, τώρα τι διαφήμιση θα την κάνουμε. Ναι.
0: Τέλος πάντων, το ένα, το πρώτο δηλαδή ατύχημα, και είδες αρχίζει και από πίσω και πιάνει.
1: Σιγά,
0: δεν
1: σιγά.
0: Έχει μόνο ανάμεσα στα δύο ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιάνει όλη την περιοχή που είναι από τη, που είναι ένα κταίο, εκεί καταλήγει.
1: Ναι.
0: Στις, λίγο πριν τη συμβολή με την Τατοίου, για να καταλάβετε. Εκεί σταματάει η κίνηση.
1: Από πού ξεκινάει?
0: Και ξεκινάει από το ύψος. Πού να πω τώρα, τη Χέρτζ.
1: Τη Χέρτζ, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λίγο μετά την Καλυφτάκη. Ναι. Λίγο μετά την Καλυφτάκη. Τη γέφυρα Καλυφτάκη.
1: Αυτό μου αρέσει. Εντάξει. Ο κόμβος Καλυφτάκη μου αρέσει.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για κίνηση τώρα, τι θέλεις να πεις για το νέο είδος που συναντάς στο δρόμο?
0: Το νέο είδος, ναι, που έχω συναντήσει τις τελευταίες μέρες, ναι, δεν ξέρω αν είναι των ημερών, ας πούμε, επειδή λείπει κόσμος και τα λοιπά, ναι, και έχουν βγει, ξεχωρίζω μόνο τους συγκεκριμένους, είναι το είδος μπαρμπασκούτερ. Δηλαδή είναι ο μπάρμπας με σκούτερ. Και εγώ θυάλαιο ότι είμαι έτσι, ναι, γιατί αυτό σαρκάζομαι κι εγώ. Λοιπόν, το είδος μπαρμπασκούτερ είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν σκουτεράκια ή παπάκια,
1: ναι,
0: αλλιά όμως παπάκια, ναι, αλλιά. Φοράνε το κράνος τους κανονικά, είναι οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Κινούνται κατά κόρον στην αριστερή λωρίδα, και αν δεν κινούνται στην αριστερή λωρίδα, πιάνουν δύο λωρίδες με έναν περίεργο τρόπο. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να πας να τους προσπεράσεις.
1: Ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. Από δεξιά δεν επιτρέπεται.
0: Να τους, ναι, από δεξιά, αλλά, ναι, αν έχει τρεις λωρίδες, λες, ρε παιδί μου, ναι, θα φύγω κάπως. Λοιπόν, δεν μπορείς με τίποτα να τους προσπεράσεις.
1: Ναι.
0: Και στο φανάρι,
1: ναι,
0: έρχονται και χώνονται, σταματάνε μπροστά σου, και βάζουν και τα δύο πόδια κάτω. Δεν έχουν το ένα πάνω και το άλλο, ξέρεις, που κάνουν οι μηχανόβοι. Αυτό είναι το είδος μπαρμπασκούτερ, και οι οποίοι μπορεί εκείνη τη στιγμή. Είναι λίγο αγχωμένοι. Είναι λίγο αγχωμένοι, γιατί μάλλον δεν κάνουν χρήση πολύ συχνά. Αλλά τώρα σου λέει που δεν έχει κίνηση, θα το παίρνω το πρωί αυτό το μηχανάκι, για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Και υπάρχει περίπτωση να χάσεις το φανάρι. Γιατί μπορεί κάτι να χάσει.
1: Όχι, όχι. Εγώ αυτό ήθελα να το πω. Δεν ξέρω αν είναι μπαρμπασκούτερ ή μη μπαρμπασκούτερ.
0: Γιατί
1: έχω δει κι άλλους εγώ διάφορους, οι οποίοι και πολλούς, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι έρχονται, καλά κάνουν. Η μηχανή έχει αυτό το πράγμα. Έχει ευελιξία. Γι' αυτό την επιλέγουν και καλό είναι, γιατί λείπουν αυτοκίνητα. Δηλαδή αυτοί θα μπορούσαν να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα και να είχαμε ακόμα μεγαλύτερη συμβόληση.
0: Μπαρμπασκούτερ δεν έχει ευελιξία.
1: Είμαστε μαζί τους. Λοιπόν, αυτοί μπαίνουν μπροστά στο φανάρι και εκείνη την ώρα θυμούνται να βγάλουν το σάντουιτς, να δουν το κινητό, να δουν το... Α, τι έγινε, ποιος επισκέφθηκε την Ουκρανία, ή τι έγινε με τον τάδε influencer. Την ώρα πριν ξεκινήσει, λέω παιδί μου παραδείγματα, λέω, την ώρα που είναι να ξεκινήσει το φανάρι. Και ξεκινάει το φανάρι. Όχι, ξεκινάει το φανάρι, ο από πίσω, όχι εγώ, ο από πίσω, ένας φίλος μου, θα κορνάρει. Για να ειδοποιήσεις τον άλλον ότι ξέρεις, άναψε το φανάρι και θα τον κοιτάξει και επιτιμητικά.
0: Ναι, ναι.
1: Που πατάει την κόρνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: εν τω μεταξύ. Δεν πρέπει να κορνάρουμε.
1: Δεν κάνει. Όχι, δεν κάνει, να τα λέμε αυτά. Okay. Εν τω μεταξύ, μπορεί να έχει χάσει ένα φανάρι εξαιτίας αυτού του όλου περιστατικού, ας πούμε.
0: Ο Μπαρμπασκούτερ επίσης, να σας πω, θα ανάψει τσιγάρο.
1: Α, και αυτό.
0: Και θα πιει και μια γουλιά καφέ από το φρέντο που έχει πάρει και τον έχει στο σακουλάκι. Αυτό το που δίνουν στις καφετέρες, μα είναι δύο τα φρέντα, για να το κρεμάσει στο τιμόνι. Θα ανοίξει το καλαμάκι να πιει. Αυτός είναι το νέο είδος, το οποίο εγώ αναγνωρίζω. Τόσα χρόνια κάνω αυτή τη διαδρομή. Δεν το είχα συναντήσει τόσο έντονα. Είναι το είδος του Μπαρμπασκούτερ.
1: 21 βαθμούς στην Ξάνθη έχει, μας λέει ο Νίκος, ο κύριος Νίκος. Την έπληξες με τον Μπαρμπασκούτερ την Μέρη. Λαβες. Με κοιτάνε οι Γερμανοί και αν μπορούν. Να σε καλά, μου δείξει τη μέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα social. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που χαιρετάει την Ντόλι Πάρτον από το Hollywood, έτσι τώρα. Γιατί είχε μια τεράστια δρομή 70 ετών, έτσι. 60-70 ετών, ας πούμε, στο τραγούδι. Και όχι μόνο, και στον κινηματογράφο. Είχε πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για τις αδυσμένες Μανόλιες. Ήταν ηθοποιοί τώρα μεγάλου βεληνικούς που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν την ταινία. Μεταξύ των οποίων.
1: Τέλος πάντων.
0: Η Ολυμπία Δουκάκης, η Σίρλεϊ Μακλέιν, η αγαπημένη μας η Έρην Μπρόκοβιτς. Έλα.
1: Η Τζούλια Ρόμπερτς. Ναι, έλα.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και η Σάλι Φίλντ. Η Σάλι Φίλντ λοιπόν έχει κάνει μια ανάρτηση με το που έγινε γνωστός ο θάνατος Ντόλι Πάρτον και γράφει: «Αν στα αλήθεια υπάρχουν άγγελοι στη γη, μόλις χάσαμε έναν, την Ντόλι Πάρτον. Δεν θα υπάρξει άλλος, τη λάτρευα με όλη μου την καρδιά. Πάντα θα σκέφτομαι με αγάπη τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη Ντόλι». Με λίγα λόγια, έτσι, λίγα λόγια και πολύ γλυκά.
1: Ο Αριστίδης σου λέει ότι ο Μπαρμπασκούτερ οδηγεί τρίροδο ηλεκτρικό, κρατά μπαστούρι και κλίτσα. Και τα δύο δεν γίνεται. Κάπως πρέπει να κρατά και το τιμόνι.
0: Ναι.
1: Ναι, και τα δύο δεν γίνονται.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία και στον κύριο Αστέριο που λέει: «Καλό μεσοβδόμαδο. Υπομονή με τους αναγνώστες των φαναριών που φλερτάρουν συνέχεια με την κόρνα μας». Δεν είναι καλό, είναι εκνευριστικό. Καλά. Ούτως ή άλλως εμείς το έχουμε εθνικό σπορ. Δηλαδή είναι μονάδα μέτρησης του χρόνου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το πόσο γρήγορα θα πατηθεί
0: η κόρνα
1: με το που θα ανάψει το φανάρι. Δηλαδή είναι κλάσματα, όχι τα κλάσματα, κλάσματα του δεκάτου του δευτερολέπτου.
0: Αλήθεια.
1: Πριν ακουστεί η πρώτη κόρνα, ας πούμε. Όλοι είμαστε με το χέρι εκεί στην κόρνα, ρε παιδί μου, να πατήσουμε. Μη είναι αυτό. Γιατί άμα. Τα φανάρια εντωμεταξύ, κανένα φανάρι δεν είναι πάνω από 2,5 λεπτά. Άντε να χάσει 2,5 λεπτά. Εντάξει, οκ. Okay. Λέμε τώρα. Λέμε.
0: Σου φαίνεται εντωμεταξύ ότι έχει χάσει 2,5 χρόνια από τη ζωή σου.
1: Εμένα, εγώ έχω πει το θέμα μου, το έχω με τους άλλους που πηγαίνουν αργά με 30-40 χιλιόμετρα και πάνω από. Σε εμποδίζουν εσένα, έτσι σου κλείνουν τον δρόμο. Με το που ανάβει το πορτοκαλί, γκαζώνουν, περνάνε αυτοί με πορτοκαλί.
0: Αυτό το κάνουν συνέχεια στα φανάρια.
1: Μένεις εσύ.
0: Καταλάβεις από πίσω. Με πορτοκαλί.
1: Ναι, με πορτοκαλί δεν κάνει κανονικά. Και άμα τρέξει με 30-40, πρέπει να φρενάρει το πορτοκαλί. Άμα τρέξει με πάνω, μπορεί να είναι επικίνδυνο να φρενάρεις, γι' αυτό μπορείς για να περάσει. Ενδεχομένως.
0: It's true.
1: Εντάξει, να τα λέμε όλα. Ας πούμε, ξέρουμε τι συζητάμε.
0: Γιατί εντάξει, είμαστε.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα για το απόλυτο θρίλερ
0: που
1: εκτυλίσσεται αυτές τις τελευταίες ώρες.
0: Με αυτόν που ξέρεις.
1: Γιατί πήγε αυτό στη CIA.
0: Όχι, μην το λες.
1: Αυτό στη CIA. Όχι, το λέμε. Αυτό στη CIA ο διευθυντής. Πήγε στη Μόσχα, χθες ξαφνικά, εκεί που
0: καθόμασταν.
1: Λέει, έρχεται ένα μεταγωγικό αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μόσχα.
0: Ναι.
1: Και κάτσε στο Μπούκοβο, Βνούκοβο, ξέρω κάπως λέγεται.
0: Κάπου
1: το αεροδρόμιο.
0: Πήγε, τέλος πάντων, ναι.
1: Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Και μετά υπήρξε και μια πομπή αυτοκινήτων που είχαν διπλωματικές πινακίδες.
0: Ήταν μυστική αποστολή.
1: Αναρωτιόντουσαν όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγε, ποιος ήταν αυτός ο Αμερικανός που πήγε. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να ήρθε ο Τραμπ. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι μπορεί να ήταν ο Κούσνερ. Σιγά να μην γινόταν για τον Κούσνερ και για τον άλλον τον φίλο του εκεί
0: πέρα. Μυστική τέλος πάντων αποστολή.
1: Τέτοιου είδους αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι ήταν ο διευθυντής της CIA. Από εκείνη την ώρα έχουν αρχίσει τα μύρια σενάρια. Το ένα, το πιο μαλακό, το πιο mild, το πιο αυτό, είναι ότι πήγε για να συντονίσει μια μεγάλη απελευθέρωση αιχμαλώτων. Γιατί το έχει πάρει πατριωτικά αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια ότι έχει συμβάλει ο συγκεκριμένος για την απελευθέρωση αιχμαλώτων και από τις δύο πλευρές, για την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Εντάξει. Ναι, ούτως ή άλλως γίνεται με την μεσολάβηση άλλων χωρών ή άλλων προσωπικότητων. Ξέρω εγώ, ο Αμπτάλα της Ιορδανίας ή ο Ερντογάν της Τουρκίας έχουν μεσολαβήσει για να γίνουν ανταλλαγές. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό είναι το πιο απαλό, το πιο απλό. Το δεύτερο σενάριο που κυκλοφορούν οι Ιρανοί είναι ότι πήγε για να πει στους Ρώσους να κρατήσουν αποστάσεις από το Ιράν και από τα μέτρα τα οικονομικά που τώρα αποφάσισε και θα υποτίθεται θα εφαρμόσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να σταματήσουν τις δοσοληψίες με το Ιράν, γιατί θα κινδυνέψουν και κάποιοι από τους μεγαλοκαρχαρίες της Ρωσίας, αυτούς τις δοσοληψίες με το Ιράν, γιατί θα κινδυνέψουν και κάποιοι από τους μεγαλοκαρχαρίες της Ρωσίας, αυτούς τους πρώην καγκεμπίτες ή πρώην μαφιόζους ή πρώην τους διάφορους.

0: Γιατί, γιατί θέλουν αυτοί να δείξουν ότι.
1: Είναι σκληρή.
0: Ναι, είναι σκληρή, ρε παιδί μου. Είναι αυτό, είναι σκληρή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο.
1: Ναι.
0: Το τρίτο και ακόμα πιο σοβαρό όμως είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπηρεσίες πληροφοριών τους έχουν ενημερωθεί για κάποια κίνηση που σκοπεύει να κάνει ο Πούτιν σε επίπεδο ευρωπαϊκό.
1: Ωραία.
0: Για να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ. Και επειδή το γνωρίζουν, πήγαν να τον προειδοποιήσουν, μην το κάνεις, γνωρίζουμε τι θέλεις να κάνεις.
1: Πάρουν ένα τηλέφωνο.
0: Κάτσε να δεις τώρα. Πώς το συνδέουν αυτό αυτοί που γράφουν αυτό το σενάριο.
1: Ναι.
0: Το συνδέουν με το γεγονός ότι η προηγούμενη ανάλογη επίσκεψη διευθυντή της CIA στη Μόσχα
1: είχε γίνει
0: το Νοέμβριο του 2021, τρεις μήνες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έγινε 24 Φεβρουαρίου του 2022. Περάσαν 4,5 χρόνια. Λέγεται λοιπόν, αυτό είναι το επικρατέστερο τώρα σενάριο που κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι εμείς, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο λόγος που πήγε εκεί ήταν για να προειδοποιήσει τους Ρώσους, μην κάνετε αυτό που σχεδιάζετε να κάνετε σε επίπεδο Ευρώπης.
1: Αν έχει γίνει, αν υπάρχει αυτό το σενάριο και έχει πάει να τους προειδοποιήσει, φαντάζομαι και ο προηγούμενος είχε πάει να τους προειδοποιήσει, δεν τον άκουσαν.
0: Δεν τον άκουσαν, ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Αυτά μας λείπανε.
0: Ναι, ούτε μπορώ να προβλέψω. Όχι. Απλά εγώ σας ενημερώνω για τα σενάρια που κυκλοφορούν σε σχέση με την επίσκεψη αυτή, η οποία εξελίσσεται σε ένα θρίλερ. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ταινία.
1: Αυτά μας λείπανε.
0: Ναι. Όλα τα είχαμε.
1: Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.
0: Μπράβο. Και είναι ακόμα Τετάρτη. Κατάλαβες. Δεν είναι καν Παρασκευή.
1: Αυτό που
0: να πεις. Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Θα πάω για βουτιά.
1: Τι, αργία.
0: Όχι, θα πάω για βουτιά. Και α κάνει τη CIA ό,τι θέλει.
1: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
0: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ρε, τι πάθαμε.
0: 26 δισεκατομμύρια βαθμού. Μα λέει ο Βαγγέλης.
1: Αυγουστιάτικο, ρε παιδιά. Ρε,
0: ναι, εντάξει, τελειώνει Αύγουστο. Μπορεί να γίνει Σεπτεμβριάτικο, δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει. τώρα που τα λέω αυτά, εντωμεταξύ, και επειδή λέγαμε πριν για τη Γερμανία, είδε το Μέρτς που χθε θύμωσε. Είχαν μία συνεδρία για την κλιματική αλλαγή
1: στο
0: Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έχει
0: για την
1: κουράσει.
0: Κλιματική αλλαγή, ναι, δεν ξέρω εγώ για διάφορα άλλα θέματα. Αλλά αυτό ξεκίνησε γιατί βρέθηκε και τρίτο ντρόουν.
1: Γιατί στη Λειψία.
0: Στη Λειψία, ναι. Στο αεροδρόμιο εκεί η Λειψία κάτι.
1: Ναι.
0: Θα μου πει η Άλεξ πώς προφέρεται. Λείψινγκ Άχτουνγκ. Λοιπόν, εκεί βρέθηκε ένα τρίτο ντρόουν και είπε θα το πληρώσουν, είπε ο Μέρτς.
1: Καλά είπε.
0: Ναι.
1: Καλά είπε.
0: Αλλά
1: αυτοί που ξέρεις.
0: Αυτοί. 5-0.
1: Εντάξει,
0: okay, ναι,
1: εντάξει, τώρα κάτι θα ξέρει.
0: Κάτι θα ξέρει, δεν μπορεί. Ναι. Έχουν και αυτοί τις μυστικές υπηρεσίες.
1: Το θέμα είναι ότι ο Μέρτς γενικά θυμώνει και το παίζει βαρύ πεπών, είχε βγει μέλλον.
0: Μην μιλάς έτσι τώρα για τον άνθρωπο.
1: Όχι, το παίζει, ρε παιδί μου, έχει αυτό το ύφος, το αυστηρό.
0: Εντάξει, όχι. Έχει το. Χαμογελάει που και που. Δεν είναι σαν τη Μέρκελ. Που ακόμα και όταν χαμογελούσε.
1: Δεν χαμογελούσε.
0: Ναι, δεν. Έλεγε.
1: Νόμιζε ότι.
0: Σε έπιανε σύγκριο. Ναι.
1: Είναι πως σου λέει ένας Ιάπωνας αγαπώ.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, ο Μέρτς, όσο και να θυμώσει, δεν βγάζει αυτό που θα έπρεπε να βγάλει.
0: Ναι.
1: Δεν πιάνει. Τι να πω.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Λάιψιχ. Μας λέει ο Ιωάννης.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ,
1: Ιωάννη. Ευχαριστούμε.
0: Είστε όλοι, είστε πολύ Γερμανό.
1: Τώρα που είπα Ιάπωνες.
0: Ναι.
1: Θέλω να μιλήσω για την αγαπημένη μου πρωθυπουργό της Ιαπωνίας.
0: Για πες.
1: Την κυρία Τακαΐτσι.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι εργασιομανής, συν της άλλης.
0: Ναι.
1: Της αρέσει πάρα πολύ, όπως και του Τραμπ, γιατί ταιριάζουν σε πολλά, να τουιτάρει. Η οικονομία της βέβαια δεν πάει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Και εργάζεται πάρα πολλές ώρες. Της αρέσει λοιπόν, λέει, να εργάζεται στην πρωθυπουργική κατοικία, γιατί εκεί είναι πιο ήσυχα σε σχέση με το γραφείο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει και πολλά μέτρα ασφαλείας και όλα αυτά και την ενοχλούν και αυτά. Και της αρέσει, λέει, να κάθεται μόνη της να εργάζεται. Μία μέρα λοιπόν που καθόταν μόνη της και εργαζόταν, εμφανίστηκε μια κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Και δεν τη σκότωσε την κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί φοβάται όπως εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά γιατί διαβάζει ένα μάγκα που είναι τα ιαπωνικά κόμικ.
0: Δικά της Μικιμάου.
1: Τεχνοτροπία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διαβάζει ένα μάγκα το οποίο μιλάει για τη μετερσάρκωση και.
0: Και σου λέει μπορεί η κατσαρίδα να είναι.
1: Να είναι ο μπάρμπας μου ο Σκούτερ.
0: Από την Κορώνη. Ναι.
1: Λοιπόν, να είναι ο θείος.
0: Τα Κανίτσι.
1: Ναι.
0: Τα Κανίτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τα Κανίτσι. Αυτή τα Κανίτσι αυτό.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν. Και δεν τη σκότωσε. Κάποια στιγμή όμως ενημέρωσε το προσωπικό ότι ξέρετε κάτι, είδα μια κατσαρίδα. Σήμανε συναγερμός φυσικά στην πρωθυπουργική κατοικία αμέσως για την κατσαρίδα. Είναι και οι Ιάπωνες τώρα.

0: του καθήκοντος και της ευθύνης και τα λοιπά, τη βρήκανε, τη σκότωσαν. Και αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα, έγραψε η ίδια σε ανάρτηση στα social media της, γιατί λέει είχε έρθει κοντά με την Κατσαρίδα και την αισθανόταν σαν φίλη.
1: Μιλάμε
0: αυτή η γυναίκα κυβερνάει την Ιαπωνία.
1: Αυτή είναι
0: εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Η τριτοτέταρτη οικονομία του κόσμου.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δύναμη στο G αυτά. Ναι.
0: Δεν υπάρχουν σταθερές πια. Εντάξει.
1: Καλημέρα στο Γιάννη από το αεροδρόμιο που μας είπε πριν για το Λάιψιχ. Ναι. Στο αεροδρόμιο της, των Ιωαννίνων έχει 15,5 βαθμούς. Ωραία.
0: Ναι. Yeah,
1: ορίστε. Λάιψιχ μας λέει και η Άλεξ. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ. Ναι, την πρόλαβε. Και ο Κωνσταντίνος. Λάιψιχ. Καλημέρα από τα Βρυλίσια. Τι γίνεται όλοι
2: ξέρουν.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης μαζί μας. Για πείτε μας παιδιά πώς είστε.
1: Πάρα
2: τι
1: πολύ ωραία.
2: Εκεί.
0: Κοίταξε να δεις, διάφορα θέματα που μας απασχολούν και
1: Ποικίλης ύλης. Ξεκινήσαμε την Dolly Parton και έχουμε φτάσει στον διευθυντή της CIA που πήγε στη Μόσχα. Για να καταλάβεις όλη την γκάμα.
2: Νομίζω στα ίδια είμαστε λίγο πάνω.
0: Και την Ιάπωνα Πρωθυπουργό που είναι φίλη με μια Κατσαρίδα. Αλλά αυτό είναι.
1: Ποιος τώρα?
2: Αυτό τώρα μας σόκαρε
1: λίγο.
0: Λοιπόν, έλεγα εδώ στους ακροατές πριν, γιατί δεν είναι κάτι το που το βγάλω από το μυαλό μου. Η γυναίκα έκανε αναρτήσεις στα social media της.
1: Η πρωθυπουργός Ιαπωνίας.
0: Η κυρία Τακαϊτσι. Έκανε αναρτήσεις και είπε πώς συναντήθηκε. Συναντήθηκε σε εισαγωγικά. Δημοσιεύματα δεν σας λέω τώρα από τα νέα του Κιώτο μόνο ή του Japan Times και τέτοια. Μιλάμε για τον Independent, για αφιερώματα ολόκληρα.
1: Για την Κατσαρίδα που γνώρισε στο γραφείο της.
0: Τη γνώρισε λοιπόν στο γραφείο της στην πρωθυπουργική κατοικία που της αρέσει να εργάζεται εκεί και δεν ήθελε να τη σκοτώσει την Κατσαρίδα γιατί
1: πιστεύει στην
0: μετερσάρκωση και διαβάζει και ένα σχετικό μάγκα που της αρέσει πάρα πολύ γι' αυτό. Και δεν τη σκότωσε, το είπε όμως το προσωπικό. Το προσωπικό τρελάθηκε και είπε Κατσαρίδα Παναγία μου, τη σκοτώσανε και αισθάνθηκε πολύ άσχημα γιατί είχε έρθει κοντά, δηλαδή την αισθανόταν σαν φίλη της αυτή τη μοναξιά.
2: Τι να πεις τώρα.
1: Τι να πεις. Αυτό
2: λίγο.
1: Είναι κάτι που το παθαίνεις μόνο άμα είσαι πρωθυπουργός ή συμβαίνει και σε άλλους. Επίσης, αν θέλει, με τα έργα του μετρό που έχουν βγει ρε παιδί μου, έχουν βγει κοπάδια. Έχει εδώ φίλους να κάνει.
0: Θα μπορούσε να έχει πολλούς φίλους, ναι.
1: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
0: Ναι, επίσης.
1: Αυτό το πράγμα με το που γίνονται εργασίες, παιδιά, χαμός γίνεται παντού. Παιδιά, εγώ έχω στην γειτονιά μου, ας πούμε, χτίζανε μια καινούργια πολυκατοικία. Παιδιά, μιλάμε όλο το καλοκαίρι, όχι φέτος, πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, είχε στενάξει όλη η περιοχή. Είχε στενάξει όμως. Πού κρύβονται, τέλος
0: πάντων.
1: Δεν θα πιάσουμε τέτοια κουβέντα πρωί-πρωί τώρα.
0: Ναι, πρωί-πρωί.
1: Είναι φυσιολογικό. Σκάβεις να χτίσεις κάτι, τι θα βρεις, αρχαία και κατσαρίδες. Τουλάχιστον τις κατσαρίδες τις βλέπεις, γιατί πολλές φορές τα αρχαία δεν τα βλέπεις.
2: Τα ευρήματα είναι δυσανάλογα.
1: Όχι, μερικές φορές τα αρχαία τα μπαζώνεις, τα κουκουλώνεις για να συνεχίσεις τον εργασίε, ας πούμε. Με τις κατσαρίδες δεν μπορείς. Βρίσκουν τον τρόπο τους. Έχουν τον τρόπο τους.
3: Ακριβώς. Βλέπεις κάτι πολυκατοικίες και λες. Εδώ δεν θα ήταν ο Περικλής κάπου, δηλαδή δεν μπορεί να πούνε. Τέλος πάντων.
0: Επίσης προσλάβανε ειδικούς είδα για να διαβάσουν τα χείλη της Μελάνια και του Ντόναλτ Τραμπ στο μπιφάκι που είχαν εκεί στο τέτοιο.
2: Καλά, με άκρη με αυτό.
0: Ακούστε, δεν χρειάζεται να προσλάβεις ειδικούς. Είναι, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
1: Εγώ τα ξέρω,
0: αυτά τα παίζω στα δάχτυλα. Ναι. Είναι ξεκάθαρα αυτά. Τώρα δεν είναι όλα αυτά που γράφονται. Μην δώσετε σημασία, θα σας πω εγώ τι είπανε.
2: Έχεις το διάλογο?
0: Φυσικά τον έχω.
2: Για πες.
0: Θα σας πω, είναι κλάσικ αυτό. Δηλαδή, έχω μπει στη θέση της εγώ.
1: Ωραία.
0: Της Μελάνια. Ωραία. Θα σας πω.
1: Στο είναι μυαλό του Τραμπ δεν θα μπορούσε να βρει πολύ εύκολα.
0: Και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Έχουν πάει σε ένα ευχάριστο γεγονός και οι δύο, έτσι. Τους βλέπουμε στην αρχή ότι είναι χαμογελαστοί. Δεν έχουν πρόβλημα και συζητάνε. Και κάποια στιγμή μπαίνει αυτή μέσα.
1: Αυτή η πέτρα του σκανδάλου.
0: Η Νάταλι Χάρπ.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτή.
1: Και νόμιζα μήπως είδε καμία φίλη της κυρίας Τακαϊτσι ξαφνικά.
0: Όχι, δεν μπήκε Κατσαρίδα. Όχι, μπήκε, σαν Κατσαρίδα τη βλέπει η Μελάνια.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Κάπως έτσι.
0: Μπήκε η Χάρπ μέσα.
1: Στο ξανθό του.
0: Ναι, κάθεται από πίσω και του γυρίζει. Μετά λέει και του λέει πάλι αυτή εδώ. Δεν σου έχω πει.
2: Όταν είμαστε.
0: Ναι. Ξεκάθαρο, παιδιά, αυτό το πράγμα.
1: Εγώ διάβασα πάντως ότι αυτοί που οι ειδικοί των Χιλέων είπαν ότι του είπε καλή είδηση σε λάθος timing. Αυτό του είπε.
2: Αυτό διάβασα και εγώ.
0: Αυτό, δεν υπάρχει.
1: Αυτό. Η Σερέτη όμως είναι.
0: Παιδιά, δεν, όχι, όχι, όχι, ναι. όχι, όχι. Πάλι αυτή εδώ.
1: Τα πετάει στον κάλαθο των Αχρήστων όλα αυτά.
0: Δεν είναι δυνατόν.
3: Πληροφόρηση η Κατερίνα φαίνεται.
0: Σιγά μην ντούλεγε τώρα. Θα ντούλεγε τώρα. Καλή είδηση, λάθος timing. Δηλαδή, τι, η Μελάνια. Μα είμαστε σοβαροί τώρα.
3: Μπορεί να παρακολουθεί εμάς και όλον αυτόν τον καυγά, καλές ειδήσεις, κακές ειδήσεις και να πήρε θέση η γυναίκα.
0: Παιδιά, έχει μου έξω ο πλανήτης, ας πούμε.
3: Α, συγγνώμη.
2: Τώρα κι εσύ, μην επιμένεις, άσε. Έχει πληροφόρηση εδώ.
3: Στρίψω, δεν γίνεται.
2: Δεν στρίβουμε τίποτα.
3: Να το χωρίσει το ζευγάρι, να βγάλει εκεί πέρα φήμες.
0: Εγώ. Εγώ.
3: Ναι, εγώ.
0: Τα γεγονότα.
2: Τα γεγονότα.
3: Μήπως εγώ δάσκαλε, μήπως εγώ δάσκαλε.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ. Τα γεγονότα είμαι.
1: Just the facts.
0: Yeah, just the facts. Λοιπόν, αυτά συζητήθηκαν εκεί, να ξέρετε. Και μην διαβάζετε τους διαλόγους και τους ειδικούς. Αυτοί οι ειδικοί που διαβάζουν τα χείλη, νομίζω ότι λένε ότι τους κατέβει το κεφάλι. Γενικά.
3: Επίσης, αυτή η ειδικότητα, ο αναγνώστης χιλιών. Και ο φυσιογνωμιστής. Είναι το καλύτερό μου σε
1: αυτό. Αυτό με τους φυσιογνωμιστές. Ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Διαβάζω τη γλώσσα του σώματος και τι μπορεί να είπε ο Τάδε και αυτός ο καινούριος αρχηγός του Τάδε κόμματος.
2: Εντάξει, από επικοινωνιολόγους ξεκίνησε.
1: Τι πρεσβεύει, άραγε. Φαίνεται από τη γωνία στα χείλη.
0: Αν δεν διάβασε έναν Ιάπωνα.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Μπορείς, δεν μπορείς.
2: Πού να βρεις γωνία αρχικά.
0: Όχι, δεν μπορείς να διαβάσεις. Δεν μπορείς, είναι ανέκφραστοι άνθρωποι.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό βγήκε ο όρος κλειστά βιβλία. Για τους Ιάπωνες.
3: Αν δεν είχε αφορμή η Ιαπωνική πρεσβεία να μας μιλήσει για τη φίλη της κυρίας Τακαΐτσι, έχει αφορμή τώρα.
0: Μεγάλη αγάπη στην Ιαπωνική πρεσβεία που και στον Ιάπωνα και... πρέσβη. Μπράβο, είναι τιμόμενη είναι... χώρα στη ΔΕΘΕ φέτος.
3: Θα,
0: πραγματικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος ο Ιάπωνας πρέσβης. Πέρα από όσα λέμε τώρα, εντάξει.
3: Καλά, προφανώς.
0: Αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα μας, τη διαφημίζει σε κάθε ευκαιρία, τιμά τις παραδόσεις της χώρας μας και γενικά είναι τρομερά φιλόξενο.
1: Ας πούμε, τις παραδόσεις, μίλησε για πιτόγυρο, έτσι.
0: Το αρέσει, πίτα γύρω απ' όλα.
1: Πίτα γύρω απ' όλα.
2: Είναι και αυτό ένα κομμάτι.
1: Αυτό. Δεν είναι της παράδοσης μας, άμα δεν είναι αυτό, τι είναι.
0: Όχι, είναι εξαιρετικός, πραγματικά όλοι έχουν να το λένε.
1: Και ξέρει πολύ καλά ελληνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
3: Άμα ξέρει το πιτόγυρο, είναι σε επίπεδο προφήσιαση. Δεν ξέρω ποιο είναι το αντίστοιχό μας, να το δώσουμε όμως. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Και εμείς. Πάμε και εμείς, Διονυσάκη.
1: Και δεν πάμε, θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Βελτιωμένη η εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και στο τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Σε τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματικές μεταρρυθμίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Axios. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλιο το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν σύμφωνα με πληροφορίες προς το χωριό Τζούμλα στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε ο γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Οι σημαίες στα δημοσιοκτήρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα θα κυματίζουν με σύστιες.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 25.
1: 26
0: Αυγούστου.
1: 26 Αυγούστου, παιδί.
0: Στο Έρθιος Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και η Μαρία μου έστειλε εμένα στο Messenger, μου λέει δείξε το φίλο μας εδώ τη Βέργα πρωί στην Καλαμάτα να δει τι όμορφα και τι χάνει. Ωραία. Ωραία, δεν είναι.
1: Δεν έχεις πάει.
0: Ναι, δεν σε έχω πάει.
1: Στη Βέργα.
0: Ναι.
1: Μαριτίνα, το μήνυμα αυτό έπρεπε να μου το στείλεις αντεστραμμένο, γιατί εγώ δεν φημίζομαι για τη λεπτότητά μου και θα μπορούσα να ξεκινήσω να το πω πριν φτάσω στο τέλος του. Καταλαβες. Καταλαβαίνει η Μαριτίνα, συνεννόμαστε. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη που λέει καλημέρα. Τα Καΐτσι. Άνετα επώνυμο υποψήφιας με ΣΥΡΙΖΑ Ιγουμενίτσα. Γιατί τι έχει στην Ιγουμενίτσα? Έχει τέτοια επώνυμα?
0: Όχι, σου λέει ότι είναι στην Ιγουμενίτσα ο άνθρωπος.
1: Α, στην Ιγουμενίτσα είναι ο άνθρωπος.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ Ιγουμενίτσα.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ.
1: Ναι. Καλημέρα, φίλοι μου. Σχετικά με τον Ιάπωνα πρέσβη, επειδή έχω ζήσει πολύ την Ιαπωνία, αγαπούν και σέβονται πολύ τους Έλληνες στην Ελλάδα.
0: Υπέροχος
1: λαός.
0: Μας
1: λέει ο κύριος
0: Μάκης.
1: Και εμείς τους αγαπάμε και τον πολιτισμό τους. Έστω και αν πολλές φορές κάποια στοιχεία του δεν τα καταλαβαίνουμε. Εγώ δηλαδή.
0: Παρότι μιλάει τη γλώσσα.
1: Καλημέρα. Αυτό που ακούτε που μερικές φορές και καλά με βάζει σε ρέτη να λέω δε και καλά.
0: Εγώ του βάζω το χέρι στο λαιμό.
1: Ιαπωνέζικα.
0: Ναι.
1: Είναι επειδή, παιδιά, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Έχω δει κάποιες ταινίες ιαπωνικές, όχι πάρα πολλές, αλλά έχω δει κάποιες ταινίες. Λοιπόν, οι άνθρωποι μιλάνε με τον ίδιο τρόπο. Είτε λένε σ' αγαπώ, είτε λένε πάμε στη μάχη, είτε λένε ήρθε η ώρα για να κάνω χαρακτήρι. Ο τρόπος που μιλάνε, ας πούμε, η έκφραση και ο τόνος είναι ο ίδιος. Αυτό είναι που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, εν πάση περιπτώσει. Δεν προς Θεού, νομίζει κανείς ότι κοροϊδεύω κανέναν. Δεν κοροϊδεύω κανέναν, αλλά λίμωνο ίσα ίσα. Τους εκτιμώ βαθύτατα. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
0: Κι εγώ.
1: Η Ιαπωνία είναι ωραία.
0: Εντάξει, θέλουμε αντιπροσώπου τώρα να μάθουμε.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Θα μάθουμε.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, αλλά θα
1: με αυτή την έννοια
0: μετά.
1: Έχουμε πάει στις Μαλδίβες και στην Μπόρα Μπόρα. Έχεις πάει? Δεν έχω πάει.
0: Έχουν πάει
1: κάποιοι αντιπρόσωποι.
0: Έχω
1: και
0: πάει, ναι.
1: Εγώ δεν έχω πάει.
0: Εμείς φάτε μάτια ψάρια.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: εδώ έχεις στη δίκιο. Βέργα δεν έχουμε πάει.
0: Όχι, στη Βέργα έχω πάει εγώ.
1: Στο Λιβάδι δεν έχεις πάει. Εσύ.
0: Στο Λιβάδι είναι. Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Σοφία.
0: Θα πας αυτή ή σε άλλη.
1: Ωραία φωτογραφία με την ανατολή του ήλιου.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Πολύ όμορφα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Χθες ανησυχήσαμε πάλι με τις πυρκαγιές.
0: Πολύ.
1: Έτσι,
0: πάρα πολύ.
1: Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το τι γίνεται. Ανησυχήσαμε και με την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γιατί καταρχήν ήταν η δεύτερη μέσα σε λίγες μέρες. Και ήταν επίσης δίπλα, είπα πάλι καταρχήν θα με μαλώσει η κυρία Μαρία, ήταν δίπλα στον ναύσταθμο. Ήταν εκεί στα όρια του ναύσταθμου και είχε ένα παλιό λατομείο και έχει και κάποια υλικά παλιά προς ανακύκλωση κτλ. Μπαταρίες και τέτοια πράγματα, γι' αυτό ακούστηκαν και κάποια μπαμ ενδεχομένως. Αλλά ανησύχησε κόσμος. Σου λέει, οπ, τι γίνεται εκεί πέρα, στον ναύσταθμο. Δεν είναι και πολύ καλό πράγμα. Δεν μπήκε μέσα στον άστοθο, εν πάση περιπτώσει, και ελέγχθηκε πάρα πολύ. Ελέγχθηκε γρήγορα σχετικά. Αλλά πάντα έχω αυτή την απορία. Και έβλεπα και τα πλάνα που έβγαιναν από εκεί πέρα. Ρε παιδί μου, θαμνώδης είναι η περιοχή. Πώς κάνει και τόσο πυκνό καπνό και τόσο εύκολο για να επεκταθεί, ας πούμε. Θα μου πεις, τα πάντα είναι θεόστεγνα, ειδικά με αυτές τις ζέστες των τελευταίων ημερών. Τα πάντα πλέον
0: αυτό.
1: Είναι φρίγανα. Είναι έτοιμα δηλαδή να λαμπαδιάσουν με το παραμικρό. Αυτό το λέω, γιατί και σήμερα είναι κάποιες περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, ας πούμε, σε red alert που λένε. Και λίγο πρέπει να έχουμε το νου μας, έτσι. Αυτό.
0: Αλήθεια αυτό. Χθες είχαμε επίσης άλλη μια απώλεια από το χώρο της τέχνης. Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας, ήταν μόλις 57 ετών. Πριν από 2,5 χρόνια ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος έκανε και αυτό στη δική του καριέρα στο τραγούδι. Πριν από 2,5 χρόνια είχε πάθει, αν δεν κάνω λάθος, έμφραγμα. Και δεν μπόρεσε να συνέλθει από όλη αυτή την κατάσταση. Ήταν σε καταστολή, κατάφερε να βγει από αυτή, αλλά τελικά δεν κατάφερε να συνέλθει. Έφυγε χθες, βυθίστηκε στο πένθος βέβαια στους δικούς του ανθρώπους και τους συναδέλφους του, γιατί είχε συνεργαστεί με πάρα πολλούς της γενιάς του ειδικά, και είχαν κάνει και μια περιοδία με τα παιδιά άλλων σπουδαίων επίσης τραγουδιστών.
1: Ναι, ναι, είχα δει.
0: Δηλαδή, κάνανε περιοδία με τον Χάρη Βαρθακούρη, τον Στέλιο Διονυσίου, με τον.
1: Του
0: Μπιθικότσι.
1: Το Μπιθικότσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.
1: Λοιπόν, επειδή σας έλεγα πριν για Red Code, είναι οι περιοχές, η Αττική και κάποιες περιοχές της περιοδικής Ελλάδας που είναι μπόλικες, δεν είναι επεξαγέλασε. Είναι πάρα πολλές περιοχές. Έχετε το νου σας σήμερα για τις πυρκαγιές, πάρα πολύ. Σας είπαμε ότι σε κάποιες το πολύ που θα φτάσει είναι τα 6 μποφόρ. Αυτό μη μας το θεωρούμε εντάξει, αφού δεν έχει 8-9, δεν υπάρχει κίνδυνος. Και το 6 και ειδικά σε τοπικές περιοχές, σε χαράδρες ή σε τέτοιες ιστορίες μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Σας λέγαμε και τις προάλλες όταν είχαμε τις φωτιές ότι για παράδειγμα τα μποφόρ ήταν 6, αλλά οι ρηπές φτάναν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει πολύ παραπάνω ένταση ανέμου σε τοπικό επίπεδο και περιορισμένο, αλλά αρκετό, ικανό και αναγκαίο για να κάνει την ζημιά, τη μεγάλη, έτσι. Γι' αυτό σήμερα το νου μας. Απέχουμε από δουλειές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες και οτιδήποτε τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, γιατί οι άνθρωποι λαχτάρισαν σε πάρα πολλές περιοχές ταυτόχρονα χθες το απόγευμα. Δηλαδή,
1: ναι, ήταν κάποια στιγμή.
0: Μία μετά την άλλη.
1: Ναι, αυτό. Και στη Βιωτία και τα λοιπά. Θα σας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα σας πούμε.
0: Θα δούμε τι. Θα κάνουμε έναν μικρό απολογισμό σε λίγο, τουλάχιστον για την κατάσταση στη Βιωτία, για να δούμε τι γίνεται. Γιατί εκεί είχε, αν δεν κάνω λάθος, 2 μέτωπα.
1: Ναι. Ναι, 2 μέτωπα. Όντως, 2 μέτωπα είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το δούμε. Στον Άγιο Βλάσιο ήταν το κυριότερο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και στη Στεφάνη.
1: Ναι, και στη
0: Στεφάνη.
1: Ναι, στη Στεφάνη. Μάλιστα. Ναι. Απλά γιατί δεν τα θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάστε που σας έλεγα πριν από λίγη ώρα ότι ένα από τα σενάρια της επίσκεψης του αρχηγού της CIA στην Μόσχα μπορεί να είναι η ανταλλαγή αιχμαλώτων. Τώρα διαβάζω,
0: ναι,
1: μεταδίδει το ΤΑΣ, το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συζητούν αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Επαναλαμβάνω ότι αυτή δεν είναι η επικρατέστερη εκδοχή για την επίσκεψη του αρχηγού της CIA, γιατί έχουν γίνει και άλλες ανταλλαγές αιχμαλώτων χωρίς να χρειαστεί η φυσική παρουσία του αρχηγού της CIA στη Μόσχα, για παράδειγμα, ή στο Κίεβο. Κάνε στο Κίεβο, δεν ξέρω αν έχει πάει. Αλλά απλά να το έχετε κατά νου. Τώρα που είπα ότι δεν ξέρω αν έχει πάει, αυτοί οι μεσολαβητές υποτίθεται, ο Κούσνερ δηλαδή και ο άλλος, δεν θυμάμαι το όνομά του, πώς τον είναι τον άλλο, να το.
0: Δεν πειράζει.
1: Οι δύο που είχε στείλει, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ για την Ουκρανία, έχουν πάει 8 φορές στη Μόσχα, καμία στο Κίεβο. Μα καμία όμως. Διάβαζα δε το εξής, ότι εν ώψη της επίσκεψης, της άφιξης του διευθυντή της CIA στη Μόσχα, είχαν ζητήσει οι Αμερικανοί από τους Ουκρανούς να μην βομβαρδιστεί η Μόσχα, να μην στείλουν drones ή πυράβλους ή οτιδήποτε στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη, στο Λένιγκραν το παλιό. Και οι Ουκρανοί το τήρησαν για αυτό το διήμερο, εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον. Δεν έγινε σε αυτές τις περιοχές επίθεση.
0: Αυτό που φεύγω λίγο από αυτά.
1: Φύγε, καλά κάνεις.
0: Γιατί αυτές τις μέρες που πολλοί επιστρέφουν από τις διακοπές τους, ναι, γιατί είναι η εβδομάδα της επιστροφής αυτή,
1: ναι,
0: βλέπω το εξής πράγμα. Βλέπω αναρτήσεις που σε κάνουν λίγο και χαμογελάς, ας πούμε, με ανθρώπους που έχουν πάει και έχουν περάσει πολύ καλά σε ένα μέρος,
1: ναι,
0: και έχουν πάει με τους δικούς τους ανθρώπους ή αυτούς που γνώρισαν στο μέρος που πήγαν, στην προβλήτα του λιμανιού, ας πούμε, και τα λοιπά, και τους αποχαιρετάνε και κάνουν ανάρτηση. Και είναι πάρα πολύ γλυκό, γιατί οι περισσότεροι, αυτοί που μένουν πίσω, καλά, αυτοί που φεύγουν είναι πολύ θλιμμένοι, έτσι δεν το συζητάω. Αυτοί που μένουν πίσω, δίνουν ευχές, λένε να μας ξανάρθετε. Το έχω δει σε πάρα πολλές αναρτήσεις αυτό και είναι πάρα πολύ γλυκό. Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα.
1: Μάλιστα. Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα.
0: Που ζούμε.
1: Εγώ θα συνεχίσω λίγο τη μαυρίλα.
0: Συνέχισε, παιδί, Διονύση μου, πες.
1: Βλέπω ξαφνικά σε site. Και αν ο τρίτος παγκόσμιος έχει ήδη ξεκινήσει και δεν το έχουμε καταλάβει. Μας ρωτάει βέβαια, αλλά αλήθεια τώρα.
0: Δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
1: Έχει ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Έχει ξεκινήσει με διάφορες μορφές, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν το λες τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδάκι.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, τώρα υπερβολή είναι.
1: Όχι,
0: αυτό,
1: το βρίσκω λίγο. Ξέρεις, να ανοίξεις το μάτι σου και λες, για να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Μήπως έχει ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και δεν το ξέρετε. Και λες, κλείστα όλα. μένω στο, κάθομαι στο σπίτι ή πάω στο καταφύγιο. Ναι. Δηλαδή, ναι, αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω.
1: Τώρα, επειδή έλεγες πριν για τον κόσμο που γυρνάει, ναι, μαζί με τον κόσμο που γυρνάει, τι είναι αυτό που βγαίνει?
0: Η δημοσκοπήση.
1: Α, να το. Ανάτο. Ναι. Στο μυαλό μου είσαι.
0: Ναι, βγήκε η πρώτη χτες.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μετακαλοκαιρινή, ας πούμε, δημοσκόπηση.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Για να είναι η πρώτη μετακαλοκαιρινή, πάει να πει ότι έγινε πριν από 4-5-6 μέρες.
0: Δηλαδή
1: που ο κόσμος είναι ακόμα διακοπές. Μα ποιος κάνει τώρα.
0: Γι' αυτό λένε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, είναι η πρώτη.
1: Ναι.
0: Που δίνει ένα πρώτο στίγμα, ας πούμε, της κατάστασης.
1: Μάλιστα.
0: Όπου ο κόσμος είναι μοιρασμένος πέρα από τα δεν έχει, η κατάταξη δεν έχει αλλάξει δραματικά, μην φανταστείτε. Πρώτη Ινδού, στην πρόθεση λέω τώρα, έτσι, γιατί πρόθεση έχει μόνο. Στην πρόθεση ψήφου πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελλάς, τρίτο το Πασόκ, τέταρτη Ελληνική Λύση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι μοιρασμένος στο αν πρέπει να γίνουν εκλογές τώρα ή στην ώρα τους.
1: Εν τω μεταξύ, η ώρα τους είναι σε 6-7 μήνες. 8.
0: Ναι. Και θέλουν, αυτό εμένα με εντυπωσίασε, κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Επειδή όλοι νομίζουν ότι θα πάμε στην πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Δεν είναι έτσι. Αν δεν σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θέλουν να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θέλουν κυβέρνηση από την πρώτη. Με το που θα πάνε να ψηφίσουν. Επειδή μου είναι το αποτέλεσμα από την πρώτη.
1: Έτσι λέει.
0: Ναι, η πλειοψηφία.
1: Πόση πλειοψηφία θέλει?
0: 60.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Επίσης στις ειδήσεις που κυκλοφορούν είναι ότι ετοιμάζεται, λέει, να κατέβει, το έλεγε και πριν η Κατερίνα, ο Κασιδιάρης που λέγαμε πριν.
0: Ναι, ότι έτσι, κάνει καμπάνια, λέει, μέσα στην
1: κάνει
0: φυλακή.
1: Καμπάνια, λέει.
0: Και
1: αυτό. Είναι επίσης ένα στοιχείο της πολιτικής επικαιρότητας και αυτό σας, σας το λέμε, να το έχετε και αυτό κατά νου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, από το Μεσολόγγι. Μποντζόρνο, ανεσπρέσο, μας λέει. Διπλό. Διπλό. Και δυνατό. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο.
0: Να σας πω για την κατάσταση στην Εθνική.
1: Λέει ότι κατά τις 5:30 ένας συνάδελφός σας από άλλο σταθμό, ναι, σας έστειλε την καλημέρα του.
0: Ναι, ο φίλος μας, ο Δημήτρης ο Γιαννίρης.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κάθε πρωί μας καλημερίζει. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, να το πούμε και εμείς. Δεν το ξέρα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: βέβαια. Είναι πολύ. Είναι
1: παλιός
0: μας φίλος.
1: Εγώ εκείνη την ώρα ακούγα τον Αργυρό.
0: Ναι, ο Δημητράκης. Ο Γιαννίρης. Κάθε πρωί μας στέλνει.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Να σας πω ότι. Αυτό που.
1: Συγγνώμη.
0: Αυτό που μας ενημέρωσε ο ακροατής νωρίτερα ο κ. Γιάννης, ποιος ήταν, μας είχε πει για το ατύχημα.
1: Ο κ. Μιχάλης.
0: Ο κ. Μιχάλης, που γίνει στο ατύχημα στην Εθνική Οδό πριν τη μεταμόρφωση. Η κίνηση πια ξεκινάει το ποτηλιάσμα πριν από την Καλυφτάκη. Στο ρεύμα προς Αθήνα, έτσι.
1: Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μιχάλης μας είχε πει ότι είναι δύο λωρίδες, η δεξιά και η Λέα, είναι κλειστές. Ακριβώς εξαιτίας ενός ατυχήματος που έχει γίνει. Η Δε Κατερίνα, βλέποντας στους χάρτες από την Google, εντόπισε και δεύτερο ατύχημα λίγο παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα θα πάει ντόμινο τώρα.
0: Το δεύτερο ατύχημα, από ό,τι φαίνεται, πρέπει να απομακρύνθηκε ή να λύθηκε το ζήτημα. Έχει μείνει το ένα, το οποίο είναι κοντά στη μεταμόρφωση. Αλλά πλέον, σας λέω, η κίνηση ξεκινάει από πριν την Καλυφτάκη.
1: Εν τω μεταξύ, είναι εντυπωσιακό, γιατί όλος ο υπόλοιπος χάρτης είναι πράσινος.
0: Ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: σας λέγαμε και χθες.
0: Ναι.
1: Κατά πράσινος. Έτσι. Το συγκεκριμένο σημείο όμως είναι κατά κόκκινο. Πιο κόκκινο δεν γίνεται.
0: Αλήθεια.
1: Πιο κόκκινο πεθαίνεις. Δηλαδή, τέλος.
0: Αλήθεια. Αυτό το πράγμα. Για να και στο λιμάνι θα
1: να, να πούμε, οπλιστείτε με υπομονή.
0: Όχι, όχι, Παναγία μου.
1: Τα ακούς αυτό και
0: σου τεινάς το μυαλό στο.
1: Στο
0: λιμάνι του Πειραιά γίνεται χαμός.
1: Φεύγουν ή έρχονται? Τώρα είναι η ώρα που φεύγουν, βέβαια,
0: τα πλοία. Φεύγουν και έρχονται, έρχονται και τα βραδινά. Αλλά έχει πολλή κίνηση από την Αλυπαίδου.
1: Ναι.
0: Που σου αρέσει σένα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και σε όλο το. Περιμετρικά, όλο το λιμάνι. Κοίτα, το βλέπεις.
1: Μπαίνεις
0: στο λιμάνι, είναι σαν video game αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο, το φίλο μας από το Κιάτο, που λέει το καλοκαίρι συνεχίζεται. Και μας στέλνει φωτογραφιούλες, παραλίουλες.
0: Φυσικά και συνεχίζεται το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα.
1: Όχι, και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς ότι συνεχίζεται. Το καταλαβαίνουμε από τον καύσωνα. Ναι, να φύγει θέλουμε. Κάποιοι εξημών. Κάποιοι εξημών, εγώ δηλαδή, μου του ιδίου.
0: Όχι, να
1: θέλουν να φύγει.
0: Πιο ήπιο.
1: Όχι, να φύγει, να έρθει το φθινόπωρο. Βροχούλες, ωραία. να ποτιστεί η φύση και τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει,
1: να μας κοβολάει το χώμα και τέτοια.
0: Εμείς θέλουμε να ακολουθηθεί η πορεία των τεσσάρων εποχών.
1: Γι' αυτό λέμε. Τη Δευτέρα τελειώνει το καλοκαίρι να φύγει. Στο
0: δεν
1: καλό. Να έρθει το φθινόπωρο. Αυτό, όχι, αυτό λέμε θέλουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σημασία έχει όμως για μένα ότι ζήσαμε και άνοιξη φέτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπήκαμε στις ζέστες με το, πώς το λένε, μπαμ. Δεν μπήκαμε κατευθείαν.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Ζήσαμε, το καταλάβαμε την άνοιξη.
1: Πρόσεξε να δεις. Θυμάσαι, μαζί, ήταν πριν τις διακοπές μας,
0: ναι.
1: Που λέγαμε και συζητούσαμε και με, με τον Κρίστη στην Ιταλία και με την Θωμαίδα στην,
0: μπράβο, ναι,
1: στην
0: ναι.
1: Γαλλία,
0: ναι.
1: Που αυτοί είχαν ήδη δύο κύματα καύσωνα, ας πούμε. Μας λέγαν και οι φίλοι ακροατές εδώ πέρα από την Κοπεχάγη, από το Ανόβερο κτλ. Και εμείς εδώ λέγαμε τυχεροί είμαστε, δεν έχουμε ακόμα. Και μας ήρθαν και εμάς μαζεμένοι. Μαζεμένα τα κύματα αυτά.
0: Εντάξει, τώρα δεν
1: συσσωρευμένοι.
0: Δεν είναι αυτοί, φάγαν όλο το καλοκαίρι όμως έτσι.
1: Ζήτω το φθινόπωρο, ζήτω το χειμώνα. Έτσι, ναι.
0: Σχεδόν όλο το καλοκαίρι φάγανε έτσι αυτοί.
1: Ναι.
0: Άμα το σκεφτείς.
1: Το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Η Γαλλία είχε πέντε κύματα. Πέντε αλλεπάλληλα κύματα, κάποια εκ των οποίων είχαν μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, ένα από τα κύματα αυτά του καύσωνα είχαν δεκαήμερη διάρκεια. Το οποίο είναι εξουθενωτικό.
0: Yeah.
1: Έτσι, σε μια χώρα που δεν έχει κλιματιζούμενους χώρους, δεν έχει air conditioning στα σπίτια, έχει παλιά κτίρια τα οποία θερμαίνονται πολύ και μετά πυρώνουν και το βγάζουν μέρα νύχτα κτλ.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουν και την υγρασία από τα ποτάμια και από όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Λοιπόν, τα νεότερα για τις φωτιές είναι ότι υπάρχουν κάποιες αιστείες ακόμα στον Άγιο Βλάσιο. Στη Βιωτία συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις τώρα που ξημέρωσε.
1: Θα βγουν και εναέρια.
0: Υπάρχουν και τα εναέρια μέσα. 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, τις 4 και 10 ΕΜΟΔΕ και 25 επιχειρήματα επιχειρούσαν όλο το βράδυ και τώρα συνεχίζουν να επιχειρούν. Και είναι βελτιωμένη πολύ η εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας.
1: Γελάω με ένα μήνυμα μας έχει στείλει ο Κώστας που λέει. Ο απειροελάχιστος χρόνος μεταξύ του χρόνου που ανάβει το πράσινο φανάρι και της κόρνας του από πίσω οδηγού λέγεται επιστημονικά κλαξόνιο. Καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια κυρία, έγινε θέμα σε μεγάλα αμερικανικά δίκτυα. Υπάρχει μια κυρία η οποία προσέλαβε ένα ρομπότ, ανθρωποειδές λίγο κάπως, μη φανταστείς, για να καθαρίσει το διαμέρισμά της. Εγώ θα το είχα πετάξει από τον μπαλκόνι.
1: Γιατί?
0: Γιατί, αγάπη μου, μέχρι να πιάσει το ξεσκονόπανο, να πιάσει το τέτοιο, να, δηλαδή το ρομπότ δεν είχε αυτή τη, η κίνησή τους ακόμα, είναι σε επίπεδο, πώς το λένε, ρε, δεν είναι...
1: Ποια κινούνται... κίνησή τους είναι επίπεδο, εδώ πέρα ένα τέτοιο ανθρωποειδές ρομπότ στην Κίνα κατέριψε το ρεκόρ του, του Μπόλτον στο τρέξιμο.
0: Να σου πω κάτι, άλλο να κατέριψε, είναι πιο δύσκολο να καθαρίσει ένα σπίτι, πίστεψέ με.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν πολύ αργό, πάρα πολύ αργό. Αυτή, η κυρία,
1: ναι, αλλά ήταν, μπορεί να ήταν σχολαστικό, γι' αυτό να αργούσε.
0: Καλά, ναι.
1: Καλά.
0: Το ανέβασε.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, θέλεις τα ανθρωποειδή κατευθείαν, τα ρομποτοειδή να τα απομειώσεις, να τα αυτώσεις, ας πούμε. Γιατί?
0: Γιατί, Διονύση, δεν κάνουν
1: γιατί
0: την
1: έχω
0: ίδια
1: δει
0: δουλειά.
1: Το Exterminator,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, και, εγώ, ναι.
1: Και φοβάμαι ότι κάτι
0: θα γίνει.
1: Terminator, ναι, συγγνώμη. Ή το Mad Max.
0: Δεν θέλουμε να γίνει Exterminator, ναι. Σε καμία περίπτωση, ναι. Λοιπόν, πώς το λένε, πάντως...
1: Τη δουλειά την έκανε καλά, δεν είναι μόνο ο χρόνος.
0: Έστρωσε το κρεβάτι, καθάρισε το μπάνιο, $30 ήταν το κόστος.
1: Ναι.
0: Το...
1: Πώς, για πόση ώρα, $30.
0: Το ωριαίο.
1: Τι ωριαίο.
0: 30 λεπτά την ώρα.
1: Α,
0: $30 την ώρα.
1: $30 την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Χρησιμοποίησε και έβαλε και ηλεκτρική σκούπα. Άμα δεν βλέπεις πως σκούπισε το μεταξύ. Πω, πω, δεν μπορώ. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι καμία τρελή, ας πούμε. Α, εννοώ, ρε,
1: αυτό το λες εσύ.
0: Όχι,
1: ας,
0: εννοώ,
1: ναι.
0: Δεν εννοώ γενικότερα. Εννοώ με την καθαριότητα. Εντάξει, τι θέλω.
1: Α, ναι, αυτό, ναι, εκεί το πας.
0: Ναι, ναι, σχολαστική, ας πούμε.
1: Αυτό εννοείς, δεν είσαι τρελή.
0: Πολύ αργές κινήσεις, ρε φίλε. Δηλαδή, πω, πω, πω. Έλα, έχουμε και δουλειές, ας πούμε. Γιατί πολλοί ανησύχησαν, θα χαθούν θέσεις εργασίας και με τα ρομπότ και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Είναι δεδομένο θα χαθούν.
0: Ακούστε, άμα συνεχίζουν να καθαρίζουν με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χαθούν θέσεις.
1: Ναι, θα χαθούν από άλλα. Ήδη έχουν χαθεί από άλλα. Φορτώσεις, για παράδειγμα.
0: Καλέ.
1: Ήδη σε διάφορες δομές.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Πάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάλι, ναι, πάει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας με συνολικά περίπου 218 άτομα να περισυλλέγονται από λέμβους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο και στη Στεφάνη Βιωτίας. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δηλώσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Βουτιά 3% στις τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. Εμπριστική επίθεση σε εν λειτουργία κατάστημα τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άτομα πέταξαν μολότοφ από την επίθεση, προκλήθηκε πυρκαγιά. 1.000.000 παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθήσουν, προειδοποιεί η UNICEF. Ζέστηκε σήμερα έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Ένας 007 μου έχει λείψει. Δεν σου έχει λείψει? Ένας James Bond.
1: Μου έχει λείψει καταρχήν ότι δεν ξέρω ποιος είναι. Μου λείπει μια σταθερά.
0: Αυτό δεν
1: που δεν ξέρω ποιος είναι ο James Bond.
0: Δεν
1: που δεν έχει βγει ακόμα James Bond. Αυτό μου λείπει.
0: Δεν έχουμε.
1: Αν ήξερα ποιος ήταν, καταρχήν θα είχα αυτή τη σταθερά. Δεύτερον, θα μπορούσα να τον κρίνω και να τον περιμένω με λαχτάρα ή να μην τον περιμένω καθόλου ή οτιδήποτε τέτοιο. Γιατί υπήρχαν για James Bond που δεν τους περίμενα με κοίταξε, αγωνία και λαχτάρα.
0: Επίσης, λοιπόν, ναι. Εγώ αρχίζω και αναθεωρώ για τον Idris Elba. Μα ήμουν κάθετα αντίθετη. Δεν ήθελα να νόντριζε. Τον είδα σε μια ταινία τώρα, τις διακοπές, περιπέτεια, και μ' άρεσε.
1: Σε ταινίες δράσης τώρα και περιπέτειες και δράσεις ο
0: Μπέλ είναι πολύ καλός.
1: Είναι πάρα πολύ, πολύ καλός.
0: Αλλά έχει και
1: θα αρχίσει μια ολόκληρη κουβέντα τώρα, όπως είχε άρχισε με την Οδύσσια για
0: και
1: παράδειγμα. Με την Οδύσσια. Με το αν είναι η ωραία Ελένη μαύρη ή δεν είναι μαύρη.
0: Για
1: να ξεκινήσουμε και με τον James Bond. Να βάλουμε και άλλο Νταλκά στο κεφάλι μας.
0: Δεν θέλουμε άλλο.
1: Ναι, δεν θέλουμε άλλο. Εμείς θέλουμε να πάρουμε το μετρό και να πάμε Καλαμαριά.
0: Περίμενε, πρόσεξε. Να εξηγήσουμε τι θα γίνει. Στις 27 του μήνα.
1: Κάτσε να το εξηγήσουμε.
0: Ξέρετε στον κόσμο, δεν μπορεί να το ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Στην Καλαμαριά το ξέρουν, το περιμένουν πώς και πώς. Αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να μην το ξέρουν. Στις 27 του μηνού,
1: αύριο
0: δηλαδή, θα γίνουν τα εγγένεια των 5 νέων σταθμών.
1: 5. Φτάνει η Καλαμαριά. Πιάνει η Καλαμαριά το μετρό.
0: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα.
1: Και τι θα κάνουμε εμείς?
0: Εμείς θα πάμε Καλαμαριά.
1: Θα το γιορτάσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έχουμε γλέντι, θα
0: Γιατί
1: έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Εμείς μέσα.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε καλή στην κυρία Χρύσα Ράπογλου, τη δήμαρχο Καλαμαριάς, για το αυριανό όλο τελετουργικό, αλλά και για τη συναυλία που διοργανώνεται εκεί, το γλέντι επί της ουσίας. Το περιμένατε χρόνια, κυρία Ράπογλου. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Και εγώ το ίδιο. Να είστε καλά. Και που τουλάχιστον με την αφορμή του μετρό μιλάμε για την Καλαμαριά.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Είναι χρυσή ευκαιρία.
2: Σας περιμένουμε.
1: Θα το θέλαμε πάρα πολύ. Αργήσαμε όμως. Εμείς λέγαμε στην εκπομπή πριν από κάμποσο καιρό ότι ρε παιδί μου, όταν φτιάχτηκε το μετρό της Αθήνας, μας είχαμε επίσημη πρόσκληση από τότε υπεχοδέ. Από τον κύριο Κώστα Λαλιώτη, ας πούμε. Για την Καλαμαριά δεν μας κάλεσε κανένας και την κυρία Ράμπογλου την ξέρουμε κιόλας.
0: Όχι, εντάξει, όχι ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα δεν είναι όλο το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα αυτό είναι στη Μίκρα, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει η τελετή.
2: Όχι. Τώρα μας φέρατε σε δύσκολη θέση.
0: Σταμάτα, μην λες έτσι στη δήμαρχο, ρε παιδί μου, ρε παιδί μου.
2: Θα κάνω επίσημη πρόσκληση.
0: Ακούστε, θα έρθω εγώ αντιπρόσωπος τώρα που θα ανέβω για τη ΔΕΘ. Κυρία Ράπογλου, θα έρθω να την εκπροσωπήσω και το Διονύση. Μην ανησυχείτε.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό το περιμένατε καιρό, είναι τομή για την πόλη?
2: Πολύ, πολύ. Καταρχάς διατρέχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης, θα εξυπηρετήσει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Καλαμαριάς. Θα αλλάξει, θεωρώ και αξιολογώ, όχι μόνο εγώ αλλά και οι συγκοινωνιολόγοι, όλες τις συνήθειες, την κινητικότητα, την προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικά προβλήματα και με ειδικές ανάγκες που θέλουν να πλησιάσουν και περιοχές του κέντρου, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα εκτιμάμε ότι θα αλλάξει και όλη την οικονομία της περιοχής. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια καινούργια γραμμή στην ουσία, δηλαδή δεν είναι επέκταση, είναι μια γραμμή η οποία φτάνει μέχρι το τέλος της σημερινής νοτιοανατολικής χτισμένης Θεσσαλονίκης. Εκτός αυτού είναι σημαντικό γιατί με την αφορμή του μετρό ή μάλλον ως συνοδό έργο του μετρό είναι έτοιμη να ξεκινήσει η κατασκευή της οδού Πόλου. Τώρα βέβαια, αν δεν έρθετε στην Καλαμαριά, όλα αυτά που σας λέω μπορεί να ακούγονται λίγο εξωτικά.
1: Πολλά από αυτά τα ξέρουμε. αλήθεια είναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει και κόσμος που λέει ότι επειδή θα είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμη η Καλαμαριά, η οποία είναι και επειδή έχει και μαγαζιά και τέτοια πράγματα, ή τουλάχιστον από τότε που εγώ θυμάμαι, και άρα πηγαίναν, είχε τέτοια κίνηση, θα έχει πολύ περισσότερη, άρα που θα παρκάρουν, που θα εξυπηρετηθούν, αν θα επιβαρύνουν την Καλαμαριά την ίδια.
2: Όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Δηλαδή στην Καλαμαριά σήμερα μπορούμε να γιορτάζουμε, να υποδεχόμαστε, να προετοιμαζόμαστε θετικά και για το μετρό και για την κατασκευή αυτού του δρόμου που σας λέω, που αν δεν έχετε όμως εικόνα δεν μπορείτε να καταλάβετε τη σημασία του. Δηλαδή ενός 40 μέτρου δρόμου με 2 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομου με στα κυκλικούς κόμβους, ο οποίος στην ουσία ολοκληρώνει το έργο του μετρό. Αυτά είναι τα πολύ θετικά στοιχεία. Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα ανοιχτά, τα οποία μας φοβίζουν για την επόμενη μέρα. Και το λέω επόμενη, εννοώ την επόμενη. Δηλαδή Πέμπτη αρχίζει το μετρό, για την επόμενη το μετρό που είναι Παρασκευή. Είναι ότι δεν έχουν προβλεφθεί όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα πολλά χρόνια πίσω, ο τρόπος με τον οποίο θα δέχεται το κυκλοφοριακό φόρτο από τις υπόλοιπες ανατολικές περιοχές Καλαμαριά. Και αυτό πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει μία συμφόρηση σε περιοχές που είναι ήδη πολύ επιβαρημένες. Τώρα να σας πω όπως ο Φίνικας, για όποιος μπορεί να καταλάβει και να με ακούσει. Αυτό δυστυχώς ήταν κάτι που δεν το προβλέψανε τα προηγούμενα αρκετά χρόνια και είναι κάτι που το θέτουμε και το θέτω με πολύ επιτακτικό τρόπο εδώ και 2,5 χρόνια. Έχω βρει ένα ενδίκο νους στον κύριο Ταχιάου, αλλά είναι πολύ δύσκολο, γιατί στην ουσία πρέπει να διανοίξουμε, δηλαδή να φτιάξουμε δίωδο που να φτάνει μέχρι τη γεωργική σχολή που έρχεται από το αεροδρόμιο. Να σας το πω λίγο έτσι, αν μπορεί να γίνει λίγο πιο κατανοητό. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα πάρκινγκ που δεν έχει προβλεφθεί.
0: Αυτό πρόβλημα... ισχύει όπου γίνεται, όπου γίνονται τέτοιες
1: παραβάσεις. Το αντιμετωπίσαμε και εδώ, και εδώ, πολύ έντονα.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι το πάρκινγκ με κάποιο τρόπο θα το λύσουμε, γιατί έχουμε κάποια σχέδια και τοπικά ως Δήμος. Αλλά αυτό που ανέφερα πριν, δηλαδή η σύνδεση με τον κεντρικό δρόμο που έρχεται από το αεροδρόμιο και που είναι συλλεκτήρια οδός στην ουσία για να φέρει κόσμο στο μετρό της Καλαμαριάς, θα παραμένει ένα πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει το έχω θέσει σε περιφέρεια, σε διπλανούς δήμους. Ας μείνουμε στο πολύ θετικό το αυριανό που είναι τα εγγένεια του μετρό. Εμείς τη υποδεχόμαστε με μια συναυλία στο κέντρο της Καλαμαριάς. Θέλω να επαναλάβω την πρόσκληση.
0: Πάντως, φίλοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη μου λένε επιτέλους θα παίρνουμε τα αυτοκίνητα να πηγαίνουμε για ούτε στην Καλαμαριά.
2: Γιατί να σας πω, μαζί με το μετρό γίνεται μια αναδιάρθρωση και των λεωφορείακων γραμμών. Εμείς έχουμε θέσει σε διαθεσιμότητα, έχουμε πάρει κάποια καινούργια λεωφορεία ηλεκτρικά, για να είμαστε έτοιμοι, δηλαδή να κάνουμε δημοτική συγκοινωνία για να ενώσουμε σημεία απομακρυσμένα μεταξύ τους της πόλης. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τον ΟΣΕΦ και τον ΟΑΣΤ, προκειμένου όλο αυτό να είναι ένα ενιαίο σχέδιο αντιμετώπισης της κατ' ουσίαν όταν έχεις ένα μετρό, το ξέρετε πολύ καλά και στην Αθήνα, πολύ περισσότερο όμως εμάς, προσπαθείς μέσω των παράλληλων συγκοινωνιακών μέσων, των λεωφορείων, να κάνεις μια φόρτωση στους σταθμούς του μετρό, ώστε να ενώσει και σημεία της πόλης που είναι απομακρυσμένα. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα σχέδιο μεγάλο, το οποίο το δουλεύουμε εδώ και 1,5 χρόνο πολύ εντατικά. Θεωρώ ότι θα λειτουργήσει και παραμένω και αισιόδοξη ότι θα καταφέρουμε να βρίσκουμε να λύσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Εμάς μας αρέσουν όλα αυτά και μας αρέσουν, γιατί παρακολουθούμε την υπόθεση ή το σύριαλ με το μετρό της Θεσσαλονίκης από την εποχή που άνοιξε η πρώτη τρύπα. Από τότε το παρακολουθούμε και το καλύπτουμε και όλα και δημοσιογραφικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη. Φέρνει κάποιες άλλες αλλαγές στην Καλαμαριά, με ποια έννοια? Εδώ είδαμε ότι όπου ήταν να φτιαχτεί σταθμός, εκτινάχθηκαν οι αντικειμενικές αξίες, για παράδειγμα, ή η χρήση γης ή όλα αυτά. Αυτά γίνονται στην Καλαμαριά?
2: Αυτό γίνεται στην Καλαμαριά εδώ και αρκετό καιρό, με την προοπτική του μετρό. Οι τιμές είναι στα ύψη, και αυτό δημιουργεί, μου δίνεται την ευκαιρία να σας το πω, γιατί μας κάνει στο Δήμο να υποφέρουμε. Αυτό δημιουργεί τεράστια θέματα και στο Δήμο, γιατί ο Δήμος Καλαμαριάς έχει ζητήματα μεγάλα με απαλωτριώσεις και με διάσωση δημόσιων κτημάτων. Καταλαβαίνετε, όταν οι αξίες γης είναι πολύ ψηλές, ότι όλες οι υποθέσεις που αφορούν από χαρακτηρισμούς χαρακτηρισμούς απαλλοτριώσεις γίνονται πάρα πολύ δύσκολες.
1: Βέβαια, γιατί είναι κοστοβόρες. Εννοείται. Εκτινάσετε το κόστος τους.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ προτείνω να τα πούμε σε ένα μήνα από σήμερα. Που να μας πείτε πώς θα είναι τα πράγματα. Γιατί στην πράξη όμως, επί του παιδί, δηλαδή να δούμε τι...
2: Και εγώ τις έχω αυτές τις αγωνίες και είπαμε ότι θα κάνουμε τις αξιολογίες και στην πρώτη εβδομάδα και στον πρώτο μήνα και στον πρώτο εξάμηνο.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε, κύριε Ράπομπλου.
0: Προς το παρόν διασκεδάστε το.
1: Και εσείς, και εσείς.
0: Το κέντρο της Καλαμαριάς.
1: Να περάσετε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Η κυρία Χρύσα Ράπογλου, δήμαρχος της Καλαμαριάς, για τα εγγένεια του μετρό που φτάνει αύριο, πιάνει Καλαμαριά. Με πέντε ενδιάμεσους σταθμούς, Καλαμαριά. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, ευκαιρία δοθήσεις να πω ότι από σήμερα ξεκινάει στη Σύρο. Από σήμερα και θα κουθούς πιάνει Καλαμαριά. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, ευκαιρία δοθήσεις να πω ότι από σήμερα ξεκινάει στη Σύρο. Από σήμερα και θα κορυφωθεί την Κυριακή. Ένα πενθήμερο φεστιβάλ.

0: Ιστορικές φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου τραγουδιού. Θα κορυφωθεί το φεστιβάλ την Κυριακή με συναυλία του Γιώργου Νταλάρα.
1: Μήπως πρέπει να πάω να το καλύψω.
0: Εκεί θα πάμε, στην Καλαμαριά. Θα πάμε.
1: Αυτό είναι πενθυμερό. Είναι ωραίο πράγμα.
0: Ωραίο πράγμα. Πενθυμεράκι σε σύρο.
1: Πρέπει να το καλύψουμε από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Σήμερα η πρώτη μέρα, που είναι η Πέμπτη, η συναυλία γίνεται στον. Όχι, η Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη. Στον Ταρσανά. Στον Ταρσανά τη Ερμούπολη είναι η πρώτη συναυλία και θα είναι αφιέρωμα στην Ρόζα Εσκενάζη, την Στέλλα Χασκίλ και την Μαρίνα Νίνου. Σε αυτές τις τρεις θα είναι το.
1: Μαρίκα Νίνου.
0: Εγώ τι είπα.
1: Μαρίνα.
0: Όχι, παιδί μου, Μαρίκα είπα.
1: Μαρίνα είπα.
0: Ρε. Συγγνώμη, γιατί στη Μαρίκα Νίνου.
1: Έτσι σκέφτεσαι τις Μαρίνες εσύ.
0: Αύριο.
1: Πάνε και δένουν τα σκάφη.
0: Αύριο, νομίζω, ή κάποια εκ των ημερών, θα γίνει και μια εκδήλωση συναυλία έξω από τον Τεμπέλη. Τον ξέρεις τον Τεμπέλη.
1: Έχει πάει
0: στη Σύρο. Η Σύρο έχει μια φημισμένη ταβέρνα όπου ήταν η ταβέρνα του Τεμπέλη. Γιατί ο ιδιοκτήτης της, λέει ο αστικός μύθος, καθότανε αραχτός. Αραχτός, δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Και τρέχανε οι υπόλοιποι, νομίζω η γυναίκα του ή και κάποιοι άλλοι που δούλευαν, εν πάση περιπτώσει, στην ταβέρνα. Και αυτό ήταν αραχτός και γι' αυτό ονομάστηκε Τεμπέλης.
1: Μήπως είναι αστικός μύθος.
0: Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να είναι αστικός μύθος και να μην είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι φημισμένη η συγκεκριμένη ταβέρνα του Τεμπέλη. Κατάλαβες.
1: Δεν το κακολογούμε τον Τεμπέλη.
0: Όχι, δεν το κακολογούμε. Κανέναν έρευνα δεν κακολογούμε.
1: Τον κυνηγάει αυτό όμως, το λένε Τεμπέλη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες,
0: το μετρό φτάνει στη Μίκρα με ενδιάμεσο σταθμό στην Καλαμαριά. Ναι, αυτό είπε και η κυρία Ράπογλου. Εγώ έκανα λάθος και είπα ότι σταματάει στην τελειώνει στην Καλαμαριά. Δικό μου το λάθος. Και η Κατερίνα το είπε ότι στη Μίκρα φτάνει με ενδιάμεσο την Καλαμαριά. Έχετε δίκιο, κύριε Κωνσταντίνε. Εγώ ζητώ συγγνώμη για το λάθος.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλα νέα.
0: Τι άλλα νέα.
1: Πιάσαν έναν τύπο ο οποίος κατάφερε 35 χρονών. Κατάφερε και έφτασε με ένα φορτηγάκι. Έξω από το Καπιτόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο οποίο είχε φορτωμένο πάνω μια γκυλοτίνα.
0: Γκυλοτίνα?
1: Ναι.
0: Άιντε.
1: Ναι.
0: Θα ζήλεψε την δόξα.
1: Παρκαρέ κανονικά.
0: Θα ζήλεψε τη δόξα του αυτού του ακροδεξιού φασιστοειδούς υπουργού του Ισραήλ, που πήγε κάπου και είπε: εδώ θα κάνουμε τις φυλακές που θα κρεμάμε τους Παλαιστίνιους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το πανηγύριζε ο άνθρωπος αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μπεν Γκβίρ, αυτός ο ακραίος. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Δημήτρη που λέει: αφού πληρώνεται με την ώρα, λογικό να δουλεύει αργά το ρομποτάκι. Ας το βάλουν εργολαβία να γίνει τούρμπο. Είναι η μία άποψη. Ο Μιχάλης λέει: άμα έχεις ρομποτάκι, δεν χρειάζεται να κάθεσαι να το κοιτάς. Άστο να κάνει τη δουλειά του. Δεν πληρώνεται και με την ώρα. Όχι, κύριε Μιχάλη, με την ώρα πληρώνεται. $30 την ώρα.
1: Παιδιά, με την ώρα
0: πληρώνεται. Κύριε Νίκο, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε.
1: Όπως όλοι πληρώνονται με την ώρα, καταλάβατε.
0: Ο Αλέξανδρος λέει: Διονύση, με το αυτό που είπες, το ιεμού του ιδίου, μου θυμίσεις τις επιταγές. Έτσι διακινείται το μαύρο χρήμα. Στο παρελθόν. Ναι. Κάπως έτσι, κυρία Αλέξανδρε.
1: Επίσης, ρωτούσα τα παιδιά με εκεί που βρέθηκα διακοπές στην Κρήτη, στο ξενοδοχείο που έμενα, πώς πληρώνονται, εκτός από τους μπάρμεν, οι υπόλοιποι. Μου είπαν ότι παίρνουν 5 ευρώ την ώρα. Δεν είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ χαμηλό το 5 ευρώ την ώρα που τους έβλεπα ότι δουλεύαν σαν τα σκυλιά, έτσι. Τα παιδιά.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Είναι πάρα πολύ
0: και
1: λίγο.
0: Και είναι κρίμα, διπλά κρίμα, γιατί είναι σε σαθρά πόδια όλο αυτό το οικοδόμημα που έχει φτιαχτεί. Το δεύτερο είναι γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που λένε αφήνουν άλλες δουλειές ή άλλες κατευθύνσεις και λένε: α, θα πάω μία σεζόν στο τάδε νησί για 2-3-4 χρόνια, ας πούμε, θα βγάζω το χειμώνα μου. Και έτσι φεύγουν από άλλους παραγωγικότερους ενδεχομένως τομείς ή που θα μπορούσαν να κάνουν άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, από το να ζουν υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η συνθήκη που επικρατεί παντού σε όλο τον τουρισμό.
1: Τα παιδιά αυτά δουλεύαν.
0: Αν είναι αυτή, πάντως δεν είναι.
1: Πάρα πολύ σκληρά.
0: Δεν είναι υγιής, να το πω απλά.
1: Ήτανε με το χαμόγελο, ήταν τρομερά εξυπηρετικά, δηλαδή δεν μπορώ και να σου πω. Και πραγματικά τους άξιζαν πολύ περισσότερα χρήματα για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Τέλος πάντων, επειδή πολλές φορές αισθάνομαι ότι έρχεται το τέλος του κόσμου από διάφορα πράγματα που βλέπω γύρω μου, ένα από αυτά είναι ένα εστιατόριο στο Μιλάνο, το οποίο είναι ανοιχτό έξω, και τρως και έχεις τα πόδια στο νερό. Το οποίο είναι και λίγο παρανοϊκό αυτό. Θα μου πεις, πριν πας, το ξέρεις ότι έχεις τα πόδια στο νερό. Γιατί είναι οι κυρίες ντυμένες καλά, οι κύριοι ντυμένοι καλά.

0: πας με σαγιονάρα λογικά.
1: Ναι, γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχουν κάποιοι που βγάζουν τραπεζάκι πάνω στο
0: άλλο,
1: κύμα.
0: Άλλο ρε παιδί, με αυτό τώρα είναι καλό εστιατόριο. Λέω,
1: πώς και,
0: ρε,
1: και αυτά τα δικά μας είναι καλά.
0: Που ντύνεσαι, που πας να διπλή.
1: Ναι.
0: Και δίπλα σου
1: ναι.
0: κολυμπάνε γοργόνες.
1: Τι γοργόνες?
0: Η αδερφή του Μεγαλέξανδρου.
1: Αυτό προσωπικό. Α, ναι, μόνο το έχω δει, είναι παλιό αυτό, ναι. Το έχω
0: ναι,
1: δει.
0: Ναι, δεν
1: το
0: δει. Ναι, είναι ναι. παλιό. Είναι το τέλος του κόσμου. Είναι
1: ναι,
0: αυτό.
1: Γι' αυτό το πράγμα πάντως.
0: Είναι kitsch, είναι καρακίτσι.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Όπως υπήρξαν αντιδράσεις εδώ πέρα για τον σερβιτόρο, ας πούμε, που έμπαινε μέσα στη θάλασσα γιατί ναι. ο άλλος ήθελε να σερβιριστεί μέσα στη θάλασσα, ας πούμε.
0: Μα έχουν βάλει τα κορίτσια, ναι. έχουν τεθεί γοργόνες, ας πούμε. Καταρχήν υπάρχουν γοργόνες, θα μπορούσαν να βρουν αυθεντικές.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχουν. Αυτό το ξέρουμε, το έχουμε δει και στην Κοπεχάγη.
0: Και τι απαντάμε όταν μας κάνει την ερώτηση.
1: Ζει, γιατί αλλιώς θα έχουμε φουρτούνες.
0: Ναι, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Όλη η Λάντα γλέντια και φωτιές. Καλημέρα, μας λέει η κυρία Πέπη.
0: Ναι.
1: Κυρία Πέπη, δεν θέλω να είστε αρνητικοί. Ναι, τι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό δείχνει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου.
1: Ο κύριος Θοδωρής μας λέει ότι υπάρχει και άλλη ταβέρνα Τεμπέλης. Δεν είπαν μόνο στη Σύρο. Υπάρχει και στο Γοργοπόταμο.
0: Παιδιά,
1: εκεί βέβαια λέει δουλεύουν όλοι και το αφεντικό και όλοι, αλλά είναι το επώνυμό του Τεμπέλη.
0: Α, εντάξει, αυτό.
1: Κατάλαβες γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Το λένε έτσι.
0: Κάποιος πρόγονος θα είχε θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί παλιά δεν υπήρχε η κορεκτήλα αυτή που υπάρχει τώρα. Καταλάβατε. Ότι ο Σαρκώντας στο μυαλό το λέγανε. Και το λέγαμε.
1: Έτσι. Καλημέρα και στον φίλο μας που στον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα λέει: η ευκολότερη λύση για δουλειά προφανώς είναι η εστίαση. Να σας υπενθυμίσω ότι σαν διευθυντής του ΕΠΑΛ τους φωνάζω να ασχοληθούν με την ειδικότητα που μαθαίνουν, αλλά θέλει υπομονή αυτό το πράγμα. Ναι, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ είναι πολύ επιπονική η δουλειά αυτή.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή
0: πολύ
1: έχω δει, ας πούμε, παιδιά τα οποία σερβίρουν σε beach bar για παράδειγμα, τα οποία επειδή είναι διαρκώς πάνω στην άμμο κινούνται, παθαίνουν διάφορα προβλήματα. Ας πούμε, μην αρχίσω τώρα και σας περιγράφω.
0: Αλλά εγκάβω,
1: πολλά προβλήματα,
0: τίποτε,
1: για παράδειγμα. Δηλαδή, είναι σκληρό πράγμα. Οπότε, αν είναι που είναι σκληρό, να πληρώνετε με τις τιμές που λέει η Κατερίνα που βρήκε στην Κρήτη, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο. Να μην πω εξευτελιστικό, αλλά είναι λίγο.
0: Και να σας πω και κάτι. Μην το τσιγκουνεύεστε άμα τάχετε. Δίνετε φιλοδορήματα στα παιδιά αυτά, γιατί από αυτά βγάζουν επί της ουσίας το κάτι παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, και τα περισσότερα παιδιά που γνώρισα ήταν παιδιά που μαζεύανε χρήματα για το μεταπτυχιακό τους.
1: Α, εντάξει, άμα έχεις μια στόχευση, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: αλλά και πάλι τώρα. Δηλαδή, δουλεύανε για να βοηθήσουν την οικογένειά τους για να μπορούν να πάρουν το μεταπτυχιακό τους. Εγώ το βρίσκω πολύ συγκινητικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Θυμίζει παλιές ταινίες ελληνικές.
0: Μα έτσι, μα έτσι γίνεται όμως.
1: Που ήταν ο Ξανθόπουλος στην σπούδαση αστυνομική και το μεσημέρι έβγαζε το καρό τραπεζομάντιλο και έβγαζε την ντοματούλα, τη φετούλα και το.
0: Τα παιδιά δεν κάνανε αυτό. Δεν ήταν αυτή η μιζέρια η παλιά. Είναι οι άνθρωποι εργάζονται για να μπορέσουν να βοηθήσουν τις οικογένειές τους ή για να μπορέσουν να έχουν και το κάτι παραπάνω για να μπορούν να κάνουν αυτά που θέλουν.
1: Και καλά κάνουν.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν, παραμένει το πρόβλημα, τώρα πριν σας αφήσουμε να σας πούμε ότι παραμένει το πρόβλημα στην Εθνική, πριν τη μεταμόρφωση, από πριν το ύψος, πολύ πριν το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη και φτάνει μέχρι τη μεταμόρφωση αυτό το πράγμα, δηλαδή μέχρι εκείνο το ύψος λίγο πριν τον κόμβο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Γιατί είχε γίνει νωρίτερα, είχαν γίνει δύο τροχέα, το ένα αν δεν κάνω λάθος απομακρύνεται και το άλλο παραμένει, οπότε είναι δύσκολο, είναι το μοναδικό αυτή τη στιγμή δύσκολο σημείο.
1: Κοκκινάκι στο
0: χάρτη. Ναι,
1: να σας το πούμε χαρακτηριστικά. Το μοναδικό άλλο. Κοκκινάκι στο χάρτη.
0: Και αυτό και στο λιμάνι, εντάξει.
1: Καλά, εντάξει, στο λιμάνι.
0: Ναι, ναι, στο λιμάνι.
1: Ο κύριος Παναγιώτης επανέρχεται και λέει: αν κάνεις μακροχρόνιο σχεδιασμό, έρχονται και οι αμοιβές, λέει. Για παράδειγμα, ηλεκτρολόγοι, ψυχτικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων. Αυτό με τους μηχανικούς αυτοκινήτων μου φύγε ένα μπουγιουρτί, γιατί είχα μια ζημιά, εν πάση περιπτώσει, μου φύγε. Παιδιά, πολλά λεφτά όμως.
0: Ναι, ναι,
1: πολλά λεφτά.
0: Ναι, ναι, πολλά,
1: πολλά.
0: Πολλά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φεύγουμε εμείς και σας αφήνουμε. Θα ακολουθήσουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Κλείνουμε με ένα τραγούδι που έγραψε.
1: Ενδιάμεσα θα έχει δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι,
1: να το πούμε κι αυτό.
0: Με ένα τραγούδι που τραγούδισε πρώτη και έγραψε η Ντόλι Πάρτον και στη συνέχεια έκανε δεύτερη καριέρα το τραγούδι με τη Whitney Houston. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό το τραγούδι. Σας φιλούμε γλυκά, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας που καίει χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες φωτιάς που έχουν απομείνει. Καλύτερη εικόνα και στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθεται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500 με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν στο 20%. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίθεση με μολότοφ σε ένα λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιές πετώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε διαπραγματεύσεις για μια νέα, αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και η ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Δηλαδή πόσο έμεινε για να βγει ο μήνας, για να καταλάβω πόσο.
1: Κάτι
0: 26
1: λίγο. Κάτι λιμά. Κάτι...
0: Ούτε εβδομάδα. Ούτε εβδομάδα.
1: 31 δεν πάει ο Αύγουστος.
0: Ούτε εβδομάδα. 31. Όχι, ο Αύγουστος δεν πάει 31. Ο Αύγουστος πάει 52, 53, 54.
1: Σωστό, συγγνώμη.
0: Εκεί πάει ο Αύγουστος.
1: Το λάθος συμπέρασμα έβγαλα. Άρα τίποτα.
0: Άρα ναι. Ναι. Τυπικά λέω εγώ.
1: Τυπικά τίποτα. Πέντε μέρες. Για το κανονικό,
0: το εργασιακό.
1: Ένα μήνα ακόμη έχουμε.
0: Έχουμε τουλάχιστον.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα. Μπήκε ο τέταρτος. Πάντως πάει ο εβδόμαδος που λέει και ο φίλος μας ο Αλέξανδρος.
1: Ξεκινάμε με τα σίγουρα,
0: τα σιγουράκια, ναι. Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026. Ανδριανού και Ναταλίας μαρτύρων. Σύμφωνα με το εορτολόγιο. Αυτό διαβάζω εγώ. Άρα γιορτάζει ο Ανδριανός, γιορτάζει και η Ναταλία. Και γιορτάζουν και κάποιοι Παρθένοι στα ζώδια εννοώ. Οι οποίοι έχουν σήμερα γενέθλια. Χρόνια τους πολλά.
1: Και έχουν, τώρα πήγαν, είναι φρέσκοι αυτοί που πήγαν σε ζώνη της Παρθένου. Ναι, λοιπόν, το καλοκαίρι είναι εδώ, καλά κρατεί, ναι, με υψηλές θερμοκρασίες. Έχει πυρώσει το σύμπαν, σε επίπεδο μπρασμού είμαστε. Γιατί τέταρτη, πέμπτη μέρα με υψηλές θερμοκρασίες, δεν το λες και εύκολο. Αναμένεται μια ανάσα δροσιάς από αύριο μεθαύριο. Ήδη έχουμε βοριαδάκι να πνέει όμως το Αιγαίο, γύρω στα 6 μποφόρ. Και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, γιατί καταλαβαίνετε, υψηλές θερμοκρασίες και βοριαδάκι. Προσοχή πολύ και σήμερα. Πες, ήδη είχαμε πολλές πυρκαγιές.
0: Είχαμε.
1: Κάποια στιγμή.
0: Ναι, από ό,τι ακούω τώρα. Από ό,τι ακούω τώρα όμως από τους συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ, είναι βελτιωμένη λίγο η εικόνα.
1: Είναι βελτιωμένη η εικόνα. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων και για σήμερα και για τη σημερινή ημέρα.
0: Έρνιους Radio 105,8 πρωινές διαδρομές, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη, μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε εκεί στο φακουδάκι στην αναζήτηση. Air News Radio, δύο λέξεις. Air News το ένα, Radio το άλλο. Φακουδάκι, τι ωραία, πώς το πήγα.
0: News Radio.
1: Το φακουδάκι εγώ σχολίασα.
0: Το μεγενθητικό φακό αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο άλλος τρόπος, αν επιθυμείτε, είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μπορείτε να ακούτε και τα κυριότερα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που έχουμε και ολόκληρες εκπομπές μας. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Facebook πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας, του Air News Radio 105,8, το ακούτε και μέσα από το airteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και βέβαια μέσα και από το σπίτι μας, το airnews.gr.
1: Βέβαια, και μέσω του airteco έχετε τη δυνατότητα και on demand, δηλαδή με καθυστέρηση να ακούσετε τις εκπομπές μας. Την έχετε αυτή.
0: Όποια μέρα και στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της εβδομάδας επιθυμείτε. Του μήνα, του χρόνου, όποτε θέλετε εσείς. Λοιπόν, για πάμε να αποκρυπτογραφήσουμε σιγά σιγά την επικαιρότητα, η οποία έχει μια μονοτονία, είναι η αλήθεια τώρα τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Βεβαίως, σας λέγαμε για τον καιρό ότι αναμένονται και σήμερα υψηλές θερμοκρασίες. Από πότε είπες η δροσιά, από το απόγευμα?
1: Την Πέμπτη. Η Νικολέτα Ζακοπούλη, τουλάχιστον τη Ζακοπούλου που μας ενημέρωσε και μας μίλησε και βλέπω και την τελευταία της πρόγνωση από Πέμπτη.
0: Σήμερα πάντως διαβάζω ότι οι θερμοκρασίες θα είναι σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή 36 με 38 βαθμούς. Τοπικά θα αγγίξουν και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώ χθες καταγράφηκαν κάποια σαραντάρια, ιδίως στην Λακωνία και τη Μεσσηνία. Όπως είπες πολύ σωστά, θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, δηλαδή μέχρι και 6 μποφόρ, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στο Ιόνιο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει τεθεί σε συναγερμό εκεί η ολόκληρη περιοχή. Η αισθητή αλλαγή αναμένεται από την Κυριακή. Αυτό έτσι για να αισθάνονται και μια ικανοποίηση όσοι έχουν την τύχη να συνεχίζουν τις διακοπές, να βρίσκονται ακόμη στις παραλίες, ή όσοι σκοπεύουν να το κάνουν αυτό, απολαμβάνοντας τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, νομίζω, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως να γίνει πέμπτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από έτσι έχω την εικόνα.
1: Και κάποιοι άνθρωποι είχαν σχεδιάσει, θα έχει ζέστη και αυτό το Σαββατοκύριακο, να δει που θα φύγουν. Θα βρουν τον τρόπο, ένα διήμερο, ένα τριήμερο, να την κάνουν.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στους δρόμους εγώ βλέπω μια αυξημένη κίνηση σε σχέση με τις πρώτες ημέρες, δηλαδή σε σχέση με χτες και προχτές. Αυξημένη. Εσύ τα είσαι στα πράσινα, το βλέπω. στο χάρτη που έχει τη Google. Αλλά εγώ βλέπω λίγο κάπως. Κάπως έτσι.
1: Και έρχονται και μερικοί επιστρέφουν και ορεξάτη. Του βλέπω. Τρέχουν λίγο περισσότερο. Βλέπω. Εκεί με τα κόκκινα υπάρχει ένα στοίχημα που δεν θα το περάσω, δεν θα το περάσω. Το περνάει το κόκκινο. Με ψυχραιμία να επιστρέψουμε.
0: Η γενιά η δικιά μας, η κάπως μεγαλύτερη και η κάπως νεότερη, έχουν δεχθεί από χθες έτσι ένα, πώς το πω, ισχυρό πλήγμα σε ό,τι αφορά, πώς το πω τώρα, τις μνήμες, τις θύμισες και τις καλλιτεχνικές προτιμήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μια γυναίκα ταυτισμένη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τα μουσικά ακούσματα που είχαμε στα νιάτα μας, έφυγε από τη ζωή. Είναι αυτή που ακούτε, που επέλεξε τώρα η Ήρα και ο Γιάννης, και ακούμε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Μια ζωή πραγματικά γεμάτη φαντασία, γεμάτη όνειρα. Μια θρυλική ζωή.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Μια έντονη προσωπικότητα. Πολύ έντονη προσωπικότητα. Με δραστηριότητα και εκτός του καλλιτεχνικού χώρου. Η Κάντρι δεν είναι μια μουσική που άκουγα. Η Ντόλι Πάρτον ήταν κάτι ξεχωριστό.
0: Δεν το συζητάμε. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος στη γενιά μας, το ξαναλέω,
1: που να μην έχει χορέψει
0: με Ντόλι Πάρτον, όποια και αν ήταν η μουσική του επιλογή. Στο λέω εγώ που άκουγα μόνο ροκ. Και το λένε και πάρα πολλοί φίλοι μου που ήταν του λαϊκού πενταγράμμου.
1: Πάλι άκουγαν
0: Ντόλι Πάρτον. Και που άκουγαν Ντόλι Πάρτον. Αυτό ήταν από τα χαρακτηριστικά κομμάτια της. Είχε σημαδέψει την Αμερική του 80 και λίγο νωρίτερα του 70, αυτό το περίφημο 9 to 5, το οποίο είχε γραφτεί για την ομώνυμη ταινία του 1980 και έδινε το στίγμα της καθημερινότητας του Αμερικανού που δουλεύει από τις 9 μέχρι τις 5. Λοιπόν, και ένας ύμνος, όπως διαβάζω και σήμερα και πολύ σωστά, για τις εργαζόμενες γυναίκες, για όλα τα εργαζόμενα κορίτσια, τα οποία σε ένα κάποιο βαθμό ταυτίστηκαν με την Ντόλι Πάρτον.
1: Βέβαια, βέβαια. Και ως πρότυπο και η ίδια ως εικόνα απεικόνιζε το πρότυπο που υπήρχε τότε εμφάνιση δεκαετία 70.

0: 90. Ξέρεις τι με εντυπωσίασε πιο πολύ? Δεν θα παρεθμίσω τα βραβεία.
1: Πάντα λέει ότι έχω ονειρευτεί τον εαυτό μου σε μια γωνιά, αλλά αυτά τα όνειρα, δηλαδή να μπω σε μια γωνιά, πρέπει να τα κρατήσω ζωντανά. Γιατί δεν σταματούσε να δημιουργεί, δεν σταματούσε να κάνει πράγματα. Πράγματα τα οποία την έφεραν στην πρώτη γραμμή, ναι, και τις επικαιρότητες πολλές,
0: ναι,
1: φορές.
0: Ναι, βέβαια. Και εγώ διάβαζα μια αποσπάσματα, όχι διάβαζα, μια συνέντευξή της στο ΠΥΠ που αναφερόταν στα προβλήματα υγείας της, λέγοντας ότι και στο παρελθόν είχα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, είχα πάρει και βάρος, αλλά πέρασαν. Τώρα ήταν διαφορετικά.
1: Διαβάζουμε σήμερα διάφορες ιστορίες, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Εμείς δεν είμαστε μουσική εκπομπή. Φαντάζομαι ο Γιάννης Πετρίτης θα έχει να πει πάρα πολλά. 4 με 5 το απόγευμα. Όμως είναι αδύνατο να προσπεράσουμε αυτή την απώλεια, η οποία, είπαμε, αφορά μια γυναίκα που με τη μουσική σημάδεψε τα νιάτα τα δικά μας και νομίζω τα ακούσματα δύο γενιών ακόμα, ίσως και περισσότερο, λέω τώρα εγώ.
0: Και ακόμη τα ακούσατε.
1: Εάν υποτίθεται ότι η γενιά αλλάζει ανά δεκαετία ή δεκαπενταετία, νομίζω.
0: Τουλάχιστον δύο.
1: Λοιπόν, διαβάζω, ας πούμε, για τη φοβερή ιστορία με την περίφημη Τζολέν. Τζολίν, η οποία λέει ήταν υπαρτό πρόσωπο. Υπήρξε αντίζηλός της. Επιχείρησε να φλετάροντας με τον σύντροφό της, με τον άνθρωπο, λέει, με τον οποίο μοιράστηκε περίπου 6 δεκαετίες ζωής, να τον κλέψει. Δεν νομίζω ότι το κατάφερε.
0: Και της έγραψε και αυτό το υπέροχο τραγούδι.

0: αφιερώματα τεράστια στο διαδίκτιο, σε εφημερίδες παντού.
1: Έχει πλημμυρίσει στα ραδιόφωνα και τηλεοπτική σταθμή με τα τραγούδια της σήμερα, από το πρωί, από πολύ πρωί το.
0: Τώρα, πώς μια ενημερωτική εκπομπή όπως η δική μας αποφάσισε να προτάξει ως πρώτο θέμα την απώλειά της, νομίζω είναι απολύτως εύλογο και αυτονόητο. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ακόμη και αν υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά και μέτωπα ανοιχτά, τα οποία ζητούν απαντήσεις, ενώ αφήνουν και τεράστια αναπάντητα ερωτήματα. Θα τα πάρουμε ένα-ένα, αφού απολαύσουμε λίγο την Τζολίν και την αξέχαστη Ντόλι Πάρτον.

0: Θεοδώρα σε μια στάση σχεδόν στο BBC, η Ντόλι Πάρτον, που έλεγε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, ήταν υπαρκτό πρόσωπο η Τζολίν, αλλά δεν ήταν και τόσο τρομερή η ιστορία. Απλά υπήρχε μια ζηλίτσα, γιατί εκείνη ήταν πολύ όμορφη.
1: Και εκείνος τη φλέρταρε.
0: Ναι, και την ενέπνευσε. Και έλεγε εμφαντικά ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πάντα στη ζωή ενός άντρα υπάρχει μια Τζολίν. Κάτι. Με το συγκεκριμένο άντρα τα φτιάξανε όταν ήταν μόλις 18 ετών. Πιτσιρίκια. Μωρά δηλαδή. Και οι δύο. Και μείναν μαζί πάνω από 60 χρόνια. Μέχρι το θάνατο του. Απίστευτη ιστορία. Λοιπόν, 8 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Για να προσγειωθούμε ολίγων ανώμαλα στην πραγματικότητα.
1: Μια απορία.
0: Κάτσε, έχουμε μία ακόμα απώλεια για την οποία εδώ μας στέλνουν μηνύματα και έχουν απόλυτο δίκιο. Από
1: χθες
0: σταθήκαμε ιδιαίτερα εδώ στο ραδιόφωνο μας. Ο Δημήτρης Κόκοτας. Ο οποίος σημάδευσε την εφηβεία άλλων κοριτσιών, όπως μας στέλνουν εδώ μηνύματα. Βεβαίως ο Δημήτρης Κόκοτας, ένας υπέροχος άνθρωπος. Να το πω
1: και αγαπητός,
0: έτσι.
1: Αγαπητός,
0: πάρα πολύ αγαπητός, πάρα πολύ δημοφιλής, ένα πολύ καλό παιδί.

0: Παιδί, ο γιος του αξέχαστου Σταμάτη Κόκοτα, ναι, ποιος έδωσε μια πραγματικά πολύ δύσκολη και άνηση μάχη μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών γυρισμάτων για ένα μουσικό σοου, ένα talent show.
1: Μουσικό σοου, 2,5 χρόνια.
0: 2,5 χρόνια,
1: έδινε μάχη,
0: δεν τα κατάφερε. Άλλα μεγέθη, αλλά σε κάθε περίπτωση
1: είναι
0: η απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα έχει σκορπίσει θλίψη σε όλο τον κόσμο.
1: Ξεκίνησε, ναι, βέβαια.
0: Και για το ταλέντο του, το οποίο δεν έφτασε ποτέ το ταλέντο του πατέρα
1: όχι,
0: του.
1: Ήταν μια διακριτική μουσική παρουσία.
0: Ναι, και ένα ευπρεπής άνθρωπος, ναι. Ένα καλό παιδί. Αυτό. Που υπήρξε ιδιαίτερα συμπαθής και στους συναδέλφους του, έτσι, μεταξύ των συναδέλφων του.
1: Βέβαια, ήταν αγαπητός.
0: Και αγαπητός γενικότερα.
1: Και τη δεκαετία του 90 κυρίως, τραγούδισε μεγάλες επιτυχίες.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, για να σου λύσω την απορία, αν γίνονται δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Γίνονται δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο.
1: Και στις αρχές του Αυγούστου. Ναι. Θυμάσαι που πάλι σε ρωτούσα. Καλά, μέχρι πότε θα γίνονται δημοσκοπήσεις? Και 25 του μήνα πάλι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, γίνονται δημοσκοπήσεις. Κοιτάξτε, και εγώ είναι η αλήθεια, την έχω αυτή την απορία, αλλά ποιοι είμαστε εμείς, οι ταπεινότητές μας,
1: που θα τολμήσουμε
0: να τολμήσουμε να έχουμε τέτοιες απορίες.
1: Τι να πω τώρα. Εκεί, ναι, καλά
0: τα λέει η Βασιλική Κολτσίδα μαζί με τα Αντώνα, τους Λουκουμάδες δηλαδή εκεί στην παραλία. Έρχεται και ο δημοσκόπος και σε ρωτάει τι ψηφίζεις.
1: Αν είχαμε εκλογές στην επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε? Ξαπλώστρα, πάντας.
0: Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λίγο να το δουν λίγο αλλιώς. Διότι έχουμε πια τόσες δημοσκοπήσεις που αδυνατούμε να τις καταναλώσουμε, να το πω έτσι. Δεν τολμώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη ενσωματώσουμε, ούτε καν να τις καταναλώσουμε. Δηλαδή, πριν προλάβεις να δεις που πάει, ας πούμε, το πράγμα,
1: έρχεται η επόμενη.
0: Εντάξει.
1: Και στο τέλος αυτή η πληθώρα, σε κανένα μην τις διαβάζεις πια.
0: Ναι. Να μην ασχολείσαι. Και το να μην τις διαβάζεις. Κάτι πάει και έρχεται. Πολλές φορές και να μην τις πιστεύεις, λένε κάποιοι. Τώρα, εγώ δεν τολμώ να αμφισβητήσω σε καμία περίπτωση.
1: Κάποιοι πάντως, με αφορμή αυτή την πληθώρα των δημοσκοπήσεων, θέτουν ερωτήματα, τα οποία εύλογα, ακούγονται μερικές φορές εύλογα. Γιατί τόσες δημοσκοπήσεις? Γιατί μία εβδομάδα μπορούμε να έχουμε 3 και 4 δημοσκοπήσεις? Να μην πεις, πολλές εταιρείες είναι, κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Πολλά τα μέσα και πληρώνουν για δημοσκοπήσεις. Προεκλογικοί μήνες είναι αυτοί. Είδες, μήνες.
0: Έτσι,
1: προεκλογικοί μήνες είναι αυτοί που διανύουμε και έχουμε μπροστά μας. Εγώ νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η δημοσκόπηση που θα γίνει αφού δούμε όλα τα κόμματα να περνάνε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να καταθέτουν, να δημοσιοποιούν τα προγράμματά τους και να δούμε πώς θα μετρηθούν. Αν και αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι όταν τα παίρνουν στην τσέπη οι πολίτες απαντούν από τον δημοσκοπήσεων, όχι όταν ακούνε τα μέτρα.
0: Εγώ δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και για την στάση του εκλογικού σώματος που θυμίζει πια κινούμενη άμμο, αλλά και για το ποια είναι η ανταπόκριση των πολιτών σε όλες αυτές τις εξαγγελίες και σε όλη αυτή την πλειοδοσία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αφού διανύουμε προεκλογική χρονιά.
1: Ναι. Ακούς μέτρα από τη μία, ακούς μέτρα από την άλλη. Ακούς εκδοχές, για παράδειγμα, σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτή τη συζήτηση. Είναι τόσες πολλές οι εκδοχές που έχεις ακούσει. Από το ένα ότι δεν κάναμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Ότι χάθηκε όλο το Ταμείο Ανάκαμψης. Απ' την άλλη, έβλεπα μια ανακοίνωση ότι είμαστε στην πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Πού είναι η αλήθεια τελικά?
0: Εντάξει, η αλήθεια νομίζω συναντάται από κάθε έναν και κάθε μία και κάθε έναν στην καθημερινότητά του. Στο ταμείο που κάνει στο τέλος της ημέρας μέσα στο σπίτι του, στο ταμείο που κάνει μέχρι να φτάσει στο τέλος του μήνα, εάν προλάβει, στα οικονομικά της οικογένειάς του, εκεί βρίσκεται νομίζω η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις, αλλά συζητήσεις που ενδεχομένως να αποτελούν γράμμα κενό για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Τώρα, επειδή ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα και από χθες και εμείς εδώ παρουσιάζουμε ρεπορτάζ σε σχέση με το τι θα γίνει με την ακρίβεια, τι θα γίνει με τα σχολικά, τι θα γίνει με τα ενίκια. Έχουν πάθει ζάλι μεγάλοι οι γονείς που ψάχνουν νίκη, ψάχνουν σπίτι για το παιδί τους, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια, και πραγματικά μένουν άφωνοι βλέποντας κάτι χρέπια να νοικιάζονται με 7 και 8 εκατοστάρικα το μήνα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η κουβέντα που έχουμε ανοίξει, αλλά υπάρχει και μια δύσκολη πραγματικότητα που πρέπει οι κυβερνώντες αλλά και όσοι διεκδικούν την εξουσία να διαχειριστούν, και αυτή έχει να κάνει με το διεθνή παράγοντα που σε κάθε περίπτωση δημιουργεί δεδομένα εξαιρετικά δύσκολα στη διαχείρισή τους. Π.χ. αυτή η ιστορία με το Ιράν που έλεγες.
1: Ναι. Με το Ιράν, τις οικονομικές κυρώσεις. Πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος, τελικά ξεκίνησε για λίγες εβδομάδες και έχουμε φτάσει μήνες αργότερα. Το πόσο επιδρά αυτό, γιατί έλεγες ότι ο καθένας με βάση το πορτοφόλι του κρίνει και αποφασίζει. Μα η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο τελικά είναι δεδομένο, είναι εδώ. Έρχεται ο χειμώνας, όλοι μιλάνε για ένα δύσκολο χειμώνα εφόσον ο πόλεμος σε εξέλιξη. Όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη ολόκληρη.
0: Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, έχω εδώ μπροστά μου, ότι σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή, η χονδρεμπορική τιμή, έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους. Μεγαβατόρα δηλαδή έφτασε στα 173,73 ευρώ στη χονδρική. Καταλαβαίνεις αυτό τι σημαίνει?
1: Βέβαια.
0: Νομίζω θεωρείται πια δεδομένο και αυτονόητο ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε έκτακτες παρεμβάσεις. Ήδη το έχει προαναγγείλει ο Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και να μην το είχε προαναγγείλει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
1: Το επιβάλλει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας. Συνολικά περισυνελέγησαν 218 άτομα από λέμβους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο και στη Στεφάνη Βιωτίας. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο Κίτρινο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Βουτιά 3% στις τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. Εμπριστική επίθεση σε εν λειτουργία κατάστημα τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. 2 άτομα πέταξαν μολότοφα από την επίθεση, προκλήθηκε πυρκαγιά. Συναγερμό στη Νότια Κορέα από την είσοδο ρωσικών αεροσκαφών στη ζώνη αεράμινας. Ζέστηκε σήμερα έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: κλειδώνουν, διαβάζω τα μέτρα, φιλενάδα μου, κλειδώνουν και οριστικοποιούνται, λέει, και οι κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες θα ωφεληθούν από αυτά. Εγώ μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι δεν έχω πολύ καταλάβει. Ακούω διάφορα.
1: Και διάφορους.
0: Όχι, ακούω και κυβερνητικούς παράγοντες και το κυβερνητικό εκπρόσωπο άκουσα που έχει βγει.
1: Ήταν περισσότερο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μαρινάκης.
0: Ναι, που έχει πει.
1: Εντάξει, είναι σαφές ότι δεν θα ακούσουμε τα μέτρα ακριβώς.
0: Καλά, άλλη μόνο.
1: Μα γι' αυτό λέμε ήταν πιο συγκεκριμένο.
0: Εντάξει. Οι πάντες περιμένουν να γίνουν σοφότεροι από όσα θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να πούμε ότι η κυβέρνηση ποντάρει πολύ σε αυτό το πακέτο, επισημένοντας βέβαια ότι οι προσδοκίες δεν θα πρέπει να είναι τεράστιες, διότι δεν πρόκειται να βάλει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά της χώρας, ούτε πρόκειται να πει κουφιά λόγια.
1: Αντιθέτως, για να προλάβει και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ναι, που θα καταθέσουν τα προγράμματα τους.
0: Αντιθέτως, επισημαίνει πως οι όποιες αλλαγές θα αφορούν κυρίως σε αυτό που λέμε, αν υπάρχει δεν ξέρω, εσύ ξέρεις, μεσαία τάξη. Ναι, από ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους.
1: Να βάλει όλο και περισσότερες επαγγελματικές τάξεις, ναι, και να ανοίξει την περίμετρο των μέτρων, την όσο μπορεί, ναι, περισσότερο.
0: Τα οποία μέτρα πόσο είναι, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, κάποιοι λένε 1,2, κάποιοι λένε 1,3, μαζί το και κάποιοι λένε 2.
1: Κάποιοι 2,5
0: μέχρι 2,5. Για δισευρώ μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, για δισεκατομμύρια μιλάμε.
0: Ευρώ.
1: Το ευρώ πάντα, ναι. Αν μιλούσαμε για δραχμές, άστο.
0: Ναι. Δραχμάς δεν δίνω.
1: Άλλο.
0: Δραχμάς δεν δίνω.
1: Ότι θα έχει ένα σχέδιο μέχρι το 2030 και εκεί ανοίγει και το ποσό. Αλλά εγώ ένα ξέρω. Όταν ακούς τον Πρωθυπουργό από τη Θεσσαλονίκη να εξαγγείλει μέτρα, μετράς κιόλας. Κάθεσαι με το κουμπιτεράκι και μετράς. Δεν θέλεις μόνο να ακούσεις αόριστα.
0: Και δεν είναι μόνο
1: κάτι
0: αυτό.
1: Συγκεκριμένο.
0: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ανοιχτό, ορθά ανοιχτό, το οποίο νομίζω το βάζουν και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων στις τοποθετήσεις τους και εδώ στην εκπομπή μας. Έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα αυτή την έρευνα. Μιλάμε με ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας και αφού γκραζόμαστε τα αιτήματα που έχουν, αλλά και τις προσδοκίες τους εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκείνο το οποίο επισημαίνουν είναι ότι τα όποια μέτρα θα αφορούν κατά τα φαινόμενα βέβαια τα εισοδήματα του επόμενου χρόνου.
1: Βέβαια, πάντα έτσι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Άρα του 2027.
0: Άρα θα γίνουν ορατά σε βάθος χρόνου όσα γίνουν κλπ.
1: Αν έχουν σχέση και με τη φορολογία, το 2028 ουσιαστικά.
0: Κάτσε Μάη μου δηλαδή.
1: Να έρθει λίγο. Εκτός αν είναι άλλου τύπου μέτρα.
0: Ναι, αυτό. Επίσης, από πλευράς επικοινωνιακής, εκείνο το οποίο επισημαίνεται είναι πως μπορεί, παιδί μου, η κυβέρνηση να θεωρεί ότι κινείται, επαναλαμβάνω, να θεωρεί ότι κινείται ορθολογικά. Και σου λέω ότι κοιτάξτε να δεις, εδώ δεν πρόκειται να λαϊκίσουμε, ούτε να παίξουμε στα ζάρια, ας πούμε, τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, δεδομένου ότι υπάρχουν πια και νέοι κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εμείς δεν θα την άκουσα την μπάνκα στον αέρα, το λένε και το ξαναλένε.
0: Υπάρχουν νέοι κανόνες που επιβάλλουν το όριο των δαπανών που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση χώρας μέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχουν
0: αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Βέβαια έχουν αλλάξει. Και γι' αυτό απορώ και με αυτούς και με τις προτάσεις που ακούω, που φαίνονται ότι είναι σαφώς. Ότι είναι κοστολογημένος και ότι υπερβαίνουν αυτά τα όρια που υπάρχουν.
0: Από την άλλη μεριά, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής: ότι μπορεί όλα αυτά τα δεδομένα να είναι στο τραπέζι και νομίζω, επειδή ως λαός και πολίτες έχουμε τσουρουφλιστεί από κούφιες υποσχέσεις και δανεικά τα οποία χρυσοπληρώσαμε με το χειρότερο τρόπο την περασμένη δεκαετία. Από την άλλη, όμως, το λέω για τρίτη φορά, ο κόσμος περιμένει να ακούσει και χειροπιαστά πράγματα που να αφορούν τη ζωή και την καθημερινότητά του και την τσέπη του, διότι ιδιαίτερα οι άνθρωποι που δεν τα βγάζουν πέρα με την ακρίβεια, που δεν μπορούν εύκολα να διαχειριστούν το μήνα, και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Ακούω, ας πούμε, κυβερνητικά στελέχη διάφορα στα τηλεπαράθυρα. Να άκουγα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη τις προάλλες να λέει: έλα ρε εσύ τώρα, πήγατε διακοπάρες, ας πούμε, γυρίσατε κλπ. Και λέτε: ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας στις διακοπές του δεν τις θυσιάζει για κανένα λόγο και μπορεί, όπως παλαιότερα λέγανε, να υποστεί θυσίες, δεν θα το πω λαϊκά, το τι ξεραίνει, ας πούμε, άστο τώρα, ναι, δεν θα το πω λαϊκά, και γιατί αποπνέει και μια δυσοσμία αυτό, ναι.
1: Είναι και η ώρα.
0: Ακριβώς, για να πάρει τις ανάσες το καλοκαίρι. Αυτό δεν σημαίνει
1: ότι είναι πλούσιος, ότι έχει λύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Μην τρελαθούμε, γιατί είναι σαφές ότι και λιγότερες διακοπές πήγαν, όσοι πήγαν διακοπές, και κάποιοι πήγαν στο χωριό, πήγαν φιλοξενούμενοι, πήγαν στο εξοχικό τους. Θα μου πεις, διακοπές είναι και αυτές. Ναι, αλλά το οικονομικό πρόβλημα δεν πάβει να υπάρχει. Και απ' την άλλη, Βασίλη μου, σου λέει ο άλλος, ακούω συνεχώς για υπερπλεονάσματα. Ακούω, έχουμε υπερπλεόνασμα, πάει καλά ο τουρισμός, οι φόροι όλα πηγαίνουν καλά. Δεν μπορεί να μετράμε ευρώ-ευρώ τι θα έρθει στην τσέπη μας.
0: Ναι.
1: Θέλει κάτι παραπάνω.
0: Πάντως ο κύριος Πιερακάκης έδωσε χτες διευκρινήσεις σε σχέση με το μεγάλο θέμα το οποίο έχει ανοίξει, για την αποπληρωμή του χρέους. Τα είδες, φαντάζομαι.
1: Τα είδες.
0: Είπε, ναι, βγήκε μια ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει ότι είναι μύθος ότι η κυβέρνηση αποπληρώνει το χρέος με όρους δυσμενείς και ότι τα λεφτά αυτά δεν πιάνουν τόπο. Όπως επίσης είναι μύθος ότι τα χρήματα αυτά για την αποπληρωμή του χρέους θα μπορούσαν να πάνε σε παροχές.
1: Δεν μπορούν να πάνε.
0: Δεν μπορούν να πάνε σε παροχές.
1: Γιατί μέχρι κάποιο ποσοστό μπορούν τα χρήματα να πάνε. Mm. Την άλλη έχω μια απορία. Η κυβέρνηση περιμένει με το αφήγημα της αποπληρωμής του χρέους να πάει στις εκλογές. Πιστεύει θα της δώσει πόντους στις δημοσκοπήσεις αυτό? Δείχνει βέβαια μια χρηστή διαχείριση των οικονομικών, ότι φροντίζει και για τις επόμενες γενιές, τις οποίες καλά να είμαστε, τις έχουμε φορτώσει με βάρη. Αλλά
0: όπως λέει ένας φίλος μου, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα παραδώσουμε κι εμείς.
1: Έτσι
0: μας τα φορτώσανε κι εμάς. Αυτό, ναι.
1: Γιατί να θυμίσω ότι περάσαν χρονιές που στα 50 ετών κάποιοι παίρναν συντάξεις μεγαλύτερες από τους μισθούς κτλ. Και έτσι τα παιδιά μας έχουν αυτό το ασφαλιστικό που έχουν. Αλλά μόνο με αυτό το αφήγημα περιμένει να κερδίσει εκλογές? Ξέρω, το λέω.
0: Πάντως, ό,τι αφορά το χρέος, οι διευκρινήσεις που δόθηκαν νομίζω ήταν περισσότερο από αναγκαίες, δεδομένου ότι εκείνο το οποίο ακούγαμε και ξανακούγαμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα δάνεια με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 1,5%, τα οποία θα μπορούσαν να αποπληρωθούν και αργότερα. Έτσι, εξήγησε ότι τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν το κειμενόμενο επιτόκιο, το οποίο με βάση το Euribor που υπολογίζεται, δηλαδή είναι συν περίπου μισή ποσοστία μονάδα, σήμερα διαμορφώνεται περίπου στο 3%. Ενώ σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Πιερακάκης, δεν υπάρχει νέος ακριβότερος δανεισμός για την εξόφληση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων, δεδομένου ότι το δημόσιο δανείζεται για την αναχρηματοδότηση των κανονικών λήξεων των ομολόγων και τη διατήρηση της παρουσίας τους στις αγορές με βάση τα υπαρκτά μεγέθη, τα οποία είναι στο πλαίσιο των υπολογισμών που έχουν γίνει και των...
1: Ναι.
0: Επίσης, αξίζει νομίζω να πούμε κάτι ακόμη, ότι θεωρεί η κυβέρνηση ότι η αποπληρωμή περιορίζει το κίνδυνο να δημιουργηθεί ζήτημα με τα χρέη μέσα στην επόμενη 20ετία και με αυτή την αποπληρωμή, περιορίζοντας αυτό το κίνδυνο, καταφέρνει να εξοικονομήσει τόκους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο που μπορούν να δοθούν.
1: Δεν είναι μικρό το ποσό που κερδίζουμε. Άλλωστε είναι τα δάνεια τα οποία δεν
0: είναι. Παροχές εννοώ, έτσι,
1: ναι. Αυτό, ναι. Είναι τα δάνεια που δεν είχαν. Δεν είναι τα δάνεια από τον ESM όταν προετοιμάστηκε η Ευρώπη και δανειστήκαμε. Είναι τα δάνεια της πρώτης περίοδου που είχαν υψηλότερο τόκο.
0: Ναι. Λοιπόν, 8 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Γιατί μετά έχουμε ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, νομίζω. Καθημερινή κυκλοφορεί με τύκλο λιγότερη κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Έχασαν συνολικά 21.000 μαθητές στα ελληνικά σχολεία μέσα σε τρεις χρονιές, γράφει Καθημερινή. Το πρόβλημα εμφανίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Την ίδια περίοδο διεγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Είναι εντυπωσιακό, έτσι.
1: Είναι
0: εντυπωσιακό. Διαβάζω επίσης. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Γράφει ότι στη θέση ότι πρέπει να ενημερωθεί και να ανάψει το πράσινο φως πριν από την επανάρξη των ερευνών για το καλώδιο, επιμένει η Άγκυρα. Ενώ η Αθήνα διαμηνύει ότι ο σχεδιασμός της δεν θα μεταβληθεί και το έργο θα προχωρήσει. Ειδικότερα, λέει, οι τουρκικές πηγές αναφέρουν στην Καθημερινή ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε περιοχές επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει ότι διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκομένων πλοίων θα πρέπει να επικοινωνεί με την Τουρκία. Μάλιστα. Διαβάζω επίσης μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα. Και όλα δείχνουν Μελανσόν εναντίον Λεπέν. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό. Στις γαλλικές εκλογές, στις προεδρικές εκλογές του 2027. Μετράει αντίστροφα ο χρόνος και με βάση τα ισχύοντα δημοσκοπικά δεδομένα, ο Ζαν Λικ Μελανσόν, κουραριστερός, πιθανόν θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν.
1: Μάλιστα. Σημείο των καιρών. Ότι την ενοχλεί ιδιαίτερα την κυρία Λεπέν να έχει απέναντί της το Ζαν Λικ Μελανσόν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα ανοίξουμε αυτό το θέμα, θα δούμε, θα μείνουμε στη Γερμανία και θα τη δούμε τη Γαλλία προσεχώς. Εγώ να περάσω την εφημερίδα τα νέα. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύντησης, πότε φορολογούνται. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει, γιατί υπάρχει μια επιδίωξη από τα 6 το αφορολόγητο ευρώ την ημέρα να πάει στα 10. Πολλές επιχειρήσεις αμείβουν επιπλέον έτσι τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, επίσης πολύ ενδιαφέρον. Καρκίνος Αλτσχάιμερ. Μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη.
0: Αχ, Παναγιά μου, τι.
1: Τώρα, πρωί-πρωί, ναι. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεότερα, στο τρίτο θέμα της εφημερίδας. Και ακόμη, τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα.
0: Αυτό
1: πολλά δημοσιεύματα. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό
0: πάλι.
1: Προσγειώθηκε χθες το αεροπλάνο.
0: Αυτό πάλι δεν είναι λίγο.
1: Και δεν το διαψεύδει καμία πλευρά.
0: Καμία πλευρά.
1: Καμία πλευρά.
0: Παρότι καμώνονται ότι δεν τους απασχολεί κιόλας. Πρόσεχε, βρίσκεται ο αρχηγός της CIA στη Μόσχα, σε αυτή τη συγκυρία. Εντάξει, υπάρχει ανοιχτό το ουκρανικό βέβαια, εννοείται.
1: Και το ιρανικό, με τις οικονομικές κυρώσεις.
0: Ναι, και έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν το διαπιστώνεις και εσύ, ότι σφυρίζουν λίγο αδιάφορα. Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν.
1: Πήγε μια βόλτα. Πήγε Μαλισσία.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Τι να έκανε, βαρέθηκε.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει. Και πολλά ερωτήματα μπαίνουν γύρω από το τι δουλειά έχει, μπορεί να έχει ο αρχηγός της CIA στην Μόσχα, εάν κάνει βρίσκεται σε κάποιο είδους απόρριτη αποστολή, θέλει να μεταφέρει κάποιο πολύ συγκεκριμένο μήνυμα, θα το δούμε. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ, πάω στην απογευματινή, έτσι, κύριος τίτλος, 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρωση 4 κλιμακίων στη φορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάυξης για όσους εργάζονται και διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Διαβάζουμε επίσης, σε ελληνικό FBI μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Φάκελος φοιτητική στέγη, συν 7 έως 9% μέσα σε 1 χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και δυτικά προάστια. 70 έως 75% πάνω τιμές στα μικρά από το 2017. Αυτά.
1: Να πέρασω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Ναι.
1: Ματωμένα υπερπλεονάσματα.

0: Διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Βέβαια, η εφημερίδα μας πληροφορεί εντός της εβδομάδας θα υπογραφεί η υπουργική απόφαση και σας το έχουμε υποσχεθεί. Μόλις υπογραφεί, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Ναι. Πάντως, εγώ νομίζω ότι πιο πολλά ξέρουν οι δημοσιογράφοι παρά οι αρμόδιοι παράγοντες. Με τους οποίους εμείς επικοινωνούμε σχεδόν καθημερινά. Η Κολτσίδα δεν έχει σταματήσει να παίρνει τηλέφωνα. Και η εντύπωση που έχουμε είναι ότι μάλλον περισσότερα γράφουν οι δημοσιογράφοι από αυτά που εξετάζουν οι ίδιοι οι αρμόδιοι παράγοντες.
0: Ναι, ναι, μα η υπουργική απόφαση δεν έχει υπογραφεί ακόμη.
1: Έρχομαι εγώ στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έχει κύριο τίτλο «Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους μετά την Άγια Σοφιά. Αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία», αναρωτιέται η εφημερίδα στο προσέλιδό της. «Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας, να μείνει μόνο ως μουσείο. Τους στοιχιώνει ο πόντος και επιχειρούν να σβήσουν τη μνήμη αιώνων», γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Ένα ακόμη θέμα. «Ο πρώτος υπόλογος για τις πυρκαγιές από καλώδια είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Θα τον καλέσει ο εισαγγελέας που ξεκίνησε έρευνα», αναρωτιέται επίσης στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα, να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Βεβαίως. «Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης». Το ρωσικό υποβρύχιο, προς εδώ. «Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα».
1: Μάλιστα. Τι έχουμε τώρα εδώ πέρα, συνεχίζουμε με την Εστία.
0: Συνεχίζουμε με την Εστία.
1: Με την Εστία, ναι. Όπου έχει τίτλο «Επικίνδυνο για την ΕΤ, το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Επίθεση κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα ΕΤ News. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας. Και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke agenda με τον ολοκληρωτισμό».
0: Έχει πάρει το χρυσό φοίνικα αυτή η ταινία. Στις Κάνες. Να περάσω εγώ στο Μανιφέστο, στην εφημερίδα Μανιφέστο. «Και στο βάθος σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ, ρωσικά ντρόνς καμικάζει. Το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις». Και δεύτερο θέμα, Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκ. Για τη Θεσσαλονίκη προφανώς.
1: Στο Μανιφέστο όλα αυτά.
0: Στο Μανιφέστο τα δύο πρώτα θέματα.
1: Λοιπόν, 8 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα, για να πάμε να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, τη συνάδελφο Δήμητρα Κυρανούδη. Είναι διευθύντρια της Deutsche Welle. Για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στη Γερμανία εν ώψη των τριών κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων μέσα στο Σεπτέμβρη. Καθώς φαίνεται ότι η ακροδεξιά στη Γερμανία δεν έχει πάρει απλώς κεφάλι, αλλά καλπάζει ιδιαίτερα στη Σαξονία, όπου υπάρχει πολύ σοβαρός, να πω τη λέξη κίνδυνος, υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, να το πω πιο στεγνά δημοσιογραφικά, ναι, να κάνει κυβέρνηση. Και όταν μιλάμε τώρα για γερμανική ακροδεξιά, δεν εννοούμε για μια εξοραϊσμένη ακροδεξιά, παρότι η επικεφαλής του AfD είναι μια γυναίκα
0: φέρνει
1: που δίνει,
0: υποτίθεται,
1: ναι, μια φρέσκια ματιά. Μιλάμε για ένα κόμμα με βαθιές ναζιστικές ρίζες και μια έτσι απροσδιορίστη και αχαρτογράφητη βούληση σε ό,τι αφορά τις πραγματικές προθέσεις του στην περίπτωση που κληθεί να κυβερνήσει έστω και ένα ομοσπονδιακό κρατήδιο.
0: Μιλάει νυχτά για έξοδο από το ευρώ, έξοδο από τη Σέγγεν. Δήμητρα, καλημέρα.
1: Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα από το Βερολίνο, και πράγματι η Γερμανία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, μπορούμε να πούμε, γιατί οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, αρχικά στη Σαξονία Άνχαλτ και έπειτα σε άλλα δύο κρατήδια, Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στην πρωτεύουσα, το Βερολίνο, είναι βαρόμετρο και θα καθορίσουν όχι μόνο την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αλλά λένε πολλοί αναλυτές και το μέλλον του ίδιου του Φρίντριχ Μέρτς, αν χάσουν οι χριστιανοδημοκράτες και στα τρία αυτά κρατήδια, αλλά θα έχει επιπτώσεις, αντανακλάσεις συνολικά στην Ευρώπη. Γιατί όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για τη γερμανική ακροδεξιά, δεν τη χαρακτηρίζουμε εμείς ως ακροδεξιά, αλλά η Γερμανική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος και αποφάσεις γερμανικών δικαστηρίων έχουν χαρακτηρίσει τις πολλές μάλλον τοπικές οργανώσεις της AfD ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιές εξτρεμιστικές οργανώσεις, αλλά και σε ομοσπονδιακό επίπεδο υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου του Μίνστερ που χαρακτηρίζει έτσι και το ίδιο το κόμμα στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Βέβαια αυτή η δίκη είναι σε εξέλιξη, καταλήξει και περιμένουμε να δούμε

0: την τελική έκβαση της στο επόμενο διάστημα.
1: Ναι. Και σε πανεθνικό επίπεδο πάντως το FDA είναι πρώτο, έτσι δεν είναι, τα ποσοστά του είναι και σε πανεθνικό, όχι τα ποσοστά στα κρατήδια που αναφέραμε πριν, mm-hmm. δεν έχει τα ίδια ποσοστά, mm-hmm. αλλά είναι πρώτο και εκεί, κάνω λάθος.
0: Βέβαια, και μάλιστα έχει παγιωθεί πλέον η διαφορά γύρω στις 8, σε κάποιες δημοσκοπήσεις 10 μονάδες. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο η ΑΕΦΔΕ κινείται στο 28 περίπου της 100, 29 μάλιστα. σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις. Η Χριστιανοδημοκράτης του Φρίντριχ Μέρτς είναι στο 20 με 22%, είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Βέβαια, στη Σαξονία-Άνχαλτ που έχουμε στις 6 Σεπτεμβρίου την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, κινείται στο 42 με 43% και μπορεί, λένε πολλοί αναλυτές, να πλησιάσει, να αγγίξει, να καταφέρει την αυτοδυναμία και να σχηματίσει την πρώτη μεταπολεμικά κυβέρνηση, ακροδεξιά κυβέρνηση σε γερμανικό κρατήδιο.
2: Ανατριχιαστικό. Ανατριχιαστικό. Ναι, ναι. Δήμητρα, εγώ να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή εσείς ζεις στην καθημερινότητά σου αυτή την πραγματικότητα που για μας μοιάζει εφιαλτική, εκεί όμως τίνει να γίνει ρουτίνα. Έτσι, το ερώτημα το δικό μου είναι... ποια είναι η γενεσιουργός αιτία αυτής της έκρηξης της ακροδεξιάς, ιδιαίτερα στην Ανατολική Γερμανία? Πάντα είχε ισχυρά ερίσματα εκεί, αλλά mm-hmm. να φτάνει στα ποσοστά του 42 και 43%, δηλαδή περίπου το μισό εκλογικό σώμα κρατηδίων, ας πούμε, ομοσπονδιακών, να στηρίζει νεοναζιστικά μορφώματα, είναι ένα θέμα.
0: Ειδικά στην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν πολλοί λόγοι. Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και τη Γερμανική Επανένωση δεν υπήρξε απόλυτη σύγκριση μεταξύ των δύο Γερμανιών σε οικονομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι κρατήδια με έναν πληθυσμό που γερνάει. Πολλοί νέοι εκ των πραγμάτων φεύγουν προς τη Δυτική Γερμανία ακόμη και σήμερα για να σπουδάσουν, για να ζήσουν, και παρά τις εισφορές αλληλεγγύης που πληρώνουν όλοι οι πολίτες της Γερμανίας στη Δυτική Γερμανία ακόμη μέχρι σήμερα για τους υπόλοιπους Γερμανούς των ανατολικογερμανικών κρατηδίων και παρά τις επενδύσεις βιομηχανιών, δεν έχει καταφέρει η Γερμανία να καλύψει αυτό το φάσμα. Πολλοί νιώθουν ότι είναι μόνοι τους, ότι η κεντρική κυβέρνηση δεν ασχολείται με την Ανατολική Γερμανία, την πρώην Ανατολική Γερμανία, και αυτό ακριβώς το κενό κατάφερε σε πολλές, κυρίως περιοχές της Υπαίθρου, να καλύψει η ΕΦΔΕ, η οποία ξεκίνησε πραγματικά, ιδρύθηκε το 2013 την περίοδο της ευρωκρίσης, ήταν ένα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δηλαδή ήταν ένα κόμμα με μια ρητορική πάρα πολύ επιθετική κατά το ευρωκοινό του. Είχε παίξει τότε ρόλο και το ελληνικό ζήτημα στη δημιουργία αυτού του κόμματος. Βέβαια μετά μπήκε μπροστά η αντιμεταναστευτική ρητορική και σιγά σιγά έρχονταν στο φως περισσότερες πληροφορίες και για τις καταβολές αυτού του κόμματος, με μια μερίδα υποστηρικτών του να έχουν ναζιστικές και νεοναζιστικές καταβολές.
1: Και να μην το κρύβουν κιόλας.
2: Η μετανάστευση, εγώ ήθελα να ρωτήσω, τι ρόλο έχει παίξει σε όλη αυτή την εξέλιξη?
0: Είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Η ΑΕΦΤΕ ζητά κλειστά σύνορα, ζητά έξοδο της Γερμανίας όχι μόνο από την Ευρωζώνη αλλά και από την Συμφωνία Σέγγεν, mm-hmm. γιατί θεωρεί ότι αυτό ήταν το μεγάλο λάθος της Ευρώπης, τα ανοιχτά σύνορα εντός της ζώνης.
1: Η πολιτική της Άγγελα Μέρκελ ουσιαστικά σε σχέση με το μεταναστευτικό.
0: Ακριβώς. Και βέβαια ζητά, όπως τους χαρακτηρίζει, μαζικούς επαναπατρισμούς μεταναστών. Θέλει να αλλάξει όλο το δίκαιο της ηθαγένειας. Θεωρεί το FD ότι υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών, έχει ρατσιστικό, μυσαλόδοξο λόγο. Αυτά είναι στοιχεία που προκύπτουν από τις δικαστικές αποφάσεις και από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος. Γι' αυτό και θεωρείται απειλή κατά της δημοκρατίας. Γι' αυτό και τα υπόλοιπα κόμματα, Χριστιανοδημοκράτες, Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι, αλλά και η Αριστερά, έχουν σχηματίσει το λεγόμενο δημοκρατικό τύπο στη Γερμανία, αποκλείοντας μια συνεργασία με την ΑΕΦΔΕ για το σχηματισμό κυβερνήσεων σε κρατήδια και ομοσπονδιακό επίπεδο. Θα δούμε πάντως τις εξελίξεις στην πράξη τις επόμενες ημέρες. Η Σαξονία-Άνχαλτ θεωρείται αυτή τη στιγμή πείραμα και ταυτόχρονα βαρόμετρο. Ό,τι συμβεί δηλαδή εκεί και στις εκλογές, αλλά κυρίως μετά τις εκλογές, γιατί σίγουρα θα βγει πρώτο κόμμα, είναι η διαφορά με τους χριστιανοδημοκράτες πάνω από τις 20 μονάδες, θα καθορίσουν και τη στάση των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά και τις εξελίξεις στη Γερμανία το επόμενο διάστημα. Αν δηλαδή κάποιο κόμμα τελικά σπάσει αυτό το δημοκρατικό τείχος και κάνει το βήμα για πρώτη φορά με τα πολεμικά και συνεργαστεί
2: και τώρα,
0: με την ακροδεξιά.
2: Και τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό μέλλον του κυρίου Μέρτς, τι νεότερα έχουμε γι' αυτό, γιατί τρίζει νομίζω για καλά η καρέκλα του.
0: Βρίσκονται πάντως τα ποσοστά δημοφιλίας του σε ιστορικό ναδύρι. Είναι τα χαμηλότερα ποσοστά που λαμβάνει Γερμανός καγκελάριος. Και παρακολουθεί και αυτός με αγωνία της εξέλιξης, γιατί βρίσκεται μπροστά ενώπιον ενός κρίσιμου φθινοπόρου μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να υλοποιήσει τις βασικές τομές που έχει υποσχεθεί στην κυβερνητική συμφωνία. Γιατί στη Γερμανία η συμφωνία για το σχηματισμό κυβέρνησης είναι δεσμευτική, δεν είναι απλά υποσχέσεις. Πρέπει τα γερμανικά κόμματα να τηρήσουν όσα υπόσχονται προεκλογικά. Μιλάμε για βασικές τομές στη Γερμανία, για μια ριζική αναθεώρηση του κοινωνικού κράτους δικαίου, όπως το γνώριζε η Γερμανία με τα πολεμικά, και πάνω εκεί βασίστηκε και το οικονομικό θάμα της Γερμανίας. Δεν θα μπορέσει όμως μάλλον να τις φέρει όλες εις πέρας αν επιβεβαιωθούν αυτά τα σενάρια για τα τρία κρατήδια. Αν χάσει δηλαδή και τις τρεις εκλογές, ήδη πάντως ακούγονται σενάρια ακόμη και αντικατάσταση του καγκελαρίου εσωτερικά. Στη Γερμανία υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και υπάρχει και πολύ δυσαρέσκεια και σε μια μεγάλη μερίδα των ίδιων των χριστιανοδημοκρατών.
2: Μάλιστα. Κλείνοντας πάντως, αξίζει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το Βερολίνο, εδώ έχουμε μια ανατροπή των δεδομένων. Εδώ προηγείται η αριστερά, χωρίς αυτό να σημαίνει. Τον Τιλίνκε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το AfD είναι χαμηλά, είναι και εκεί γύρω στο 18%. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη αγωνία, Δήμητρα, είναι πως δημοσκοπικά, το ξαναλέω, σε πανεθνικό επίπεδο φαίνεται το AfD να προηγείται συνολικά. Έτσι δεν είναι, με ένα ποσοστό του 28%.
1: Αυτό.
2: Αυτό είναι.
0: Και οι επόμενες εκλογές είναι το 2029. Το Βερολίνο πάντως θα έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μια Linke η οποία είναι στο 22%, στο 18% χριστιανοδημοκράτες και AfD θα δοθεί μάχη. Αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι το γεγονός ότι οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες που κυβερνούσαν στην πρωτεύουσα, εντάξει, βιώνουν μια ιστορική καθίδρυση και έντονη αμφισβήτηση. Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα του Βερολίνου, στεγαστικό για παράδειγμα, ενεργειακό και.
1: Σύγκριση των μεγάλων βιομηχανιών, ανεργία.
0: Ακριβώς.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο νησί της Ρόδου ζητά από τον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης η Ένωση Ξενοδόχων. Ο στόχος είναι διαχρονικός, ελπίζω ότι θα τον πετύχουμε, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Γιάννης Παπαβασιλείου. Με την ευκαιρία τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τη Ρόδο σε επίπεδο υποδομών. Το νησί προσφέρει πολλά και πρέπει να είναι το επόμενο στο οποίο θα επενδύσει η κυβέρνηση. Όπως στην Κρήτη με το νέο αεροδρόμιο και τον βόρειο οδικό άξονα, έτσι θα πρέπει το επόμενο διάστημα να επενδυθούν χρήματα στη Ρόδο, γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω, είπε χαρακτηριστικά. Στις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να κλείσει φέτος η τουριστική σεζόν, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει κατά 3,7 σε αφίξεις με διεθνείς πτήσεις την αντίστοιχη περσινή. Η σεζόν είναι πάρα πολύ καλή. Φέτος λόγω του πολέμου δεν είχαμε κυρίως προκρατήσεις, αλλά κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου. Εντυπωσιακά άλματα στις ζητούμενες τιμές κατοικιών λόγω του έντονου ενδιαφέροντος από το εξωτερικό, καταγράφει η αγορά ακινήτων στα Δωδεκάνησα. Πρωταθλήτρια της ανόδου αναδεικνύεται η Λέρος με ετήσιο άλμα που ξεπερνά το 30%, ενώ η Κάλυμνος πλησιάζει το 20% με μέση τιμή τα 2.759 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στην κορυφή παραμένει η Πάτμος με 5.000 ευρώ το τετραγωνικό, ακολουθούμενη από την Αστυπάλαια με 4.000 ευρώ. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο, Πέμπτη, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Θα μετάσχει σε ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια, στην οποία έχουν κληθεί να παραστούν οι αρμόδιοι φορείς. Από την επόμενη προκήρυξη για την πρόσληψη γιατρών θα υλοποιηθεί η απόφαση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου να προσφέρει οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 310.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση θα είναι για μία τριετία και θα αφορά γιατρούς, τεχνολόγους και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ρόδου. Τη διοίκηση της Ένωσης ευχαρίστησε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Καραμαρίτης, ενώ από την πλευρά των ξενοδόχων τονίστηκε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Νέο κύκλο αποστολών σε 5 νησιά της Δωδεκανήσου με σκοπό την παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας ξεκινά το ιατρικό κλιμάκιο της εταιρείας Γαλινός. Από το Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, εξειδικευμένοι γιατροί θα επισκεφθούν διαδοχικά τη Σίμη, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο. Στη σύλληψη 2 ημεδαπών ενός 32χρονου και μίας 35χρονης που ξάφριζαν σπίτια και επιχειρήσεις στη Ρόδο προχώρησαν στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Οι δράστες διέπραξαν 12 κλοπές με λία που φέρεται να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ. Για ναρκωτικά συνελήφθη ανήλικος ημεδαπός στην ΚΟ. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης. Συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας κυρίες και κύριοι στις 10.
1: Περίοδο. Και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
3: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
4: Καλυμάνης γάβρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Παραμονή του Αγίου Φανουρίου. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα κάνουμε τις πίτες μας. Τις φανουρόπιτες μας. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τον Νίκο Κάπρο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Την πρώτη δημοσκόπηση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, παρότι ακόμη αυτές δεν τελείωσαν. Είναι της Interview. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 26,5%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί τη δεύτερη θέση με 14,5%. Το Πασόκ ακολουθεί τρίτο με 10%. Ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει αισθητή υποχώρηση. Έπεσε στο 3,6%. Παράλληλα αυξάνονται οι αναποφάσιστοι και όσοι δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να στραφούν σε άλλο κόμμα. Η πολιτική ρευστότητα δε συνοδεύεται από ένα έντονα αρνητικό κοινωνικό κλίμα. Το 65% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 32% έχει αντίθετη άποψη. Ακόμη πιο απεσιόδοξη είναι η εικόνα όταν το ερώτημα αφορά την προσωπική ζωή των πολιτών. Το 68% δηλώνει λίγο ή καθόλου αισιόδοξο για την κατάστασή του στους επόμενους 6 μήνες. Αντίθετα, το 30% εμφανίζεται πολύ ή αρκετά αισιόδοξο. Παρότι το ποσοστό των απογοητευμένων, των απεσιόδοξων είναι μεγάλο, η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη στις δημοσκοπήσεις. Γιατί? Επειδή η αντιπολίτευση αδυνατεί να εκφράσει αυτήν την απογοήτευση, αυτήν την απεσιόδοξία. Στο μικρό κόσμο μας τώρα έχουμε νέο επεισόδιο στο σίριαλ της αντιπαράθεσης ανάμεσα στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό και τον αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατείο. Ο αντιπεριφερειάρχης επιμένει να ζητά στοιχεία για τα ιδρευτικά έργα στις περιοχές Μάσαρη και Κάλαθο, με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ να του απαντά ότι μπορεί να τα λάβει τα στοιχεία αυτά, αρκεί να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία. Λίγο καθυστερημένα δε ζητείτε η νόμιμη διαδικασία? Θα μπορούσαν να ενημερώσουν τον αντιπεριφερειάρχη νωρίτερα για αυτήν. Εδώ και καιρό ζητά τα στοιχεία, ώστε να γλιτώσουμε τη γνωστή παράσταση που παρακολουθούμε εδώ και καιρό. Από την άλλη, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ δεν έχει άδικο, που υπενθυμίζει πως όταν ο ίδιος ζήτησε στοιχεία για τη διαχείριση του φράγματος Γαδουρά, του το αρνήθηκαν. Σε άλλα νέα, στη συμμορία της μιζέριας προβλέπω να εντάσσεται ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου. Γιατί? Επειδή τόλμησε να πει το αδιανόητο. Τι είπε? Ότι η Ρόδος προσφέρει πολλά και πρέπει να είναι το επόμενο νησί στο οποίο θα επενδύσει η κυβέρνηση. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Προφανώς δεν ενημερώθηκε ο κύριος Παπαβασιλείου ότι όλα λειτουργούν ρολόι. Σε αυτό το νησί μπορείς να πανηγυρίζεις για τις αφίξεις, μπορείς να μετράς ρεκόρ επισκεπτών, αλλά μέχρι εκεί. Αν τολμήσεις να πεις
ότι το νησί που φιλοξενεί εκατομμύρια επισκέπτες χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, καλύτερες υπηρεσίες υγείας, καλύτερους δρόμους, τότε αυτομάτως βαπτίζεσαι μίζερος. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι όσοι επισημαίνουν τις ελλείψεις, το πρόβλημα είναι όσοι τις βλέπουν και κάνουν ότι δεν υπάρχουν. Πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι, θέλω να αποχαιρετήσω μια πολύ μεγάλη κυρία, μια βασίλισσα, μια βασίλισσα της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε χθες σε ηλικία 80 ετών. Και πάμε να ακούσουμε τον Τζολίν.

0: 17 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πού πάμε? Πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο διάβαζα εχθές στην εφημερίδα Δημοκρατική για μία μελέτη του 2026 που αφορά το ρήγμα της λεκάνης της Ρόδου. Το έβριμα δείχνει ότι στο ρήγμα συσσωρεύεται παραμόρφωση. Πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ακριβώς σημαίνει η διαπίστωση ότι στο ενεργό ρήγμα ανατολικά της Ρόδου συσσωρεύεται παραμόρφωση. Είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο γεωλογικό ή ένα στοιχείο που πρέπει να μας ανησυχεί?
1: Κοιτάξτε, θα κάνουμε μια τοποθέτηση. Ποιο είναι αυτό το ρήγμα που είναι ανατολικά της Ρόδου? Δεν είναι ένα ρήγμα.
0: Δεν σας ακούω όμως, δεν σας ακούω καθαρά όμως, κύριε Λέκα. Κύριε Λέκα, κύριε Λέκα, δεν... Κύριε Λέκα, δεν μ' ακούει. Κύριε Λέκα, μ' ακούτε? Εγώ δεν σας ακούω. Εγώ δεν σας ακούω καθαρά.
1: Τώρα νομίζω είμαστε εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε μια γενική ενημέρωση. Ανατολικά της Ρόδου υπάρχει ένα σύστημα ρήγματων, δεν είναι ένα ρήγμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σύστημα ρηγμάτων το οποίο δημιουργεί τη λεγόμενη τάφρο του Στράβωνα. Ο Στράβωνας ήταν προγονός μας ιστορικός που έζησε τον 3ο αιώνα από Χριστού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η τάφρο λοιπόν χαρακτηρίζεται από μεγάλα βάθη, είναι ακριβώς ανατολικά της Ρόδου, δηλαδή έξω από τη Λίνδο. Είναι ένα σύστημα που γίνεται εξαιτίας ρηγμάτων οριζόντιας ολίσθησης, δηλαδή είναι μια λεκάνη που γίνεται από ρήγματα. Είναι πάρα πολλά ρήγματα τα οποία συγκροτούν μια μεγάλη ρηξηγενή ζώνη. Κατά μήκος αυτής της μεγάλης ρηξηγενούς ζώνης συσσωρεύεται η ενέργεια και η παραμόρφωση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντική αυτή η έρευνα που έγινε από τους αξιόλογους συναδέλφους και δείχνει ότι πραγματικά έχουμε μια ενεργή παραμόρφωση. Τι σημαίνει όμως αυτή η παραμόρφωση?
0: Ακριβώς, τι σημαίνει?
1: Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η παραμόρφωση γίνεται επειδή ουσιαστικά έχουμε το τόξο, το ελληνικό τόξο, το ευρωπαϊκό τόξο από τη μία μεριά και την πλάκα της Αφρικής από την άλλη. Δηλαδή κατά μήκος αυτής της διαδικασίας γίνεται η παραμόρφωση. Λοιπόν, που γινόταν εδώ και χιλιάδες, θα μπορούσε να πει κανένας, στα δύο τελευταία εκατομμύρια χρόνια γίνεται αυτή η παραμόρφωση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αυτή η παραμόρφωση άλλοτε εκφράζεται με ερπιστική, αν θέλετε, διαδικασία, δηλαδή γίνεται η θράψη αλλά πολύ σιγά, χωρίς να προκαλεί σεισμούς. Άλλες περιπτώσεις γίνονται πολύ απότομα και προκαλούνται σεισμοί. Λοιπόν, το θέμα
0: η έρευνα πάντως λέει ότι ένα μέρος της τεκτονικής κίνησης δεν εκτονώνεται, αλλά αποθηκεύεται ως παραμόρφωση.
1: Δεν εκτονώνεται με ερπιστική κίνηση, δηλαδή κίνηση χωρίς σεισμούς, και συσσωρεύεται με τη μορφή παραμόρφωσης, η οποία μπορεί να έχει και ένα θραυσιγενή χαρακτήρα. Δηλαδή
0: ναι, τι σημαίνει αυτό όμως, κύριε Λέκα, για τη μελλοντική σεισμική συμπεριφορά του ρήγματος?
1: Κοιτάξτε, δεν το ξέρουμε αυτό τι σημαίνει. Σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει σεισμός, σίγουρα θα γίνει κάποιος μεγάλος σεισμός. Μιλάμε τώρα για σεισμό πάνω από 6-6,5, ενδεχομένως και μέχρι 7. Αλλά όμως σε καμία περίπτωση, αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε, δεν είναι σεισμός που περιμένουμε αύριο ή μεθαύριο. Μπορεί να έρθει στα επόμενα 10.000 χρόνια.
0: Ναι, αλλά μπορεί, 5.000 χρόνια. Αλλά μπορεί να έρθει και αύριο.
1: Μπορεί να έρθει και αύριο, ναι. Συνεπώς, εκείνο το οποίο ουσιαστικά επιβάλλεται να κάνουμε, είναι αφενός μεν να έχουμε τις δομές έτοιμες, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε αυτές τις δομές σε μια μεγάλη κίνηση, που επαναλαμβάνω, δεν έχουμε στοιχείο ότι θα είναι αύριο ή μεθαύριο ή τα επόμενα 5 χρόνια, μπορεί να είναι τα επόμενα 500 χρόνια, τα επόμενα 1000 χρόνια.
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις για το μέγεθος του σεισμού που θα μπορούσε να δώσει το συγκεκριμένο ρήγμα όταν εκτονωθεί η ενέργεια?
1: Οι μέγιστες εκτιμήσεις, αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε στο μέγιστο. Γιατί το μέγιστο.
0: Εντάξει, δεν πρέπει να το δούμε και αυτό.
1: Μπορεί να δώσει ένα 6,5. Μπορεί να δώσει
0: εδώ
1: ένα
0: παρακολουθούμε σε άλλες χώρες 7, 8.
1: Βεβαίως. Μπορεί αυτό το 7-8 να το δώσει σε μεγάλο βάθος, μπορεί να το δώσει με διαφορετική κατευθυντικότητα, μπορεί να το δώσει με διαφορετικό μηχανισμό. Δηλαδή είναι πολλές οι παράμετροι που δεν είναι μόνο το μέγεθος. Και κοιτάξτε, υπολογίζουν το μέγεθος στο μέγεθος, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός και σχεδιασμός στις υποδομές. Ποτέ όμως δεν φτάνουμε το μέγιστο μέγιστος. Γιατί, καταλαβαίνετε, η διαδικασία της φράψης του ρήγματος, δηλαδή του σεισμού, είναι πολύπλοκη. Mm-hmm. Εάν σας πω εσάς ότι ανεβείτε στον πέμπτο όροφο μιας οικοδομής και πετάξετε 100 μπουκάλια μπύρα κάτω, έτσι, κανένα μπουκάλι δεν θα σας πάσει το ίδιο με το άλλο. Τα μπουκάλια θα σπάσουν με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε ένα πέτρωμα που είναι να σπάσει, μπορεί να σπάσει με 100 διαφορετικούς τρόπους. Να έχουμε μικρά κομμάτια, μεγάλα κομμάτια και το καθεξής. Εάν έχουμε μεγάλα κομμάτια, έχουμε μεγάλο σεισμό. Εάν έχουμε μικρά κομμάτια, έχουμε μικρό σεισμό. Λοιπόν, εάν λοιπόν πάμε, η πρόκληση για μας είναι η εξής. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε ένα σεισμό, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Φυσικά.
1: Μια φωτιά μπορούμε, και εκεί είναι το δύσκολο στο σεισμό. Οπότε πρέπει ουσιαστικά να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά μας.
0: Η Ρόδος διαθέτει σήμερα αντισεισμική θωράκιση για να αντιμετωπίσει έναν ισχυρό σεισμό?
1: Θα σας πω τι διαθέτει και πού υστερούμε και πού είμαστε εντάξει και πού υστερούμε.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε εντάξει στο γεγονός ότι τα κτίρια μας έχουν περάσει έλεγχο, τα δημόσια κτίρια. Ο οποίος έλεγχος είναι πολύ ενθαρρυντικός. Κατορθώσαμε να ελέγξουμε 44.000 κτίρια σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, δημόσια κτίρια. Συνεπώς, οι δημόσιες δομές είναι εντάξει. Οι υποδομές μας είναι και αυτές εντάξει. Είναι καινούργιες γέφυρες, είναι καινούργιοι δρόμοι, είναι καινούργια δίκτυα. Συνεπώς, ως προς το θέμα της ανθεκτικότητας των υποδομών, νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Λοιπόν, ως προς το θέμα της ενημέρωσης στον κόσμο, δόξα τον Θεό, έστω και με αυτές τις δράσεις, παλιότερα αν θυμόσαστε και εσείς τη δεκαετία, θα σας πάω πίσω 20 χρόνια, κάναμε δράσεις τέτοιες.
0: Σταματήσατε όμως, κύριε Λέκα.
1: Σταματήσαμε γιατί δεν υπάρχει το ενδιαφέρον.
0: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Δεν υπάρχει το ενδιαφέρον. Το σχέδιο που έγινε επί Δημάρχου Γιαννόπουλου το 1996, ο Γιώργος Γιαννόπουλος ήταν ένας δήμαρχος πεφωτισμένος, θα έλεγε κανένας, γιατί έβλεπε τα σχέδια που κάναμε τότε για τη Ρόδο, για την διάρθρωση της πόλης, για τους τομείς, για τους χώρους συγκέντρωσης, για την τροτότητα, για την παλιά πόλη μέσα, τι πρέπει να γίνει κτλ. Τι κάνουμε, παραμένουν από τότε τα ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Παραμένουν από τότε τα ίδια και έχω κάνει, βέβαια. Τώρα θα επιβληθεί αυτή η διαδικασία, γιατί με το καινούργιο νόμο επιβάλλεται τα σχέδια αυτά να αποκτήσουν ένα ειδικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Αλλά συνεχώς σε συναντήσεις που κάνω με τον κύριο Δήμαρχο και με τους προηγούμενους δημάρχους, δεν υπήρχε κάποια τέτοια. Ξέρετε, καμιά φορά οι τοπικοί άρχοντες μπλέκονται στην καθημερινότητα και παρασύρονται από αυτήν. Και πρέπει εδώ να κάνουμε πράγματα. Και βέβαια, με βάση το καινούργιο νόμο Ενεργή Μάχη της Πολιτικής Προστασίας, επιβάλλεται σε κάθε Δήμο, έτσι, να συγκροτήσει και να συντάξει τα νέα ειδικά επιχειρησιακά σχέδια. Έτσι ώστε να είμαστε περισσότερο έτοιμοι, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα μέγεθος. Είμαστε έτοιμοι ή δεν είμαστε έτοιμοι, είναι ο βαθμός ετοιμότητας που έχουμε για ένα σεισμό. Και αυτός βέβαια δεν είναι ή τον έχουμε ή δεν τον έχουμε, τον κτίζουμε μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο.
0: Δυστυχώς σταμάτησαν αυτές οι δράσεις.
1: Έχουμε όμως δράσεις και στην περιφέρεια. Δηλαδή στην περιφέρεια υπάρχει μια συνεχή διαδικασία όπου σε επίπεδο περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι, γιατί η Ρόδος είναι και έδρα της περιφέρειας, έτσι. Mm-hmm. Φανταστείτε με πόση επιτυχία αντιμετωπίσαμε το μίζωνα κίνδυνο πέρυσι στη Σαντορίνη. Που πραγματικά με την περιφέρεια
0: θα έλεγα με μια υπερβολή όμως, κύριε Λέκα. Με μια υπερβολή.
1: Όχι, με υπερβολή, γιατί στην...
0: Έγινε ζημιά στο νησί πέρυσι.
1: Έγινε ζημιά λόγω του γεγονότος. Όμως Ούτως ή άλλως είναι ένα γεγονός το οποίο είχαμε 26.000 σεισμούς σε ένα μήνα. Δεν,
0: ναι, αλλά δεν ήταν μεγάλοι σεισμοί. Ήταν σεισμοί
1: ναι,
0: οι οποίοι ήταν συνηθισμένοι.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε όμως αντί των 26.000 σεισμών να γίνει ένα σεισμός 7 στη Σαντορίνη.
0: Φυσικά,
1: ήταν,
0: φυσικά.
1: Ο σχεδιασμός ο δικός μας ήταν εκεί. Δηλαδή, βλέποντας τη διαστάση του ρήγματος στην Άνυδρο, στην μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης, εκείνο το που ήδη διαπιστώσαμε καθολικά η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου που περιλαμβάνει τους επιστήμονες της χώρας, τους κορυφαίους επιστήμονες της χώρας, σχεδιάζαμε για 7.
0: Ναι, εσείς καλά κάνατε ως επιστήμονες. Η επικοινωνιακή διαχείριση της ιστορίας ήταν λάθος.
1: Λοιπόν,
0: αλλά δεν έχετε εσείς την ευθύνη γι' αυτό.
1: Είναι και τα μέσα ενημέρωσης όμως.
0: Φυσικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, λοιπόν, πείτε μας τώρα, η Ρόδος είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει έναν ισχυρό σεισμό? Μας είπατε
1: ποτέ δεν λέμε ότι είμαστε έτοιμοι. Ποτέ δεν λέμε. Mm-hmm. Όσες φορές είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι σε παγκόσμιο επίπεδο για σεισμό, για πυρκαγιά, για πλημμύρα, διαψευστήκαμε με πολύ τραγικό τρόπο. Πάντα χρειάζεται εφησυχασμός, πάντα χρειάζεται εγρήγορση, πάντα χρειάζεται να βάζουμε ένα κομματάκι στην όλη διαδικασία. Να χτίζουμε. Mm-hmm. Και το χτίσιμο δεν είναι εύκολη δουλειά. Είναι δύσκολη δουλειά. Εμείς στον οργανισμό ελέγξαμε 44.000 κτίρια μέσα σε 1,5 χρόνο. Το οποίο δημόσια κτίρια για την αντισυμβολική τους επάρκεια. Χρειάζονται εκπαιδεύσεις, χρειάζονται διαδικασίες και κυρίως το βάρος με το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο το παίρνει και βέβαια η κεντρική διοίκηση και οι αντίστοιχοι οργανισμοί, αλλά κυρίως οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι καλούνται.
0: Το κτίριο της εφορίας στη Ρόδο το έχετε εξετάσει?
1: Το κτίριο της εφορίας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Τι περίπτωση είναι?
1: Θα πρέπει να γίνει δευτεροβάθμιος έλεγχος οπωσδήποτε για να δούμε το επίπεδο τροτότητας. Αν δεν γίνει δευτεροβάθμιος έλεγχος δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Μάλιστα, καθυστερεί
1: είναι ένα κτίριο όμως το οποίο κουβαλάει τις αμαρτίες της επταετίας από το 1970 τόσο που χτίστηκε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι αντιλαμβάνομαι, επαγρύπνηση χωρίς πανικό, έτσι.
1: Επαγρύπνηση και θα ήθελα σε επίπεδο Δήμου να κάνουμε πράγματα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να γίνουν πράγματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λέκα.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ρικολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
5: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
4: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
5: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
4: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
5: beyondborders.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 37 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Και πού πάμε? Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον κύριο Σωτήρη Βαγιανό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βαγιανέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μέγα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα στο Υπουργείο Πολιτισμού, παρουσία και της Υπουργού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη, για την προγραμματική σύμβαση στην Μεσαιωνική Πόλη. Τι έγινε, κύριε Βαγιανέ, σε αυτή την σύσκεψη? Τα βρήκατε με την περιφέρεια, τα βρήκατε με το Υπουργείο σε σχέση πάντα με την προγραμματική?
1: Για την απάντηση αυτού του ερωτήματος θα περιμένετε το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θα απαντήσει ο ίδιος ο Δήμαρχος.
0: Μάλιστα, περιμένουμε μέχρι αύριο για να μάθουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τουλάχιστον μπορείτε να μας πείτε αν ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις σημαντικές, θα προχωρήσει η προγραμματική?
1: Θα ενημερωθείτε αύριο.
0: Θα ενημερωθούμε αύριο.
1: Λοιπόν, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, βεβαίως. Από τη στιγμή που έχετε δεσμευτεί ότι θα μιλήσει ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό, θα κάνουμε υπομονή μέχρι αύριο να παρακολουθήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να περάσουμε λοιπόν στο άλλο θέμα, στην αντιπαράθεση με τον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου, για τα υδρευτικά έργα στην περιοχή Μάσαρη και Καλάθου. Ο Αντιπεριφερειάρχης ζητά στοιχεία για τα υδρευτικά αυτά έργα και εσείς του λέτε πως πρέπει να καταθέσει εγγράφως το αίτημά του, ώστε να του απαντηθεί και εγγράφως.
1: Πολύ σωστά, και σήμερα ο κύριος Στρατιού ανταποκρίθηκε και έχει στείλει εγγράφως στην υπηρεσία με τα αιτήματα του γραπτός. Από ό,τι ενημερώνουμε έχει βγει δελτίο τύπου σχετικά, πολύ γρήγορη ανταπόκριση, και το ίδιο γρήγορη θα είναι και εμάς. Σε μισή ωρίτσα θα είναι απαντημένο το εγγραφό του στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα, θα το δώσετε και εσείς στη δημοσιότητα?
1: Κανονικά δεν πρέπει, αλλά αν κρίνει ο κ. Στρατιού ότι πρέπει, ας το βγάλει ο ίδιος. Mm-hmm. Που δεν νομίζω να το βγάλει.
0: Γιατί δεν το ζητούσατε νωρίτερα όμως, κύριε Βαγιανέ? Εδώ και καιρό ζητάει στοιχεία ο Αντιπεριφερειάρχης. Γιατί δεν του λέγατε εξ αρχής, καταθέστε το αίτημά σας εγγράφως?
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Θεωρείτε ότι είναι η υπηρεσία υποχρεωμένη να παρακολουθεί την κάθε ανάρτηση του καθενός και να απαντά ως φορέας θεσμικά σε αιτήματα που έχουν γίνει σε αναρτήσεις στο Facebook?
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά του απαντήσατε όμως στο Facebook?
1: Του απάντησα, το άφησα την πρώτη φορά, βγήκα και ραδιοφωνικά και το είπα. Ο κύριος Στρατιού γνωρίζει, πολύ καλά γνωρίζει, αυτά όλα είναι κινήσεις εντυπωσιασμού, ότι καταθέτοντας μία μήνυση κατά ενός φορέα σε αστυνομικό τμήμα, που μας ζητήθηκαν εξηγήσεις έτσι ώστε να συνεχίσει ή όχι το έργο, έχουμε καταθέσει το σύνολο αυτών που μας ζητά στην εισαγγελία και στο αστυνομικό τμήμα. Επίσης, ο κ. Στρατιού, που έχει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα γραμματιακή, θα μπορούσε όλα αυτά που ψάχνει να τα βρει στο διαδίκτυο, στο πρόγραμμα διάδεια. Δεν πειράζει όμως, εμείς διευκολύνουμε την περιφέρεια και όποιον μέχρι εκεί μπορεί, και του στέλνουμε αυτά που ζητάει, προφανώς άμεσα, και όχι να περιμένουμε ένα χρόνο ή να επικαλούμαστε μία αρμοδιότητα για να μην απαντάμε σε έγγραφα που αφορούν το δημόσιο συμφέρον, την τσέπη του Ροδίτη, την ύπαρξη ή μη μιας δημοτικής επιχείρησης. Εμείς είμαστε θεσμικά κατοχυρωμένοι, είμαστε θεσμικά σοβαροί. Έτσι θα συνεχίσουμε, έτσι θα προχωρήσουμε και δεν θα απαντάμε σε πυροτεχνήματα που έχουν άλλους σκοπούς. Να πάμε την μπάλα στην εξέδρα.
0: Mm-hmm. Αφήνετε πάντως και μία αιχμή ότι όταν εσείς ζητήσατε στοιχεία για τη διαχείριση του φράγματος Γαδουρά, δεν τα πήρατε.
1: Κυρία Μέγα, το διανοήστε αυτό που σας λέω. Ζητά μία επιχείρηση, μία επιτροπή παρακολούθησης για την υλοποίηση μιας προγραμματικής σύμβασης, στοιχεία όπως τα τιμολόγια του αναδόχου ως προς τα αναλώσιμο, της απιδέλτα, το τιμολόγιο της μελέτης, πώς προκύπτουν οι τιμές. Αυτά περιγράφονται στην εργολαβική σύμβαση, που είναι υποχρέωση της περιφέρειας ένα κάθε μήνα να κάνει απολογισμό, ο ανάδοχος να παρουσιάζει ότι το προσωπικό που γράφει η σύμβασή του και στοιχίζει 23 εκατομμύρια το έχει ασφαλισμένο, δουλεύει για αυτόν όντως και δεν πληρώνουμε αέρα λεφτά. Ότι τα χημικά που αγόρασε, που έχει ένα κονδύλι 4,5 εκατομμύρια, αυτό το μήνα έκαναν 20 ευρώ, τον άλλον έκαναν 60 ευρώ. Που από εκεί προκύπτει το τίμημα που πληρώνει ο ελληνικός λαός προς τον ανάδοχο και από εκεί προκύπτει το τίμημα που πληρώνει η ΔΕΙΑΡ προς την περιφέρεια. Ζητήσαμε αυτά τα έγγραφα και μας είπαν ότι δεν σας τα δίνουμε. Εδώ μιλάμε
0: και
1: για
0: δεν τα έχετε πάρει ακόμα μέχρι τώρα.
1: Προφανώς και δεν τα έχουμε πάρει ακόμα και είναι ναι. 4 πρακτικά που τα ζητάμε σύννεφος.
0: Αν δεν κάνω λάθος είναι ο λόγος που ξεκίνησε και η κόντρα σας με την περιφέρεια, κύριε Βαγιανέ.
1: Η κόντρα με την περιφέρεια δεν μ' άρεσε αυτή η λέξη. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα έχουμε θεσμική διαφορά.
0: Α, έτσι το βλέπετε.
1: Όπως βλέπετε,
0: διαφορά
1: όπως, βλέπετε, όπως βλέπετε.
0: Δεν το βλέπετε ως κόντρα, δηλαδή αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στο Δήμο και στην περιφέρεια.
1: Κόντρα μπορεί να το δει αυτός που νομίζει ότι κάποιος ξαφνικά ήρθε από το πουθενά.
0: Ναι, ωραία, απαντήστε μου λοιπόν. Ξεκίνησε η όλη η φάση αυτή με την περιφέρεια. Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίζω, γιατί μόνο κόντρα την βλέπω.
1: Η όλη διαμάχη, να το πω.
0: Διαμάχη λοιπόν, κύριε Βαγιανέ. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Ξεκίνησε από τις χρεώσεις που γίνονται από την περιφέρεια προς την ΔΕΙΑΡ. Σε συνάρτηση, σε άμεση συνάρτηση και άρρηκτα συνδεδεμένη με την εργολαβική σύμβαση, η οποία παρακολουθείται από επιβλέποντες περιφέρειας όπως ο κ. Λιμπερόπουλος και ο κ. Λιμπέρης, οι οποίοι συμμετέχουν και στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, οι οποίοι εγκρίνουν τις δικές τους πιστοποιήσεις στην εργολαβική σύμβαση. Από εκεί και μετά, τα έργα της Β' φάσης υπήρχε μια μεγάλη διαφορά στο πώς αφαιρούνται τα ποσά και όπως είδατε. Το έργο της Β' φάσης έπεσε, διαλύθηκε η σύμβαση περιπτώσεων της περιφέρειας και αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήσει αναπροσαρμογές, έχουμε ζητήσει να μας δοθεί η ευκαιρία.
0: Συνεχίζετε και πληρώνετε τα ίδια παρότι το έργο αυτό σταμάτησε της Β' φάσης.
1: Προφανώς, γιατί η περιφέρεια επικαλείται ότι τα 16 χιλιάρικα που αφαιρεί, το 1 εκατομμύριο από τα 23 δηλαδή που αφαιρεί στην πενταετία, ότι είναι το λειτουργικό κόστος τον έργο της Β' φάσης. Αυτά θα τα δούμε στα δικαστήρια. Δεν θέλω να τα έρχομαι σε τέτοια πράγματα. Δυστυχώς έχω κουραστεί και εγώ και ο κόσμος να μπαίνουμε σε θεσμικές διαδικασίες. Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι η όποια διαμάχη, όπως λέτε, υπάρχει, είναι έτσι ώστε η τιμή του νερού να μείνει εκεί που είναι και να μην αυξηθεί εξαιτίας ενός διοικητικού λάθους, μιας λάθος μελέτης, μιας λάθος διακήρυξης ως προς την αρμοδιότητα, ως προς ένα έργο που δεν εκτελέστηκε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήσει θεσμικά τη μεταβίβαση των πόρων των μελετών έτσι ώστε να δημοπρατήσουμε εκ νέου το έργο της Β' φάσης και να το εκτελέσει η ΔΕΙΑΡ όσο καθήλυνα αρμόδιος και η επιχείρηση με τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στα δίκτυα μας, και δεν έχει απαντηθεί το έγγραφό μας. Ούτε αυτό το έγγραφο μας έχει απαντηθεί, όπως δεν έχουν απαντηθεί τιμολόγια επί της μελέτης ή επί του προϋπολογισμού της εργολαβικής σύμβασης, όπως δεν μας έχουν απαντηθεί στοιχεία κρίσιμα και βασικά για να κάνουμε τον υπολογισμό, αν όντως ο ανάδοχος ξοδεύει αυτά που πρέπει. Αν όντως ο ανάδοχος πρέπει να πληρώνεται αυτά που πληρώνεται, αν αυτά λοιπόν συνταγματικά, η πρόσβαση στα έγγραφα, να ξέρετε, είναι συνταγματικό δικαίωμα οποιοδήποτε, όχι τη. Πόσο μάλλον τις επιτροπές.
0: Εσείς έχετε προσφύγει στη δικαιοσύνη για όλα αυτά που μου λέτε τώρα αυτή τη στιγμή?
1: Δεν κάνουμε καλή δουλειά, κυρία Μέγα.
0: Μάλιστα.
1: Στη δικαιοσύνη μας ξέρουν ποια άνθρωποι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρουν.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά. Δηλαδή, ναι, τα στοιχεία θα πρέπει να είναι και σε γνώση σας. Δεν
1: εγώ θα ήθελα, κυρία Μέγα,
0: να κρατώνται κρυφά.
1: Με την ευκαιρία της συζήτησης μας. Επειδή αυτά τώρα που συζητήσαμε είναι, εντάξει, είναι μια διαδικασία, δεν με ενδιαφέρει κανένα νομίζω. Θα ήθελα να σταθώ σε με έκπληξή μου είδα χθες μια συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων. Είναι ειλικρινά λυπηρό. Είναι ειλικρινά λυπηρό να βγαίνουμε και να κάνουμε συνέντευξη τύπου για ένα πάρα πολύ σοβαρό εγχείρημα, προφανώς πάρα πολύ σοβαρό εγχείρημα αναφορικά με τη διάβολη των αχτών και την προσπάθεια και των ξενοδόχων να συνδράμουν σε όλο αυτό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι ξενοδόχοι σε όλη αυτή την παραφιλολογία αναφορικά με τα λίμματα, στις άχτες, στις θάλασσες, στη βρωμιά, Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι ξενοδόχοι σε όλη αυτή την παραφιλολογία αναφορικά με τα λίμματα, στις άχτες, στις θάλασσες, στη βρωμιά των θαλασσών, πού είναι οι αναλύσεις τους που

0: αλλά κινούνται ως προς αυτή την κατεύθυνση, ναι.
1: Τι θα πει κινούνται? Υπάρχει εδώ μια παραφιλολογία που έλαβε χώρα σε μια μεγάλη εκστρατεία. Σε μια μεγάλη εκστρατεία δυσφήμισης και υποβάθμισης του νησιού. Οι ξενοδόχοι έχουν στα χέρια τους αναλύσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα. Γιατί δεν τα δημοσιοποιούν? Γιατί δεν λένε στους πελάτες τους που μένουν στο ξενοδοχείο τους, παιδιά, μην ακούτε αυτό.
0: Εσείς επικοινωνήσατε μαζί τους. Είπατε στην Ένωση Ξενοδόχων, δώστε τα στοιχεία.
1: Σας το λέμε, αυτό που λέω δεν το λέω τυχαία. Κάναμε σύσκεψη.
0: Μάλιστα.
1: Και υποσχέθηκαν ότι θα πάρουν θέση. Δυστυχώς όμως, σε αυτή την μεγάλη λάσπη που υπάρχει ως προς το κομμάτι της ελευθερίας του λόγου, θα πω εγώ πλέον, όχι του τύπου, του λόγου, κάποιοι φοβούνται ακόμα να αναρτήσουν και τα στοιχεία τους στα επίσημα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω αυτή την εντύπωση, το πράγμα στο νησί μας έχει ξεφύγει.
0: Ναι, φοβάμαι ότι έχει ξεφύγει πραγματικά. Δηλαδή αφήνεται εχμές αυτή τη στιγμή ότι κάποιοι βάζουν εμπόδιο στους ξενοδόχους να βγουν και να δώσουν τα στοιχεία.
1: Ναι. Να σας πω κάτι απλό και θα κλείσω.
0: Αν συμβαίνει αυτό, πραγματικά έχουμε ξεφύγει.
1: Να σας πω κάτι. Έχουν εμφανιστεί κάποια βίντεο με κάτι πράσινα νερά στο Χαράκι. Τα έχετε δει νομίζω και εσείς. Εκεί υπάρχουν ξενοδοχεία.
0: Δεν μπαίνω πολύ στο Facebook, κύριε Βαγιανέ. Δεν μπαίνω πολύ.
1: Κάποια στοιχεία που λένε ότι στο Χαράκι υπάρχουν κάτι νερά παράξενα.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν είναι από το Βόδι, το ξαναλέμε αυτό. Ενημερώνω ότι το Λιμεναρχείο έχει κάνει συρροή και λήψη δειγμάτων. Σύντομα το χημείο μας παραθέσει όλα ότι στο Βόδι τα πράγματα είναι όντως όπως τα λέμε. Και όχι όπως τα δείξανε. Οπότε
0: Μάλιστα.
1: το αφήνουμε και άλλα. Στο Χαράκι, παραδείγματος χάρη, που υπάρχει ξενοδοχείο που έχει λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων με την τελική υπογραφή και την βαριά υπογραφή της περιφέρειας, έχει 6 βόθρους μη απορροφητικούς, δεν του φτάνουν, πέφτουν στα ρέματα και πλευρικά του ξενοδοχείου κινείται και η εκρόη 5.000 κυβικών νερού.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό που λέτε είναι μια σοβαρότατη καταγγελία, κύριε Βαγιανέ.
1: Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι να πάμε να ελέγξουμε. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
0: Εάν ακούνε στην περιφέρεια που ακούνε, θα πρέπει να πάνε στο Χαράκι να ελέγξουν τη συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Όπως επίσης, αν θα πάνε δίπλα σε αυτό το ξενοδοχείο, γιατί το γνωρίζουν το ξενοδοχείο καλά, υπάρχει μια σχέση περίεργη με αυτό το ξενοδοχείο, υπάρχει και η εκρόη του φράγματος Γαδούρα, το οποίο επεξεργάζεται το νερό. Προφανώς δεν έχει οργανικά απόβλητα, να μην ανησυχεί ο κόσμος. Επεξεργάζεται το νερό και η εκροή των επεξεργασμένων λιμάτων, συσσαγωγικά των λιμάτων του νερού, πέφτει σε ένα ρέμα στο Μάκαρι, κοντά σε αυτό το ξενοδοχείο. Μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο, μήπως τα νερά στο Χαράκι προέρχονται από μια εκροή ημερήσια 5.000 κυβικών μη οργανικών αποβλήτων από το δηληστήριο και πρέπει να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε με πιθανά αναχώματα που παλαιότερα γινόντουσαν.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, κύριε Βαγιανέ, η περιφέρεια?
1: Προφανώς είναι η περιφέρεια. Αλλά ίσως να μην είναι από το δηληστήριο, να πάμε να το ελέγξουμε όμως.
0: Ας το ελέγξει κάποιος επιτέλους.
1: Εμείς έχουμε στείλει τους δικούς μας ανθρώπους να ελέγξουμε λίγο το Μάκαρι. Τι πέφτει στο Μάκαρι? Από ποιους πέφτει, ποια ξενοδοχεία, ποια δωμάτια, ποιοι έχουν σεπτικούς βόθους που δώσαμε άδειες, ποιοι έχουν βιολογικούς που λειτουργούν ή όχι. Γιατί αυτή η συζήτηση, και αυτό σας είπα προηγουμένως για τους ξενοδόχους, θεωρητικά οι ξενοδόχοι έχουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειοδότηση περιβαλλοντική υπογεγραμμένη την περιφέρεια. Γιατί δεν βγάζουμε τα στοιχεία?
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε να ανακοινώσουμε άλλα πράγματα. Που είναι εξίσου σοβαρά, προφανώς είναι εξίσου σοβαρά και χαιρετίζω προφανώς την προσπάθεια των ξενοδόχων και τη συμβολή τους σε κρίσιμα ζητήματα όπως η διάβαση των αυτών της δυτικής πλευράς, αλλά και της πρωτοβουλίας που ο Δήμος ξεκίνησε προφανώς προηγουμένως αναφορικά με τη στελέχωση και όλα τα σχετικά που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Γιατί κρυβόμαστε?
0: Λοιπόν, Να περάσουμε και στο άλλο θέμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω, για την χρηματοδότηση του έργου της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων

0: στην Λάρδο, ένα πολύ μεγάλο έργο, 7,4 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη δήλωση που έκανε ο Περιφερειάρχης, ότι για εμάς δεν υπάρχουν φιλικοί και εχθρικοί φορείς. Εμείς χρηματοδοτούμε ανάγκες ακόμη και όταν απέναντί μας επιλέγονται η πολεμική, η ένταση και οι προσωπικές επιθέσεις. Πώς τη σχολιάζετε αυτή τη δήλωση?
1: Προφανώς νομίζω ότι θα αφήσω τον κόσμο να τη σχολιάσει για το ποιος είναι στην επίθεση και ποιος αμήνεται εδώ και δύο χρόνια, ποιος δέχεται κατά σειρά επιθέσεις, στην προσπάθεια να ξεχάσουμε με γκεμπελικό τρόπο το τι έχει γίνει, ή να ξεχάσει ο κόσμος και να πει αυτή είναι η κακή και όχι εμείς. Δεν θα ασχοληθώ. Χαιρετίζω την ένταξη του έργου, χαιρετίζω και την δήλωση του Περιφερειάρχη, ό,τι και αν συμπεριλαμβάνει αυτή. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια μας σε δύο χρόνια. Έχουμε φέρει σε στάδιο ωριμότητας δύο εκ των τριών οικισμών γάμα προτεραιότητας που για πάρα πολλά χρόνια έμειναν στο σιρτάρι λόγω αντιπαραθέσεων και πολιτικών διαφορών. Τα φάντου είναι το επόμενο έργο που θα έρθει προς έγκριση και ένταξη. Θεωρούμε ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα έχουμε και αυτή την ένταξη για να συνδέσουμε τα φάντου και να ξεκινήσουμε την κατασκευή, που παράλληλα με το έργο της επέκτασης του βιολογικού στο Βόδι, που όπως γνωρίζουμε όλοι έχει λάβει τόση μεγάλη έκταση, θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τα φάντου στο Βόδι με ασφάλεια σε έναν υπερσύγχρονο βιολογικό, αν και εφόσον το έργο εγκριθεί από το ελεκτικό συνέδριο. Και από εκεί και μετά, μέσα στο επόμενο έτος, θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι αδειοδοτήσεις του βιολογικού της Αρχαγγέλου. Οπότε θα έχουμε μια διοίκηση της ΔΕΗ Ρόδου, αλλά και της Δημοτικής Αρχής του Δημάρχου του Αλεξάνδρου Γολιάδη, που μέσα στην πενταετία θα έχει οριμάσει, ίσως θα έχει εκτελέσει τα δύο εκ των τριών και θα έχει ήδη δημοπρατήσει μέσα στο 2027 και την Αρχάγγελο, και θα ξεκινήσουν εργασίες που ελπίζουμε επί των ημερών μας να λήξουν τα πάντα σε αυτές τις εκκρεμότητες. Παράλληλα, να το πω και αυτό, στο επόμενο τεχνικό μας πρόγραμμα, αλλά και σε δημοπρασία που θα γίνει τώρα, αναβαθμίζουμε κάθε συπτικούς βόθρους που έχουν μικρά χωριά, κάνοντάς τα μικρά κόμπακτ βιολογικούς, και τοποθετούμε κόμπακτ βιολογικούς στην Καταβιά, στα Απόλλωνα, με αποχετευτικά δίκτυα. Είμαστε, όπως είπαμε, μια επιχείρηση που παράγει μετρήσιμο έργο και σημαντικό στην υποδομή του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας και δεν θα αφήσουμε κανένα να την υποβαθμίσει.
0: Ωραία. Επειδή αναφερθήκατε στο Βόδι και στην επέκταση που θα κάνετε και στον εξυγχρονισμό, έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις τελευταία, κλείσατε δηλαδή, παίρνει λήματα συγκεκριμένα το βιολογικό στο Βόδι. Τηρείτε όλο αυτό το οποίο έχετε αποφασίσει?
1: Κυρίτε, και θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως τους νητηφορείς, οι οποίοι πραγματικά σε κάθε απόφαση μας στέκονται αρρωγοί. Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Ξέρω ότι έχουμε επιβαρύνει. Υπάρχουν κάποια μεμονωμένα ζητήματα με νητηφορείς που επικαλούνται πράγματα και αυξάνουν τιμές, στους οποίους έχουμε εγκαλέσει την τάξη προφανώς σε συνεννόηση με το σωματείο που προεδρεύει ο κύριος Κώστας, και έχουμε μια άριστη συνεργασία. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι σιγά σιγά από το Σεπτέμβριο και μετά θα αρχίσουν να πέφτουν οι παροχές σε κανονικά επίπεδα και θα είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση στο Βόδι, έτσι ώστε να επιστρέψουμε με ασφάλεια και να έχουμε την ίδια ελευθερία που είχαμε και πριν.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βαγιανά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Βέβαια, ξέχασα να αποχαιρετήσω εκτός από την Ντόλι Πάρτον και τον Δημήτρη Κόκοτα, που έφυγε και αυτός νεαρός, σε νεαρή ηλικία, νεαρή τέλος πάντων, 57 χρονών. Είχε προβλήματα υγείας, δυστυχώς δεν μπόρεσε να τα αντιμετωπίσει και χθες έφυγε από την ζωή. Καλό του ταξίδι. Τώρα να σας πω ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Μαριέτα Γαβριλιώτη. Γεια χαρά.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους, οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτήση του υπογραμμίζει επίσης πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 συνταξιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, καταλήγοντας «το είπαμε, το κάνουμε». Στη Ρώμη υπογράφεται την τρίτη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το μνημόνιο συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιερά Πετράς. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημόνων στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο νησί της Ρόδου ζητά από τον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης η Ένωση Ξενοδόχων. Ο στόχος είναι διαχρονικός, ελπίζω ότι θα τον πετύχουμε, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Γιάννης Παπαβασιλείου. Με την ευκαιρία τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τη Ρόδο σε επίπεδο υποδομών. Στις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να κλείσει φέτος η τουριστική σεζόν, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει κατά 3,7% σε αφίξεις με διεθνείς πτήσεις την αντίστοιχη περσινή. Η σεζόν είναι πάρα πολύ καλή. Φέτος, λόγω του πολέμου, δεν είχαμε κυρίως προκρατήσεις, αλλά κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου. Εντυπωσιακά άλματα στις ζητούμενες τιμές κατοικιών. Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος από το εξωτερικό, καταγράφει η αγορά ακινήτων στα Δωδεκάνησα. Πρωταθλήτρια της ανόδου αναδεικνύεται η Λέρος με ετήσιο άλμα που ξεπερνά το 30%, ενώ η Κάλυμνος πλησιάζει το 20% με μέση τιμή τα 2.759 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στην κορυφή παραμένει η Πάτμος με 5.000 ευρώ το τετραγωνικό, ακολουθούμενη από την Αστυπάλεια με 4.000 ευρώ. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο Πέμπτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Θα μετάσχει σε ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια, στην οποία έχουν κληθεί να παραστούν οι αρμόδιοι φορείς. Από την επόμενη προκήρυξη για την πρόσληψη γιατρών θα υλοποιηθεί η απόφαση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου να προσφέρει οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 310.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση θα είναι για μία τριετία και θα αφορά γιατρούς, τεχνολόγους και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ρόδου. Νέο κύκλο αποστολών σε 5 νησιά της Δωδεκανήσου. Με σκοπό την παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας, ξεκινά το ιατρικό κλιμάκιο της εταιρείας Γαλινός. Από το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο, εξειδικευμένοι γιατροί θα επισκεφθούν διαδοχικά τη Σίμη, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο. Στη σύλληψη δύο ημεδαπών που ξάφριζαν σπίτια και επιχειρήσεις στη Ρόδο, προχώρησαν στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Οι δράστες διέπραξαν 12 κλοπές, 11 τελεσμένες και μία απόπειρα με λία που φέρεται να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ. Για ναρκωτικά, συνελήφθη ανήλικος ημεδαπός στην ΚΟ, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβη. Συνελήφθηκε ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου, κάποιος γύριζε το ημερολόγιο στις 27, βιάζεται μάλλον, υποθέτω η Χριστίνα είναι αυτή που βιάζεται και γύρισε το ημερολόγιο στην 5η 27 και μπλόκαρα προς στιγμή, λέω πότε πήγε 5η 27 και δεν το πήρα είδηση. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι 5η 27, είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα, μη σας μπερδεύω και εσάς, 14 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα με την Έρα, Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαστε κοντά σας με πολλά και ενδιαφέροντα, όπως λέμε πάντα, γιατί η επικαιρότητα βεβαίως δεν μας αφήνει να πλήξουμε. Με πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν που έχει η επικαιρότητα. Έχουμε άλλη μια πολύ πολύ ζεστή ημέρα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ευτυχώς έχουμε αυτά τα μποφοράκια που λίγο κάνουν την κατάσταση καλύτερη, όπως έχουμε πει και οι επόμενες ημέρες θα έχουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα, να το υπενθυμίσουμε, είναι η παραμονή της γιορτής του Αγίου Φανουρίου, γιορτάζει η Ρόδος αύριο, είναι και η γιορτή αυτή συνδεδεμένη με αυτό το έθιμο της φανουρόπιτας. Σήμερα είναι πολλές αυτές που φτιάχνουν φανουρόπιτες και σε όλες τις εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στον Άγιο Φανούριο, και σήμερα το βράδυ αλλά και αύριο μπορεί κανείς να πάει να προσκυνήσει και να πάρει ένα κομμάτι, δυο, τρία, τέλος πάντων ανάλογα φανουρόπιτα, διαφορετικές συνταγές. Είναι ένα ωραίο τελετουργικό. Τώρα τι να πούμε, θα τα πούμε και αύριο βεβαίως. Ας μας έχει καλά ο Άγιος Φανούριος και ας μας φανερώνει καλά πράγματα. Τώρα, αυτά που φανερώνουν κάτι έρευνες δεν είναι πολύ καλά, ή μάλλον, για να το πω καλύτερα, δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Και σε τι αναφέρομαι, διάβαζα νωρίτερα, είναι αναρτημένη στο in.gr μια έρευνα πόσο αμείβεσαι την ώρα καλύτερα γκαρσόνι στη Γερμανία παρά υγειονομικός στην Ελλάδα, λέει ο τίτλος. Λοιπόν, και είναι αγεφύρωτη η απόσταση στους μέσους όρους αμοιβής σε βασικούς κλάδους μεταξύ της Ελλάδας και πολλών χωρών, αλλά και με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία, όπως επικαλείται το in.gr, από το Greece in Figures. Ένας εργαζόμενος, λέει, στον κλάδο της υγείας και κοινωνικής μέρημνας, επειδή θα πούμε γι' αυτό στην συνέχεια της εκπομπής, στην Ελλάδα αμείβεται κατά μέσο όρο με 6,9 ευρώ μεικτά την ώρα. Την ίδια ώρα ένας συνάδελφός του στη Γερμανία θα κερδίσει 36,1 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 27,4 ευρώ. Όχι τίποτα, γιατί ψάχνουμε γιατρούς και δεν τους βρίσκουμε, γιατί έχουν φύγει στο εξωτερικό. Γιατί άραγε να έχουν φύγει στο εξωτερικό? Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία της έρευνας και μπορείτε προφανώς να τα δείτε και εσείς αναλυτικότερα, δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω όλα. Είναι πραγματικά χαοτική η απόσταση από τον μέσο όρο της Ελλάδας στον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς. Εκεί που είναι πρωταθλήτρια η Ελλάδα, αλλά τέτοιος πρωταθλητισμός να μας έλειπε, είναι στις ώρες εργασίας. Η υπερεργασία είναι ένα σπορ στο οποίο επιδιδόμαστε επιτυχώς, απολύτως επιτυχώς και με ιδιαίτερο ζήλο. Και βέβαια πολλές από αυτές τις υπεροριακές ώρες εργασίας δεν πληρώνονται κιόλας καθόλου, έτσι. Αυτά για τον παράδεισο, γιατί ακούμε πολλά και μεγάλα και παχιά λόγια για την ανάπτυξη που έχουμε στη χώρα μας και τον παράδεισο στον οποίο ζούμε.
έναν παράδεισο που για να έρθουν γιατροί να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγείας και να έχουμε περίθαλψη που τέλος πάντων είναι αυτή που θα έπρεπε στο νοσοκομείο της Ρόδου, βάζουν από τη μια το χέρι στη τσέπη ο Δήμος. Ο Δήμαρχος έχει πει ότι θα δώσει ο Δήμος λεφτά ως πριν για να έρθουν υγειονομικοί να υπηρετήσουν, και από την άλλη οι ξενοδόχοι. Και μην βιαστείτε να πείτε, λεφτά έχουν οι ξενοδόχοι, ας δώσουν. Ναι, θα συμφωνήσω, λεφτά έχουν οι ξενοδόχοι, ας δώσουν. Και θα δώσουν. Το θέμα είναι ότι αυτό έπρεπε να είναι, ή είναι μάλλον, υποχρέωση του κράτους και όχι των ξενοδόχων. Του κράτους που κοιμάται ύπνο βαθύ και πρέπει να έρθει, για παράδειγμα, ένα κίνημα πολιτών για να το ξυπνήσει. Τα λέγαμε προχθές με τον Ιάκωβο Γρίλη από το δίκτυο Ομπρέλα. Εάν δεν υπήρχε το δίκτυο Ομπρέλα, μια οργανωμένη κίνηση πολιτών στη Ρόδο, για να επιμείνει με πολλούς και διάφορους λόγους, τρόπους και κυρίως με τεκμηρίωση στις εξόφθαλμες παρανομίες και στις μαφίες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες μας, δεν θα είχε γίνει τίποτα απολύτως. Το κράτος θα συνέχιζε τον ύπνο του. Είναι θετικό το γεγονός ότι έστω και στα μέσα Αυγούστου κλείνουν παράνομες επιχειρήσεις και ξυλώνονται παρανομίες, και σταματήστε μερικοί την καραμελίτσα για τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει παρανομία απ' άκρη σ' άκρη για να υπάρχουν εργαζόμενοι. Δόξα το Θεό, στη Ρόδο, αν θέλει κάποιος να εργαστεί, εργάζεται. Δεν είναι ανάγκη να συντηρούμε παράνομες επιχειρήσεις για να δουλεύουν νεαροί ως γκαρσόνια. Λοιπόν, έχουμε ραντεβού σε λίγα λεπτά με τον πρώτο μας καλεσμένο, ή μάλλον τώρα αυτή την ώρα με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ταξί. Θα μας πει πώς πάει η κίνηση στον κλάδο, αλλά θα συζητήσουμε και μια ανακοίνωση που βγήκε από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου νωρίτερα σήμερα, όπου ανοίγει διαδικασία για να μετατραπούν τα παραδοσιακά ταξί σε πολυθέσια. Έχουμε ήδη έναν αριθμό, αλλά τώρα ανοίγει ευρύτερα η διαδικασία. Θα τα πούμε στην πορεία. Σιγά σιγά, ή μάλλον γρήγορα Νίκο, στο πρώτο μας τραγούδι. Ο Δημήτρης Κόκοτας, ένας αγαπημένος τραγουδιστής, δεν έκανε την τεράστια καριέρα του πατέρα του, αλλά ήταν μια σημαντική παρουσία στην σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Έφυγε μικρός χθες, μετά από 2 χρόνια που το πάλευε στην εντατική ενός νοσοκομείου. Πάμε να τον αποχαιρετήσουμε με ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του. Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει να κάνει με τα νιάτα πολλών από εμάς. Πάμε, Νίκο.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ο πρόεδρος των ιδιοκτητών Ταξιρόδου, ο κύριος Μανώλης Διακοσταμάτης, για την κίνηση που λίγο πολύ όλοι αντιλαμβανόμαστε βέβαια πώς πάει, αλλά και για την ανακοίνωση που μας ήρθε πριν από λίγο από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ανοίγει η διαδικασία προκειμένου όσοι θέλουν να αντικαταστήσουν τα οχήματα που έχουν τα ταξί με εξαθέσια ή εννιαθέσια. Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε, κύριε Διακοσταμάτη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ.
0: Πείτε μας καταρχάς πώς πάει η σεζόν για το δικό σας κλάδο.
1: Η σεζόν αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι Αύγουστος μήνας, είμαστε στο απόγειο της τουριστικής σεζόν, το νησί είναι γεμάτο, η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη. Και γενικά είμαστε σε ικανοποιητικά επίπεδα.
0: Γενικά νομίζω τρέχετε και δεν προφταίνετε να εξυπηρετήσετε, έτσι δεν είναι?
1: Τρέχουμε και εξυπηρετούμε.
0: Προλαβαίνετε δηλαδή?
1: Εντάξει, κάποια καθυστέρηση υπάρχει, αλλά κάνουμε ό,τι είναι το καλύτερο και το πιο ανθρώπινο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια να ξέρετε ότι πάντα παίζει ρόλο και το κυκλοφοριακό. Και αυτές τις ημέρες τελευταία, δηλαδή το 15 Αύγουστο και τώρα, είναι η κορύφωσή του, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες στο νησί, πάρα πολλά οχήματα, λεωφορεία, ταξί, βανάκια, ρεντεκάρ, καταλαβαίνετε ότι το νησί είναι πριν.
0: Μηχανάκια, γουρούνες, πατίνια, τα πάντα όλα, πρόεδρε.
1: Οι δρόμοι είναι γεμάτοι και θέλει μεγάλη προσοχή. Και ναι. Μεγαλύτερη προσοχή οφείλουμε εμείς οι επαγγελματίες. Πρώτα απ' όλα εμείς πρέπει να δείχνουμε το καλό παράδειγμα και γι' αυτό θα συνιστήσω και στους συναδέλφους μου να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να υπάρχει πάρα πολύ υπομονή.
0: Ακριβώς.
1: Και όλα θα τα ξεπεράσουμε. Όταν υπάρχει υπομονή και θέληση και επιμονή, όλα γίνονται.
0: Ακριβώς. Η προσοχή...
1: Παραπάμε αργότερα ναι. Στη δουλειά μας είναι καλύτερο γιατί θα πάμε ασφαλέστερη. Γιατί πάνω απ' όλα παίζει ρόλο η προσωπική μας ασφάλεια. Η ασφάλεια των συμπολιτών μας, των επιβατών μας και πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή.
0: Ακριβώς. Και τώρα τρέχοντας στη Ρόδο, πόσο χρόνο να κερδίσεις, πρόεδρε? Δηλαδή, είναι ώρες-ώρες, είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει.
1: Κερδίζεις μαθηματικά 3 λεπτά.
0: Το πολύ. Το πολύ. Ναι.
1: Και πολλά είπα μάλλον.
0: Και πολλά. Και πολλά. Πράγματι. Λοιπόν, επειδή ναι, είναι δύσκολη η κατάσταση και η κατάσταση και κυκλοφοριακά και εσείς δεν σταματάτε ουσιαστικά όλη αυτή την περίοδο. Ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Να συμπληρώσω κάτι πριν το ξεχάσω. Βέβαια, σε αυτό είναι αρρωγός και η τροχέα Ρόδου που όποτε χρειαστεί είναι δίπλα μας. Όπου υπάρχει πρόβλημα, προσπαθεί και αυτή και με το λίγο δυναμικό που έχει να βοηθάει στην καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας και θέλουμε αυτό να το πούμε για να ακούγονται δηλαδή τα πράγματα, να μην λέμε μόνο τα κακό σχήμενα, να λέμε και τα καλώς, γιατί και οι άνθρωποι αυτοί με λίγο προσωπικό προσπαθούν και είναι 24 ώρες όλοι είναι στον πόδι.
0: Είναι λίγοι, αλλά τελικά φέτος είναι πολύ πιο έντονη η παρουσία τους στους δρόμους, μέρα νύχτα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό νομίζω το αντιλαμβάνονται και όλοι οι πολίτες στη Ρόδου και όλοι οι κάτοικοι της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Καθώς το λένε βέβαια και πάρα πολλοί επισκέπτες το αντιλαμβάνονται.
0: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά εμείς μυαλό δεν βάζουμε, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα την κάνουμε όταν θα έχετε κι εσείς περισσότερο χρόνο. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης. Με αυτήν καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ταξί και έχουν έδρα σε διοικητική μονάδα σε οποιοδήποτε νησί της περιφέρειας να καταθέσουν αίτηση για αντικατάσταση των αδειών με άδειες για εξαθέσια ή εννιαθέσια.
1: Ακριβώς, είναι εκδήλωση ενδιαφέροντος. Από την πέρα στον κύριο Περιφερειάρχη και να του μεταφέρω τις ευχαριστίες όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συνδέσμου και των συναδέλφων μας, γιατί και πάλι ο κύριος Χατζημάρκος είναι πρωτοπόρος σε αυτά. Ήταν το πρώτο πολιτήσιο ταξί κυκλοφόρησε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με πρωτοβουλία του κυρίου Χατζημάρκου. Είναι δεπλήρη απελευθέρωση. Όποιο συνάδελφο θέλει το συμβατικό του αυτοκίνητο από τετραθέσιο μπορεί να το μετατρέψει σε εξαθέσιο ως οχταθέσιο εννιαθέσιο όπως θέλει αυτός και αναλόγως την τύπο αυτοκίνητο θέλει να πάρει. Βέβαια, πρέπει να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια πρώτα, όπως είπα προηγουμένως, και τον κύριο Χατζημάρκο, αλλά και τους τοπικούς βουλευτές που από την πρώτη στιγμή ήταν αρρωγοί στην προσπάθειά μας και ιδιαίτερα τον κύριο Γιάννη Παπά που από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό μας. Τώρα αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη... Σήμερα δηλαδή αισθανόμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας θα μπορούν να αντικαταστήσουν το παλιό τους όχημα με ένα πολυθέσιο αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό γίνεται και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
0: Ναι.
1: Τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ να πω ότι αυτή τη στιγμή για να γνωρίζω γύρω στο νησί αυτή τη στιγμή έχουν αδειοδοτηθεί γύρω στα 147 πολυθέσια αυτοκίνητα και κυκλοφορούν γύρω στα 130 από τα 385 αυτοκίνητα που είμαστε. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι 130 minivan κυκλοφορούν ταξί στην πόλη της Ρόδου. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αν αυξηθεί ο αριθμός θα υπάρχει και καλύτερη εξυπηρέτηση πραγματικού κοινού και δεν θα υπάρχει καθόλου πια ταλαιπωρία. Πιστεύω να μην υπάρχει ταλαιπωρία και είναι κάποιες μέρες ας πούμε και κάποιες ώρες εχμής που υπάρχει κάποια σχετική κίνηση. Νομίζω ότι τώρα με την κυκλοφορία αυτών των οχημάτων όχι θα μηδενιστεί, αλλά θα καλυτερεύσει πάρα πολύ η εξυπηρέτηση του δημοτικού κοινού.
0: Ναι, προφανώς ουσιαστικά γίνεται πολύ μεγαλύτερη η δυνατότητα, η μεταφορική δυνατότητα που έχουν τα οχήματα. Έτσι. Από τα 4 άτομα πάμε στα 6 ή στα 9, είναι μια μεγάλη αύξηση.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Οπότε σας ικανοποιεί το ότι ουσιαστικά απελευθερώνεται, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε ένας περιορισμός στα πολυθέσια.
1: Στην αρχή ήταν 30% επί του στόλου, μετά έγινε 40%. Σήμερα ο κύριος Περιφερειάρχης, μας σε συνεργασία με το Υπουργείο, βέβαια το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Το μεταφορών.
1: Ακριβώς το μεταφορών και επικοινωνιών, το έχει απελευθερώσει 100%.
0: Να δούμε λοιπόν πόσοι συνάδελφοί σας θα είναι αυτοί που θα μπουν στην διαδικασία να αλλάξουν αυτοκίνητο, να αντικαταστήσουν
1: Νομίζω είναι αρκετοί και θα το δείξει το μέλλον, ότι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα αντικαταστήσουν το οχήμα του.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Διακοσταμάτη, να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω και κάτι τελευταίο που θέλω να πω. Θέλω να ρίξουμε όλοι παραπάνω υπομονή στους δρόμους, μεγαλύτερη προσοχή. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν και πρέπει η προσοχή μας να είναι μεγαλύτερη και όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια, Πρόεδρε.
1: Καλή
0: γεια σας.
1: Μέρα. Να είστε καλά.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική. Θέατρο. Ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση της Κόρης των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ.
5: Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, το τραγούδι δεν έπεσε τυχαία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Whitney Houston. Μας έρχεται από την ταινία «Ο Σωματοφύλακας». Αυτό που ίσως δεν ξέρουν οι περισσότεροι είναι ότι το τραγούδι αυτό το έγραψε και το πρώτο τραγούδισε η Dolly Parton. Βέβαια, μεγάλη επιτυχία έγινε με τη φωνάρα της Whitney Houston. Λοιπόν, γιατί χθες αποχαιρετήσαμε και την Dolly Parton. Λοιπόν, για να προσγειωθούμε τώρα στα πιο πεζά, πάμε στην απόφαση που έλαβε η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, η διοίκησή της, μετά από πρόταση που έγινε από το διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίτη, να δοθούν κάποια χρήματα από την πλευρά των ξενοδόχων ως μπόνους, ως πριμ, ως κίνητρο, πείτε το όπως θέλετε, σε υγειονομικούς να έρθουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Η διοίκηση της Ένωσης λοιπόν αποφάσισε για μία τριετία, συνολικά ένα ποσό που είναι γύρω στις 310.000 ευρώ που θα δοθεί σε συγκεκριμένο αριθμό υγειονομικών. Μιλάμε για γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, για τεχνολόγους αλλά και για νοσηλευτές, προκειμένου, όπως είπαμε, να λειτουργήσει ως κίνητρο για να έρθουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο. Αυτό είναι μόνο η αρχή, είπε χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, ο Γιάννης Παπαβασιλείου, όταν στα γραφεία της Ένωσης μαζί με τον Νίκο Καραμπαρίτη υπέγραψε και το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.
1: Η Ένωση Ξενοδόχων, αντιλαμβανόμενη την κοινωνική ευθύνη που έχει και την αγάπη που έχει για το νησί και για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο χρησιμοποιούν και οι πελάτες μας και εμείς οι κάτοικοι, αποφάσισε να βοηθήσει και να χρηματοδοτήσει τους γιατρούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο νοσοκομείο για 3 χρόνια με το συνολικό ποσό του 320.000 περίπου. Τα χρήματα αυτά έχουν βρεθεί από συναδέλφους ξενοδόχους οι οποίοι με προθυμία συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια και μάλιστα είναι περισσότεροι από όσους υπολογίζαμε. Αυτό είναι το θετικό της διαδικασίας και μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι υπάρχει η συνεργασία μεταξύ του κράτους, του Υπουργείου Υγείας, της Διοίκησης του Νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων. Αυτό είναι η αρχή μόνο. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς και με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το ένασμα και τη βοήθεια που χρειάζεται ο τόπος για να μπορέσει να έχει την βιώσιμο και να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή σε αυτό το νησί. Κύριε Διοικητά, έχουμε κάνει μια συμφωνία, την οποία ανακοινώσαμε στο Υπουργείο Υγείας, με την τύχη ότι ο κύριος Υπουργός ήταν εδώ μαζί με το επιτελείο του για να εγκαινιάσει το ιατρικό κέντρο στο Γιαννάδη. Οπότε τα συζητήσαμε και συμφώνησε και αυτός ότι θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε αυτήν την διαδικασία.
0: Να ζητήσω συγγνώμη για τον ήχο, αλλά είναι ένα κλιματιστικό το οποίο απαραίτητος, όπως αντιλαμβάνεστε, δούλευε χθες γιατί οι συνθήκες το επιβάλλουν, το οποίο ωστόσο θέλει αντικατάσταση, μας το είπαν και οι άνθρωποι της Ένωσης Ξενοδόχων, και δυστυχώς μας χάλασε εξαιρετικά την ποιότητα του ήχου στην συνέντευξη. Λοιπόν, τέλος πάντων, παρένθεση ήταν αυτό. Πάμε στο διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο τον Καραμαρίτη, ο οποίος λέει: απευθύνθηκα στην Ένωση Ξενοδόχων, μου είχαν πει κάποιοι μην πας, δεν πρόκειται να ανταποκριθούν, όμως οι ξενοδόχοι ανταποκρίθηκαν, να το σημειώσουμε αυτό, στα υπέρ της παρούσας διοίκησης της Ένωσης Ξενοδόχων, ότι παρεμβαίνει σε πολλά που έχουν να κάνουν με το ευρύτερο καλό και όχι με το στενό συνδικαλιστικό του κλάδου. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Νίκο τον Καραμαρίτη να σας πω ότι με το ποσό που θα δώσει η Ένωση, 8 γιατροί οι οποίοι θα είναι παθολόγοι, χειρουργία, ακτινολόγοι, επεμβατικοί καρδιολόγοι, νευροχειρουργοί, οι γιατροί της εντατικής θα πάρουν από 700 ευρώ, 8 συνολικά άτομα από 700 ευρώ, 3 τεχνολόγοι από 600 ευρώ το μήνα και νοσηλευτές, δεν ξέρω τον αριθμό, από 200 ευρώ το μήνα. Στους νοσηλευτές δίνουν και 300 ευρώ το μήνα η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Υπάρχει και η δέσμευση του Αλέξανδρου Αλέξανδρου Κολιάδη ότι θα δώσει και ο Δήμος κάποιο ποσό. Να διευκρινίσω ότι μιλάμε για υγειονομικούς που θα προσληφθούν από την επόμενη προκήρυξη που αναμένεται να βγει γύρω στον Οκτώβρη. Και πάμε να ακούσουμε το διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίτη.
2: Είναι μια σημαντική βοήθεια, γιατί οι κρίσιμες ειδικότητες που είναι να έρθουν στο νοσοκομείο της Ρόδου, εάν έχουν ένα πριμ στο μισθό τους, με τις τάξεις του 800-900 ή 1.000 ευρώ, είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς να έρθουν. Συν αυτά που θα δώσει ο Δήμος, δηλαδή θα είναι 1.700 περίπου ευρώ το μήνα πάνω στο γιατρό που θα υπηρετήσει σαν παθολόγος, σαν χειρουργός, σαν ακτινολόγος, σαν επεμβατικός καρδιολόγος και σαν γιατρός στην εντατική. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα άθλο. Πραγματικά, και νομίζω ότι θα έχει αποτελέσματα, δεν μπορεί να μείνει έτσι. Το Υπουργείο Υγείας δέχτηκε αμέσως αυτή την πρόσκληση και είπε ναι αμέσως ο Υπουργός και θα μας βοηθήσει στην πορεία και με άλλους πόρους, γιατί και ο Υπουργός διαπίστωσε ότι το νοσοκομείο μας πράγματι χρήζει περαιτέρω βελτίωσης. Το επόμενο διάστημα θα επισκεφθώ και τον Δήμαρχο του νησιού, ο οποίος προτίθεται και αυτός να δώσει το ίδιο ποσό για 3 χρόνια, σύν αυτά που δίνει η περιφέρεια, και είμαστε μια χαρά. Είμαστε εντάξει, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Σύν τις ενέργειες που κάνει ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, νομίζω ότι θα έχουμε λύσει σε ένα σημαντικό βαθμό το πρόβλημα μας.

Εδώ είμαστε μετά τα καλά νέα που έχουν να κάνουν με τη συνεργασία Ένωσης Ξενοδόχων και Διοίκησης Νοσοκομείου για να ενισχυθεί το ίδρυμα. Καλά νέα που έχουν να κάνουν

0: Οι αριθμοί των αφίξεων το λένε αυτό. Το χαρακτηριστικό μάλλον το φετινό είναι το last minute, γιατί λόγω του πολέμου δεν είχαμε προκρατήσεις, αλλά έχουμε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια αυτό που τόνισε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων είναι ότι καλά πάει η σεζόν, καλά πάει ο τουρισμός, οι υποδομές δεν πάνε καλά, έχουμε μείνει πολύ πίσω, είπε χαρακτηριστικά, και θα πρέπει η Ρόδος να είναι το επόμενο νησί στο οποίο θα επιλέξει η κυβέρνηση να επενδύσει χρήματα, όπως έκανε με την Κρήτη που αποκτά νέο αεροδρόμιο, αλλά και πέφτουν και πολλά λεφτά στο οδικό της δίκτυο με τον βόρειο οδικό άξονα.
1: Η σεζόν οδεύει πάρα πολύ καλά, μάλλον θα κλείσουμε με τα νούμερα τα περσινά, όπου πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Αυτό όμως που παρατηρήθηκε λόγω του πολέμου είναι ότι δεν υπήρχαν προκρατήσεις και όλες οι κρατήσεις γίνονται τελευταία στιγμή για τις επόμενες 10-15 μέρες. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε 3,7% αύξηση των αφήξεων σε σχέση με πέρσι. Επομένως το πρόσημο θα είναι θετικό, το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα και νομίζω ότι και φέτος θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Βέβαια, εμείς ζητάμε από την πολιτεία να προχωρήσει τις υποδομές του νησιού. Το νησί η Ρόδος είναι ένα νησί το οποίο προσφέρει πάρα πολλά και τουριστικά και εθνικά και οικονομικά και διδάσκει το πώς γίνεται ο τουρισμός. Εμείς δεν έχουμε μια σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδος, παραλίγες. Η Ρόδος λοιπόν πρέπει να προσεχθεί και θα πρέπει να είναι το επόμενο νησί όπου η κυβέρνηση θα επενδύσει, όπως επένδυσε στην Κρήτη κάνοντας το μεγάλο αεροδρόμιο και κάνοντας το ΒΟΑΚ. Έτσι θα πρέπει να έρθει η σειρά της Ρόδου και στο επόμενο διάστημα να επενδυθούν πάρα πολλά χρήματα, γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω.
0: Ανησυχώ γιατί μεγαλώνει επικίνδυνα η γνωστή συμμορία της μιζέριας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η Ένωση Ξενοδόχων δεν έχει ξεχάσει το θέμα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Το έθεσε στον Πρωθυπουργό, όπως και πολλοί άλλοι φορείς, στην τελευταία του επίσκεψη στη Ρόδο. Χθες του στείλανε και επιστολή εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Εμείς στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό εν ώψη της Έκθεσης Θεσσαλονίκης να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Και γι' αυτό το λόγο θα παρευρεθώ και εγώ, έχοντας λάβει προσωπική πρόσκληση για την έκθεση και για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ελπίζω να πετύχουμε αυτό το στόχο, που νομίζω ότι είναι ένα στόχος και ένα αίτημα όλων των φορέων και όλων των νησιών. Το άλλο θέμα που θέλω να σας ενημερώσω είναι ότι η μελέτη ρογκάν, η μελέτη δηλαδή προστασία των αχτών από τις κάτω πέτρες μέχρι και την κρεμαστή, προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Έχει τελειώσει σχεδόν το 70% της εργασίας που έχει αναλάβει και μας υποσχέθηκε η εταιρεία ότι θα μας παρουσιάσει τα σχέδια κάποια στιγμή μέσα στον Οκτώβριο. Είναι κάτι πάρα πολύ γρήγορο το οποίο έχει συμβεί, γιατί αυτές οι μελέτες, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν και χρονοβόρες. Και πιστεύω ότι θα την παραδώσουμε τη μελέτη αυτή στον Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα μπορέσει να το εντάξει κάποιο ευρωπαϊκό ή εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων στα επόμενα διάστημα.
0: Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω και προφανώς η κίνηση αυτή δεν είναι άσχετη με την επικαιρότητα των ημερών. Ο κύριος Παπαβασιλείου είχε συνάντηση με την Κεντρική Λιμενάρχη Ρόδου για πολλά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Λιμεναρχείου και προφανώς αυτή η συνάντηση έχει να κάνει και με όλη αυτή την ιστορία, με το αν και πόσα και πού και πότε βρέθηκαν λίμματα στη θάλασσα, με την Γαστρεντερίτιδα, με κάποιους που προσπάθησαν να τα συνδέσουν όλα αυτά. Τέλος πάντων, με κάποιες παραμβάσεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα με τα ημερόπλια, πάμε να ακούσουμε καλύτερα από τον ίδιο τον Γιάννη τον Παπαβασιλείου ποια ήταν η συζήτηση με την Κεντρική Λιμενάρχη της Ρόδου.
1: Σήμερα επισκέφθηκα τη Λιμενάρχη για το θέμα της ρύπανσης

0: θάλασσών μας. Πράγματι έχει επιληφθεί πάρα πολύ σοβαρά το λιμαναρχείο και κάνει και σοβαρά τη δουλειά της. Αυτό το οποίο μου είπε, μου ανακοίνωσε ότι έχει ένα θέμα όσο αφορά το στρατιωτικό δυναμικό του λιμαναρχείου, όπου υπολειτουργεί λίγο λόγω της... γιατί δεν έχει αρκετούς εργαζόμενους στο λιμαναρχείο. Εμείς ως φορέας είμαστε υποχρεωμένοι και θα το πράξουμε να προστατεύσουμε και τις παραλίες μας και τις θάλασσές μας και το νησί μας. Θα πρέπει όλοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και δεν θα διακινδυνεύσουμε ποτέ να κλείσει αυτό το νησί. Το λιμαναρχείο καταρχήν ελέγχει τα ημερήσια, τα ημερόπλια τα οποία έχουν μία, μπορεί να είναι η επιβάρηση να γίνεται από αυτούς. Και γίνονται πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι πλέον, διότι χρειάζονται παραστατικά για το που διαθέτουν τα λίμματά τους και πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Επίσης, μετράει σε πάρα πολλές παραλίες και σε πάρα πολλά νερά την ποιότητα του νερού, κάνει δημοτολογικούς ελέγχους. Αυτά είναι στην ουσία και αυτά μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Τα αποτελέσματα αυτά των ελέγχων μας είπε ποια είναι.
0: Ναι, μας είπε ότι είναι καλύτερα. Υπήρχαν κάποιες παραβάσεις, ειδικά με τα ημερόπλια. Μπήκαν και πρόστιμα σε κάποιες πλειοκτήτες. Εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.

Που εδώ, ένα λεπτό πριν από τις 11, σας αποχαιρετούμε. Σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ πολύ καλή συνέχεια. Προσέχετε τους εαυτούς σας, γιατί είπαμε η ζέστη είναι αρκετή. Να θυμάστε και τα ζωάκια που εξαρτώνται από εμάς, και καλό είναι να τα φροντίζουμε, δεσποζόμενα και αδέσποτα. Λοιπόν, κυρίως τα τελευταία. Ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων σε 8.500 δικαιούχους. Σε ανάρτησή του, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις. Επισημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδη και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News, αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα με τον Μπρεντ να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα, την άμεση αποστολή του πλήρους φακέλου και όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων για τις παρεμβάσεις που γίνονται στις περιοχές Μάσαρη και Κάλαθο, ζητάμε επιστολή του πρόστιβε Ιάρου Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Σημειώνει ότι η συνέχιση των έργων χωρίς αδειοδοτήσεις εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, ασφάλειας των πολιτών και διοικητικής ευθύνης και διαμηνύει ότι αν δεν αποσταλούν άμεσα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την νομιμότητα του έργου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα κινηθεί νομικά για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο νησί της Ρόδου ζητά από τον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης η Ένωση Ξενοδόχων. Ο στόχος είναι διαχρονικός, ελπίζω ότι θα τον πετύχουμε, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Γιάννης Παπαβασιλείου. Με την ευκαιρία τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τη Ρόδο σε επίπεδο υποδομών. Το νησί προσφέρει πολλά και πρέπει να είναι το επόμενο στο οποίο θα επενδύσει η κυβέρνηση. Έχουμε μείνει πολύ πίσω, είπε χαρακτηριστικά. Στις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να κλείσει φέτος η τουριστική σεζόν. Έχει ήδη ξεπεράσει κατά 3,7% σε αφίξεις με διεθνείς πτήσεις την αντίστοιχη περσινή. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο, 5η, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Θα μετάσχει σε ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια, στην οποία έχουν κληθεί να παραστούν οι αρμόδιοι φορείς. Από την επόμενη προκήρυξη για την πρόσληψη γιατρών θα υλοποιηθεί η απόφαση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου να προσφέρει οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 310.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση θα είναι για μία τριετία και θα αφορά γιατρούς, τεχνολόγους και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ρόδου. Νέο κύκλο αποστολών σε 5 νησιά της Δωδεκανήσου με σκοπό την παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας ξεκινά το ιατρικό κλιμάκιο της εταιρείας Γαλινός. Από το Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμβριο, εξειδικευμένοι γιατροί θα επισκεφθούν διαδοχικά τη Σίμη, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο. Την αντικατάσταση του 100% των ταξί με εξαθέσια έως 9 θέσια οχήματα στο Νότιο Αιγαίο αποφάσισε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ο Περιφερειάρχης καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αυτοκινητιστές να υποβάλουν αιτήσεις για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών τους. Στη σύλληψη 2 ημεδαπών ενός 32χρονου και μιας 35χρονης που ξάφριζαν σπίτια και επιχειρήσεις στη Ρόδο, προχώρησαν στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Οι δράστες διέπραξαν 12 κλοπές, 11 τελεσμένες και μία απόπειρα, μελία που φέρεται να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ. Για ναρκωτικά συνελήφθη ανήλικος ημεδαπός στην ΚΟ. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης. Συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια. Η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο της Εθνοτήτου Αιγαίου. Και ο κύριος Βασίλης Βαγιανάκης, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον οποίο καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα, κυρία Βάλα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το εξής. Αύριο έρχεται ο Υπουργός Ναυτιλίας στη Ρόδο. Προφανώς θα έχετε μια συνάντηση μαζί του, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ενημερωθήκαμε χτες και έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση στην περιφέρεια στις 11 και 4 με τον Υπουργό, εμάς και τους φορείς. Mm-hmm. Από ό,τι ξέρω δεν θα επισκεφτεί τα λιμάνια. Προφανώς θα υποθούν όλα τα θέματα που υπάρχουν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη συνάντηση.
0: Κύριε Βαγιανάκη, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο, αναφερόμαστε στο λιμάνι της Ρόδου, το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν που θα πρέπει να λύσει το λιμάνι της Ρόδου, ποιο είναι κατά την άποψή σας, ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που χρειάζεται άμεσα, ποιο σημείο του λιμανιού θεωρείτε ότι δεν αξιοποιείται όπως θα μπορούσε? Και σας ρωτώ, διότι είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος αξιοποιεί ιδιαίτερα τις δυνατότητες της λιμενικής ζώνης.
1: Το μεγάλο πρόβλημα είναι στο τουριστικό λιμάνι. Uh-huh. Το έχουμε επισημάνει και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο λιμάνι μας. Uh-huh. Για μερικούς μήνες υποσχέθηκε ότι θα δώσει λύση. Περιμένουμε. Βασικά είναι το κτηριακό. Λόγω του ότι είναι αρχαιολογικός χώρος δεν υπάρχει δυνατότητα προς στιγμή τουλάχιστον να γίνουν κάποια κτίρια καινούρια. Και πρέπει με τα υφιστάμενα να μπορείς να λειτουργήσει όπως πρέπει μια είσοδος που αρμόζει στη Ρόδο σαν προορισμό και στη χώρα γενικότερα.
0: Αυτό σημαίνει ότι αφού δεν επιτρέπεται, σημαίνει ότι μένει πίσω σε υποδομές, ενώ έχει δυνατότητες και θα μπορούσατε να τις αξιοποιήσετε.
1: Ακριβώς. Είναι mm-hmm. πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Αυτός ο χώρος που καταλαμβάνει το Τελωνείο, σύν τον προάβλιο χώρο που έχει τα κατασκευμένα αυτοκίνητα, mm-hmm. Που αυτό και βάσει νόμου θα πρέπει να το διαχειρίζεται ο φορέας που είναι το Λιμενικό Ταμείο της Νότιας Δωδεκανήσου, κάτι που δεν γίνεται. Δεν διεκδικούμε κάτι να μας χαριστεί, είναι αυτό που πρέπει να γίνει,
0: βάσει νόμου.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, είναι ξεκάθαρα πολιτική βούληση, mm-hmm. και γι' αυτό και απευθυνθήκαμε. Και δεν ήταν μόνο η φωνή δική μου στον Πρωθυπουργό, ήταν και ο κύριος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης μας, και ο Δήμαρχος το ίδιο είπε, οι φορείς, ο κύριος Παπαβασιλείου, ο κύριος Μιχαλάκης, και ο ίδιος κατάλαβε το πόσο σημαντικό είναι αυτό για την είσοδο του νησιού. Και τις εγκαταστάσεις, δηλαδή, που δεν υπάρχει δηλαδή, το πράγμα να μένει ο κόσμος τόση ώρα εκτός.
0: Κάτω
1: και να μην είναι
0: ήλιο,
1: κάπου
0: ναι.
1: προφυλαγμένος με τον ναι. κλιματισμό και με ό,τι συνεπάγεται. Όπως και η εικόνα των κτηρίων αυτών, δηλαδή μια επίσκεψη στην αστυνομία, στον έλεγχο διαβατηρίων και στην αίθουσα που μπαίνουν για τον έλεγχο, θα καταλάβετε ότι αυτό δεν αρμόζει σε έναν προορισμό όπως στην είναι η Ρόδο μας.
0: Και εσείς στη Ρόδο θέλετε, στη Ρόδο όταν έχετε κάποιος και από τη Ρόδο όταν φεύγει κάποιος, γιατί φαίνεται πολύ μεγάλο σημείο της Ρόδου από τα πλοία, θέλετε να αποκομίζει μια καλή εντύπωση, μια σωστή εντύπωση για τη Ρόδο ώστε να ξανάρθει ο κόσμος.
1: Όταν έρχεται είναι και η πρώτη εντύπωση, η πρώτη εικόνα που αντικρίζει και εντάξει όπως έχω πει μπαίνει στην Ευρώπη, φεύγει mm-hmm. από Ασία και έρχεται Ευρώπη. Αυτό από μόνο του θα πρέπει να έχει μια άλλη εικόνα.
0: Ναι, σωστό. Θα μπορούσε να αποκτήσει και νέες χρήσεις εκεί που θα δημιουργούν
1: βεβαίως,
0: έσοδα. Θα προσφέρουν βεβαίως. Στην πόλη, θα προσφέρουν στο Δήμο, θα προσφέρουν οικονομικά στους τοπικούς φορείς για να κάνουν κάποια άλλα έργα με αυτά τα χρήματα.
1: Αμέσως αυτό με την παραχώρηση των κτηρίων γίνεται και η επιθυμία των εταιριών κρουαζιέρας για home port. Υπάρχει μια αίθουσα μικρή, δεν υπάρχει χώρο για φύλαξη για τις βαλίτσες, που αυτό ζητάνε οι εταιρείες. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να το αναπτύξουμε και να το προσφέρουμε στις εταιρείες. Ναι. Με την αύξηση των εσόδων για το νησί, έτσι. Ναι. Γιατί ο άλλος θα έρθει εδώ για να επιβιβαστεί και να ξεκινήσει την κρουαζιέρα του, όπως και το αντίθετο.
0: Υπάρχει λοιπόν, θεωρείται ότι υπάρχει χαμένο κεφάλαιο εκεί στο λιμάνι της Ρόδου. Θα πρέπει να... Και βέβαια είναι και θέμα αισθητικής. Μια και μιλήσατε για την κρουαζιέρα, μπορεί να διεκδικήσει ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο από την κρουαζιέρα η Ρόδος, ή έχουμε φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων μας ως χώρος?
1: Όχι, υπάρχει δυνατότητα και αυτό φαίνεται. Υπάρχει μια αύξηση τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και από ό,τι δείχνουν και οι προκρατήσεις, το 27 υπολογίζουμε περίπου στα 470 και άλλα τόσα το 28. Αυτό το έχουμε πετύχει με την εφαρμογή ενός συστήματος, το e-birth allocation, σύστημα κρατήσεων των εταιριών κρουαζιέρας, οι οποίοι προγραμματίζουν 2 χρόνια πριν τα δρομολόγια τους. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουν ότι το γεγονός ότι κάποια μέρα που επιθυμούν έχει ήδη 6 κρουαζιερόπλια, το οποίο δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Αυτόματα μπορούν να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους. Μιλάμε για 2 χρόνια πριν. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό να γίνει τελευταία στιγμή ο προγραμματισμός και να αλλάξουν το δρομολόγιο. Παράδειγμα, τι να πάει Ρόδο, Μύκονο, Σαντορίνη, μπορεί να κάνει το αντίθετο Σαντορίνη, Μύκονο, Ρόδο. Και να έρθει μετά από 2 μέρες ή την επόμενη μέρα που θα είναι κενό το λιμάνι. Γιατί παρατηρούμε, ας πούμε, ακόμα και τον Αύγουστο να έχουμε ημέρα που δεν έχει κρουαζιερόπλιο και την επόμενη μέρα να είναι γεμάτο κρουαζιερόπλια και κάποια να μην έχουν έρθει γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν πόρο.
0: Μάλιστα. Και είναι σημαντικό το να έρχεται και να κατεβαίνει ο επισκέπτης από το πλοίο. Έτσι ζει η παλιά πόλη το χειμώνα, έτσι δεν είναι? Τους χειμερινούς μήνες, την άνοιξη που δεν έχουμε τουρισμό πολύ, το φθινόπωρο επίσης, αργά το φθινόπωρο βέβαια, κατεβαίνουν από το πλοίο και δεν βλέπουν απλώς ένα λιμάνι, αλλά αισθάνονται ότι έφτασαν στη Ρόδο. Είναι η βιτρίνα της Ρόδου, γι' αυτό εσείς επιμένετε στην αξιοποίηση.
1: Ακριβώς. Και η εικόνα που βλέπει από το κρουαζιερόπλοιο την μεσαιωνική πόλη μακριά είναι πάρα πολύ ωραία. Και θέλουμε να εναρμονιστεί με αυτό που βλέπει και στο λιμάνι. Mm-hmm. Τώρα μέσα στο χειμώνα θα φτιάξουμε νέες τουαλέτες με τουαλέτα αμαία που δεν υπάρχει στο λιμάνι. Κάτι πιο σύγχρονο και αυτό να βοηθήσει όσο γίνεται και στην εικόνα. Γιατί εντάξει, οι υποδομές είναι γερασμένες, είναι μικρές.
0: Τώρα που έρχεται ο Υπουργός Ναυτιλίας, θα μπορούσατε αυτό να του το θέσατε, να το θέσετε έτσι πιο επισταμένα?
1: Αυτό είναι από τα πρώτα ζητήματα που θα θέσουμε.
0: Θέλετε, επιδιώκοντας το παραλιακό μέτωπο γύρω από το λιμάνι, να αποκτήσει διαφορετικό χαρακτήρα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Να ανταποκρίνεται στη Ρόδο. Μάλιστα. Να πάμε στο άλλο λιμάνι, στο εμπορικό λιμάνι, και να πάμε στο πάρκινγκ, το οποίο ξεκινήσατε και πραγματικά διευκόλυνε την πόλη σε συνδυασμό με το λεωφορείο που υπάρχει εκεί και μεταφέρει τον κόσμο.
1: Ωραία.
0: Η εξέλιξή του ποια είναι?
1: Ναι. Έχουμε τώρα κάποιες προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε στην Ακαντιά, υλοποιούμε με το όραμα της Δημοτικής Αρχής του Αλέξανδρου Κολιάδη. Mm-hmm. Για το λιμάνι της Ακαντιάς, το οποίο είναι από τις βασικές πύλες εισόδου του νησιού μας. Σίγουρα η τωρινή εικόνα δεν είναι αυτή που επιθυμούμε και οραματιζόμαστε, όπως είναι σίγουρο και αυτό επιβεβαιώνεται από τους καθημερινούς χρήστες του λιμανιού, πως η σημερινή εικόνα δεν έχει καμία σχέση με αυτή που υπήρχε το Γενάρη του 24. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα για την καλύτερη και κυρίως ασφαλέστερη λειτουργία του λιμανιού της Ακαντιάς. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε είναι να οργανώσουμε την κυκλοφορία μέσα στη χερσαία λιμενική ζώνη με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να υπάρχει σαφής κανόνας για όλους. Σήμερα υπάρχουν σημεία όπου δημιουργείται άναρχη στάση και στάθμευση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η κυκλοφορία, να δημιουργούνται προβλήματα στα λεωφορεία, στα ταξί, στα φορτηγά, αλλά κυρίως να επηρεάζεται η ασφαλής μετακίνηση των επιβατών και των πεζών. Με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπει μεταξύ άλλων την απαγόρευση της άναρχης στάσης και στάθμευσης. Mm-hmm. Το ανώτατο όριο βέβαια υπήρχε τα 30 χιλιόμετρα, αλλά και ειδικά οργανωμένοι χώροι για κάθε κατηγορία οχημάτων. Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν χώροι για τα αστικά λεωφορεία του Ρόδα.
0: Μάλιστα.
1: Το λεωφοριάκι που κάνει Ακαντιά κέντρο.
0: Μικρό, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ήδη έχει διαμορφωθεί, είναι μια νέα στάση, πιο μεγάλη, να μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερο κόσμο και εκεί η διαμόρφωση αυτή έχει τελειώσει. Επίσης θα υπάρχει χώρος για τα τουριστικά λεωφορεία, για τα ταξί συγκεκριμένος, προθετημένος, mm-hmm. για τα γιοταχή και τα φορτηγά, όπως και για τα δίκυκλα. Αυτό τώρα ήδη έχουν μπει τα σήματα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει από κάποιους ο ανάλογος σεβασμός και αυτό θα χρειαστεί με αυτή την προσωρινή ρύθμιση, δηλαδή να έχει και το λιμεναρχείο το πάτημα ότι υπάρχει κάτι και σε αυτό μπορώ να βασιστώ ώστε να επιβάλλω τους κανόνες που πρέπει και την τάξη εκεί. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι δεν θέλουμε να δυσκολεύσουμε τον πολίτη, ούτε να δημιουργήσουμε ένα λιμάνι με απαγορεύσεις.
0: Να τακτοποιήσετε, να νοικοκυρέψετε.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλετε. Θέλουμε ένα λιμάνι οργανωμένο, ασφαλές και λειτουργικό. Mm-hmm. Ειδικά στην Ακαντιά, όπου καθημερινά συμπάρχουν επιβατικά πλοία, λεωφορεία, ταξί, τουριστικά λεωφορεία, mm-hmm. φορτηγά, γιοταχή και πεζοί. Η οργάνωση της κυκλοφορίας είναι απαραίτητη. Επίσης, δεν μπορεί ένας χώρος του λιμανιού να καταλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από οχήματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ενεργή λιμενική δραστηριότητα. Το λιμάνι πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο υπάρχει. Τι εννοώ, βλέπουμε κάποια εταιριών οχήματα να είναι μόνιμα παρκαρισμένα στο λιμάνι.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μιλάμε για γιοταχή, μιλάμε για φορτηγά. Δηλαδή οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν το χώρο τους να σταθμεύουν στους δικούς τους χώρους εκεί που είναι η έδρα της εταιρείας. Το να υπάρχει 365 μέρες το όχημα μέσα στο λιμάνι δεν βοηθάει την όλη λειτουργία.
0: Αυτά σκέφτεστε να τα απομακρύνετε?
1: Αυτά ναι, βάσει τώρα του κανονισμού που περάσαμε θα μπορέσει και το λιμεναρχείο να κάνει την αστυνόμευση. Mm-hmm. Επίσης, γίνονται κάποιες δραστηριότητες τύπου φόρτευση. Δηλαδή, έχει κάποιους που κάνουν ανακύκλωση μέσα στο λιμάνι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή, θες να δραστηριοποιήσεις επαγγελματικά. Δεν είναι ο χώρος το λιμάνι το να έχεις μόνιμα φορτηγά και να ξεφορτώνεις
0: να βρεις χώρο και
1: το
0: να
1: υλικό που κάνεις ανακύκλωση.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που εντάξει είναι χρόνια θα πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή η βοήθεια του κόσμου είναι σημαντική. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα αν ο πολίτης δεν αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Και θα πρέπει ο επισκέπτης όταν φτάνει στο λιμάνι να λέει αυτό είναι ένα σύγχρονο νησί, γιατί είναι η εικόνα, είναι το αίμα του νησιού. Δεν πρέπει να εξυπηρετεί το λιμάνι απλώς την κίνηση, αλλά να γίνει και μοχλός ανάπτυξης της περιοχής.
1: Ναι.
0: Και η Ρόδος είναι σύγχρονη. Δεν επιτρέπεται να έχει αυτά τα σύγχρονα κομμάτια, αυτά τα φορτηγά που είπατε και όλα αυτά που σταθμεύουν και μόνιμα.
1: Είμαστε και σε αναμονή για το Master Plan που εκπονεί το ΤΑΙΠΕΔ, τώρα υπερταμείο. Από ό,τι μας είπαν, είναι ένα προσχέδιο που είχε δει και ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του. Μας είπαν ότι θα είναι το Σεπτέμβριο έτοιμο. Το βλέπω πολύ δύσκολο, αλλά μακάρι να είναι το συντομότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί βάσει αυτό του Master Plan θα πρέπει να γίνουν και κάποια έργα που είναι ζωτικής σημασίας για το νησί, για τη λειτουργία του νησιού, όχι μόνο του λιμανιού.
0: Υπάρχουν, να πάμε μάλλον στο άλλο το λιμάνι, στο Μανδράκι. Υπάρχουν πλοία τα οποία δεν λειτουργούν σωστά με τις προδιαγραφές που πρέπει, λειτουργούν χωρίς άδειες και τα
1: λοιπά. Αυτό δεν το ξέρω. Προδιαγραφές δεν ξέρω αν αυτό
0: για
1: είναι.
0: Για ελιμενισμό εννοώ. Προδιαγραφές,
1: για ελιμενισμό, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια τουριστικά τα οποία δεν έχουν άδεια από το φορέα για ελιμενισμό λόγω της έλλειψης χώρου που υπάρχει στο λιμάνι. Γιατί κάθε χρόνο παρατηρείται να έχουμε 15 και 20 αιτήσεις, νέες αιτήσεις. Κάποιοι δεν σέβονται τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου που λέει ότι δεν χωράν άλλοι. Mm-hmm. Και αυθαίρετα μόνοι τους αποφασίζουν να μπουν και να δραστηριοποιηθούν. Αυτό με το λιμεναρχείο ήδη από ό,τι ξέρω είναι στο... τους έχει βγάλει ένα δεύτερο πρόστιμο, αλλά αν κατά πώς καταλαβαίνετε, αν το πρόστιμο αυτό είναι μικρότερο των τελών που θα πλήρωναν,
0: ναι.
1: Ο παράνομος είναι καλύτερος από τον νόμιμο.
0: Μάλιστα. Το θέμα της πετρελαίωσης, η ώρα που εφοδιάζεται,
1: ναι,
0: εφοδιάζεται ένα σκάφος, κάποια στιγμή άκουσα ότι άλλη ώρα τους έχει δοθεί να, ως εντολή να μπορούν να κάνουν την πετρελαίωση, αυτή άλλη ώρα πάνε την ώρα που τους βολεύει. Συμβαίνει αυτό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που είναι, έχουμε αποφασίσει ότι έχουμε καταρχάς αφήσει δύο θέσεις κενές για να γίνεται εκεί η πετρέλευση ό,τι ώρα θέλει που δεν ενοχλεί τον κόσμο και το πεζοδρόμιο που κυκλοφορεί ο κόσμος. Αυτό που έχουμε πει είναι από 6 μέχρι 8.30 να μπορεί να γίνεται πετρέλευση χωρίς αυτό να ενοχλεί. Αλλιώς θα πρέπει το σκάφος να πάει στις δύο θέσεις πετρέλευσης.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουμε
0: πετρέλευση και όχι πετρελαίωση, έτσι το είπα λάθος.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Το είπα λάθος.
1: Εσύ ίσως αναφέρεστε για ένα περιστατικό που είδαμε τελευταία. Βάσει και αυτού του περιστατικού προσανατολιζόμαστε στο να καταργήσουμε τελείως την ώρα, γιατί από ό,τι είδαμε το συγκεκριμένο βιτίο, εντάξει, ήταν στην ώρα του μεν, αλλά ήταν σε μια θέση που εκεί είναι η στάση του αστικού λεωφορείου.
0: Ναι.
1: Και αν είναι 2-2,5 ώρες το βιτίο εκεί, είναι σίγουρο ότι το λεωφορείο μετά θα είναι στον δρόμο, γιατί δεν θα μπορεί να πάει στη θέση του και να δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όπως επίσης είδαμε ότι 8 και 20 που ήταν το περιστατικό, είχε πάρα πολύ κόσμο που ήθελε να επιβραστεί στα πλοία, στα ημερόπλοια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι αφορμή στο να αλλάξουμε και να τροποποιήσουμε λίγο την απόφαση. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση φέτος από ό,τι ήταν πέρσι. Γιατί δεν είναι ό,τι ώρα θέλανε, κάνανε πετρέλαιο και κλείναν το δρόμο με ό,τι αποτέλεσμα υπήρχε και τους σωλήνες να τρέχουν κατά μήκος του δρόμου και του πεζοδρομίου και να πηδάνε από πάνω οι άνθρωποι που περπατάνε στο λιμάνι.
0: Στον δρόμο του λιμανιού. Δύο προσωπικές ερωτήσεις. Ποιο είναι το πιο δύσκολο τηλεφώνημα που μπορεί να χτυπήσει στο γραφείο σας? Ποιο πρόσωπο βλέπετε και λέτε, «Ωχ, δεν θα μου πει κάτι καλό». Όχι θα σας κάνει παρατήρηση, ενώ κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει που πρέπει να ενεργήσετε άμεσα. Υπάρχουν πολλά ίσως.
1: Όχι, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο, αλλά δεν έχω κάτι που να πω, αυτός είναι.
0: Ναι. Εσείς ποια ώρα της ημέρας πάντως καταλαβαίνετε ότι πραγματικά όλα έχουν πάει καλά? Ή 24 ώρες, επειδή ξέρω ότι δουλεύετε πάρα πολλές ώρες γύρω από το λιμάνι, στο κομμάτι αυτό. Ξέρω ότι σας απορροφά πολύ χρόνο από τη ζωή σας. Ποια ώρα της ημέρας λέτε, νομίζω ότι ηρεμήσαμε? Ή ακολουθεί και νύχτα και δεν ξέρετε τι θα φέρει?
1: Όταν κοιμάμαι. Όταν κοιμάμαι.
0: Μόνο τότε.
1: Γιατί εντάξει, είναι κάτι που το κάνω με πολύ αγάπη. Το αντικείμενο το αγάπησα και γι' αυτό ίσως και το ζω έτσι.
0: Σας έχει μάθει η θάλασσα ή οι άνθρωποι της θάλασσας, η επαφή με τους ανθρώπους της θάλασσας να διοικείται διαφορετικά? Γιατί μέχρι τώρα είχατε, ας πούμε, μέχρι τότε που γίνατε, μέχρι την αρχή της θητείας του Αλέξανδρου Κολιάδη, είχατε τη δική σας επιχείρηση και είχατε τους δικούς σας προσωπικούς κανόνες. Όχι πως δεν την έχετε τώρα, αλλά τώρα σας έχει προσθεθεί και η διοίκηση της θάλασσας. Έχετε μάθει άλλα πράγματα, διαφορετικά πράγματα για τον τρόπο που διοικείτε, που πρέπει να διοικείτε ζητήματα που αφορούν τη θάλασσα και τους... Και τους θαλασσινούς και τους ναυτικούς δεν είναι και οι ευκολότεροι άνθρωποι του κόσμου?
1: Όχι, σίγουρα δεν είναι. Όχι, δεν λειτουργώ με την καρδιά, το συνέστημα και την λογική που έχω σε ό,τι τύχει. Δεν έχω αλλάξει τρόπο. Ίσως αν, όπως πιστεύω εγώ προσωπικά, διοικώ στο λιμάνι ήμουνα στην επιχείρησή μου, ίσως θα ήταν πολύ καλύτερη η επιχείρησή μου.
0: Κατάλαβα. Όταν φεύγει το αφεντικό, κάποια πράγματα
1: δεν γίνονται όπως... όταν φεύγω, απλά παλαιότερα όπως διοικούσα την επιχείρησή μου. Αισθάνομαι μια μεγαλύτερη ευθύνη για κάτι που είναι δημόσιο, δεν είναι δικό μου.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και λειτουργώ διαφορετικά.
0: Και πρέπει να το φροντίσετε έτσι. Βασικό
1: γνώμονα είναι το συμφέρον των πολλών. Ναι. Δηλαδή, και γι' αυτό πολλές φορές υπάρχουν συγκρούσεις με 5-10 ανθρώπους που δεν είναι η λύση του προβλήματος σε κάθε σημείο, αλλά είναι η ίδια το πρόβλημα. Στο μαγαζί μου ίσως να μην το έκανα αυτές τις συγκρούσεις, αλλά αισθάνομαι πολύ μεγάλη την ευθύνη απέναντι σε αυτό που κάνω.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι θέλετε να έρθει κάποια στιγμή μέχρι το τέλος. Πόσα χρόνια θέλουμε για να έχουμε εκλογές?
1: Περίπου 2 χρόνια.
0: Παραδίδοντας λοιπόν το έργο, ευχόμαστε να είσαστε και στη συνέχεια, αλλά παραδίδοντας αυτό το έργο αυτής της θητείας του σημερινού δημάρχου, του Αλέξανδρου Κολιάδη, ποιο έργο πιστεύετε και ποια εικόνα πιστεύετε, εάν σας αφήσει και η πολιτεία, ότι θα κάνει τον πολίτη να πει ναι, πραγματικά κάτι άλλαξε σε αυτό το λιμάνι? Γιατί είναι πράγματα που ξέρω που θέλουμε να κάνουμε σε μια διοίκηση, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Σίγουρα είναι πολλά. Να φανταστείτε ότι ο ξυλοπεζόδρομος, αυτό το κόσμημα που είναι, πιστεύω τώρα, το νέο κομμάτι, όταν ξεκίνησε το 2015 και τελείωσε το 2026, 11 χρόνια για ένα ξυλοπεζόδρομο, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να δείξεις κάτι μεγάλο σε μια θητεία. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει στο να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα και να τελειώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, και ας είναι στην επόμενη θητεία του επόμενου ή τη μεθεπόμενη, αλλά τουλάχιστον πρέπει να δρομολογηθούν κάποια πράγματα για να μπορέσουν κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν. Τα μεγάλα θέματα είναι το κτηριακό, όπως σας είπα, το ειστικό λιμάνι. Θέμα, ναι. Είναι ολοκληρώνοντας το master plan να μπορέσουν να γίνει η διαμόρφωση στην Ακαντιά για να μπορέσουν να μεταφερθούν τα ημερόπλια από το Μανδράκι, για να μπορέσει να ανασάνει το κέντρο, και αμέσως θα αλλάξει και η εδώ περιοχή, που ήδη με έναν ξυλοπεζόδρομο βλέπουμε το πόσος κόσμος κυκλοφορεί κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Και τουρίστες και ρουδίτες.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι κάτι που δεν το φανταζόμασταν σε αυτό το μέγεθος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το λιμανάκι των Φανών. Και αυτό
0: Φάνες,
1: πρέπει,
0: βέβαια.
1: Ναι, είναι βέβαια. Πόσα χρόνια τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε καλές εξελίξεις σε αυτό.
0: Και μια ωραία ίσως σκέψη θα ήταν και ένα λιμανάκι εκεί προς την Κρεμαστή, γιατί θα μπορούσαν να έρθουν πλοία από απέναντι πιο εύκολα, από Τήλο, από Σίμι. Δεν ξέρω αν το έχετε βάλει στο μυαλό σας και αν γίνεται βέβαια.
1: Όχι, εντάξει, βλέπουμε που μπορούν να χωροθετηθούν λιμάνια χωρίς να δημιουργήσουμε πάλι άλλο ένα πρόβλημα σαν το λιμανάκι των Φανών. Που εντάξει, έγινε ίσως λίγο άναυχο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει όλο αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και ο στόχος σας είναι γενικώς
1: τώρα
0: το παραλιακό.
1: Τώρα αυτά που...
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε. Σας
1: Τώρα αυτό που είναι άμεσο, με το που τελειώσει η τουριστική σεζόν, να ξεκινήσει η ανάπλαση της θαλασσινής πύλης απέναντι από, από την Κολώνα, δηλαδή το λιμάνι της Κολώνας. Θα ξυλωθεί ο ξυλοπεζόδρομος στην Κολώνα, ο παλιός. Τα ξύλα έχουν πια κάνει τον κύκλο της ζωής τους. Αν θυμίσουμε ότι είναι από εποχή Γιαννόπουλου. Κάποιες επισκευές που χρήζουν στο σκελετό. Είμαστε σε αναμονή από την αρχαιολογία, θέλω να πιστεύω, με τελευταίες αλλαγές για το μέτωπο, το παραλιακό, από τον Ευαγγελισμό μέχρι τον Όρο, εκεί τα ελαφάκια, τα μάρμαρα και όλα αυτά.
0: Να αποκτήσει διαφορετικό χαρακτήρα και πιο ωραία εικόνα.
1: Η επισκευή, γιατί εκεί τελευταία παρεμβάσεις είχαν γίνει επί Δημαρχίας Χατζή, να θυμίσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να φτιαχτεί και αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι ότι καλύτερο. Και συνεχίζουμε.
0: Μακάρι να μπορέσει ο Υπουργός να κάνει μια βόλτα σε αυτά αύριο και να δει και το λιμάνι και το λιμάνι, ναι, της Έγκεν και το άλλο λιμάνι, να του πείτε μερικά αυτό πράγματα και να... Ναι, μακάρι να γίνει αυτό για να αλλάξουν ουσιαστικά, ακριβώς, να αλλάξει όλο το μέτωπο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε,
1: ακριβώς,
0: Πρόεδρε.
1: Ένα αγκάθι, μια και το θέσατε στο...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πέστε μου.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας.
1: Επειδή είπατε τη Σέγγεν, ωραία. Yes.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Βαγιανάκη, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου. Μας είπε αρκετά χρήσιμα πράγματα και βέβαια είναι ο καθρέφτης. Ο καθρέφτης μιας πόλης, ενός νησιού, είναι το λιμάνι. Αυτό βλέπεις όταν έρχεσαι ως τουρίστας, αυτό αποχαιρετάς όταν φεύγεις και βλέπεις την εικόνα του αποχαιρετισμού και σου δημιουργεί έτσι την αίσθηση έτσι, μιας λύπης που αποχωρείς από έναν όμορφο χώρο, θέλεις να τον ξαναδείς, αυτό είναι ο τουρισμός. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι μαζί σας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Τι μένει όταν αφαιρέσει το προφανές?
4: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
3: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
4: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
3: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
4: beyondborders.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.
10: 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ραδιοπλόης. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στη ρύθμιση του ήχου και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, τον κύριο Στάθη Μανουσάκη, τον οδοντίατρο. Κύριο Στάθη Μανουσάκη, τον οποίο καλησπερίζουμε. Όχι, δεν καλησπερίζουμε ακόμα, μετά τις 12, έτσι. Λοιπόν, τον οποίο καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα κύριε Βάλα.
0: Είσαστε καλά?
1: Και στους ακροατές σας. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία. Μεσογειακή πρωτεύουσα λοιπόν, πόλεων για πολιτισμό για το 2028, και θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα και σας δίνουμε το λόγο, κύριε Μανουσάκη, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε μπει πια πλέον στην τελική ευθεία. Ο Δήμος Ρόδου διεκδικεί επίσημα πλέον τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028. Είναι ένας νέος κορυφαίος διεθνής θεσμός της Ένωσης για τη Μεσόγειο και του Ιδρύματος Αναλίτ, που στηρίζεται στα 43 κράτη-μέλη. Είναι τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 16 χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είναι ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε το 25. Ήδη το 25 ήταν η Αλεξάνδρεια και τα Τύρανα. Τώρα το 26 είναι η Ματέρα και το Σεσουάν από το Μαρόκο. Και το 27 θα είναι η Κόρντομπα με τη Σιδόνη. Το 28 ευελπιστούμε από το Βορρά να είναι η Ρόδος μας. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει, μάλλον είναι μια πρόταση η οποία έχει έρθει από το σπίτι της Ευρώπης, αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή. Είναι ένας διεθνής θεσμός. Μετά από πολλά χρόνια το νησί μας διεκδικεί ένα τέτοιο τίτλο, το οποίο θα έχει και αρκετά ωφέλη για το νησί μας, όπως είναι η ισχυρή διεθνή προβολή. Όλο αυτό στηρίζεται πάνω σε ένα δίκτυο ντόπιων καλλιτεχνών. Θα υπάρχει μια ενίσχυση τοπικής οικονομίας και θα υπάρχει ένα έξτρα κίνητρο για τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες του νησιού μας. Θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα διεθνή θεσμό. Ο φάκελος πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Είμαστε στην τελική ευθεία, όπως προείπα. Είμαστε έτοιμοι. Ήδη έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε μια διαβούλευση με όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς του νησιού. Στον Εστορίδιο μαζευτήκαμε περί τα 50 άτομα από 35 διαφορετικούς φορείς του νησιού, όπου εκεί έγινε μια διαβούλευση για να εμπαθύνουμε λίγο στις λεπτομέρειες και την κεντρική ιδέα του προγράμματος, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την πρόταση του φακέλου μας. Αυτά είναι έτσι σε γενικές γραμμές. Ευελπιστούμε ότι στις 28 Νοεμβρίου, όπου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, η Ρόδος
0: θα είναι μέσα,
1: η μία από τις δύο μεσογειακές πρωτεύουσες.
0: Ναι.
1: Όχι, θα είναι δύο
0: οι
1: μεσογειακές πρωτεύουσες.
0: Ναι, ναι,
1: θα είναι μία του Βορρά, του Βόρειου Τμήματος, δηλαδή της Μεσογείου, της Λεκάνης Μεσογείου,
0: και
1: η μία
0: θα
1: είναι
0: οπότε
1: του Νότιου Τμήματος. Ευελπιστούμε από το ευρωπαϊκό κομμάτι να είναι η Ρόδος μας, γιατί νομίζω ότι το αξίζει και διαχρονικά.
0: Να προτεύσει ως υποψήφια. Αυτή τη στιγμή είναι υποψήφια, να προτεύσει τότε. Το ροδίτικο αφήγημα σε τέτοια περίπτωση, σε τέτοια υποψηφιότητα, πού θα σταθεί? Θα βασιστείτε κυρίως στην τεράστια ιστορία, στη σύγχρονη Ρόδο θα σταθείτε, θα είναι ένας συνδυασμός, τι ακριβώς, πώς ακριβώς το σκέφτεται η ομάδα εργασίας?
1: Ναι, σίγουρα θα είναι ένας συνδυασμός. Η Ρόδος και ιστορικά στέκεται πολύ, πολύ καλά πολιτισμικά και ιστορικά πάνω στο κομμάτι του σταυροδρομίου της Μεσογείου. Είναι ένα σταυροδρόμι στη Μεσόγειο, πολυπολιτισμικό. Από εδώ έχουν περάσει πολλοί λαοί, πολλές φυλές, πολλές θρησκείες. Οπότε συνδυάζουμε την ιστορία μας μαζί με την πολιτιστική μας παράδοση έχουμε ήδη ένα πολύ πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, τόσο από τους πολιτιστικούς φορείς του νησιού, τις εθελοντικές ομάδες, αλλά και μέσω του Δήμου, μέσω του προγράμματος, του πολιτιστικού προγράμματος της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Οπότε όλο αυτό θα είναι ένας συνδυασμός, έτσι ώστε να έχουμε έναν άκρος ανταγωνιστικό φάκελο για την υποψηφιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός ήταν και ο σκοπός της διαβούλευσης. Δηλαδή, στηριζόμαστε, είναι μια πρόταση η οποία ξεκινάει από τη βάση. Δηλαδή, η πρόταση δεν γράφεται σε κλειστά γραφεία. Ξεκινάει από τη βάση, από τους φορείς, δηλαδή, της τοπικής κοινωνίας, της κοινωνίας των πολιτών. Και με τις ιδέες και τη συμμετοχή συμπληρώνεται αυτός ο φάκελος. Βέβαια, σε όλο αυτό υπάρχει και μια ομάδα έργου που έχει αναλάβει το συντονισμό με ειδικούς συμβούλους που έχουμε και οι οποίοι έχουν κάποια εμπειρία πάνω σε αυτές τις προτάσεις.
0: Η Ρόδος είναι ένας ήδη ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός εδώ και χρόνια. Εσείς ευελπιστείτε με αυτό, με τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, να δώσει κι άλλα, να καρποθεί κι άλλα η Ρόδος που δεν τα προσφέρει ήδη ο τουρισμός? Δηλαδή, μπορεί μια τέτοια διοργάνωση να αλλάξει το τουριστικό μοντέλο του νησιού μας και να φέρει περισσότερο πολιτιστικό τουρισμό?
1: Ίσως είναι και ένας από τους
0: διοργάνωση να αλλάξει το τουριστικό μοντέλο του νησιού μας.

0: Έτσι το βλέπουμε και πάνω σε αυτό εργαζόμαστε, ας πούμε, το τελευταίο 1-1,5 μήνα που ετοιμάζουμε το φάκελο.
1: Μία τέτοια διοργάνωση λοιπόν στοχεύεται και στο να αλλάξει το μοντέλο του τουρισμού, να φέρει περισσότερο πολιτιστικό τουρισμό που είναι πολλά εκατομμύρια ανά τον κόσμο. Ναι. Μόνο η UNESCO έχει 147 χώρες κάπου τόσες μέσα στο, ναι, στο dance της UNESCO, όχι τίποτα άλλο.
0: Η UNESCO βέβαια το κομμάτι είναι κάτι άλλο. Γιατί,
1: όχι τα μνημεία, αναφέρομαι στα άλλα κομμάτια.
0: Παράλληλα με τη Μεσογειακή Πρωτεύουσα, και μάλιστα έρχεται τώρα θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει πλάνο για να διεκδικήσει η Ρόδος και το Παγκόσμιο Συνέδριο των Πόλεων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
1: Εξαιρετικά σημαντικό.
0: Οπότε είναι δύο παράλληλα project που τρέχουν. Αυτή τη στιγμή αυτό που πήγε και είναι οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι για τη Μεσογειακή Πρωτεύουσα. Αυτό τρέχουμε τώρα και συγχρόνως έρχεται και το Παγκόσμιο Συνέδριο της UNESCO, των Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO.
1: Η UNESCO βέβαια έχει και άλλες πτυχές, είναι και το κομμάτι του dance, του χορού, που έχουμε και εδώ τμήμα, έχουμε και εδώ στη Ρόδο ένα τμήμα, ένα διοικητικό συμβούλιο που εκπροσωπεί UNESCO Road Section.
0: Ναι, αυτό το συνέδριο θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έχει, για μας έχει και ιστορικούς λόγους, γιατί είχε ξαναπραγματοποιηθεί το 2003 το συγκεκριμένο συνέδριο.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Μιλάμε για 25 χρόνια μετά. Θα γίνει η προσπάθεια η Ρόδος πάλι να βρεθεί στο επίκεντρο των πόλεων και να το φιλοξενήσει.
1: Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, τότε είχε έρθει και η κυρία Τζιτζι Κώστα, η Κέτη Τζιτζι Κώστα, που ήταν πρόεδρος της Βαλκανικής UNESCO. Είχε έρθει εδώ.
0: Μάλιστα,
1: τότε.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, μικρός ήσασταν.
0: Ναι.
1: Πώς συνδέεται με όλα αυτά, κύριε Μανουσάκη, η μεσαιωνική πόλη, η αρχαία ιστορία, η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, έτσι σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό αφήγημα? Είναι άμεσα συνδεδεμένο, έτσι δεν είναι? Και θα προσπαθήσετε
0: σίγουρα
1: να το αναδείξετε όλο αυτό.
0: Σίγουρα, εννοείται ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα. Εννοείται ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα, όπως είναι άμεσα, θα είναι και άμεσα συνδεδεμένα με το πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο κάθε χρόνο η διεύθυνση σε συνεργασία και με τους πολιτιστικούς φορείς τρέχει. Mm-hmm. Δηλαδή επί της ουσίας αυτό που θα γίνει στην αν τυχόν και καταφέρουμε και πάρουμε τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας, είναι ο εμπλουτισμός του υπάρχον πολιτιστικού προγράμματος σε συνεργασία με την αντίστοιχη πρωτεύουσα του Νότου. Οπότε θα γίνει μια σύμπραξη, θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, μια μίξη εκδηλώσεων και ένας διάλογος ανάμεσα στις δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες της Μεσογείου. Αυτό θα είναι έτσι το όλο project.
1: Άρα δεν αναφερόμαστε μόνο στο σπουδαίο πολιτιστικό παρελθόν της Ρόδου, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ένα σπουδαίο πολιτιστικό μέλλον η Ρόδος τελικά.
0: Φυσικά, βέβαια εμείς έχουμε το πολιτιστικό παρελθόν, οπότε είναι ένα όπλο παραπάνω να το ενσωματώσουμε, και ήδη με φιλοξενώντας πολλές από τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις σε ιστορικούς χώρους της μεσαιωνικής μας πόλης, νομίζω ότι αυτή η σύμπραξη ήδη υπάρχει.
1: Μάλιστα. Εάν ο Δήμος είχε ένα μεγάλο ποσό να διαχειριστεί, γνωρίζουμε ότι περιορισμένα είναι τα ποσά των Δήμων, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είχε ένα μεγάλο ποσό να διαχειριστεί αποκλειστικά για το πολιτισμό, πού θα το επενδύατε περισσότερο?
0: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που είχα πει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την αντιδημαρχία του πολιτισμού, θεωρώ ότι εκεί που πρέπει να επενδύσουμε είναι στις υποδομές μας. Αυτό είναι το σημαντικό, τις υποδομές μας, και έχουμε επικεντρωθεί και στα οδεία μας, στη φιλαρμονική μας, στις χοροδίες μας. Δεν θα ξεχάσω την εκδήλωση που είχαμε με τον Δημήτρη Τηλιακό, στο παλάτι, ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης ο οποίος κάνει διεθνή καριέρα, ένας καλλιτέχνης ο οποίος ξεκίνησε και έκανε τα πρώτα του βήματα μέσα από την παιδική χοροδία του κυρίου Σακελαρίδη. και την παιδική και
1: την νεανική. Μια ερώτηση που θα σας έκανα παραπάνω.

0: τον Δημήτρο Τηλιακό, του είχα πάρει πριν από δεν ξέρω πόσους μήνες. Δεν θυμάμαι πόσους μήνες είχαμε μία συνέντευξη και πραγματικά εντάξει, είναι μία διεθνής προσωπικότητα που είναι στην επικαιρότητα συνεχώς. Όποτε εμφανιστεί, επανέρχεται αυτομάτως στην επικαιρότητα. Δεν θέλει πολύ ο κόσμος για να πιστεί για τον Τηλιακό.
1: Ναι, και είμαστε πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι επέστρεψε στο νησί του μετά από 30 ολόκληρα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ήταν πολύ συγκινητική και μοναδική η βραδιά που ζήσαμε στο παλάτι.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά από τις βραδιές της πολύ υψηλού επίπεδου, οι οποίες μας έμειναν χαραγμένες, ας πούμε, στη σκέψη μας.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μανουσάκη. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια οι νέοι να έχουν έρθει πολύ πιο κοντά στον πολιτισμό και αυτά που χλέβαζαν, που ψιλοκοροϊδεύαν κάποτε, τα πανηγύρια, ας πούμε, τη λέξη πανηγύρια. Τώρα δεν λείπουν οι νέοι από τα πανηγύρια και από τους χορούς τους τοπικούς κτλ. Και αυτό είναι κάτι που φέρνει ελπίδα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως,
0: ο πολιτισμός με αυτόν τον τρόπο έχει φτάσει και έξω από το κέντρο της πόλης, είναι σε όλα τα χωριά.
1: Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, έχει φέρει και τους νέους κοντά στην παράδοση. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι νέοι συμμετέχουν, χορεύουν, διασκεδάζουν. Εκεί που κάποτε ήταν στα πιο σύγχρονα κλάμπ, ας το πούμε έτσι, τώρα πλέον έχει γίνει μια στροφή η οποία θεωρώ έχει έρθει μετά την περίοδο του εγκλεισμού του COVID. Προς τα πανηγύρια. Δηλαδή αυτό που έχουμε δει στο νησί μας τουλάχιστον φέτος είναι μοναδικό. Γίνονται πάρα πολλά πανηγύρια και εκδηλώσεις.
0: Με συμμετοχή
1: με
0: μεγάλη.
1: Συμμετοχή,
0: ναι.
1: Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε και πολύ νεολαία. Πάρα πολύ νεολαία. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια στροφή και όλο αυτό ίσως είναι και ένα αποτέλεσμα και της δουλειάς που έχει γίνει σε πολλούς από τους συλλόγους μας ή τα χωριά μας μέσω των μαθημάτων χορού που έχουν γίνει από λαογραφικούς συλλόγους, από πολιτιστικούς συλλόγους. Έχει γίνει δηλαδή, έχει πλέον περάσει στη νέα γενιά η παράδοση με πολύ ισχυρές βάσεις. Και αυτό το βλέπουμε βγαίνει και στα πανηγύρια. Βέβαια, αυτό που θέλω να πω είναι και ένας από τους οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της διεύθυνσης πολιτισμού κινείται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Ένας από τους πυλώνες είναι και η στήριξη όλων αυτών των εκδηλώσεων. Είτε αυτό είναι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται από πολιτιστικούς συλλόγους ή φορείς που προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα, τη γαστρονομία της Ρόδου. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε αρκετές τέτοιες γιορτές οι οποίες γίνονται στο νησί μας, όπως και μεγάλες γιορτές οι οποίες γίνονται και χρόνια βέβαια, όπως είναι το κρασί, η γιορτή του κρασιού, η γιορτή του μελιού και της σούμας, του μελεκουνιού, δηλαδή πάει αυτό για πράκι, ας πούμε, στη Σάλακο. Είναι κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς και την στήριξη του Δήμου κάθε χρόνο έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ επιτυχία. Είναι εκδηλώσεις οι οποίες προάγουν και τη γαστρονομία μας και τα τοπικά προϊόντα μας, αλλά και μέσα από αυτό στηρίζουμε και την παράδοση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στηρίζουμε και την παράδοση.
0: Και περάσαμε και την... Ναι, πέστε μου.
1: Ναι, αυτός είναι ο ένας, έτσι, να μιλήσουμε λίγο και για τις δράσεις, γιατί πράγματι στο νησί γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικές.
0: Πολλές, πραγματικά πολλές.
1: Οι οποίες οι περισσότερες έχουν και τη στήριξη της διεύθυνσης.
0: Του Δήμου, βέβαια.
1: Ο ένας πυλώνας, σας είπα ότι στηριζόμαστε τέσσερις πυλώνες. Ένας πυλώνας είναι αυτή η στήριξη στους πολιτιστικούς συλλόγους και στα πανηγύρια, ας το πούμε έτσι, των χωριών και των συλλόγων. Βέβαια, και είναι ο μήνας που έρχεται.
0: Αν θέλετε,
1: τώρα,
0: σε 20 μήνας... δεύτερα πρέπει να τελειώσουμε, γιατί θα μπει δελτίο ειδήσεων. Και τώρα είδα και εγώ την ώρα. Ναι,
1: ωραία. Εντάξει. Έχουμε τα μεγάλα φεστιβάλ, αυτός ο μήνας, ο Σεπτέμβρης, είναι ο μήνας με τα μεγάλα φεστιβάλ υψηλής αισθητικής και μεγάλης διοργανώσεις διεθνής, όπως είναι η Biennale, όπως είναι το Φεστιβάλ Jazz, το Φεστιβάλ της Κρατικής Ορχήστρας. Έχουμε δηλαδή υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τώρα
0: χειμώνα,
1: μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: Χειμώνα και καλοκαίρι. Να σας δώσουμε συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Οι σύλλογοι σας αγαπούν πάρα πολύ, να το ξέρετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα θέλαμε και άλλη φορά να βγούμε και να πούμε και άλλα πράγματα.
1: Βεβαίως, όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας.
0: Να είσαστε καλά, κύριε Δημαρχέ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Γεια σας. Γεια σας. Νίκος Κάπρος, Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Την άμεση αποστολή του πλήρους φακέλου και όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων για τις παρεμβάσεις που γίνονται στις περιοχές Μάσαρη και Κάλαθο, ζητάμε επιστολή του πρόστη ΔΕΙΑΡ, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Σημειώνει ότι η συνέχιση των έργων χωρίς αδειοδοτήσεις εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, ασφάλειας των πολιτών και διοικητικής ευθύνης και διαμηνύει ότι αν δεν αποσταλούν άμεσα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την νομιμότητα του έργου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα κινηθεί νομικά για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο νησί της Ρόδου ζητά από τον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης η Ένωση Ξενοδόχων. Ο στόχος είναι διαχρονικός, ελπίζω ότι θα τον πετύχουμε, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Γιάννης Παπαβασιλείου. Με την ευκαιρία τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τη Ρόδο σε επίπεδο υποδομών. Το νησί προσφέρει πολλά και πρέπει να είναι το επόμενο στο οποίο θα επενδύσει η κυβέρνηση. Έχουμε μείνει πολύ πίσω, είπε χαρακτηριστικά. Στις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να κλείσει φέτος η τουριστική σεζόν. Έχει ήδη ξεπεράσει κατά 3,7% σε αφίξεις με διεθνείς πτήσεις την αντίστοιχη περσινή. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο, Πέμπτη, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Θα μετάσχει σε ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια, στην οποία έχουν κληθεί να παραστούν οι αρμόδιοι φορείς. Από την επόμενη προκήρυξη για την πρόσληψη γιατρών θα υλοποιηθεί η απόφαση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου να προσφέρει οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 310.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση θα είναι για μία τριετία και θα αφορά γιατρούς, τεχνολόγους και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ρόδου. Νέο κύκλο αποστολών σε 5 νησιά της Δωδεκανήσου με σκοπό την παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας ξεκινά το ιατρικό κλιμάκιο της εταιρείας Γαλινός. Από το Σεπτέμβριο έως και το Νοέμβριο εξειδικευμένοι γιατροί θα επισκεφθούν διαδοχικά τη Σίμη, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο. Την αντικατάσταση του 100% των ταξί με εξαθέσια έως εννιαθέσια οχήματα στο Νότιο Αιγαίο αποφάσισε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ο Περιφερειάρχης καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αυτοκινητιστές να υποβάλουν αιτήσεις για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών τους. Στη σύλληψη 2 ημεδαπών ενός 32χρονου και μιας 35χρονης που ξάφριζαν σπίτια και επιχειρήσεις στη Ρόδο προχώρησαν στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Οι δράστες διέπραξαν 12 κλοπές, 11 τελεσμένες και μία απόπειρα μελία που φέρεται να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ. Για ναρκωτικά συνελήφθη ανήλικος ημεδαπός στην ΚΟ. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης. Συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια. 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση τις κόρες των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
4: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
3: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
4: Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
3: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το serifosrace.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: σου δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τα δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Όλα έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκαν 23 συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή στη Συντική Σερών. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα στα Σέρβια Κοζάνης. Νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Όπως είπαμε ότι όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αύριο μάλιστα θα εγκαινιαστεί το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει και για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό προς την Καλαμαριά. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Ωστόσο όμως να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Συμβούλιο Εφετών εξετάζει το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για 39χρονο Τούρκο που έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μόλις τώρα διάκουσα στο Συμβούλιο Εφετών τη συνεδρία, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια μισή ώρα, με τον 39χρονο να αρνείται την έκδοσή του, δηλαδή δεν δέχεται την έκδοσή του στην Τουρκία. Η Τουρκία είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σε βάρος του και τον συνέλαβαν οι ελληνικές αρχές, επειδή σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα είχε να εκτίσει υπόλοιπο ποινής 15 ετών που του είχε επιβληθεί στην Τουρκία για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών, και μάλιστα απαριθμεί μια σειρά από αδικήματα, παρόμοια αδικήματα. Απαριθμούν οι τουρκικές αρχές. Ο ίδιος λέει ότι όλες αυτή η απόφαση είναι κατασκευασμένη από τις τουρκικές αρχές και ότι γίνεται για λόγους εκδίκησης, επειδή όταν ήταν στην Ελλάδα μετά το 2022 έκανε αναρτήσεις στα social media εναντίον του τουρκικού καθεστώτος και ζητώντας την αλλαγή του ως Κούρδος, ως κουρδικής καταγωγής που είναι. Από την άλλη βέβαια ο ίδιος έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών και είχε αφαιθεί ελεύθερος καθώς εξέτησε ένα μέρος της ποινής του με περιοριστικούς όρους. Πάντως οι ελληνικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του 39χρονου σε φωτιά που πήρε την περασμένη εβδομάδα στις 18 Αυγούστου στις φυλακές Διαβατών, που μάλιστα πήρε διαστάσεις αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά, και ο ίδιος διακομίστηκε στο νοσοκομείο λέγοντας ότι είχε αναπνευστικά προβλήματα και έτσι την περασμένη εβδομάδα είχε αναβληθεί το Συμβούλιο Εφετών ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Μάλιστα, λόγω αυτής της έρευνας των ελληνικών αρχών, μετήχθη σε άλλη φυλακή από τα Διαβατά όπου κρατούνταν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε 24 ώρες έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχουν επιτελέσουν κυρίως τα στελέχη του λιμενικού, καθώς οι καραβιές πραγματικά διαδέχεται η μία την άλλη, χάνουμε και εμείς το μέτρημα. Μπορώ να πω ότι και το λιμενικό και το Υπουργείο χάνουν το μέτρημα. Λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 σε τρεις καραβιές ανοιχτά της Ιεράπετρας, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 57 στην Ιεράπετρα εντοπίστηκαν στην Ακτή, στην παραλία Καθαράδες της περιοχής. Η πρώτη καραβιά είχε 71 μετανάστες στην Ιεράπετρα, 15 ναυτικά μίλια από την πόλη. Η δεύτερη είχε 67 και η τρίτη είχε 77 άτομα. Οι δύο πρώτες, οι επιβάτες, οι άνθρωποι από τις δύο πρώτες καραβιές μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ οι 77 μαζί με τους 57 που βρέθηκαν στην παραλία έχουν μεταφερθεί σε ένα παλιό σχολείο κοντά στην Ιεράπετρα, μαζί με άλλους που είχαν βρεθεί χθες, συνολικά 246. Συνεχώς λοιπόν καταφτάνουν λέμβη. Υπήρχε και ένα πέμπτο περιστατικό. Όλα αυτά εντοπίζονται από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 39 μετανάστες, 19 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων, και ένα τελευταίο που έφτασε πριν από λίγο είναι άλλα 40 άτομα στο Γούδουρα του Λασιθίου, πάλι νότιο Λασίθι. Οπότε έχουμε 554 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο, χωρίς τους 40 που εντοπίστηκαν πριν από λίγο και μεταφέρονται και αυτοί, πλησιάζουμε δηλαδή τους 600 σε ένα 24ωρο, όταν είναι πάρα πολύ ακατάλληλες συνθήκες στο παλιό εμβρασματικό σταθμό του Ηρακλείου. Το έχουμε δει πολλές φορές, στο παλιό ψυγείο, για να φιλοξενηθούν άνθρωποι υπό συνθήκες κιόλας υψηλών θερμοκρασιών, μεγάλης ζέστης. Παραμένει άλυτο το θέμα του χώρου, παρόλο που έχει βρεθεί ένας χώρος με πολλά προβλήματα και οι εικασίες και οι προβλέψεις είναι ότι το Σεπτέμβριο θα μπορεί να φιλοξενεί εκεί τους ανθρώπους για να φύγουν από αυτό το σημείο που είναι τώρα. Το καλοκαίρι περνάει, η ζέστη ναι. συνεχίζεται και η ταλαιπωρία των ανθρώπων επίσης εκεί.
0: Ναι. Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να μείνουμε εμείς έτσι στο ίδιο κλίμα και να πάμε στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη Συντική Σερών. Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην δικαιοσύνη. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών παρακολουθεί το θέμα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ και μία ώρα έχει ξεκινήσει η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρολοδικείο Σερών, παρουσίαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης των 23 από τους 25 συλληφθέντες, η Πίκο, η Μπαγκλαντές και η Αιγύπτου, οι οποίοι κατηγορούνται εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Να πούμε ότι το βράδυ του Σαββάτου που έγιναν αυτά τα εκτεταμένης έντασης επεισόδια, έκταση επεισόδια, συνελήφθησαν 40, 40 απέδρασαν, οι 25 συνελήφθησαν, ενώ οι 15 ακόμα αναζητούνται. Να σας πω ότι υπάρχουν δύο δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν, είναι διορισμένοι από το δικαστήριο, τους συλληφθέντες, τους κατηγορούμενους, ένας δικηγόρος για τους Αιγύπτιους και ένα για αυτούς που είναι από τον Μπαγκλαντές, ουσιαστικά αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι είδαν το φράκτη και πέρασαν και βγήκαν έξω, δεν συμμετείχαν δηλαδή στα επεισόδια, στη ρήψη των αντικειμένων και τις φορές που έγιναν, τις πολλές φορές που έγιναν στη δομή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι αστυνομικοί στην κατάθεσή τους που ήταν εκείνο το βράδυ η υπηρεσία στη δομή, περιέγραψαν το τι έγινε, πώς δηλαδή μετά τις 9 ξεκίνησαν αυτά τα εκτεταμένης έκτασης επεισόδια. Πραγματικά, ο επεισόδιο που, όπως είπαν, είχαν γίνει και στο παρελθόν, αλλά πρώτη φορά είχαν τόσο πολύ μεγάλη έκταση, με φθορές, με πάρα πολλές πέτρες που έπεσαν πάνω τους, και βέβαια τους 40 οι οποίοι συνελήφθησαν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι ίδιοι, όπως είπα, αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι απλώς ήταν το φράκτη και απέδρασαν, ενώ ο συνήγορος υπεράστησης εμφανίστηκε η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι παρουσίασε μάλλον στο δικαστήριο τις άθλιες, όπως είπε, συνθήκες διαβίωσης στη δομή, συνδικίες, που όπως είπε δεν είναι δομή, είναι μια κόλαση, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν εκεί όσον αφορά την πολύ ζέστη που επικρατεί, το ότι σε πολύ μικρό χώρο βρίσκονται πάρα πολλά άτομα, ότι το φαγητό που τους δίνεται ουσιαστικά είναι λίγο και το αφορήσεις να υπάρχουν ψυγεία, όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν στη δομή. Και μάλιστα είπε, όταν ρωτήθηκε από τον πρώτο δικαστήριο αν δικαιολογούνται αυτό που έκαναν, αυτή τη στάση και την απόπειρα αυτό να αποδράσουν που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, είπε ότι δικαιολογούνται και με το παραπάνω. Περιμένουμε σε λίγο, θα αρχίσουν να μιλούν οι κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Τώρα μόλις από λίγο έγινε διακοπή της δικαστικής εξέλιξης και βέβαια περιμένουμε το δικαστήριο και στη συνέχεια περιμένουμε να απολογηθούν οι 23 συλληφθέντες. Από τους 25, γιατί οι δύο συνελήφθησαν χθες και δεν ξέρουμε ακόμα το πότε θα δικαστούν. Σε λίγο λοιπόν η συνέχεια της δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συναγερμός τώρα έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μονάδα στην οποία εκτρέφονται περίπου 250 πρόβατα. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ζώα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα συμπτώματα που εμφανίζουν παραπέμπτουν στην ευλογιά των εγωπροβάτων. Την ίδια ώρα, άμεσα κινητοποιήθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία Κοζάνης. Κλιμάκιο μετέβη στη μονάδα, πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων, τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέο κρούσμα. Οι κτηνιατρικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπάρχει η παρουσία του ιού ή αν τελικά το περιστατικό θα αποκλειστεί. Η εξέλιξη όμως προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των οικοπροβάτων. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα έχουν να παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου 2026, ενώ η Κοζάνη παραμένει εντεταγμένη στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού, τότε θα έχουμε μια νέα εστία της νόσου στο Δήμο Σερβίων, στην περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ακρανιδίων. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Για τους κτηνοτρόφους τώρα, το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η ευλογιά των οικοπροβάτων δεν αφορά μόνο την υγεία των ζώων, αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή, στις μετακινήσεις των κοπαδιών και στην νομική και στην οικονομική δραστηριότητα των μονάδων. Εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης. Όλα πλέον αναμένονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Mm-hmm. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση βίκη από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ύποπτο και όχι επιβεβαιωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη, ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους που έχουν γονατίσει το νησί και άλλες περιοχές της χώρας. Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερτβόρειο Αιγαίου στην Λέσβο έχει περισσότερα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που λένε οι αγρότες της Λέσβου είναι ότι 5,5 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθόδους πυρετού, φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και αυτό γιατί συνεχίζουμε να εντοπίζουμε κρούσματα και μάλιστα όχι μόνο σε περιοχές από όπου είχε ξεκινήσει η νόσος, όπου σε δεύτερο και τρίτο έλεγχο την πρώτη φορά τα κοπάδια βρίσκονταν αρνητικά, στο δεύτερο και στο τρίτο έλεγχο θετικά, αλλά ακόμη και σε περιοχές που μέχρι τώρα θεωρούνταν καθαρές, όπως η Πέτρα και ο Μόλιβος. Εκτιμούν λοιπόν οι αγρότες ότι έχει αποτύχει το σύστημα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο και ζητούν απαντήσεις που δεν τις έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει μια σιγή από το Υπουργείο, ενώ δεν έχουν φτάσει και οικονομικές ενισχύσεις, πέραν δηλαδή των αποζημιώσεων που δίνονται σε κοπάδια που, σε κτηνοτρόφους, τα κοπάδια των οποίων έχουν θανατωθεί. Περίπου η μισή από τους ιδιοκτήτες αυτών των κοπαδιών έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη ενίσχυση παρά τις υποσχέσεις. Όπως για παράδειγμα την ενίσχυση στην σύντηση, στις ζωοτροφές. Η οδηγία είναι να είναι σταυλισμένα τα ζώα. Σε αυτά έχουν προσθεθεί και τα αρνιά που δεν σφάχτηκαν, να θυμίσω, το Πάσχα. Πάνω από 100.000 αρνιά βρίσκονται στο νησί, που έχουν γίνει βεβαίως μεγάλα ζώα και βρίσκονται μέσα στα κοπάδια. Και αυτό σημαίνει οικονομική ασφυξία για τους κτηνοτρόφους. Αύριο λοιπόν κατεβαίνουν σε νέα κινητοποίηση και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την ώρα αυτή και μια συνεδρίαση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση και καλούν σε συμμετοχή τόσο το Εργατικό Κέντρο όσο και την Ομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔ, αλλά και σωματεία. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες διαμέσου του φορέα είναι ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη, είτε λέγεται Υπουργείο, είτε Περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας, να κάνει αυτά που του αναλογούν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει το 80% του ΑΕΠ του νησιού. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν για τη νέα παραγωγική χρονιά που έρχεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στον Εύρο έρχεται την επόμενη Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα, Σταύρος Μπένος, που διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με πολίτες και φορείς για να συζητηθεί το master plan της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Εύρου. Η παρουσία του έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά την πολύ έντονη αντίδραση του για κατάληψη, όπως είχε υποστηρίξει στα τέλη Ιουλίου, του συγκεκριμένου σχεδίου για τον νομό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρθω Εστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Όντως, θα έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Την οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, όπως είπες, 2 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος. Συντονιστής της συζήτησης προσκεκλημένος του κ. Μπένου θα είναι ο Παύλος Τσίμας. Τώρα αυτή η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το master plan δηλαδή του Εύρου, Στην εκπόνηση του οποίου, ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού, είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα αυτού του master plan. Ο κύριος Μπένος έρχεται στο Νομό, λοιπόν, και στο Σουφλί συγκεκριμένα, ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στη Νέα Βίσα. Τώρα, ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα. Είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει στο διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου, αν θυμάστε, ο κ. Μπένος είχε επανέλθει με μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών που είχε γίνει και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα. Και εκεί είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τα ίδια, λέει, με αυτά που έγιναν στην συνεδρίαση της Βίσας, και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Τώρα, η συγκεκριμένη δήλωση δεν ξεκαθάριζε αν ο κύριος Μπένος αποφασίζει να παραμείνει μέλος της Επιτροπής ή αν αποχωρεί από αυτήν. Επομένως, περιμένουμε και μια πιο σαφή απάντηση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και συζήτηση που θα γίνει στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκουλιβίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Αρνητικά γνωμοθότησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Βαϊλόβγραντ της Βουλγαρίας. Την περιοχή θα μας την πει καλύτερα η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινή, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
7: Αμαλία. Πράγματι, ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιβαϊλογκραν της Βουλγαρίας, καθώς τίθενται κέραια θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, μια και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε κέραια ζητήματα που αφορούν αυτούς τους τομείς. Επίσης, αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος του ΤΕΕ Θράκης, όπως αρνητική ήταν και η θέση του ΤΕΕ για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία της διαβούλευσης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό σας μεσημέρι από την Κομωτινή.
0: Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Σε κατεπήγουσα ανακοίνωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές για την Τετάρτη 26 Αυγούστου λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουμε στη Ζάκυνθο. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία βρίσκεται σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε υπάρχει και η κατεπήγουσα ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Συγκεκριμένα επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα Πάρκα και Άλση στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από σήμερα τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 7.30 το πρωί την ίδια ώρα, σε μια σειρά από δημοτικές και τοπικές ενότητες, να μην τις αναφέρω τώρα γιατί θα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Παράλληλα επισημώνεται η επικινδυνότητα στους αδιέξοδους δρόμους του νησιού, προκειμένου να μην βρεθεί κάποιος εκεί και βρεθεί αντιμέτωπος με εκδήλωση πυρκαγιάς και δεν μπορεί να διαφύγει. Να πούμε εδώ ότι απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων υπάρχει και στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς από χθες 3η 25 Αυγούστου στις 9 το πρωί μέχρι και την 5η 27 Αυγούστου σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έτσι θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησο του Κάστρου, της Άσου, και άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, γιατί και η Κεφαλονιά είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4 σε σχέση με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που είναι ιδιαίτερα αυξημένος, οπότε υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση και από, από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ιδιαίτερα για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, αλλά και για άλλες περιοχές του νησιού, Δασικές, Άρση, Πάρκα κτλ. Και αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Μειωμένη είναι η φετινή παραγωγή της σταφίδας στην Ηλία, ωστόσο η υψηλή της ποιότητα αφήνει ελπίδες για μια καλή τιμή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την Earth Pirgo έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
9: Με ανάμεικτα συναισθήματα έχει ξεκινήσει ο τρίγος της σταφίδας στην Ηλία, διότι το ανοιξιάτικο χαλάζι και ο καύσωνας μείωσαν σημαντικά την παραγωγή. Ωστόσο η ποιότητα παραμένει υψηλή και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η τιμή θα είναι καλή. Ωστόσο η παραγωγή επισημαίνει θα πρέπει να υπερβεί τα 3 με 3,5 ευρώ η φετινή τιμή, πέρυσι στο 2,70 περίπου, διότι αυξήθηκε απότομα το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Ο τρίγος είναι σε εξέλιξη. Οι ξεκινήσεις στα φύλλα έχουν μπει και στα μπέλια η παραγωγή. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική ισοδιά παρά τη μειωμένη παραγωγή σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ωστόσο, περιμένουν και ζητούν και από την πολιτεία πρόσθετα μέτρα στήριξης, κυρίως για να ανανεωθεί και ο αγροτικός πληθυσμός, γιατί παραμένει γυρασμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε 78 χώρες ταξιδεύει πλέον η φέτα των Καλαβρίτων, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρίτων σχεδιάζει νέα επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της παραγωγής, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, αλλά και νέες αγορές στον Κόλπο και την Νοτιοανατολική Ασία. Η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
10: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Από τα βουνά λοιπόν των Καλαβρίτων στις αγορές του κόσμου. Η βαρελίσια φέτα pop του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα και ανοίγει συνεχώς δρόμους στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας δύσκολος βέβαια προορισμός, εννοώ δηλαδή ως αγορά λόγω των δασμών. Αλλά ο Καναδάς απ' την άλλη, η Αυστραλία παραμένουν σημαντικές αγορές, ενώ νέες προοπτικές ανοίγονται και στην Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και στον κόλπο, όπως ανέφερες. Αυτή η νέα επένδυση των 11 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο επόμενο βήμα, όμως δεν υπάρχει ακόμα οριστική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένας επενδυτικός σχεδιασμός που βρίσκεται σε διαδικασία ορίμανσης και αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του συνεταιρισμού στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα που μας μετέφερε και εμάς σήμερα στην ΕΡΤ Πάτρας ο πρόεδρος του εταιρισμού Καλαβρίτων, ο κ. Σατολιάς, είναι αυτή μιας αγοράς που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και όπως είπε, οι πωλήσεις φέτα στις διεθνείς αγορές κινούνται ανωδικά με ρυθμούς της τάξης του 6 με 7%, ενώ παράλληλα ενισχύονται τόσο οι παραδοσιακοί προορισμοί, όσο και οι νέες αγορές. Τώρα, η δυναμική του προϊόντος δίκαιη αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία των εξαγωγών, γιατί τον προηγούμενο χρόνο οι εκτιμήσεις αγοράς τοποθετούν αυτή την αξία των ελληνικών εξαγωγών φέτας σε επίπεδα μεταξύ 850 και 900 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες καταγραφές δίνουν αξία και πάνω από 835 εκατομμύρια. Πίσω από την εξαγωγική επιτυχία, ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Η διαθεσιμότητα του γάλακτος, άμεσα οι προοπτικές της φέτας συνδέονται με την κατάσταση αυτή στο πρωτογενή τομέα και υπάρχει μια έκτηλη ανησυχία του κτηνοτρόφου και των Καλαβρίτων για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων και των μαζικών θανατώσεων ζώων. Το στίχημα πλέον είναι να μετατραπεί αυτή η διεθνή ζήτηση μια σταθερή ανάπτυξη για το συνεταιρισμό και τους κτηνοτρόφους, γιατί όπως προκύπτει, αυτή η επιτυχία εξαγωγική της φέτας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γάλα, παραγωγούς και έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλιακή ανίακτη των Αποκόρωνα Χανίων, όταν μια μικρή φουσκωτή βάρκα με δύο ανήλικους επιβαίνοντες παρασύρθηκε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Να μας πει ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων περισσότερα. Περικλή.
11: Χθες στις απογευματινές ώρες ουσιαστικά Βίκη έγινε η συγκεκριμένη διάσωση από τα στελέχη του λιμενικού σώματος, όταν ειδοποιήθηκαν από ναυαγοσώστες και ελουόμενους ότι μία λέμβος με δύο έφηβους ηλικίες 16 και 17 ετών Παρασύρθηκε από τον άνεμο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής του Δήμου Αποκορώνου. Άμεσα από την περιοχή αναχώρησε ένα περιπολικό όχημα σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού. Το ταχύπλο, μάλιστα, σκάφος Ανδριάννα που έσπευσε και διέσωσε την φουσκωτή Λέμβο, η οποία είχε παρασυρθεί από τους ανέμους. Μαζί ήταν και ο ναυαγωσός της περιοχής, ο οποίος προχώρησε μαζί με το στελέχη του λιμενικού στην διάσωση με χρήση σωστικής σανίδρας. Με τη συνδρομή και των δύο, και των στελεχών δηλαδή του λιμενικού και του ναυαγωσώστη, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, είναι καλά στην υγεία τους και βέβαια είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία έχουν ακολουθήσει από όμοια αντίστοιχα δηλαδή συμβάντα. Δηλαδή ουσιαστικά οι λιόμενοι να αγνοούν τις ειδοποιήσεις των αρχών όταν έχει έντονο άνεμο ή κυματισμό, και ευτυχώς, ενώ δεν κατέστη μοιραία, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός των ατόμων, είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά, καθώς είναι σε εξέλιξη και η θερινή περίοδος και θα κρατήσει ακόμα και για το Σεπτέμβρη, με τον καλό καιρό να κατεβάζει κόσμο στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα το δημογραφικό της χώρας και ειδικά της Πελοποννήσου, απέστειλε η διοίκηση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ σε λίγες ημέρες. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, όπως είπες, η Ομοσπονδία των Εμπόρων της Πελοποννήσου με την επιστολή αυτή σημειώνει ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε από το 2011 έως το 2021 με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το σύνολο της χώρας, κατά 6,6% δηλαδή, έναντι 3% για όλη τη χώρα. Η Πελοπόννησος, λοιπόν, είναι η τέταρτη περιφέρεια της χώρας, λέει η Ομοσπονδία, με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι, Βίκη, μείωση στις νεότερες ηλικίες, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των 20-29 ετών και 30-39 ετών. Άρα, λοιπόν, η υπογεννητικότητα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό, τονίζει η Ομοσπονδία. Εξαφανίζεται η γεωργία, η κτηνοτροφία, συρρυκνώνεται το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα και οι οικογενειακές επιχειρήσεις περιορίζονται. Έτσι, λοιπόν, η Ομοσπονδία στέκεται και στην έλλειψη των εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα. Άρα, δημιουργείται και μια εγκατάλειψη καλλιέργειας της γης και μια λογοποίηση του χώρου, και αυτή η εγκατάλειψη περιοχών φέρεται και με τα ζητήματα που αφορούν τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι, λοιπόν, η Ομοσπονδία ζητά δράσεις που θα ανακόψουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και θα δώσουν κίνητρα για μετεγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιφέρεια. Επίσης, ζητά υποδομές και καλές δουλειές και για το λόγο αυτό έστειλε και την συγκεκριμένη επιστολή. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν μικρά νησιά της Δωδεκανήσου το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο των εξορμήσεων που οργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα ξεκινά από τη Σύμη στις 4 Σεπτεμβρίου και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μαριέτα.
14: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι συχνές αυτές οι ιατρικές εξορμήσεις στα νησιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά βεβαίως όχι μόνο. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συχνά πυκνά από διάφορους φορείς επισκέπτονται τα μικρότερα νησιά, γιατί βέβαια αυτό είναι κυρίως που λείπει από αυτά. Τώρα, ανακοίνωσε λοιπόν το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Γαλινός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και σύμφωνα με αυτό, κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν το επόμενο διάστημα τη Σύμη την Πάτμο, το Καστελόριζο την Κάρπαθο και την Κάσο. Επισκέψεις θα ξεκινήσουν, όπως είπα, από τη Σύμη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε θα είναι περίπου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και η παραμονή των κλιμακίων στα νησιά είναι κατά κανόνα, σε κάθε νησί, είναι κατά κανόνα διήμερη. Να σας πω ότι για πρώτη φορά, όπως ανακοινώθηκε από την περιφέρεια, σε συνεργασία με το νοσοκομείο αλλά και με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της Ρόδου, σε κάποια από αυτές τις επισκέψεις θα συμμετέχει και η κοινική μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου της Ρόδου, προκειμένου να γίνει και μια διαδικασία αιμοληψίας στα νησιά, που και εκεί προφανώς λόγω έλλειψης υποδομών δεν γίνεται συχνά, αλλά είναι κάτι που, όπως έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη το νοσοκομείο μας. Οπότε από τη Σύμη την Παρασκευή και το επόμενο διάστημα στα νησιά που προαναφέραμε, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα μπορούν να εξετάσουν τους κατοίκους των νησιών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στον κρίσιμο ρόλο των αεροδιακομιδών που αποτελούν γέφυρα ζωής, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου της Σάμου, αναφέρθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καμπούρης. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας από τη Σάμο. Χάρη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με αφαιρμή βέβαια τις αυξημένες αεροκομιδές βαρέων περιστατικών που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Όπως σημείωσε, το νοσοκομείο διαθέτει αξιόλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό περιστατικών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο νησί. Όπως παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα για νευρολογική, η οποία υπάρχει σε εξελιγμένο βαθμό στη Μυτιλήνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση αεροκομιδή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του ασθενούς. Τώρα, όπως παραδείγματος χάρη και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καρδιακά. Και γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε για να έχουμε την μονάδα αιμοδυναμικό. Κύριος Καμπούρης χαρακτήρισε τις αεροκομιδές γέφυρα ζωής για τους κατοίκους των νησιών, επισημένοντας ότι ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά ο χρόνος είναι καθοριστικός. Βεβαίως, να σας πω ότι στο επίκεντρο είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Μέσα από τις επόμενες μέρες αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία ακόμα μία γυναικολόγος, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 4. Ωστόσο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παθολόγο. Μία εξ αυτών αυτή τη στιγμή υπηρετεί με απόσπαση. Θα έρθει και άλλη μία για τους 3 μήνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις προκηρύξεις. Να σας υπενθυμίσω, είχαμε ζητήσει 14 γιατρούς, από αυτούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόνο οι 4. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον δυστυχώς για όλους αυτούς. Τώρα προχωρά μαγνητικός τομογράφος και στεφανιογράφος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Στόχος είναι το νοσοκομείο να είναι πλήρως έτοιμο σε επίπεδο υποδομών, ώστε όταν μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία να φτάσουν και να τοποθετηθούν άμεσα. Οι διαδικασίες βέβαια είναι χρονοβόρες, γιατί είναι με ΕΣΠΑ και καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο γίνονται όλα αυτά. Υπάρχουν ενστάσεις από τις εταιρείες που χρειάζονται 5 και 6 μήνες για να εξεταστούν. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Νέος αγγειογράφος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει η Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η εγκατάσταση του νέου αγγειογράφου ουσιαστικά αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μια δωρεά των ελληνικών πετρελαίων. Η εγκατάσταση έγινε πριν από λίγες μέρες και με την εξέλιξη αυτή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εντάσσεται πλέον σε ένα από τα στα 7, καλύτερα να πω, εντάσσεται στα 7 νοσοκομιακά ιδρύματα πανελλαδικά, στα οποία υπάρχει δυνατότητα χρήσης για θρομβεκτομές του κεντρικού νευρικού συστήματος για διάλυση θρομβώσεων. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον καθηγητή του τμήματος, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος επεσήμανε τη σημαντικότητα σαφώς της εγκατάστασης του νέου αγγειογράφου, ενώ σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης του όλου του συστήματος, καθώς ο χρόνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Υπάρχει ένα θεραπευτικό παράθυρο, όπως λέγεται, το οποίο ξεκινά από τις 8 και φτάνει μέχρι και τις 24 ώρες, και τα στοιχεία δείχνουν ότι αν ένας θρόμβος αντιμετωπιστεί άμεσα, τότε ένας στους τρεις ασθενείς ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να βγει από αυτή την περιπέτεια χωρίς καμία αναπηρία. Ωστόσο, να σημειώσω εδώ, Βίκη, ότι το τμήμα εφημερεύει 10 ημέρες το μήνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε όλοι τι συνεπάγεται αυτό. Οφείλεται στην έλλειψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οπότε προβάλλει για μια ακόμη φορά επιτακτικά η ανάγκη στελέχους του τμήματος, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει περισσότερες ημέρες στις υπηρεσίες του, όχι μόνο στους ασθενείς από τη Θεσσαλία, αλλά και από ολόκληρη την 5η υγειονομική περιφέρεια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Και να πάμε τώρα στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς όλα είναι έτοιμα. Αύριο το πρωί πρόκειται να εγκαινιαστεί η επέκταση, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εμείς να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, καθώς σήμερα έγινε και η διαδρομή, δεν είναι έτσι, Σοφία?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαδρομή από το τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι και την 25 Μαρτίου, όπου διακλαδώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημότες, τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς από αύριο στις 3 το μεσημέρι, η επέκταση του μετρού της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που στήχησε 640 περίπου εκατομμύρια και δίνει τη δυνατότητα της μετακίνησης μέσα σε 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Καλαμαριάς. Ένας χρόνος ο οποίος θα χρειαζόταν τουλάχιστον να είναι διπλάσιος και να εξαιρέσουμε βεβαίως και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα ακολουθούσαν. Εκείνο που πρέπει να σταθούμε είναι στις δηλώσεις της Δημάρχου Καλαμαριάς, της κυρίας Σαράπογλου, η οποία δήλωσε συγκινημένη για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που θα αλλάξει, όπως η ίδια ανέφερε, την κινητικότητα αλλά και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας επισήμανε ότι αναμένεται τουλάχιστον 15.000 οχήματα λιγότερα να κατευθύνονται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ήδη ότι γύρω στο 15% είναι η μείωση η οποία υπήρξε σε ό,τι αφορά στο κυκλοφοριακό πόρτο της πόλης. Μένει αυτό να το δούμε από αύριο που θα δοθεί στην κυκλοφορία. Το μετρό, αμέσως μετά τα γένεια, όπως είπες και εσύ, Δίκη, μια γραμμή που περιλαμβάνει 15 νέους σειρμούς, οι οποίοι πια μπαίνουν και αυτοί σε λειτουργία. Είδαμε τις στάσεις, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πιο χαμηλές, πιο κοντές από τις υπόλοιπες στάσεις του μετρό της Θεσσαλονίκης. Οι εσκαφές δεν γίνανε σε τεράστιο βάθος. Είναι σταθμοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κοινό της Καλαμαριάς και θα εξυπηρετούν καλύτερα όταν από την 1η Σεπτεμβρίου υπάρξουν και αυτές οι αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες, όπου θα διέρχονται με περισσότερα δρομολόγια από τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Να θυμίσουμε επίσης, Βίκυ, και να κλείσουμε με αυτό, ότι συνολικά πια το μήκος διαδρομής του μετρό στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Καλαμαριά θα ξεπερνά τα 14 χιλιόμετρα. Είναι οι στάσεις οι υπάρχουσες συν τις 5 με μια ανεξάρτητη γραμμή, η οποία θα ξεκινά από το συνδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, θα φτάνει στη Μήτρα και από εκεί αύριο μπαίνουν σε δρομολόγια για το αεροδρόμιο, τα οποία θα εξυπηρετούν επίσης και όλους όσοι θέλουν να κατευθυνθούν από και προς το αεροδρόμιο Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων η διενέργεια διαγωνισμού για υποστηρικτικές υπηρεσίες καθαριότητας, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι αντιδράσεις εργαζομένων. Η Βάσο Γκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, οι αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Ιωαννιτών η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνει χθες τους όρους του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιών. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 7.170.000 ευρώ. Αφορά την αποκομιδή σύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, την πλήση κάδων και τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη όσο και στις δημοτικές ενότητες. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, καθώς η Δημοτική Επιτροπή τότε ενέκρινε την ανάθεση των υποστηρικτικών υπηρεσιών με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 8,3 εκατομμύρια. Η νέα διακήρυξη είναι μειωμένη περισσότερο από 1 εκατομμύριο, αλλά διατηρεί μεγάλο μέρος του αρχικού αντικειμένου. Η Δημοτική Αρχή απορρίπτει το χαρακτηρισμό της ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποστήριξη της Δημοτικής Υπηρεσίας, καθώς αυτή δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό για να καλύψει το σύνολο του Δήμου. Αντίθετη είναι η θέση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, της ΔΑΣ ΟΤΑ και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Οι εργαζόμενοι χθες πραγματοποίησαν στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εκχώρηση βασικών λειτουργιών της καθαριότητας. Ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ συνδέουν το διαγωνισμό και με το μέλλον περίπου 80 συμβασιούχων, εκφράζοντας φόβους ότι η ανάθεση σε ιδιώτη θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή τους. Θέτει επίσης και ζήτημα κόστους για τους δημότες, επισημένοντας ότι το κόστος αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων αυξάνεται από 48 ευρώ τον τόνο σε 57 ευρώ. Η απόφαση πάντως ελήφθη και ο Δήμος Ιωαννιτών πλέον προχωρά στη διενέργεια του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τον Ευπρεπισμό, τον Καθαρισμό και τη Φύλαξη του Κάστρου και των Μεταβυζαντινών Ναών της Κιάθου υπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Κιάθου Θοδωρής Τζούμας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η σύμβαση, να σας πω αναλυτικά, ότι αφορά την καθημερινή φροντίδα και προστασία σημαντικών μνημείων του νησιού, με στόχο να παραμείνουν σε καλή κατάσταση και φυσικά να είναι προσβάσιμα από κατοίκους και επισκέπτες. Στο αντικείμενό τους περιλαμβάνεται το κάστρο Σκιάθου, η Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία Εικονίστρα, και η Ιερά Μονή Παναγίας και Χριάς. Προβλέπεται λοιπόν καθημερινός καθαρισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, γενικότερος ευπρεπισμός των αποκαταστημένων και ανεδειγμένων μνημείων. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται, λέει, τακτική συντήρηση των μνημείων του κάστρου και καταγραφή τυχών φθορών, οι οποίες θα τεκμηριώνονται και θα συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις και τις επιτούμενες εργασίες, βέβαια, αποκατάστασης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται μικροεπεμβάσεις και μικροστερεώσεις, αλλά και η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος κατάρρευσης κάποιου τμήματος των μνημείων. Για τη συνδρομή, δε, στη φύλαξη και τη συντήρηση αυτών των χώρων, ο Δήμος θα διαθέσει επιστημονικό και εργοτεχνικό προσωπικό, προβλέπει η παροχή τριών εργατοφυλάκων και ενός πολιτικού μηχανικού. Η κυρία Μενδών, λοιπόν, μετά την υπογραφή της σύμβασης, είπε ότι το κάστρο και τα μεταβυζαντινά μνημεία αποτελούν σημαντικό τμήμα της ιστορικής ταυτότητας της Κιάθου και υπογράμμισε την ανάγκη μιας συνεχούς φροντίδας και προστασίας τους. Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία, όπως είπε, του Υπουργείου με το Δήμο Κιάθου για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και τη φύλαξή τους, αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Ενώ από την πλευρά του Δήμαρχου Κιάθου, ο κ. Τζούμας χαρακτήρισε τη σύμβαση σημαντικό βήμα για τη διατήρηση του έργου αποκατάστασης που έχει προηγηθεί, η αλήθεια, στο κάστρο και στους μεταβυζαντινούς ναούς των Ιερών Μονών, Εικονίστρας και Κεχριάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. 201 λειτουργικά κενά καταγράφονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κέρκυρας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στοιχείο που προέκυψε από τη συνάντηση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για έναν αριθμό ιδιαίτερα μεγάλο σύμφωνα και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Αχιλέα Καπετάνιο, καθώς η περσινή σχολική χρονιά είχε ολοκληρωθεί περίπου με 40 κενά. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, τα κενά πριν από την τοποθέτηση 46 νεοδιόρυσων εκπαιδευτικών έφταναν περίπου τα 250, εκφράζοντας την ανησυχία της για το κατά πόσο θα καλυφθούν οι ανάγκες, καθώς οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών αναμένονται ως την 1η Σεπτεμβρίου. Με την Κέρκυρα, ωστόσο, να μείνει στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών λόγω του υψηλού κόστου στέγασης και διαβίωσης. Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε συμπτύξεις και συγχωνεύσεις τμήματων ως λύση για την κάλυψη των κενών. Όπως επισημαίνει, ήδη υπάρχουν τμήματα με έως και 27 μαθητές σε παλιά σχολικά κτίρια και μικρές αίθουσες. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, εμφανίζεται να εμπιστεύεται τις εισηγήσεις των διευθυντών των σχολείων, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των οδηγιών που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνάντηση, τέλος, να πούμε ότι συζητήθηκε και η δημιουργία ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου στη Βόρεια Κέρκυρα, με την ΕΛΜΕ να εκφράζει επιφυλάξεις για τη μελέτη, τις υποδομές και την προσβασιμότητα του νέου σχολείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γονιών και εκπαιδευτικών για το θέμα της συγχώνευσης τμήματων δύο τάξεων σε δύο δημοτικά σχολεία της Χίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντες Κοραής, έπειτα από την ανάκληση των υποβαθμίσεων σχολικών μονάδων που υπήρξαν σε Λέσχο και Λίμνο, έτσι όπως ενημερώθηκαν, είχαν παράσταση διαμαρτυρίας νέα μετά από αυτήν που είχαν στην 5 Αυγούστου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να πάρθουν πίσω οι αποφάσεις που αφορούν τη Χίου για τις συγχωνεύσεις τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, στην πόλη της Χίου, και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Και επίσης να μην προχωρήσει καμία νέα συγχώνευση ή υποβάθμιση ή συρρήκνωση σχολικής μονάδας και τμήματος, παράλληλα να στελεχωθούν όλα τα σχολεία του νησιού με το απαραίτητο εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό. Αν επιμείνει ο προϊστάμενος της ιδιαίτερης μονάδας και τμήματος, παράλληλα να στελεχωθούν όλα τα σχολεία του νησιού με το απαραίτητο εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό. Αν επιμείνει ο προϊστάμενος της ιδιαίτερης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, την εφαρμογή των συγχωνεύσεων σε αυτά τα δύο σχολεία θα είναι πολλαπλά

0: ώστε να αλλάξει αυτή η απόφαση. Έχουμε και τους γονείς οι οποίοι ζητούν τόσο από τον Δήμαρχο αλλά και αντιπεριφερειάρχη Χίου και τους βουλευτές του νομού να πάρουν θέση, έχοντας κοινοποιήσει το σχετικό πρόβλημα. Και τέλος και η Ένωση Γονέων Οικειδεμόνωτας υπέρ αυτού του αγώνα για διατήρηση των δύο τμήματων, μιλώντας για εκπαιδευτική περιφέρεια δύο ταχυτήτων, αν δηλαδή ισχύσουν οι μη συγχωνεύσεις σε Λέσβο και Λίμνη και αντίθετα υπάρχουν στη Χίο, λέγοντας ότι θα υπάρξουν ενέργειες τις επόμενες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στο Καστελόριζο, καθώς εκεί είναι σε εξέλιξη το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου Beyond Borders, με κεντρικό θέμα «Τι απομένει αν αφαιρέσεις το προφανές». Στο Καστελόριζο βρίσκεται η Όλγα Νίκου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Καστελόριζο για το 10ο Beyond Borders, που συνεχίζει για τέταρτη μέρα να μετατρέπει το κριτικό αυτό νησί, το πανέμορφο κριτικό νησί, σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ, του πολιτισμού, της σύγχρονης σκέψης. Πραγματικά φέτος το ερώτημα είναι τι μένει αν αφαιρέσεις το προφανές. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι διοργανωτές και η απάντηση είναι ότι μένουν οι άνθρωποι, οι μνήμες, οι λεπτομέρειες, οι ιστορίες που συνήθως προσπερνάμε και καταγράφονται στις ταινίες που προβάλλονται εδώ κάθε μέρα. Η φετινή 10η διοργάνωση έλαβε 634 ταινίες από 156 χώρες. 42 είναι οι ταινίες που επιλέχθηκαν για τα δύο διαγωνιστικά τμήματα και 35 αυτές που προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή ή παγκόσμια πρεμιέρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται έργα που έχουν ήδη περάσει από σημαντικά φεστιβάλ του κόσμου, αποδεικνύοντας πως ένα μικρό νησί μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κινηματογραφικός προορισμός. Η τέταρτη μέρα λοιπόν βρίσκει το Καστελόριζο σε πλήρη φεστιβαλικό ρυθμό. Έχουν ξεκινήσει προβολές ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος Μεγάλου Μήκου, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές που διεκδικούν αξιώσεις στα βραβεία του φεστιβάλ. Από αύριο ξεκινούν και οι προβολές των ντοκιμαντέρ μικρού μήκου, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προβολές του Πανοράματος. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η Ελβετία, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, με σημαντικούς δημιουργούς του ελβετικού ντοκιμαντέρ να βρίσκονται στο νησί. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Διεθνούς Εμπειρικής Επιτροπής, ο Κριστιαν Φρέι. Και βέβαια το Beyond Borders δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι οι συζητήσεις, οι συναντήσεις με τους δημιουργούς, οι παρουσιάσεις βιβλίων, τα masterclasses, οι εργασίες του Pitching Forum, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι κινηματογραφιστές τις ταινίες τους, όπως εκείνες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούν ένα διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου και το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχει πετύχει συμφωνία έτσι ώστε να έχουμε την προσέγγιση 26 κουραζιερόπλοιων εκτός της θερινής περίοδου στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
3: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, συμφωνία για 26 προσεγγίσεις κουραζιερόπλοιων από μία και μόνον εταιρεία τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2027 πέτυχε η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, κ. Άγγελος Βλάχος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το όλο γεγονός, τονίζοντας ότι εργάζονται στη διοίκηση του οργανισμού τα τελευταία χρόνια συστηματικά και μεθοδικά, προκειμένου να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν το προϊόν της κουρασγέρας. Μια κουρασγέρα που πραγματικά αφήνει πολλά ωφέλη στην Καβάλα, οικονομικά κυρίως, αλλά και τουριστικά. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, έχουν άλλα τόσα πλοία από την ίδια εταιρεία το 2028 εκτός σεζόν και αυτό φυσικά θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς, της πόλης της Καβάλας τους μη τουριστικούς μήνες όταν η αγορά δοκιμάζεται οικονομικά. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντικά νέα ευρήματα φέρνει στο φως η φετινή ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Θουρία, αποκαλύπτοντας σταδιακά την έκταση και την οργάνωση μιας ολόκληρης αρχαίας πόλης. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης. Κώστα.
4: Πρόκειται για έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από την Καλαμάτα. Δίκη, κατά πληροφορίες υπήρχαν οι ιστορικές φαρές, η ιστορική Καλαμάτα δηλαδή, η πόλη. Και έτσι φέτος οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως νοτίως στο αρχαιοθέατρο, σε έκταση που απολωτριώθηκε την προηγούμενη χρονιά και όπου σύμφωνα με τις ώρες τώρα ενδείξεις εκτινόταν η αγορά της αρχαίας Θουρίας. Το σημαντικότερο έβριμα είναι ένας εντυπωσιακός αναλυματικός τείχος μήκους 117 μέτρων. Ένα τμήμα του είχε εντοπιστεί πέρυσι, Δίκη, φέτος όμως αποκαλύφθηκε σε όλο του το μήκος, καθώς και ως προς το πλάτος και το ύψος του. Παράλληλα, βρέθηκαν κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία παραπέμπουν στην ύπαρξη μεγάλη.

0: των δημοσίων οικοδομημάτων. Οι αρχαιολόγοι αφήνουν ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να υπήρχε και ναό στην περιοχή, χωρίς πάντως να προχωρούν ακόμα σε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε επίσης στο φως μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων, ένα μικρό μαρμάρινο αγαλματίδιο της Αρτέμιδος και τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα, πιθανότητα κάποιας θεότητας ή ταυτότητα της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί. Έρευνες έγιναν και στην Ακρόπολη της Ιστορίας, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του χειρευματικού τείχους, καθώς και δυτικά του Ασκληπιού, όπου εντοπίστηκε δημόσιο οικοδόμημα. Τώρα για την πορεία των ανασκαφών, ενημερώθηκε κατά την επίσκεψή του στον χώρο Δήμαρχος Καλαμάτος, Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια. Ενώ, όπως σημείωσε η επικεφαλής ανασκαφής, η Δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη, η αρχαία θεωρία αποκαλύπτεται βήμα-βήμα, με τη συνέχιση έρευνα να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την αρχαία αγορά και τα δημόσια κτίρια της. Ένας ακόμα σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της χώρας μας αποκαλύπτεται δίπλα στην Καλαμάτα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει. Τάμη.
2: Άλλωστε, οι μήνες του καλοκαιριού στη Φλόρινα είναι μήνες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι, αποχαιρετούμε και το μήνα Αύγουστο με πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Φλόρινας. Με συναυλία σήμερα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Σταν Αντιπαριώτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλόρινας. One Night Stand, όπως επίσης και αύριο 5η 27 Αυγούστου στο πλαίσιο και πάλι των ίδιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 9 η ώρα το βράδυ στο Νέο Πάρκο, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών από τον Σύλλογο Θεσσαλών και Φίλων Ομού Φλόρινας. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο στις 31 Αυγούστου με την κεντρική και τελευταία εκδήλωση του πολιτιστικού καλοκαιριού στις 9 η ώρα στον αύλαιο χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικών σχολείου της Φλόρινας με γέλιο σέρβις από την ομάδα stand-up comedy του Θεάτρου Παρέα, όπου παίζουν ο Κώστας Καρανάτσιος, η Δώρα Σλαβέρα και η Νίκη Πλακή. Σημαντικές και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που δίνουν διαφορετικό χρώμα στις όμορφες και δροσερές νύχτες της Φλόρινας, που τις τελευταίες μέρες βέβαια είναι αρκετά θερμές, αφού η θερμοκρασία αγγίζει και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Τάμη.
3: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται και αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM, τη ΣΕΡ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επιμένει ο καύσωνας και δοκιμάζει τις αντοχές όλων με 39 και κατά τόπους ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου, δυστυχώς για μία ακόμα μέρα. Επιμένει όμως και ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών με τα νησιά του Ιωνίου να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, εδώ και αν δοκιμάζονται οι αντοχές όχι μόνο στα Ιόνια, γενικότερα σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας ανακοίνωσε μέσα ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία, έχουν σχολιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει καθεστώς δύο ταχυτήτων συντάξεις Χηρίας, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο Κίτριο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, θέση της Όλγας Γεροβασίλη, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη μέρα υποχωρούν τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να μειώνεται άνω του 2%. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Και τέλος, υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα 39 βαθμοί στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Από τη Δευτέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών με μειώσεις, όπως λένε από το Υπουργείο, από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τα δύο θέματα αυτά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα, όλοι καταλαβαίνουμε, την καθημερινότητά μας, καθώς αφορούν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Όμως αφορά και η είδηση με την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων Χηρίας σε 8.500 δικαιούχους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά να δούμε τι έχει γίνει και τι αλλάζει πλέον από τις επόμενες ημέρες. Να μας πεις, Δήμητρα, για τους δικαιούχους και τα ωφέλη, δηλαδή πώς είναι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι και τι κερδίζουν. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αφορά τις συντάξεις, κυρίες και κύριοι, όπως προνέφερες και εσύ, υπήρχε μια περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας από το 70% στο 35%. Αυτό ίσχυε για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν είχε γίνει εφαρμογή, όπως πρόβλημα τον νόμος Κατρούγκαλου, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Εκκρεμούσε. Τώρα όμως σταματάει και για αυτούς η όλη διαδικασία. Αρχικά, το όφελος είναι για τους συνταξιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν συντάξεις Χηρίας. Είναι 8.500 τον αριθμό. Μιλάμε για τους μετά το Μάιο του 2016 που ξεκίνησαν να παίρνουν τις συντάξεις Χηρίας. Αυτοί μπορούν να δουν αυξήσεις έως και 470 ευρώ το μήνα στην σύνταξη, αφού από το 35% ανεβαίνει στο 70% η σύνταξη που λαμβάνουν για τον ή την αποθανόντα ή αποθανούσα σύζυγο. Τώρα όμως για 122.000 συνταξιούχους δεν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση.
0: Γιατί αυτοί μένουν εκτός, δηλαδή, μένουν εκτός αυτοί.
2: Δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται ποτέ για τους αξιούχους του ΕΦΚΑ, του ΙΚΑ ουσιαστικά. Υπήρχε ευτυχώς μια αναβολή. Υπήρχε η δαμόκλειος πάθη ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να εφαρμοστεί η μείωση και σε αυτούς. Ευτυχώς το απέφυγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση τελειώνει και για αυτούς το θέμα. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει περικοπή και φυσικά δεν θα υπάρξει καμία αναδρομικότητα. Όμως δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα ούτε και για τις 8.500.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο, το κρίσιμο ερώτημα, Δήμητρα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά, Δήμητρα, κυρία Ζή. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά.
2: Έχει ξεκαθαριστεί από κυβερνητική πλευρά ότι δεν τίθεται θέμα και ο νόμος δεν προβλέπει θέμα αναδρομικότητας. Τώρα από εκεί πέρα, αν θα υπάρχουν διεκδικήσεις δικαστικά, είναι μια εξέλιξη η οποία θα τη δούμε στην συνέχεια. Οι συνταξιούχες οργανώσεις επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προσφύγουν οι συνταξιούχοι προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά τους. Είναι διαδικασίες που θα τις δούμε προσεχώς εάν τελικά κάποιοι προσπαθήσουν να ζητήσουν κάτι. Πάντως ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως από την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων εγχειρίας, όπως μας είπες.
2: Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή των συντάξεων γενικώ. Τι μιλάμε σήμερα, έχουμε για τους νέους μισθωτούς, όπως το ΟΓΑΚ των ελευθέρων επαγγελματιών. Και την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου για τους μισθωτούς. Οπότε εκεί θα ολοκληρωθεί, θα δουν πιθανότατα του δημοσίου να δουν εκεί την αλλαγή στην σύνταξή τους. Και φυσικά από τον επόμενο μήνα κανονικά οι συντάξεις κυρίας για αυτούς είπαμε που λαμβάνουν συντάξεις μετά τις 13 Μαΐου του 2016 θα λαμβάνουν κανονικά το 70%.
0: Μάλιστα, στο ζήτημα, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, στο ζήτημα της κατάργησης των περικοπών σε συντάξεις κυρίας, αναφέρθηκε νωρίτερα, πριν από λίγο δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Λοιπόν, ποιος ακριβώς αφορά αυτή η αλλαγή? Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπλος είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσαγκαρόπλος.
4: Το βασικό σημείο είναι ότι καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου και τίθεται οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση η οποία είχε ταλαιπωρήσει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Ο νόμος προβλέπει ότι κανονικά καταβάλλεται το 70%, ότι διαγράφονται οι οφειλές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση διεκδίκηση αναδρομικών ποσών, γιατί το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε τέτοια διεκδίκηση.
5: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ποιους αφορά τώρα, κύριε Τσαγκαρόπουλε?
4: Οι 8.500 είναι λοιπόν κυρίως συνταξιούχοι δημοσίου, αυτοί που είχαν υποστεί την περικοπή.
5: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα αφορά όλους τους συνταξιούχους κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από το 16 και μετά, από το 43-87 το 16 και μετά.
5: Ναι.
4: Μιλάμε δηλαδή συνταξιούχους κυρίας που λαμβάνουν σύνταξη για θανόντα που πέθανε μετά την 13η Μαΐου του 2016.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, άρα μιλάμε για όλους τους συνταξιούχους κυρίας. Το πλήθος λοιπόν που μου είπατε είναι 8.500 του δημοσίου, είναι 75.000 αυτοί που έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή και δεν την υπέστησαν και δεν θα την υποστούν ξανά, δεν τίθεται θέμα, ούτε θα οφείλουν αναδρομικά. Και υπάρχει και άλλο ένα μεγάλο πλήθος, περίπου 122.000 συνταξιούχων, οι οποίοι κανονικά είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο διάταξη με την διπλή εθνική σύνταξη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Τσακαρόπλο. 8.500 συνταξιούχοι είναι χαρούμενοι από χθες το απόγευμα. Γιατί? Διότι αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Αυτό είπε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στο Τέλειο Βραδέλη. Για να την ακούσουμε.
6: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή τη συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη με

0: των στοχευμένων παρεμβάσεων. Πακέτο νέων μέτρων με ένα συνολικό ύψος γύρω στο 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι λένε οι πληροφορίες για αυτό το πακέτο Νότι. Και μάλιστα πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν, ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα σαν αντιπολίτευση που μιλούν για ψίχουλα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ να, αν μου επιτρέπεις λίγο να προσθέσω και να διορθώσω το εισαγωγικό σχόλιο, λέγοντας ότι όπως και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που παρακολούθησαν, όχι εγώ, αλλά οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι δεν θα αναφερθεί μόνο στην επόμενη οικονομική σεζόν, δηλαδή στα μέτρα που έρχονται για να ελαφρύνουν ή να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση απέναντι και στην ακρίβεια που όλοι βιώνουμε η κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που θα περιγραφούν και θα υλοποιηθούν σε ένα ορίζοντα τετραετία, εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, οι πολίτες μας εμπιστευτούν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα, δηλαδή, οι άνοδες του Πρωθυπουργού και οι οικονομικές εξαγγελίες έχουν δύο σκέλη. Ένα, αυτά που θα ανακοινωθούν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα, όπως αυτά που ακούσαμε για τις συντάξεις κυρίες, αλλά κυρίως όσα θα δουν οι μισθωτοί κυρίως, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην τσέπη τους από πρώτης πρώτου. Το είδαμε και πέρσι αυτό. Τότε οριμαστικά θα αρχίσουν να φαίνονται, να υλοποιούνται μέτρα όπως είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και μια στρατηγική για την επόμενη, τα άλλα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι μετά τις εκλογές άνοιξης του 27. Να πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το στρατηγική της κυβέρνησης είναι, όπως το ανέφερα, να εμφανιστεί αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εργαλείο γι' αυτό είναι για άλλη μια φορά η μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αναφέρω ότι μπορεί να είναι μισή με μια μονάδα παρακάτω η μείωση να φτάσει. Φορολογικές ελαφρύσεις για οικογένειες με παιδιά, δηλαδή το λεγόμενο Α21, αντικίνητρα, μάλλον αντιμετώπιση των αντικινήτρων που κρατούν αρκετούς εργαζόμενους εκτός αγοράς εργασίας. Τα λεγόμενα μη μισθολογικά κριτήρια. Όλο αυτό αποτελεί ένα μείγμα το οποίο επεξεργάζεται, όπως είπαμε, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτώμενος σχετικά, σημείωσε ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο και κάτι, αλλά αυτό θα αποκρισταλωθεί, για τόσο μίλησε περίπου ένας τόσος τέτοιος δημοσιονομικός χώρος ο κύριος Κερακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, τις προηγούμενες μέρες. Αλλά άμα θέλεις από την εμπειρία μου, η κυβέρνηση πάντοτε κρατάει επικοινωνιακά κάτι παραπάνω να δώσει ώστε να κερδίσει και τις εντυπώσεις, πόσο μάλλον που είπαμε και τα λέγαμε και χθες και προχθές, είναι η πρώτη διεθνής έκθεση, η τελευταία συγγνώμη, η πρώτη του χρόνου είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις επόμενες εκλογές.
0: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στα κόμματα που σπέβδουν να χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών, με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται στην ΔΕΘ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ίδια κόμματα που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα, πριν καν τα δουν, καταγγέλνουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έχουμε τα μέτρα αυτά. Να θυμίσουμε το μεταξύ από τη Δευτέρα, το Air News Radio 105,8 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελίων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιμελητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων και των τάξεων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει ο ίδιος και το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
2: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150 και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο του μεταναστευτικού να περάσουμε εκεί, καθώς η αυξητική τάση που καταγράφουν οι μεταναστευτικές ροές τα τελευταία 24 ώρα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι σήμερα από τα ξημερώματα έχουμε 272 αφίξεις μεταναστών για την περιοχή της Ιεράπετρας, 39 για το Ηράκλειο, ενώ οι αφίξεις το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 550. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ που βρισκόμαστε στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο χώρος είχε αδειάσει το πρωί, καθώς τα ξημερώματα οι αλλοδαποί που βρισκόταν εδώ από προηγούμενες καραβιές αναχώρησαν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί για αυτό το σκοπό για δομές της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέσα σε λίγες ώρες ο χώρος έχει γεμίσει ασφυκτικά, ενώ μεγάλος αριθμός μεταναστών παραμένει στην Ιεράπετρα, καθώς δεν μπορούν να τους μεταφέρουν στο Ηράκλειο. Είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών σε ό,τι έχει να κάνει τις μεταναστευτικές ροές, τουλάχιστον για την Ανατολική Κρήτη, για τους νομούς δηλαδή Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα, τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι θα συνεχιστεί αυτό, διότι βοηθάει και ο καιρός, ο οποίος είναι ευνοϊκός για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού, έρευνας, διάσωσης συμμετέχουν πλωτά ενέργεια μέσα και από το λιμενικό σώμα, αλλά και από τη Frontex.
0: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως είναι και καιρικές συνθήκες που βοηθούν αυτές τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και έρχονται οι άνθρωποι που να ζητούν μια καλύτερη μέρα. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε πιο βόρεια τώρα και συγκεκριμένα στις Σέρρες. Γιατί εκεί, ενώπιον της δικαιοσύνης, θα βρεθούν σε λίγη ώρα 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλων στη Συντική. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, για να μας πει κάποιοι από αυτούς βρήκαν ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έντασης να βγουν από τη δομή. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρρες λοιπόν για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όμως πριν πάμε στις Σέρρες, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στο Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης εξετάζεται η έκδοση 39χρονου Τούρκου διακινητή μεταναστών, ο οποίος ερευνάται από την αστυνομία για τη φωτιά που προκλήθηκε στο κελί του την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρα, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
4: Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Φετών, σε ακροατήριο η συνεδρίασή του, προκειμένου εξετάζεται το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για παράδοση του 39χρονου Τούρκου, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές έχει να εκτίσει υπόλοιπο από καταδικαστική ποινή 15 ετών για διακίνηση μεταναστών στη χώρα του. Ο συγκεκριμένος εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές εάν εμπλέκεται στη φωτιά που είχε αναστατώσει τις φυλακές διαβατών στις 18 του μήνα, όταν στο κελί του μπήκε φωτιά και συγκεκριμένα σε στρώμα που προκλήθηκε από λάδι που έβαλε κάποιος κρατούμενος και το άναψε. Από εκείνη η φωτιά αυτή είχε επεκταθεί και μάλιστα η υπόθεση ερευνάται και κάποιοι από Τούρκοι κρατούμενοι βρίσκονται στην απομόνωση ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ο συγκεκριμένος 39χρονος αρνείται να εκδοθεί, επικαλείται πολιτικούς λόγους ότι έκανε αναρτήσεις στο διαδίκτυο εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης, γι' αυτό δεν θέλει να εκδοθεί. Πάντως είχε καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών που είχε συλληφθεί στην ΚΟ στο παρελθόν και εξέτησε ένα μέρος της ποινής του και είχε αποφυλακιστεί με όρους.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε τη Θεσσαλονίκη, πάμε τώρα στις Σέρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα επεισόδια που είχαμε στην μονάδα κράτησης στην Συντική, στη δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
5: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών. Δικάζονται 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν αποδράσει. Αναζητούνται βέβαια να πούμε ακόμα 15, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Ουσιαστικά σε λίγο ξεκινάει η απολογία των αλλοδαπών, οι οποίοι βέβαια μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, είπαν ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια, είπαν ότι είδαν το φράχτη πεσμένο γι' αυτό που φάσαν να βγουν έξω από τη δομή. Βέβαια οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, μίλησαν για τα επεισόδια, που ήταν πάρα πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια. Είπαν δηλαδή ότι μετά τις 8.30 γύρω στις 9 οι κρατούμενοι εκεί στη δομή ξεκίνησαν να πετούν πέτρες εναντίον τους. Στη συνέχεια έριξαν την εσωτερική περίφραξη, έριξαν και την εξωτερική και 40 από αυτούς κατάφεραν να αποδράσουν, βέβαια συνελήφθησαν 25. Και από εκεί και πέρα βέβαια είπαν για τις φορές που προκάλεσαν και στο υπηρεσιακό όχημα της δομής, αλλά και στη δομή. Ουσιαστικά μια ολόκληρη πτέρυγα καταστράφηκε από τις ζημιές, από τις φορές που έκαναν οι κρατούμενοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πω στην απολογία τους. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για απάνθρωπες ηθίκες διαβίωσης στη δομή Συντικής και μάλιστα είπε ότι δικαιολογούνται το πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι που κρατούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν παίρνουν άσυλο. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί, όπως είπα, παρουσίασαν το πολύ δύσκολο βράδυ που πέρασαν εκείνο. 17 ήταν Γρηγόρη ουσιαστικά εκείνη την ημέρα στη φύλαξη της δομής. 450 κρατούμενοι, γιατί ουσιαστικά είναι διοικητικά κρατούμενοι αυτοί, και βέβαια μετά ενισχύθηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν στην απολογία τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αρνηθούν την κατηγορία και βέβαια ποια θα είναι η ποινή η οποία θα τους επιβληθεί. Γρηγόρη.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βασίλη Αναστασιάδη, ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας η επόμενη είδηση. Κλείδωσε η συμφωνία της φρεγάτες Μπεργαμίνη. Την Τρίτη υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
7: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας 2 φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάει για μια συμφωνία, Γιώργο, η οποία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Καλό μεσημέρι.
8: Διότι έτσι είναι μια πολύ σημαντική βέβαια συμφωνία. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οριστικοποιήθηκε η απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών. Είναι τύπου Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό ναυτικό. Συνολικού κόστους μαζί με τις απαραίτητες μετασκευές τους για να προσαρμοστούν βεβαίως στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ελληνική πλευρά, αλλά και τα όπλα τους, περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν. Οι σχετικές υπογραφές θα μπουν στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη. Εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και οι αρχηγοί των δύο πολεμικών ναυτικών, των πολεμικών ναυτικών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και το δεύτερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029. Τα δύο προσένταξη πλοία στον ελληνικό στόλο είναι η Κάρλο Μπεργαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, αξιόπιστα, θα φέρουν βαρύ οπλισμό και κάτι το οποίο αναμένεται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, αφού εντάχθηκαν στις τάξεις του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού πριν από 13 χρόνια περίπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο κίνητο των φρεγατών Μπελαρά για λόγους ομοιοτυπίας κυρίως, ως προς τα οπλικά συστήματα δε, μέσα στις προθέσεις ελληνικής πλευράς, είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα όμως τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το πολεμικό ναυτικό. Να σημειώσω ότι στη συμφωνία θα υπάρξουν λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και συνεχεία υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται και η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης αλλά και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Βεβαίως, η χώρα μας, η οποία με την απόκτηση και αυτών των δύο πλοίων, αποκτά ισχυρή δύναμη πυρός, να σημειώσουμε, στο σύνολο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς προβλέπεται ακόμα βεβαίως να ενισχυθεί περαιτέρω το πολεμικό ναυτικό με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Μπελαρά αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, ο οποίος έχει ξεκινήσει και προχωράει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Διανυσόπουλε, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ίδια αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Για την εξέλιξη αυτή με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουν την Ιταλία, ρωτήθηκε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης Μιχάλης Κατρίνης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
9: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα οπλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, και όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή, να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάση της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
0: Να αφήσουμε τώρα στην άκρη της εθνικής άμυνας και αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με τις δύο φρεγάτες από την τύπου Φρέμα από την Ιταλία του πολεμικού ναυτικού και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού. Σε κίτρινο συναγερμό εκδήλωση πυρκαγιών, δηλαδή σε υψηλή κινδυνότητα, βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα. Ενώ η ζέστη επιμένει βεβαίως και κάνει τη ζωή δύσκολη και αφόρητη σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας βοηθήσει να δούμε αναλυτικά από εδώ και πέρα τι έχουμε να περιμένουμε. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών με το χάρτη της επικινδυνότητας?
10: Ναι, Γρηγόρη, από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ, γιατί νομίζω έχει αξία. Αύριο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη, ενώ σήμερα είχαμε μόνο στα νησιά του Ιωνίου. Ουσιαστικά αύριο ο κίνδυνος αυξάνεται και μετατοπίζεται, δηλαδή σε πορτοκαλί κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μπαίνουν περιοχές και επίφοβες και ευαίσθητες, όπως είναι και η Αττική, η Νότια Εύβοια, περιοχές φυσικά προσύνεμες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, στις Βοριάδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Θα επικρατήσουν συνθήκες πολύ ζεστές ξηρές και ανεμόδεις είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ επικίνδυνος στο θέμα των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα η ζέστη, ναι, προφανώς παραμένει, δεν είναι ακραία, αλλά σίγουρα είναι εξαντλητική σε κάποιες περιπτώσεις, διότι έχουμε και υγρασία και αυξημένη δυσφορία και σήμερα άπνοια στην Αττική. Η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σπάρτη με 41 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και η οροφή, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα σε Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Και πια επειδή, όπως είπαμε, αυξάνεται η ένταση του ανέμου τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι θα δούμε μια κάμψη της θερμοκρασίας, ειδικά εδώ σε εμάς Παρασκευή και Σάββατο, που θα έχουμε και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Στην Αθήνα νομίζω το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς και αυτό θα είναι σίγουρα μια διαφορά σε σχέση με αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα. Και επίσης φαίνονται και σχετικά υπιότερες θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά, με 36 άρια, άρα σε γενικές γραμμές κάτι ακραίο δεν περιμένουμε. Με προβληματίζουν μόνο οι άνεμοι σε σχέση με τη ζέστη και την ξηρασία και τον κίνδυνο για φωτιά.
0: Από την Κυριακή και μετά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε ανάσα κανονικά πλέον. Έτσι, την παίρνουμε
10: θα έχουμε μεν ζέστη, αλλά θα είναι υπιότερη. Δηλαδή στις περισσότερες περιοχές 35 με 36 βαθμούς και κάποια τοπικά 38 άρια σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές, με περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πόσες φωτιές έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου? Για να τον ακούσουμε.
11: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά, βέβαια, με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
0: Τώρα, συναγερμός στις αρμόδιες αρχές στα Ιόνια νησιά, σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκεται η περιφέρεια Ιωνίων νήσων, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Κέρκυρα ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριώτης.
12: Red Code ονομάζεται αυτό το οποίο, η κατηγορία ουσιαστικά στην οποία έχει μπει πυροσβεστική, γενικότερα και ο νομός Κέρκυρας, ο νησί της Κέρκυρας και όλα τα επτάνησα, λόγω της κατηγοριοποίησης στο 4 για τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς, ο οποίος είναι υψηλός γιατί είναι, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ένα κοκτέιλ από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κρατάνε και τη νύχτα και είναι πάρα πολλές μέρες, υγρασία αρκετή, ένα κοκτέιλ το οποίο δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο, από το πρωί, όπως γίνεται βέβαια όλο το καλοκαίρι από κατηγορία 3 και πάνω, έχουν διασκορπιστεί δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλο το νησί, τόσο σε κομβικά σημεία της Κέρκυρας, όσο και σε σημεία ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, στα δάση δηλαδή, και στο, εκεί πέρα που υπάρχει πάρα πολύ πυκνό πράσινο. Να πούμε επίσης ότι έχει έρθει από το πρωί ένα ελικόπτερο τύπου Ακού Σταμπέλ, εάν χρειαστεί να συνδράμει και τα αεροσκάφη που παίζεται, τα οποία βρίσκονται μόνιμα στο νησί, ενώ σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τόσο των Δήμων της Κέρκυρας όσο και της περιφέρειας.
0: Συναγερμός σε πολλές περιοχές, όχι μόνο για το κίνδυνο της φωτιάς, αλλά συναγερμός και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την έκθεση του ΕΟΔΗ να αναμένεται απόψε να δείξει τους αριθμούς και τα κρούσματα να ξεπεράσουν αυτά του 2018. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη, την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αύξηση λοιπόν αναμένεται να δούμε απόψε τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων στην επιδημιολογική εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση που θα βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αναμένεται προς το βράδυ, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για αυξητική τάση που θα αποτυπωθεί απόψε με νούμερα. Είναι συνολικά 63 δήμοι σε όλη τη χώρα που ήδη έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι δήμοι ενημερώνονται άμεσα από τον ΕΟΔΗ μόλις υπάρξει κάποιο νέο κρούσμα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Οι ψεκασμοί γίνονται στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα και σε μια ακτίνα 300 μέτρων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, αυτές τις ημέρες, στην κορύφωση του επιδημικού κύματος για φέτος, για το 2026. Κρούσματα θα βλέπουμε ωστόσο μέσα στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας από το 2010. Το 2018, όπως είπες και εσύ, ήταν η χρονιά ρεκόρ με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα και θανάτους. 317 ήταν τότε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 51 οι θάνατοι. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως να φτάσουμε αυτόν τον αριθμό και φέτος. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, νωρίτερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός, ότι ναι, μεν το μεγαλύτερο νούμερο ήταν το 2018, αλλά φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχει μια αύξηση στους θανάτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το 2025. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλείες σε απλές κλινικές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γρηγόρη.
0: Σμαράδα Γεωργιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Στην Παλίνη, όπου είχαμε 5 κρούσματα του ιού, βρέθηκε νωρίτερα η ρεπόρτη μας Χρυσίτα Νικητάκη. Για να την ακούσουμε.
14: Πραγματοποιούνται ψεκασμοί, συγκεκριμένα πρώην υφοκτονίες εδώ στο Δήμο Παλίνης, όπου και βρισκόμαστε στο ρέμα, καθώς τα λιμνάζοντα ύδατα έχουν μετατραπεί σε εστία συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινώς πραγματοποιούνται ψεκασμοί από την περιφέρεια Αττικής, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο να περιοριστούν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει και ο ΕΟΔΗ είναι πως αναμένουμε αύξηση των κρούσματων και υπενθυμίζει πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλούνται να κάνουν οι πολίτες είναι να χρησιμοποιούν έντομο αποθετικά αλλά και σίτες και έντομα αποθετικά και φυσικά να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά από σπίτια και αυλές και ιδιαίτερη προσοχή, να το τονίσω, στους ηλικιωμένους ανθρώπους αλλά και στα άτομα με χρόνια νοσήματα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων, στο διεθνή χώρο, στο Ιράν. Η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε μια νέα δοκιμασία για την Τεχεράνη, με τις αμερικανικές κυρώσεις να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με Ιράν και Ομάν να ζητούν λύση για τη διέλευση των πλοίων, αλλά την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο εδώ, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις από την Ουάσιγκτον. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και όλα αυτά. Δέσποινα, ενώ ο οικονομικός κλοιός εντείνεται, το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
15: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει τη φάση της παρατεταμένης οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει αυτή την πίεση, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Ενώ δεν είναι σαφές, έχουμε το Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι δεν φαίνεται να είναι ορατή κάποια νέα στρατιωτική δράση. Ενώ προχθές είχαμε το Πικ Σέκχε, τον Υπουργό Πολέμου, να λέει ότι δεν αποκλείεται νέα στρατιωτική δράση αργότερα. Ωστόσο, αυτό που το κεντρικό εργαλείο αυτή τη στιγμή της Ουάσιγκτον και το εργαλείο εντός εισαγωγικών είναι οι κυρώσεις και οι απελοί δευτερογενών κυρώσεων προς τρίτες χώρες οι οποίες συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Επίσης, η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η οικονομική πίεση αρχίζει να αποδίδει. Ο Σκοτ Μπέρσετ, ο Υπουργός των Οικονομικών, επικαλείται δηλώσεις Ιρανών ηγετών για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου και οικονομικής ανάπτυξης, κάτι που το θεώρησε ως ένδειξη ότι η πίεση έχει αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει αυτή την ερμηνεία. Καλιμπάφ και Πεζεσκιάν υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγκαΐ χαρακτηρίζει ότι η αμερικανική πολιτική αποτελεί ένα συστημικό εκφοβισμό. Τώρα, ως προς τις ενδείξεις οικονομικής πίεσης στο εσωτερικό, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται παρατεταμένοι και να περιμένουν σε πρατήρια βενζίνης. Το ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό και η κεντρική τράπεζα της χώρας παρεμβαίνει διαθέτοντας 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες. Τώρα, ως προς τα στενά του Ορμούς, παραμένουν το κομβικό ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η κυρία ναυτιλιακή οδός έχει καθαριστεί από νάρκες και ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Το Ιράν, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η επαναλειτουργία δεν είναι αυτόματη και θέτει όρους για την αυσιπλοεία. Χθες είχαμε την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν να επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο αυσιπλοεία, όπου προβλέπεται ένα κοινό διάδρομο, μια κοινή εκαθάριση.
0: Τώρα περνούν πλοία, αλλά λίγα από ό,τι έχουμε καταλάβει.
15: Ακριβώς.
0: Ελάχιστα.
15: Και στη συνέχεια να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για μόνιμη διαδρομή και μηχανισμό διαχείρισης. Τώρα, ως προς την διπλωματική κινητικότητα, Κατάρ, Ομάν, Αίγυπτος και Πακιστάν εμφανίζονται ως διαβλοί υποστηρικτές της αποκλιμάκωσης και της επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση ως προς το αν διεξάγονται πραγματικά οι συνομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν εμφανίζονται να μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, η σύγκρουση έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Η Κίνα, ο βασικός αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιεί ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της εάν οι αμερικανικές κυρώσεις επεκταθούν. Μάλιστα, τις χαρακτήρισε και μονομερείς. Και επίσης, η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί υψηλά τη στρατιωτική της ετοιμότητα για οποιαδήποτε. Για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα που είναι σε εξέλιξη, όλο αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Να πάμε τώρα εντωμεταξύ και σε μια άλλη εξέλιξη, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το όρος Ουκρανικό, γιατί είχαμε την εθνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Τι γυρεύει εκεί ο επικεφαλής της CIA, έχουμε κάποιο νέο?
15: Δεν μας διαφώτισαν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε χθες εθνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα, μείνοντας στη ρωσική πρωτεύουσα για περίπου 4 ώρες. Σήμερα ρωτήθηκε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Είπε ότι, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Ράτκλιφ, ο οποίος μίλησε με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από τη βαθιά κρίση στην οποία, όπως ανέφερε, βρίσκονται.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς, με φόντο αυτά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και τα οποία μόλις μας περιέγραψε η Δέσποινα Συριοπούλου, με αυτό το φόντο λοιπόν, όλοι καταλαβαίνουν, υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη για τις οικονομικές επιπτώσεις, με την κυβέρνηση εδώ σε εμάς να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης των ντίζελ και τον Υπουργό Ανάπτυξη να επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας στάχτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Γογό, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το πρωί σε συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% από τον Φεβρουάριο, καθώς η παραγωγή πετρελαίου έχει περιοριστεί μετά τις καταστροφές στα διελιστήρια της Μέσης Ανατολής. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την κοινωνία. Ήδη το κράτος επιδοτεί με 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης, ενώ προβλέπεται και επιδότηση, την οποία έχουν ανακοινώσει τα διελιστήρια, 5 λεπτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, καθώς, ο Γρηγόρη, το πετρέλαιο κίνησης είναι το καύσιμο που επηρεάζει το κόστος όλων των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, επισήμανε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων και τα καύσιμα ανήκει στον Πρωθυπουργό. Να πούμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,03 ευρώ η αμόλυβδη και στα 2,04 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, παρότι τα τελευταία 24 ώρα υποχωρεί ελαφρώς η διεθνή τιμή του Brent κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι.
0: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Θεοδωρικάκο και μετά έχουμε άλλη μια ερώτηση για σένα, Γογό. Περιμένεις λίγο να ακούσουμε τον Υπουργό.
17: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Πέρα από τις τιμές και την ακρίβεια στα καύσιμα, όμως έχουμε και τις τιμές και την ακρίβεια στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Τη Δευτέρα, μάλιστα, τίθεται σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
16: Μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, 1.230 κωδικοί έχουν αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς από τις βιομηχανίες, τους προμηθευτές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συμφωνία, στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Στόχος είναι μέσα σε διάστημα περίπου 4 μηνών, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 20 τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ήδη καθημερινής διαβίωσης. Και όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, καταναλωτές θα μπορούν από τη Δευτέρα να βλέπουν στα ράφια τα ειδικά καρτελάκια, τα ταμπελάκια, τη σήμανση, και το Υπουργείο θα ανακοινώσει την τελική λίστα των προϊόντων καθώς και τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών, προκειμένου να φανεί το όφελος που θα έχουν τα νοικοκυριά, Γρηγόρη.
0: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, τόνισε στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τον ακούσουμε.
7: Συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής των νοικοκυριών. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750.

0: και προμηθευτές.
1: Λοιπόν, μετά από την ακρίβεια, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Σε ρυθμούς τηλεδιασκέψεων, δέθηκε 3η Σεπτεμβρίου, κινείται το Πασόκ, βάζοντας στο στόχαστρο Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να διευρύνει την πολιτική κοινωνική του απήχηση μετά από άνοιγμα προς βουλευτές, στελέχη και προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Ανδρέα. Υπάρχει μια αναστάτωση, μια αναταραχή στο εσωτερικό της Καρλάου Τρικούπη για το θέμα των συνεργασιών μετά τις εκλογές, αλλά για το θέμα των προσχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους αγροτές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Νομίζω ότι εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και της επετειακής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του κόμματος στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στο ζήτημα, στο ζήτημα της προσχώρησης και της προσέλκυσης βουλευτών οι οποίοι βρίσκονται στους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή, προκειμένου και για λόγους επικοινωνίας αλλά και πολιτικής ουσίας να δείξει ότι έχει την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά. Είναι ένας αγώνας δρόμου που γίνεται και υπάρχουν πάρα πολλές διαβουλεύσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και βέβαια, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον Γρηγόρη, είναι ότι θεωρείται δεδομένη η μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ. Όπως λένε πολλοί επίσης και για τη Μυρτό Κοροβέση, ενώ πολύ πιθανή είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αποστολάκη, τη Γιώτα Πούλου αλλά και του Αλέξανδρου Αυλονίτη. Ερωτηματικό παραμένει το τι μέλη γενέστε με την Θοδώρα Τζάκρη και την Κυριακή Μάλαμα, δύο ακόμη στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και Νίνα Ανεξάρτη, οι οποίοι πιθανολογείται ότι και αυτοί στο τέλος ενδεχομένως να ενταχθούν στα ψηφοβέλτα του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με προσεκτικό τρόπο και ώστε να μην υπάρχουν. Υπάρχουν παρεξηγήσεις και στο εσωκομματικό σκηνικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις περιφέρειες υπάρχουν και υποψήφοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και προφανώς υπάρχει και μια σχετική κρίνια από τους νυν πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ και τους βουλευτές σε σχέση με τα νέα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να ενισχύσουν τα ψηφοβέλτια του κόμματος.
1: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, βέβαια.
2: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και βέβαια να πω ότι το ΠΑΣΟΚ βέβαια δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμά του. Θεωρεί ότι είναι το όπλο του απέναντι στην πολιτική τη Νέα Δημοκρατία εν όψει και τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και γι' αυτό το λόγο αύριο υπάρχει σχετική εκδήλωση με την οποία το ΠΑΣΟΚ και ο κύριο Ανουρλάκης θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους για το ιδιωτικό χρέος υπό τον τίτλο «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ».
1: Μας είπες για τους βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει και υπάρχουν σκέψεις και σενάρια για να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους βουλευτές που έμειναν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η οποία συνεδριάζει σήμερα σε λίγες ώρες από τώρα.
2: Συνεδρίαση ήταν ολιγόλεπτη.
1: Α, ήταν ολιγόλεπτη, μάλιστα.
2: Μόνο για να συζητήσει το θέμα τη πρόταση για τον 7ο, ποιο πρόσωπο, ποιον βουλευτή θα προτείνει για τη θέση του 7ου αντιπροέδρου της Βουλής.
1: Και ποια είναι η πρόταση?
2: Η πρόταση είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Είναι μια πρόταση η οποία σχεδόν ομόφωνα από ό,τι πληροφορούμε εκρήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, μάλλον ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπάρχουν εκτιμήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ότι ενδεχομένως η κυρία Ακρίτα με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα και τόνο ενδεχομένως να μην προσφέρει πολλά ενδεχομένως στο πλαίσιο της συνένεσης. Κανείς όμως δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Σίγουρα είναι μια νέα θεσμική θέση για την κυρία Ακρίτα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ίδια σε σχέση με τα νέα της κοινοβουλευτικά καθήκοντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια να πούμε ότι χθες συνευρίασε και η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου εκεί αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βέβαια παράλληλα να υπάρχει σαφές μήνυμα στους αποχωρήσαντες βουλευτές να παραδώσουν τις έβρες τους προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στη δική του στελέχωση των ψηφοβελτίων.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Η Δήμητρα Κυριαζή και πάλι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Γρηγόρη, η πανελλαδική εφαρμογή πλέον έχει προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις, οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά. Ενώ συμμετοχή μπορεί να έχουν άτομα με νοητική, κινητική, αναπτυξιακή αναπηρία πάνω από 67%, ηλικία 16 έως 67 ετών και υποπροϋποθέσεις μέχρι και τα 77 χρόνια. Υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που είναι 35.000 ευρώ. Συν 17.500 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος. Και τέλος να πω ότι η αποζημίωση, η μηνιαία, είναι από 416 ευρώ μέχρι 1.939 ευρώ, ανάλογα με την αξιολόγηση και την μοριοδότηση που θα λάβει.

0: ο ενδιαφερόμενος και ο δικαιούχος τελικά.
1: Δήμητρα Κυρέτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτισμού, η θρηλυκή Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από μια σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Διάνα Ευθυμιοπούλου. Για το θάνατο αυτό της Ντόλι Πάρτον, λοιπόν, η οποία, μια είδηση η οποία βύθισε στο πένθος, όπως είπαμε, εκατομμύρια θαυμαστές της και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
2: Από τα όρη του Ανατολικού Τενεσί έως στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά πάμφτωχης αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τα τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση. Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες. Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών. Οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Jolin, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You, που έγραψε και ηχογράφησε η ίδια το 1973, κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία, για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας». Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Ντόλιγουντ και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ είχε συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
1: Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλα τα φώτα σήμερα στραμμένα απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ραντεβού με τα αστέρια έχει η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Τη νίκη λοιπόν που θα τη στείλει στη League Phase του Champions League θέλει απόψη η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη στη ρεβάνση του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια για τα play-off της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10, θα μεταδοθεί από την Έρα Σπορ, από το Μέγα και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο τεχνικός του Δικεφάλου Μάρκο Νίκολιτς. Μεταξύ αυτού το μάλλον μαζί με αυτόν τον αγώνα, στις 10 η ώρα, θα ξεκινήσουν και οι άλλες σπουδές αναμετρήσεις. Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, η ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβα επίσης 1-1. Στις 16 καλύτερες ομάδες στο Ευρωβόλι, που διεξήγησε στην Τσεχία, πέρασε η εθνική ομάδα βόλι των γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας και απόψε στις 8 η εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Η εθνική ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί να τερματίσει από δεύτερη έως τέταρτη στον όμιλό της μετάδοση του αγώνα από την F2 και την Ερασπορ. Και να κλείσω με το κύπελο, καθώς θες είχαμε την κλήρωση για τη League Phase του κυπέλου, το Derby ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού Άρη για την τέταρτη αγωνιστική και αυτό μεταξύ των Ιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την πέμπτη αγωνιστική, ξεχωρίζω από την κλήρωση της League Phase, ενώ την πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα αποδοθεί τον Όφη σε μια άτυπη ρεβάνση για τον περσινό τελικό του κυπέλου. Γρηγόρη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσή Σαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τμήματων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές, βρίσκονται Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Σικαρία, Λέρος, Κάλυμνος, Κο και Κάρπαθος. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση περασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Στην οικονομία και στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ύψος των παρεμβάσεων συνδέεται με τα δημοσιονομικά δεδομένα και την οροφή δαπανών, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, ασκώντας κριτική στα κόμματα που, όπως είπε, σπέβδουν και χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών. Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80, είπε χαρακτηριστικά. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Την Έλενα Κρήτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη Συντική Σερών στις 22 Αυγούστου. Την εκτίμηση ότι δεν είναι εφικτή καμία διπλωματική συμφωνία με τους Ιρανούς αξιωματούχους, τους οποίους χαρακτήρισε άγριους, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρετίζοντας την έξτρα αιτία οικονομικής πίεσης επί της Τεχεράνης, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου επεσήμανε ότι χθες Τρίτη το βράδυ, στη διάρκεια εκδήλωσης, συνομίλησαν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζον Ράτκλιφ, μετέβη χθες στη Μόσχα για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μυστικών υπηρεσιών, χωρίς να συναντήσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω τις εκατοντάδες αγνοούμενους. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Ολίνα Ξενοπούλου.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: η πόρνη από πάνω.
4: Επανάσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο του Air News Radio 105,8. Οι συναντήσεις μας θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι κοντά μας σήμερα, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη υποστηρίζει την επικοινωνία και τη ροή του Earth News Radio. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές, και ξεκινήσαμε με το Hey Jude των Beatles. Είναι το πρώτο τους τραγούδι, σαν σήμερα παρουσιάστηκε από την δισκογραφική εταιρεία τους, την Apple, και είναι μια ωραία εισαγωγή για να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, έναν εκλεκτό καλεσμένο. Πρόκειται για ένα νέο, φέρελπη και πολύ διακεκριμένο ήδη σκηνοθέτη με σπουδές στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Πρόκειται λοιπόν για τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την παράσταση την οποία σκηνοθετεί, με τίτλο «Ο σεισμός στη Χιλή» του Heinrich von Kleist. Είναι μία παραγωγή του Διπεθέ Καβάλας και στις 31 Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί στην Καβάλα στο κτίριο Πρώην Lord. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά, κύριε Σταυρόπουλε. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ εγώ για την ανταπόκριση. Ανυπομονώ να σας ακούσουμε, κύριε Σταυρόπουλε. Είναι πολύ γνωστό έργο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε από εσάς και για την υπόθεσή του και ταυτόχρονα να μας δώσετε και κάποια στοιχεία για την επιλογή του. Πώς το επιλέξατε, αν το επιλέξατε εσείς σε συνδυασμό και σε σχέση πάντα με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Καβάλας, όλα αυτά τα ενδιαφέροντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η καλλιτεχνική διεύθυνση, η Εύα Οικονόμου Παμβακά της Καβάλας, του Διπεθέ Καβάλας, ήταν πολύ ανοιχτή και πραγματικά έδωσε πολύ μεγάλη ελευθερία και στην επιλογή του χορού και στην επιλογή του θέματος. Έδωσε μόνο μια θεματική, δηλαδή η θεματική του φετινού Φεστιβάλ Φιλίππων είναι η μεταμόρφωση. Αυτή είναι η θεματική που έχει δώσει. Οπότε, μετά από μια συζήτηση και ένα πολύ δημιουργικό διάλογο που κάναμε, μας έδωσε αυτή τη θεματική και μου είπε: μπορείς να κάνεις ό,τι σε γεμίζει. Ξέρεις, ό,τι σε... Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία εγώ να διαβάσω αρκετά κείμενα, ψάχνοντας όμως πάρα πολύ συνειδητά για ένα μη θεατρικό υλικό. Δηλαδή, ψάχνοντας για κάτι, έψαχνα κάτι διηγηματικό ή κάτι τέλος πάντων που να μην είναι ένας κλασικός διάλογος θεατρικός. Πάντα υπό το πρίσμα του να βρω κάτι που να συμπεριλαμβάνει, ας πούμε, έναν τρόπο και να μπαίνει κάτω από την ομπρέλα της θεματικής μεταμόρφωση. Απλά εγώ είχα εστιάσει ότι ήθελα μια κοινωνική μια κοινωνία σε μετάβαση, μια κοινωνία που μεταμορφώνεται. Και μέσα από διάφορα μονοπάτια αναζήτησης, το μυαλό μου έφτασε και στον Kleist, ο οποίος θέτει πάρα πολύ έντονα κοινωνικές ομάδες ή κοινωνικές δομές σε μια φάση μετάβασης, σε μια φάση αμφισβήτησης, σε ένα δίλημα, μπορώ να πω, σε διλήμματα. Και με έναν τρόπο κιόλας που του άρεσε στη γραφή του να παράζει και να αμφισβητεί τις βεβαιότητες που έχουν μέσα στην κοινωνία.
0: Ήταν και δημοσιογράφος βέβαια, εκτός από φυσικά διηγηματογράφος εξαίρετος. Δηλαδή τον ενδιαφέρε αυτό.
1: Και έγραφε κομικά δοκίμια μέχρι γενικά, έγραφε ό,τι τύχε να γράψει κανείς. Και με έναν τρόπο κάνει και ένα πολύ έντονο σχόλιο και σε σχέση με τη θρησκεία και σε σχέση με την εξουσία. Θέτει πάρα πολύ έντονα αυτά τα θέματα μέσα. Και έτσι κάπως εμένα το Σεισμός στη Χιλή νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου κείμενά του, δηλαδή από τη σχολή ακόμα, όταν είχα πρώτα έρθει σε επαφή με αυτό το κείμενο. Οπότε ξαναδιαβάζοντας το, γιατί όταν άρχισα να ψάχνω τα κείμενα, πήρα αυτή την έκδοση που, από τις εκδόσεις Αντίποδες που έχουν κάνει, έχουν βγάλει μια καινούργια έκδοση που έχει μέσα σχεδόν όλα τους τα μικρά διηγήματα. Και τα διάβασα όλα μέσα σε μια μέρα, δηλαδή. Δεν μπορείς να σταματήσεις να το διαβάζεις. Και ο Σεισμός στη Χιλή ήταν αυτό που είπα αμέσως: εδώ κάτι έχουμε. Δηλαδή, αμέσως μου έκανε γκέλ αυτό.
0: Και μιλάμε κιόλας για μία περίοδο, 1777-1811 ήταν η ζωή του, η διάρκεια της ζωής του. Μιλάμε όμως για πάρα πολύ σύγχρονα και πάρα πολύ μοντέρνα έργα. Διηγήματα, όλη η γραφή του, όλη η προσωπικότητά του ήταν μπροστά. Έτσι.
1: Το τρομερό είναι ότι το συγκεκριμένο έργο, το σεισμό στη Χιλή,
0: ναι,
1: το γράφει το 1807, mm, δηλαδή 4 χρόνια πριν αυτοκτονήσει.
0: Ναι.
1: Είναι από τα τελευταία του, δηλαδή. Και το τρομερό είναι ότι έχει μια εντυπωσιακή φρεσκάδα.
0: Ακριβώς, βέβαια.
1: Και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτοκτονεί και πολύ νέος.
0: Ναι. Να πούμε ότι αυτοκτόνησε μαζί με μια ασθενή του φίλου που ήταν άρρωστη σε τελικό στάδιο. Μια κίνηση αυτοχειρίας πολύ ιδιαίτερη.
1: Την σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε εκείνος. Ήταν μια κίνηση πολύ έντονη. Ήταν αυτά που είχαν το ρομαντικό κίνημα της εποχής εκείνης της Γερμανίας, του 19ου αιώνα, ας πούμε. Που ήταν αυτοί οι μεγάλες πράξεις μεγάλης εξόδου με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια τέτοια πράξη, αλλά νομίζω ότι αυτή η κίνηση δείχνει και το βίο του στην πραγματικότητα. Θέλω να πω ένα βίο γεμάτο από ένταση, από συγκινήσεις με έναν τρόπο, αν μπορεί να πει κανείς. Και που για τους ρομαντικούς τώρα εκείνης εποχής η αυτοκτονία δεν ήταν μια πράξη δηλείας, έτσι. Ήταν μια πράξη σχεδόν ηρωική, θεωρούσαν ότι είναι, ας πούμε,
0: φυσικά,
1: με έναν τρόπο. Και το άλλο που είναι πάρα πολύ συγκινητικό στο Κλάιστ είναι ότι παρότι οι θεματικές του είναι αρκετά σκοτεινές, και γενικά και ο ίδιος είναι αρκετά βαρύς στις θεματικές που επιλέγει, παρόλα αυτά έχει ένα τρομερό λυρισμό και βγαίνει μια ομορφιά μέσα από στιγμές πάρα πολύ απλές, οι οποίες είναι συγκινητικές. Και αυτό κανείς οφείλει, νομίζω, όταν ξεκινάει να επισκεφτεί τα έργα του, να το εντοπίσει. Γιατί αλλιώς μπορεί κανείς να δει πολύ εύκολα από μακριά από μια απόσταση μια μαυρίλα. Γι' αυτό είναι μια μαυρίλα. Αυτό είναι μια. Αλλά εμένα μου κάνει ότι είναι μια ζωή με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Που έχει κάτι πολύ σκούρο και ταυτόχρονα κάτι πολύ φωτεινό και πολύ,
0: βέβαια,
1: απλό. Και πολύ...
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Και μάλιστα, αν σκεφτεί κανείς ότι η ζωή του είχε σχέδιο, ήθελε οπωσδήποτε να έχει ένα πλάνο στη ζωή του. Από ό,τι διαβάζουμε σε ένα γράμμα που είχε στείλει στην αδερφή του, την Εθεροφθαλή, γιατί αναζητούσε μια αίσθηση ασφάλειας όταν κοίταζε το μέλλον με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Και όταν ένας άνθρωπος, πιστεύω, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, έχει αυτή την αντίληψη, οπωσδήποτε έχει μια θετική σχέση με τη ζωή.
1: Ναι, ξέρετε, αυτό που έπαθε ο Κλάι στην πραγματικότητα είναι ότι κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή με τους παρξιστές, οι οποίοι αρχίσαν και αμφισβητούσαν όλες τις βεβαιότητες.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί.
0: Ταράχτηκε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Βέβαια, νιώθεις ότι είσαι στο κενό με κάποιο τρόπο.
1: Με τρόπο, δηλαδή, του λέει. Φαντάζομαι τώρα, εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω την εμπειρία αυτή. Αλλά νομίζω όμως ότι εμείς ζούμε σε μια εποχή η οποία η πραγματικότητα συνεχώς μας φέρνει μπροστά σε βεβαιότητες που καταρρύπτονται.
0: Σωστά. Έτσι είναι.
1: Και αυτό είναι πολύ σχετικό, νομίζω. Νομίζω ότι εκεί επικοινωνούμε πάρα πολύ καλά με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ποιος θα μας έλεγε πριν μια δεκαετία, δεν θα σας πω πενταετία, γιατί πριν μια πενταετία μπορεί να το φανταζόμασταν. Ποιος θα μας έλεγε πριν μια δεκαετία, ας πούμε, ότι θα βρισκόμασταν εν μέσω ενός πολέμου, ας πούμε, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή την έκταση που παίρνει,
0: βέβαια,
1: ή με τα γεγονότα που βλέπουμε να γίνονται στη Γάζα, δηλαδή, ή με τα γεγονότα που βλέπουμε.
0: Με την Ουκρανία, η Ρωσία, να συνεχίζεται. Βέβαια.
1: Ανάμεσα στην Ουκρανία. Και που κρατάει σχεδόν 4 χρόνια.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, θα τα περιμέναμε αυτά πριν μια δεκαετία. Αυτές τις βεβαιότητες, σε έναν κόσμο που νιώθουμε ότι έχει τακτοποιηθεί με έναν τρόπο, εν μέσω μιας πετρελαϊκής κρίσης, ας πούμε. Δηλαδή, αυτές οι βεβαιότητες που έχουμε για τη ζωή μας την ίδια. Ή η βία που βλέπουμε σε ανθρώπους, παιδιά 15 ετών, που δεν είναι καθόλου δεδομένη, αλλά ξαφνικά μας επισκέπτεται.
0: Μας επισκέπτεται και πολύ δυναμικά κιόλας.
1: Αναφέρω όλα αυτά τα παραδείγματα, όχι για να πω πολιτικά παραδείγματα, αλλά για να πω ότι είμαστε στην πραγματικότητα κοινωνίες σε μετάβαση. Αντιλαμβανόμαστε τις βεβαιότητες που είχαμε για έναν κόσμο, ευημερίας, ανάπτυξης, μια βεβαιότητα που είχαμε, να διαταράσετε. Και στην πραγματικότητα και ο ίδιος ο δυτικός μας πολιτισμός βρίσκεται σε μια ανάγκη αναζήτησης ορίζοντα. Γιατί έχουμε τις αξίες μας, οι οποίες, ξέρετε, τις ευρωπαϊκές αξίες, οι οποίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο.
0: Τις ανθρωπιστικές, βέβαια.
1: Ναι, με την...
0: του ουμανισμού και γενικότερα, βέβαια.
1: Βέβαια, με την άνοδο της ακροδεξιάς, ακόμα και στη Γερμανία πια, που το θεωρούσαμε αδιανόητο αυτό πριν μια δεκαετία. Καταλάβατε τι λέω. Στη Γαλλία, που είναι μια χώρα του διαφωτισμού, δηλαδή. Δεν είναι θέματα μέσα που νομίζω ότι μας θέτουν και εμάς τους ίδιους σαν πολίτες ενός, ξέρετε, μιας μεγάλης, ας πούμε, ευρωπαϊκής οικογένειας ή μιας μεγάλης, ανήκουμε, ας πούμε, σε ένα δυτικό πολιτισμό κι εμείς. Σε αναζήτηση, σε ερωτήσεις, όχι σε σίγουρα συμπεράσματα και βεβαιότητες πάντως.
0: Ναι. Και σε σχέση με την υπόθεση, έτσι, πολύ επιγραμματικά, πού κινείται η υπόθεση, είναι με πολλά πρόσωπα, με λιγότερα, πώς είναι?
1: Κοιτάξτε, η υπόθεση, αν κανείς έπαιρνε το έργο και ήθελε να το ανεβάσει κανονικά, ναι, με ένα πλήρη θεία σου, ας πούμε, θα πρέπει να έχει αρκετά άτομα για να το κάνει, γιατί έχει πολλά πρόσωπα το έργο. Εμείς έχουμε, είναι τέσσερις ηθοποιοί που συμμετέχουν, και γίνεται όλο μέσα, έχει και ένα αφηγηματικό στοιχείο δηλαδή, την παράσταση, και οι ηθοποιοί εναλλάσσονται σε όλους τους ρόλους, αρκετούς ρόλους δηλαδή ο καθένας. Το οποίο όμως είναι κάτι που είναι συνηθισμένο στο αφηγηματικό θέατρο, ναι, δεν είναι κάτι καινοτόμο, καταλάβατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι όμως τέτοιος ο λόγος του Κλάιστ, ο οποίος το υποστηρίζει. Ο Κλάιστ δηλαδή ο ίδιος πηδάει πολύ έντονα από το ένα θέμα στο άλλο, από το ένα πρόσωπο στο άλλο, από την αφήγηση από μια υποκειμενική ενός χαρακτήρα, στην αφήγηση απότομα στην υποκειμενική ενός άλλου, σαν να ζητάει και ο ίδιος ένα πείραγμα με τον χρόνο και τον χώρο και τα πρόσωπα. Τώρα η ιστορία, στην πραγματικότητα αυτό το έργο όταν το πρωτοέγραψε, ο τίτλος του ήταν Χερόνιμο και Ιωζέφα. Και στην πραγματικότητα έχει να κάνει με την ιστορία δύο ανθρώπων, οι οποίοι είναι, ο ένας είναι φυλακισμένος, είναι ένα ζευγάρι, το οποίο έχει αναπτύξει ένα δεσμό από εκείνη την εποχή, να πούμε, παράνομο με έναν τρόπο. Και ο ένας βρίσκεται στη φυλακή, η κοπέλα την έχουν κλείσει σε μοναστήρι και οδηγείται στο ικρίωμα, γιατί έχει μείνει έγκυος μέσα στο μοναστήρι. Και την ώρα που εκείνη οδηγείται στο ικρίωμα και ο Χερόνιμο, ο εραστής της, ας πούμε, και ο σύντροφός της, το μαθαίνει μέσα από τη φυλακή, ετοιμάζεται να κρεμαστεί μες στη φυλακή. Εκείνη τη στιγμή συμβαίνει ένα καταστροφικός σεισμός στο Σαντιάγο της Κιλής.
0: Και τα αλλάζει όλα.
1: Και όχι μόνο τα αλλάζει όλα, αλλά κάπως μέσα από αυτό αυτοί οι δύο άνθρωποι καταφέρουν να βρεθούν.
0: Ωραία. Να δώσουμε και την. Βέβαια, βέβαια, γιατί πάντα ο χρόνος είναι πολύτιμος. Εγώ βλέπω το ρολόι που περνάει έτσι περίπου σε 2-3 λεπτά. Θα ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό θέλω να δώσουμε και την ταυτότητα της παράστασης. Να δούμε τους συνεργάτες σας, θα μας τους πείτε.
1: Καταρχάς, η μετάφραση που είναι του Θοδωρήτου Δασκαρόλη, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος μεταφραστής. Η σκηνογραφία και ο σχεδιασμός του φωτισμού είναι του Βασίλη του Αποστολάτου. Μουσική και ο ηχητικός σχεδιασμός είναι του Δήμου του Βρίζα. Η ενδυματολόγος μας είναι η Αλεξάνδρα Φτούλη, η κινησιολογία και βοηθός σκηναθέτη είναι η Λουκία Κονιδάρη και η ηθοποιοί μας είναι η Μαργαρίτα Αλεξιάδη, ο Αναστάς Γεωργούλας, η Ρίτα Ιμανούρη και ο Γιώργος Φασουλάς. Και έχουμε και φωτογραφίες μας είναι της Μέρης Λεωνάρ.
0: Ωραίες φωτογραφίες. πολύ ατμοσφαιρικές, πολύ ιδιαίτερες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Οπότε και να δούμε τις ημέρες πάλι να μας θυμίσετε τα πρακτικά.
1: Λοιπόν,
0: μιλάμε για το έργο «Σεισμός στη Χιλή».
1: Ναι, το έργο είναι «Ο Σεισμός στη Χιλή». Θα ξεκινήσουμε 31 του μηνός από εδώ, από την Καβάλα, από το κτίριο της Λόρτ. Και παίζουμε τώρα 31 και 1 του μηνός στις 9 η ώρα. Και μετά συνεχίζουμε, θα παίξουμε και στη Λυρική Σκηνή. Όπου είναι, η παράσταση είναι 18, 19 και 20
0: στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα, ναι.
0: Ναι, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε. Η έναρξη προπόλησης αρχίζει για την σκηνή την εναλλακτική στις 31 Αυγούστου.
1: Σωστά. Στην Καβάλα είναι ήδη η προπόληση.
0: Είναι ήδη. Τρέχει,
1: είναι.
0: Βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραία. Εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία, που είμαι σίγουρη ότι θα την έχετε. Δεν ξέρω τι έχουμε ξεχάσει, τι θα μπορούσαμε ακόμη να λέγαμε που δεν έχουμε αναφέρει.
1: Νομίζω ότι το μόνο που εγώ έτσι θα ήθελα να πω είναι ότι στην πραγματικότητα το έργο αυτό παρουσιάζει, περιλαμβάνει δύο μεταμορφώσεις. Αυτό θέλω να πω. Περιλαμβάνει μια κοινωνία η οποία πριν την καταστροφή έχει μια βεβαιότητα για το πώς λειτουργεί ο νόμος και η τάξη αυτής της κοινωνίας. Μεταμορφώνεται με τον σεισμό σε μια κοινωνία που ξαφνικά έρχεται σε επαφή με τη φύση, έρχεται σε επαφή με πράγματα που μια κοινωνία που κάπως πρέπει να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει χωρίς τα στεγανά πολιτισμού. Και μετά από αυτό στο τέλος του έργου, ξαφνικά επανέρχεται με έναν τρόπο ο νόμος των ανθρώπων και ο ένας πολιτισμός με πολύ πιο βία χαρακτηριστικά μετά την καταστροφή. Mm-hmm. Και είναι σαν να λέμε ότι ο άνθρωπος καταφέρνει και επιβιώνει από τη φύση και δεν επιβιώνει από τον άνθρωπο. Με έναν τρόπο. Mm-hmm. Κατασπαράστα από τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι το θέμα του έργου με έναν τρόπο.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ολοκληρώσαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
1: Και εγώ για τη φιλοξενία και την ωραία κουβέντα.
0: Θα τα πούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase, κείμενο Ροδί Στεφανίδου, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών έχει αρχίσει η προπόληση. Είναι μια συμπαραγωγή με την Πολιτεία Πολιτισμού. Αυτή η παράσταση με αυτό τον τίτλο είναι με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του εμβληματικού μύθου του Hollywood, της Marilyn. Το έργο για τη λαμπερή στάρ την περασμένη σεζόν έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και θα παρουσιάζεται, όπως είπα, από 24 Σεπτεμβρίου. Είναι μια παράσταση φόρος τιμής για μια μοναδική προσωπικότητα που πέθανε όπως έζησε. Έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια δίπλα σε ένα άδειο σπίτι, μόνη της. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Αλεξάνδρα Παρεολόγου. Στο ρόλο του αφηγητή, ο Χρήστος Παπαδημητρίου.

Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεών μας που θα τους εκφωνήσει η Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, τις συναντήσεις, και θα υποδεχτούμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον πολύ διακεκριμένο σκηνοθέτη Μάνο Καρατζογιάννη. Μείνετε κοντά μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στη Ροδόπη, άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας ανακοίνωσε μέσω ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει καθεστώς 2 ταχυτήτων στις συντάξεις Χειρίας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Σε κόκκινο συνεγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη. 250 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Κρήτης σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου απέκλεισε το ενδεχόμενο διπλωματικής συμφωνίας με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας άγρια την ηγεσία και εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Και τώρα λοιπόν περνάμε στο δεύτερο ημίωρο και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, όπως σας ανέφερα, με τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, τον συγγραφέα, τον καθηγητή υποκριτικής και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου Σταθμός, τον Μάνο Καρατζογιάννη, ο οποίος υπογράφει την έρευνα και τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία της παράστασης «Η γυναίκα της Ζάκυνθος», διάλογο στα ερείπια του Μεσολογγίου με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Το Εθνικό Θέατρο σε συμπαραγωγή με το ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου και σε συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου προτείνουν την παράσταση με ένα ξεχωριστό σύνολο ηθοποιών και τη Μαρίζα Κόχ να ερμηνεύει τους ελεύθερους πολιορκημένους. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Καλησπέρα, κύριε Καρατζογιάννη.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθατε, χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Και εντάξει, έκανα μια μικρή εισαγωγή. Τώρα θέλω να ακούσουμε εσάς, να μας μιλήσετε για την παράσταση αυτή που είναι δημιούργημά σας, γιατί υπογράφετε και την έρευνα και την δραματουργία και τη σκηνοθεσία. Οπότε ο λόγος εσάς.
1: Εγώ κατάγομαι καταρχάς από το Μεσολόγγι, από την πλευρά του πατέρα μου. Mm-hmm. Και η οικογένειά μας είχε 13 προγόνους πεσόντες στο κήπο των Ηρώων. Mm-hmm. Και πάντα με συγκινούσε πάρα πολύ η έξοδος και όλα τα διδάγματα αυτής της ιστορίας. Μεγάλωσα δηλαδή με την ιστορία αυτή από το σπίτι μου και έτσι όταν συναντήθηκα με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, την κυρία Αργυρόχιώτη, της πρότεινα, της ανέφερα το γεγονός αυτό και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για το ανέβασμα αυτής της παράστασης με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο. Το κείμενο έχει δύο άξονες, έναν καλλιτεχνικό που είναι ο καλλιτεχνικός νους της παράστασης, ο οποίος στηρίζεται στο Διονύσιο Σολωμό και στην άτυπη τριλογία του «Η γυναίκα της Ζάκυνθος», «Ελεύθερη πολιορκημένη» και «Διάλογος», από που είναι και η γνωστή φράση «Μη γαρίς έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Και αυτό είναι και ένα βασικό διακύβευμα της παράστασης, η ελευθερία και η γλώσσα, πόσο ελεύθεροι είμαστε ή μπορούμε να είμαστε όσο γύρω μας ο κλειός στενεύει. Και πώς οι μεσολογγίτες μέσα από τη συνέχεια της γλώσσας κατάφεραν να διατηρήσουν στο ακέραιο αυτή την ελευθερία. Και ένας ιστορικός νους, ο οποίος έχει, όπου εκεί υπάρχει όλη αυτή η έρευνα που αναφέρατε, που περιλαμβάνει μαρτυρίες καταγεγραμμένες από το Κασομούλη, από τον Βλαχογιάννη, από τον Μίχο, από τον Μακρύ, από μνημονεύματα, ενθυμήματα, καταγραφές γύρω από την έξοδο. Παρακολουθούμε λοιπόν, ξεκινάει η παράσταση με το σκηνικό είναι λόφι από αλάτι, γιατί το αλάτι είναι συνυφασμένο με το Μεσολόγγι, το 70% του αλατιού της χώρας παράγεται εκεί, της Ελλάδας. Και ξεκινάει με ένα ραστ με το χορό αυτό του Μεσολογγίου, που συχνά τον συναντάμε στο πανηγύρι του Αεσινιού. Και ξεκινάει με αυτό το ραστ που αρχίζει ένα πανόραμα της εξόδου, μια ιστορική αναδρομή μέσα από το χορό, πώς από την Ελληνική Επανάσταση φτάνουμε στην έξοδο. Και μετά υπάρχουν διάφορα κεφάλαια μέσα στην δραματουργία και την παράσταση που αφορούν στην καθημερινότητα των μεσολογγητών, όπου εκεί υπάρχει και αρκετό χιούμορ ατόφιο από τις καταγραφές, στην πρώτη πολιορκία, στην πείνα μετά τον αποκλεισμό, στην προσπάθεια του Μιαούλη να εφοδιάσει ξανά τους πολιορκημένους, στη συνέχεια στην απόφαση της εξόδου, στην έξοδο, στο μακελιό που έγινε κατά την έξοδο, στο σκλάβο Πάζαρο που στη συνέχεια στήθηκε την ίδια και όλες μέρες στο στρατόπεδο του Κουταχή. Και μετά υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά στο φιλελληνισμό και στην ποίηση, γιατί η έξοδος του Μεσολογγίου συγκίνησε τους φιλέλληνες διεθνώς. Ο ίδιος ο Λόρδος Βίρονας ήρθε και αγωνίστηκε στο Μεσολόγγι, όπου πέθανε κιόλας. Και υπάρχουν και ποίηματα εκεί που σε αυτό το σημείο προς το τέλος του έργου που γράφτηκαν από μεσολογίτες ποιητές αλλά και από ποιητές από όλο τον κόσμο. Γιατί το μεσολόγιο, όπως ξέρουμε, έχει βγάλει 10 ποιητές πολύ σημαντικούς, από τον Κώστη Παλαμά μέχρι τον Μιλτιάδη Μαλακάση.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος της παράστασης, ανάμεσα, λίγο πριν γίνει η έξοδος, συμμετέχει η αναπαρασταθή έξοδος στην παράσταση, η Μαρίζα Κοχ, σε δική της σύνδεση, τραγουδά τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, του Διονύση Σολομού, και είναι μια ξεχωριστή τιμή και για όλους μας και χαρά δική μου, γιατί προσωπικά τη θαυμάζω από μικρός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και στο τέλος, ένας ιστορικός, το μεσολόγιο στην πρεμιέρα μας στις 5 Ιουλίου ήταν η Μαρία Ευθυμίου, τώρα είναι ο Σπύρος Αλεξίου, που έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, το Προδομένο Μεσολόγιο, και όπου καταθέτουν και οι ιστορικοί τη δική τους πλευρά για τα γεγονότα.
0: Ναι. Δύσκολο εγχείρημα, θα αναφέρουμε τώρα και θα πούμε και για τους ηθοποιούς, τους εξαίρετους ηθοποιούς που και εσείς βέβαια πρωταγωνιστείτε και άλλοι ηθοποιοί. Είναι πολύ συγκινητική αυτή η ιδέα και η προσπάθεια, και επίσης είναι και πολύ δύσκολη. Εγώ έτσι την αισθάνομαι, δύσκολη με την έννοια του να... Έτσι, έχει πολύ ενδιαφέρον να μας λέγατε, να μας φωτίζατε πώς το πλησιάσατε σκηνικά και αισθητικά σκηνικά, και πώς έτσι, γιατί είναι μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο έργο, είναι μεγάλος όγκος, και αναρωτιέμαι πώς δουλέψατε έτσι. Είχατε από την αρχή ένα σχέδιο, γίνανε αυτοσχεδιασμοί?
1: Την αρχή από το κείμενο τα πράγματα, με σκηνικές οδηγίες ορισμένα, τα οποία επαληθεύτηκαν ευτυχώς στις πρόοδες.
0: Ωραία.
1: Και,
0: είχατε κάνει το πλάνο δηλαδή αυτό?
1: Είχαμε κάνει το, είχα κάνει το πλάνο, και στη συνέχεια όταν... θέλω να αναφέρω τους ηθοποιούς γιατί είναι εξαιρετικοί.
0: Είναι εξαιρετικοί βέβαια.
1: Και ήταν και εξαιρετική στη διαδικασία, μιας και το αναφέρετε. Mm-hmm. Και η Μαρία Ζορμπά, που έχουμε δουλέψει στο παρελθόν αρκετές φορές. Mm-hmm. Και η Βίκη Βολιώτη και η Μαρίνα Μάλιου, αναφέρω πρώτα τις γυναίκες. Mm-hmm. Και βέβαια ο Γιάννης Τσορτέκης, mm-hmm, ο οποίος είναι ο Σολωμός στην παράστασή μας. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Γεωργιάδης, συμμετέχω και εγώ στην παράσταση. Όλοι λειτουργούμε σαν ένα χορό, με εξαίρεση τον ποιητή, τον Διονύση Σολωμό, και κάποια στιγμή εμφανίζεται ως κορυφαία αυτού του χορού η Μαρίζα Κοχ.
0: Ναι, με τη μουσική.
1: Με την ερμηνεία και το
0: μουσικό μέρος. Και βέβαια μέσα από τους ηθοποιούς και την παρουσία τους και την αφήγηση, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς στημένο, ζωντανεύουν όλα αυτά που μας περιγράψατε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια μην νομίζει κάποιος ότι είναι μια παράσταση εθνικοπατριωτική.
0: Ναι.
1: Παρότι εμένα με συγκινεί πολύ η ιστορία αυτή του Μεσολοκίου. Είναι μια παράσταση που πραγματεύεται έννοιες πολύ σημαντικές σήμερα, όπως είναι η ελευθερία, όπως είναι η γλώσσα, που είναι τα βασικότερα στοιχεία της εθνικής μας συνοχής, όπου και όσο αυτή υπάρχει, της θυσίας, της πνευματικότητας, της αλληλεγγύης. Έννοιες που είναι απαραίτητες πολύ για τις ζωές μας και ξεχασμένες, κάπως λησμονημένες. Mm-hmm. Να αναφέρω τον σκηνογράφο μας, τον Γιάννη Αρβανίτη, τη Ζωή Χατζιαντωνίου, την σκηνοθέτρια και χορογράφο που επιμελείται τα κουστούμια όμως εδώ, την κίνηση υπογράφει Μαρίζα Τσίγκα, τη μουσική ο Τηλέμαχος Μούσας, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος, τα βίντεο ο Μάριος Γαμπιεράκης, και βοηθός σκηνοθέτη είναι η Κρυσταλία Θεοδόρου.
0: Ναι, και από ό,τι βλέπω και δραματολόγος παράστασης,
1: Νεφέλη Βλαχοπαναγιώτη.
0: Ναι, ωραία. Και τώρα, πού θα παρουσιαστεί βέβαια, πότε και πού, θα τα πούμε όλα.
1: Θα παρουσιαστεί το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, τώρα σε 3-4 μέρες, το Σάββατο και την Κυριακή, Σάββατο 29, Κυριακή 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά, εκεί όπου το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τις καλοκαιρινές του παραγωγές κάθε χρόνο, στην Πειραιώς 52.
0: Ναι. Αυτό θα παρουσιαστεί κάπου μετά, σκέφτεστε να το συνεχίσετε εκτός από την παράσταση αυτή, στο Εθνικό ίσως?
1: Άμεσα δεν θα παρουσιαστεί, γιατί όλοι ξεκινάμε πια τις χειμερινές μας δραστηριότητες. Mm-hmm. Βάσει προγράμματος δηλαδή, όλες οι περινές παραγωγές κλείνουν το κύκλο τους τώρα. Ελπίζω όμως να παρουσιαστεί ξανά, χωρίς να μπορώ να αναφέρω κάτι
0: περισσότερο
1: συγκεκριμένο αυτή mm-hmm. τη στιγμή.
0: Και πριν ολοκληρώσουμε, γιατί πολλά μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, πιο εκτενή, εμένα με βρήκα και πολύ ενδιαφέρον το δελτίο, στο οποίο αναφέρεται πιο αναλυτικά ορισμένα θέματα που σας απασχόλησαν και που τα βρήκατε πολύ σημαντικά για την έξοδο αυτή και για την παρουσίαση. Να μιλήσουμε και για τη γυναίκα της Ζάκηθος, αυτό το κείμενο. Ποια είναι τα στοιχεία που βρήκατε ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον στη γυναίκα της Ζάκηθος, η οποία είναι και ένα πολύ ιδιαίτερο πεζό έργο του Διονυσίου Σολομού, έτσι? Και είναι μια περίεργη γυναίκα αυτή. Και πώς ας πούμε το αντιμετωπίσατε το κείμενο σε σχέση και με το θέμα αυτό?
1: Η γυναίκα της Ζάκηθος γράφτηκε πριν από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, ναι. Και υπάρχουν μάλιστα και πολλά κοινά χωρία, πολλά κοινά σημεία mm-hmm. Στα δύο αυτά έργα. Είναι σαν να γέννησαν τους Ελεύθερους Πολιορκημένους και σαν μετέπειτα και ο διάλογος να κουβαλάει όλη αυτή την αγωνία του εθνικού μας ποιητή για τη γλώσσα και την ελευθερία. Οπότε το αντιμετώπισα σαν μια άτυπη τριλογία, όπως γράφω και στο σημείωμα και στο δελτίο τύπου, ώστε να αποτελέσει ο Σολομός τη ραχοκοκαλιά του εγχειρήματος, όπου μπλέκεται δηλαδή η ίση και η ιστορία. Mm-hmm. Και είναι αυτή η λόφη από αλάτι που παράμερα σε ένα λόφο, σαν μια νησίδα, σαν να είναι η Ζάκυνθος δηλαδή αυτή, κάθεται ο Σολομός και παρακολουθεί τους μεσολογίτες από απόσταση. Κάποια στιγμή η Βίκη Βογιώτη, η οποία έχει το μεγαλύτερο μέρος της γυναίκας της Ζάκυνθος η ίδια, mm-hmm. Αναλάβει να φέρει πέρας, ξεμακραίνει από τους μεσολογίτες, από το χώρο των μεσολογητών, και πηγαίνει κοντά στον ποιητή, σαν να βρίσκεται στη Ζάκηθο, και αναφέρεται σε εκείνο το κομμάτι που οι μεσολογίτησες καλούνταν να βάλουν στην άκρη την αξιοπρέπειά τους και να ζητιανέψουν, και περίμεναν το φως να πέσει. Γιατί ήταν μαθημένες και περήφανες, ήταν μαθημένες αλλιώς.
0: Mm-hmm. Γιατί δεν είχαν να φάνε βέβαια και δεν είχαν να ταΐσουν και τα παιδιά τους.
1: Και να ταΐσουν και τα παιδιά τους.
0: Ναι, για όσους δεν γνωρίζουν το έργο, και πιθανόν να είναι αρκετοί, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία είχε ένα προκάλυπτο μίσος εναντίον της επαναστατημένης Ελλάδας. Και τιμωρήθηκε και μιλάει και για τη μελλοντική τιμωρία αυτής της γυναίκας. Και είναι ακριβώς πολύ ενδιαφέρον, και θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί μιλάει για την ασχήμια και την κακία της και τη σκληρή της συμπεριφορά απέναντι σε αυτές τις γυναίκες.
1: Ναι, μα γι' αυτό και η παράσταση έχει αυτόν τον διτό τίτλο, η γυναίκα της Ζάκηθος, διάλογος τα ρήπια του Μεσολογίου, ναι. Γιατί χρησιμοποιεί κομμάτια από τη σολομική ποίηση, mm-hmm. Εκείνα που ενδείκνεται για να τιμήσουν αυτή την επέτειο. Γιατί στη βάση του έχει και διάφορα κομμάτια τα οποία ίσως σε αυτό που εμείς θέλαμε να πούμε δεν εξυπηρετούσαν αυτό το σκοπό.
0: Ναι.
1: Έχω μια ξεχωριστή ανάμνηση με τη γυναίκα της Ζάκηθος, γιατί ήμουν στο σχολείο όταν ήρθε η Άννα Συνοδεινού να δώσει mm-hmm. την παράσταση με το σύντροφο, με τον σύζυγό της. Και θυμάμαι δεν είχα κοιμηθεί τρεις μέρες, γιατί από μικρός ήθελα να γίνω ηθοποιός. Από τη χαρά μου που θα ερχόταν η Άννα Συνοδεινού mm-hmm. να δώσει μια παράσταση στο σχολείο μας.
0: Τι ωραίο αυτό που μας λέτε, ναι.
1: Και μετά με τα χρόνια είχα τη τύχη να τη γνωρίσω. Είναι πάντα τη σκεφτόμουν πολύ έντονα.
0: Ναι, θα ήταν συγκλονιστική βέβαια.
1: Ήταν συγκλονιστική. Και η ίδια ως προσωπικότητα όλο αυτό που έφερε, βέβαια. Γιατί έφερε μια γνήσια αγωνία mm-hmm. για τον τόπο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε τη δραστηριότητα. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα μηνύματα της παράστασης. Μια γνήσια αγωνία για το τι συμβαίνει γύρω μας.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: και το τι θέση εμείς παίρνουμε.
0: Ωραία, και μια που σας έχουμε κοντά μας, θέλω να κάνουμε και μια αναφορά στο θέατρο Σταθμός και στο έργο του, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας προτείνετε, γιατί είστε και ο καλλιτεχνικός του διευθυντής από το 2017 νομίζω, ε?
1: Ναι, κινούμε 10 χρόνια φέτος.
0: Και πώς σκέφτεστε έτσι να το γιορτάσετε?
1: Θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα στις 7 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Το θέατρο θα ανοίξει στις 25 Σεπτεμβρίου με την παράσταση που παρουσιάσαμε στο πλαίσιο του Ελεύθερος Πολιτισμός, το 13ο άθλος του Δημήτρη Πασά. Έχει κάποιες επαναλήψεις από πέρυσι, το γάλα του Βασίλη Κατσικονούρη, τις σειρές που μαζεύουν τη Τσουπνίδα του Κωνσταντίνου Ντέλα, το Χριστός ξανασταδρώνεται του Νίκου Κατσατζάκη και το Αρπάιτ των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιωτσιόπουλου. Και έχει και τις καινούργιες παραγωγές που θα ανακοινωθούν στις 7 του μηνός.
0: Ναι, και είναι και στο κέντρο και στην καρδιά της πόλης και έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς επαναπροσδιορίζεται κείμενα που μπορεί να είναι γνωστά ή που παρουσιάζεται νέα κείμενα. Δίνεται βάρος φέτος σε ελληνικό θέατρο, σε ελληνική δραματουργία.
1: Υπάρχει μια ξεχωριστή ενότητα που περιλαμβάνει τρία καινούργια, ολοκένουργια ελληνικά έργα.
0: Ναι.
1: Θα τα αναφέρω τώρα.
0: Πολύ χαίρομαι που θα τα πείτε σε εμάς. Ωραία, είναι και είδηση αυτή.
1: Το ένα λοιπόν είναι το Αρπάιτ, τον Γιώργο Παλούμπη και Αντώνη Τσιωτσιόπουλου. Το άλλο είναι ο 13ος άθλος του Δημήτρη Πασά. Και το τρίτο είναι ένα εξαιρετικό κείμενο που έχουν γράψει ο Μιχάλης Μαλανδράκης, ο οποίος έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και με το βραβείο Μεγάλα Διονύσια πέρυσι από το Θέατρο Τέχνης. Και ο Νικόλας Λαμπάκη με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και με το βραβείο Μεγάλα Διονύσια πέρυσι από το Θέατρο Τέχνης. Και ο Νικόλας Λαμπάκης μαζί υπογράφουν το κείμενο που είναι απόφυγμα.

0: ενημέρωσης στις 7 του μηνός.
1: Ναι, αυτά που υπάρχουν στη σελίδα σας ως εκδηλώσεις είναι για την προσεχή περίοδο.
0: Ανέβουμε τότε, Δευτέρα στα Σεπτεμβρίου.
1: Α, ωραία, θα οπότε δεν ισχύουν αυτά που βλέπουμε. Εντάξει, okay, θα τα πούμε στο μέλλον αυτά. Ωραία, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε, πού θα θέλατε να επικεντρώσουμε πριν ολοκληρώσουμε. Έχουμε ξεχάσει κάτι?
0: Τίποτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλο το προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου και το Διπλασιαγμίου και το Δήμο Μεσολογίου, την καλλιτεχνική δουλειά του Εθνικού Θεάτρου, τους συνεργάτες όλους, γιατί είναι για μένα μια πολύ σημαντική προσωπική κατάθεση καρδιάς.
1: Πόσο σας πήρε για να ολοκληρωθεί η περίοδος προετοιμασίας και προβών, έτσι, χρειαστήκατε μεγάλο διάστημα?
0: Εγώ από παιδί μάζευα πάρα πολλά βιβλία για το Μεσολόγγι. Οπότε κάποια στιγμή είχα δύο μεγάλες κουτές με βιβλία. Οπότε μάζευα πάρα πολλά χρόνια. Στέκομαι σε συγκέντρωση του υλικού, γιατί πάντα το υλικό είναι η αρχή. Και μετά από τον Φλεβάρι άρχισα να διαβάζω το υλικό, να το ταξινομώ, να το συνθέτω σταδιακά από την άνοιξη, και το Μάιο ξεκινήσαμε τις πρόβες στο Εθνικό Θέατρο.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία, εύχομαι καλή επιτυχία που θα την έχετε. Η παράσταση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα σας δούμε.
0: Ευχαριστώ, θα χαρώ πολύ να σας δω και
1: εγώ το ίδιο. Καλή επιτυχία σε όλα και καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς κάθε καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Γεια.

Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Θα κλείσουμε με το Wrecking Ball, μια συνεργασία της Dolly Parton με την Miley Cyrus, και κάνουμε και εμείς έτσι τον αποχαιρετισμό μας, αυτή την σπουδαία προσωπικότητα της μουσικής και όχι μόνο, και της κοινωνικής προσφοράς, γιατί ήταν πολύ πλούσιο το έργο της, το φιλανθρωπικό, μεταξύ όλων των άλλων δωρεών και χορηγιών. Έδωσε και πάρα πολλά βιβλία για στα παιδιά, δωρεές, γιατί πάντα πίστευε ότι η φιλαναγνωσία είναι ένα από τα σπουδαιότερα, δυνατότερα όπλα για έναν άνθρωπο. Εμείς θα κλείσουμε με αυτό το πολύ δυνατό τραγούδι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8, τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια, τη Λουίζα Μαραβελάκη στην υποστήριξη της επικοινωνίας της ροής του προγράμματος, όλη να Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και θα τα πούμε αύριο στις 3 το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το Πασό κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στον ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση. Αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επεσήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω της εκατοντάδες αγνοούμενους. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων στα διόδια των Αφιδνών που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια σήμερα στις 10 στο Allwyn Arena για τα προκριματικά του Champions League.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
2: Αυτήν τη σκάλα ανεβαίνει τώρα η Ντόλη.

Η Ντόλι Πάρτον είναι πολύ πιο σημαντική από την εικόνα της, αυτήν που γνωρίζουν περισσότερο και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Μη γελιόμαστε, ένα-δύο τραγούδια γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Και είναι υπερβολικό αυτό που συμβαίνει και φαίνεται καθαρά πως τα μίντια, δίκαια από τη μία πλευρά η είδηση είναι πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία και αλλού, που ήταν δημοφιλέστατη, έχει εμφανιστεί ακόμα και στο Glastonbury, αλλά στην Ελλάδα, εκτός από τον Τζολίν, το 9 to 5, και ότι είναι δικό της, αν και δεν το ξέρουν οι περισσότεροι, το τραγούδι που είπε η Whitney, ποτέ δεν είχε κάποια επιτυχία. Θα έχουν ακουστεί τραγούδια της αυτή την τελευταία ημέρα περισσότερο από ό,τι ακούστηκαν στα 50 χρόνια, 60 της καριέρας της. Στην πραγματικότητα είναι μία από τις σημαντικότερες Αμερικανίδες τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα. Κατάφερε να ενώσει την παλιά παράδοση από τα Απαλάχια και την country με την pop κουλτούρα. Αυτό το έκανε μάλιστα χωρίς να χάσει ποτέ την αυθεντική ταυτότητά της. Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου τονίζει ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι οι ρίζες της από τα Απαλάχια και το crossover προς την pop είναι ένα γεγονός που έδωσε φωνή στις εμπειρίες και άλλων γυναικών από αυτόν τον χώρο της μουσικής. Ακούω και πάρα πολλά ότι είναι η πρώτη και είναι μία από τις μεγαλύτερες. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει η Λορέτα Λίν πριν από αυτήν και η Πάτσι Κλάιν και άλλες. Αυτή μπαίνει μέσα σε αυτήν την ομάδα των κορυφαίων όλων των εποχών. Αλλά δεν είναι η πρώτη που άνοιξε τους δρόμους. Ήταν και άλλες πριν από αυτήν. Αυτό που είναι ίσως σημαντικό για την Ντόλι είναι ότι αυτή η περσόνα, τα μαλλιά, τα ρούχα, το χιούμορ, δηλαδή αν την παρακολούθησε κανείς την καριέρα της, αυτά που έχει πει και τον τρόπο που τα λέει είναι μοναδική. Και πολλές φορές αυτά όλα επισκιάζουν το γεγονός ότι έγραφε η ίδια τα τραγούδια της. Έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια. Πόσα από αυτά έχετε ακούσει? Και ήταν εξαιρετικά παραγωγική, δηλαδή δεν υπάρχει γυναίκα, ελάχιστα έχουν γράψει τόσα τραγούδια. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 50 άλμπουμ και περισσότερα ίσως. Αυτό που στην Αμερική είναι το Songwriters Hall of Fame των τραγουδοποιών, την έχει χαρακτηρίσει ουσιαστικά τραγουδοποιό των τραγουδοποιών, δηλαδή κορυφαία. Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοί της, τραγουδοποιοί, την εκτιμούν ιδιαίτερα. Και έχει έναν τρόπο γραφής στα τραγούδια, αυτά τα απίθανα τραγούδια που έγραψε στις country, που είναι ένα είδος μουσικής που στη χώρα μας δεν έχει καμία επίσχυση σχεδόν. Τη θεωρούν βλάχικη, τη μουσική αυτή αμερικανιά κτλ. Παρόλο που είναι τα τραγούδια όπως θα έπρεπε να είναι τα τραγούδια και τόσα άλλα, να μην μπούμε πάλι σήμερα. Παίρνει λοιπόν μια ιστορία και με ελάχιστες λέξεις δημιουργεί χαρακτήρες και ολόκληρο, έτσι, που δεν μπορεί κανείς να τις φανταστεί άλλος τυχουργός. Τα μηνύματά σας θα έρθουν με τις δικές σας απόψεις, αν έχετε, για την Ντόλι Πάρτον εδώ στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης επιχειρεί μια μικρή παρουσίαση κάποιων τραγουδιών που παίζαμε κατά καιρούς στην εκπομπή μας, αλλά βλέπαμε ότι δεν υπήρχε απήχηση, όπως αυτό που θα παίξω τώρα. Είναι από τα πρώτα που παίξαμε στην εκπομπή του 1975. Είναι ένα τραγούδι που έγινε και νούμερο 1 στο χώρο της country. Η αγάπη είναι σαν πεταλούδα.

Porter Wagoner είναι ένας από τους δημοφιλέστερους και σπουδαιότερους καλλιτέχνες της country. Έζησε από το 1927 μέχρι το 2007. Ήταν γνωστός για τα φανταχτερά έτσι κουστούμια του και τα φουσκωτά μαλλιά του. Από τα άλμπουμ που είχα ακούσει και τη μουσική που ήξερα του Porter Wagoner, πιστεύω ότι ήταν πολύ δύσκολο ένας τέτοιος καλλιτέχνης να περάσει στην Ελλάδα σε ένα κοινό που δεν έχει σχέση με την country. Ήταν πολύ country. Δηλαδή να πούμε ότι δεν μπορούσε να κάνει crossover όπως άλλοι καλλιτέχνες, όπως ο Τζόνι Κας. Το 1967 αυτός ο τύπος, σε αυτόν το οφείλουμε, σύστησε την τραγουδίστρια Dolly Parton και έγινε μέλος ενός φωνητικού ντουέτου μαζί του από τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70. Την ίδια εποχή που είχε επιτυχία η ίδια με το τραγούδι που ακούσαμε, κυκλοφόρησαν το ντουέτο που έγραψαν και ο Porter και η Dolly. Έγινε νούμερο ένα στο Country Hit Parade και λέγεται «Please Don't Stop Loving Me». Αυτή εδώ είναι, αυτό είναι ένα δείγμα της μουσικής και του Paul Wagoner και της πρώτης εποχής της Dolly Parton.

Και βέβαια κάνω μια επιλογή, μια πολύ μικρή επιλογή, όχι από τα 3.000 τραγούδια, από τα τουλάχιστον 500 που έχουν κάνει επιτυχία. Έχει πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους, όχι streaming. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια το Always Love You. Εδώ φαίνεται πόσο μεγάλη τραγουδοποιός ήταν. Το έγραψε το 1974, όταν αποφάσισε να φύγει επαγγελματικά και να ακολουθήσει και την solo καριέρα και να φύγει από τον Porter Wagoner, τον άνθρωπο που είχε παίξει τεράστιο ρόλο στην καριέρα της. Δεν είναι ένα σημαντικό ερωτικό τραγούδι. Είναι ουσιαστικά, όπως και η ίδια είπε, ένας αποχαιρετισμός. Του λέει λοιπόν, σε αγαπώ, θα σου είμαι ευγνώμων, αλλά πρέπει να φύγω και πρέπει να συνεχίσω μόνη μου. Και ο Wagoner συγκινήθηκε και είπε ναι, αλλά θα σου κάνω παραγωγή στο πρώτο άλμπουμ. Ακούμε μία από τις αρκετές ηχογραφήσεις που έκανε η Dolly Parton σε αυτό το τραγούδι με έναν άλλον βετεράνο της country που είναι εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα, τον Vince Gill.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει Νάσβιλ, από εκεί που ξεκίνησαν όλα αυτά. Αυτή είναι η μουσική πρωτεύουσα της Αμερικής. Ούτε Νέα Υόρκη, ούτε το Λος Άντζελες, ούτε καμία άλλη. Κάποιος που θέλει να μάθει μουσική θα πάει στο Νάσβιλ. Εκεί υπάρχουν οι σπουδαιότεροι μουσικοί με ομικρογιώτα, μαζεύονται τα μεγαλύτερα ονόματα και όχι μόνο της country. Από όλα τα είδη μουσικής. Και βέβαια η country που είναι η απόλυτη μουσική για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Τζολίν είναι ένα άλλο παράδειγμα σπουδαίου τραγουδιού που έγραψε. Δεν είναι ένα περίπλοκο τραγούδι ζήλιας. Μια γυναίκα παρακαλεί μια άλλη, την οποία θεωρεί ομορφότερη από την ίδια, να μην της πάρει τον άντρα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν επιτίθεται στη Τζολίν, τη θαυμάζει και ταυτόχρονα τη φοβάται. Αυτή η ευαλότητα που έχει αυτό το τραγούδι και ο στίχος το έκανα να είναι διαχρονικό και να παραμένει μέχρι σήμερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στη Δεσκάτη Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Τραγωδία στη Ροδόπη. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου κοινοσυλλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά σύστηματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. 300 διασωθέντες μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικά περιστατικά. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Γίνεται χαμός από καλλιτέχνες και τα σχόλια για την Dolly Parton. Καλλιτέχνες, όπως μου γράφει και εδώ ένας φίλος, από τους Tool μέχρι τον Jack White και όποιον άλλο μπορεί να φανταστείτε. Δεν έχω να δω πάρα πολλά χρόνια αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή από τους καλλιτέχνες που δείχνει πόσο αγαπούσαν την Dolly Parton. Είναι κάτι που δεν έχω συναντήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, προσπαθώ να θυμηθώ από αυτά που είδα στο διαδίκτυο. Χθες, μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω πρέπει να είναι 15 χρόνια, ο Jack White έπαιξε στη συναυλία του που είχε κάπου το τραγούδι που ακούσαμε. Ό,τι ακούτε είναι από φυσικό προϊόν. Είναι από τα άλμπουμ που άκουγα τόσα χρόνια. Θα τα φωτογραφίσουμε για το Instagram και το Facebook. Καλό είναι να μπείτε να δείτε αυτά τα υπέροχα εξώφυλλα, τα αυθεντικά εξώφυλλα της Dolly Parton. Επίσης, θα ήθελα να προτείνω να διαβάσετε ένα της σκέψης ενός φίλου της εκπομπής που γράφει και στην Οδό Πανός, του Κοτόπουλου, που έγραψε από το Βερολίνο πρωί-πρωί και που αναφέρεται σε αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, ένα πολύ σωστό κείμενο για αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα, από χθες, με την Dolly Parton και ποια είναι η πραγματικότητα. Θα ήθελα να το διαβάσετε, είναι στο site από τις 4 στις 5. Επιστρέφουμε στην Dolly, που ίσως αυτό, σε κάποιους έξυπνους ας πούμε, που λένε και τα ανέκδοτα για τις ξανθές, αυτή η υπερβολική εμφάνισή της, που σχεδόν ήταν καρτουνίστικη εκδοχή μιας ξανθιάς νότιας γυναίκας, δεν άφησε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα να εισβάλλουν σε αυτή την απίθανη μουσική που έχει γράψει. Πίσω από αυτή την εικόνα όμως υπήρχε μια εξαιρετικά αυτόνομη γυναίκα που έγραφε τα τραγούδια της, διαχειριζόταν την καριέρα της και έκτισε μια δική της επιχείρηση. Από εκεί αντέγραψε η Taylor Swift το πρότυπό της. Και δεν είναι ότι έμεινε μόνο στα 3.000 τραγούδια που έγραψε και τι δεν έχει διασκευάσει και τι δεν έχει πει, εκτός από αυτό το πρώτο, από το άλμπουμ που έβγαλε με την Emily Harris και την Linda Ronstadt. Για ακούστε τι λένε.

οι ρίζες του Νίλ Γιάνγκ είναι στη country, όπως και το rock and roll και το rock. Και ο Ντίλαν και οι υπόλοιποι. Και οι Beatles. Αυτή λοιπόν η γυναίκα έδωσε μια, ας πούμε, γυναική οπτική στην country. Είχε ιστορική σημασία η εμφάνισή της και τα τραγούδια της στη δεκαετία όταν εμφανίζεται τα τέλη του 60. Το Nashville και η μουσική αυτής της περιοχής ήταν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η μουσική των ανδρών. Λίγες γυναίκες είχαν κάνει επιτυχία ή είχαν αυτήν την τεράστια επιτυχία που απέκτησε η Dolly Parton, που ξεπέρασε και μπήκε και στο mainstream, κάτι που δεν πέτυχε, ας πούμε, η Loretta Lynn. Έτσι λοιπόν εκείνη την εποχή του 68 γράφει σε αυτή την ανδροκρατούμενη, ας πούμε, χώρα το τραγούδι Just Because I'm a Woman, ένα τραγούδι που μιλάει με διαφορετικά μέτρα για τα οποία κρίνονται οι άντρες και οι γυναίκες. Και αργότερα, αρκετά αργότερα, όχι και τόσο αργότερα, το 80, το 9 to 5 γίνεται ύμνος για τις εργαζόμενες γυναίκες αυτό. Μιλάει για τους χαμηλούς μισθούς, αφεντικά, εκμετάλλευση, για την προσπάθεια μιας γυναίκας να προχωρήσει έτσι επαγγελματικά. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και η ταινία είναι κλασική πια, με την Jane Fonda, τη Lily Tomlin και την Dolly Parton.

Ένα τραγούδι που έγραψε η Ντόλι Πάρτον για την ταινία αυτή 9 to 5. Ένα τραγούδι που της είχε δώσει υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού και διάφορες άλλες βραβεύσεις για αυτό το τραγούδι, που ήταν και η αιτία να γίνει η τηλεοπτική σειρά με το ίδιο όνομα από το 82 και μετά. Τώρα πάμε στην πρώτη επιτυχία της, που όταν το έγραψε το τραγούδι αυτό ήταν 1970 και είναι το πρώτο τραγούδι από το ομώνυμο άλμπουμ, το Joshua, έτσι λέγεται το τραγούδι, που είναι σημαντικό γιατί ήταν το πρώτο νούμερο ένα στα Country Hit Parade, που γνώρισε ανεπάλληλες επιτυχίες μετά. Αυτό ξεκίνησε το φθινόπωρο του 70. Το τραγούδι αυτό που λέγεται Joshua, όπως σας είπα, βασίζεται σε διάφορες αναφορές για τα Απαλάχια όρη. Είναι καταπληκτικά αυτά τα βουνά εκεί στην Αμερική, εκεί που πέρασε τα νεανικά της χρόνια η Ντόλι Πάρτον. Εκεί έχουν γυριστεί και ταινίες ανάλογες, και ο Ελαφοκυνηγός και ένα άλλο με τον Γιον Βόιτ, με απίθανη μουσική. Εκεί λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε και εκεί επανερχόταν σε αυτή την περιοχή και καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Το τραγούδι αυτό, το Τζόσο, αναφέρεται σε μια νεαρή κοπέλα που τολμά να επισκεφθεί την ιδιοκτησία ενός ερημίτη, έτσι υπάρχουν εκεί στην Ήπεθρο, ο οποίος έχει τη φήμη ενός κακού, έτσι, και εχθρικού τύπου, αλλά η κοπέλα ανακαλύπτει το αντίθετο και μένει μαζί του για πάντα.

Είναι πολύ μεγάλη η επιρροή στη μουσική της Dolly Parton, παρόλο που κανείς στη χώρα μας δεν το αναφέρει αυτό. Είναι τεράστια και σαν τραγουδοποιός και σαν τραγουδίστρια. Ας πούμε, έφερε αυτή την παράδοση των Απαλαχίων αυτής της περιοχής. Υπάρχει και μια ταινία περσινή πολύ καλή με δύο τύπους που ψάχνουν να βρουν τη μουσική στις αρχές του περασμένου αιώνα από τις διάφορες επαρχίες Αμερικής, αυτό που έκανε και εδώ Μνασαμίου στην χώρα μας. Αυτό λοιπόν, μεγαλώνοντας στο Τένεσί και ακούγοντας παλιά folk τραγούδια, η Dolly Parton και τα gospel και μπαλάντες από τα Παλάχια, κράτησε αυτή την απλή αφηγηματική δομή αυτής της μουσικής και την πέρασε στο Nashville. Τραγούδια λοιπόν όπως ας πούμε το Coat of Many Colors, ένα άλλο το δικό της, δεν έχουμε χρόνο να το ακούσουμε, ακούγονται απλά έτσι, ότι είναι απλά τραγούδια, όμως συνεχίζουν την παλιά αμερικάνικη παράδοση στο τραγούδι, δηλαδή να είναι μια ολοκληρωμένη ανθρώπινη ιστορία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι της περίφημης διάδας Barry Mann και Cynthia Whale, που μιλάω για αυτούς συχνά στις εκπομπές για τη δεκαετία του 60, αύριο θα πάμε για το 65 και πάλι, όπου το έγραψαν για να το πει η Brenda Lee στην επιστροφή της δεκαετία του 70. Η Brenda Lee δεν το είπε, άλλη σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία ξεκίνησε από την Popola, πέρασε στην Country, και υπάρχουν και άλλες ιστορίες πίσω από το τραγούδι, το είπε τελικά και το έκανε επιτυχία, το έχουν πει και ο BJ Thomas και άλλοι, το έκανε επιτυχία η Dolly Parton. Για μένα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια μου και μια τεράστια επιτυχία, που ήταν και υποψήφιο για Grammy το 78, το έπαιζα αρκετά συχνά τότε στο πρόγραμμα εδώ. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Here You Come Again.

Ήταν 1983. Τον ορίζει νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με το τραγούδι των Bee Gees. Οι Bee Gees το έγραψαν. Και το τραγούδισε με τον κολοσιαίο τραγουδιστή της country Kenny Rogers. Η Dolly Parton και ο Kenny Rogers στο τραγούδι Islands in the Stream. Το πόσο δημοφιλές είναι αυτά τα τραγούδια, δηλαδή το πόσο έχουν περάσει στην Αμερική, ψάξτε να το βρείτε. Έβλεπα σήμερα το πρωί τον πολύ σπουδαίο ηθοποιό, από τους πιο αγαπημένους για μένα της γενιάς του, είναι τον Kevin Bacon, που είναι και μουσικός, με την πολύ καλή επίσης ηθοποιό γυναίκα του Kevin, ποια είναι, η κύρα Sedgwick, αυτή είναι. Λοιπόν, να τραγουδούν στο σπίτι τους σαν αναφορά στην Dolly το τραγούδι αυτό που θα ακούσετε τώρα από τον Kenny Rogers και την Dolly Parton. Τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 80.

Αυτή λοιπόν είναι η απίθανη Ντόλι Πάρτον, θα είναι για πάντα. Αυτή που έφερε την παράδοση από την μουσική των Απαλαχίων έτσι στην σύγχρονη country, μια τεράστια

τεράστια επιρροή στη μουσική, που στη χώρα μας δεν είναι καθόλου γνωστή. Άλλαξε το ρόλο της γυναίκας στην country. Έδειξε ότι η country μπορούσε να γίνει pop χωρίς να χάσει την ταυτότητά της. Επηρέασε βαθιά την τέχνη του τραγουδοποιού και τα τραγούδια της αποδείχθηκαν μεγαλύτερα από το είδος αυτό της country. Την ακούμε σε ένα άλλο από τα νούμερο 1 που γνώρισε στο hit parade της country, την Dolly Parton. Και χαίρομαι που μία φίλη εδώ, να βρω το μήνυμα,

Νομίζω η Δέσποινα ήταν το όνομα, το έχω χάσει τώρα. Συμφωνεί απόλυτα με το κείμενο του Βασίλη Κοντόπουλου. Θα το ακούει και ο Βασίλης που είναι στο Βερολίνο. Με αυτά που έγραψε για την σχέση της Ντόλι Πάρτον με την χώρα μας. Διαβάστε το κι εσείς.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη για να περιοριστεί η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων στα διόδια των Αφιδνών που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια σήμερα στις 10 στην All Win Arena για τα προκριματικά του Champions League.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Προσπαθώ να το κάνω παρεΐστικο και αφηγηματικό το όλο πράγμα. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω, γιατί έχω έρθει και σήμερα με πάρα πολύ όρεξη για να περάσουμε μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Και το λέω αυτό από τώρα, το διευκρινίζω, γιατί είναι άδικο και για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, που είναι τώρα πάνω μαζί μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο. Συνήθως μας ακούν αυτή την ώρα ταυτόχρονα με τους ακροατές εντός Ελλάδας ή του ίντερνετ ή όπου αλλού, με το Earth News Radio 105,8. Πάμε να τα ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Μαζί μας πάνω στο 5-6 στην πρώτη ώρα της εκπομπής και η Φωνή της Ελλάδας. Για τους ακροατές λοιπόν της Φωνής της Ελλάδας, η δεύτερη ώρα που δεν την ακούτε ζωντανά θα ακούγεται ηχογραφημένη σε δεύτερο χρόνο, 5 με 6 το πρωί, τα ξημερώματα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ, μένουμε εδώ η εκπομπή μέχρι τις 7, παρέα, απέναντί μου Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Έχω παρατηρήσει και η στατιστική είναι καθαρά υποκειμενική, πως όλο και περισσότεροι ακροατές, είτε από τους παλαιότερους που έχουν αποφασίσει να στείλουν τώρα μήνυμα και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, είτε από τους πολύ καινούριους που καταφέρνουμε να κερδίσουμε, να κρατήσουμε μαζί μας, είναι που προστίθεται στην παρέα λοιπόν, στην παρέα την απογευματινοβραδινή. Μέχρι να μικρύνει για τα καλά η μέρα και να μπούμε για τα καλά στο φθινόπωρο, μπορώ να τη λέω μόνο απογευματινή νομίζω. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα εντός και εκτός, όπως λέμε, μια επικαιρότητα και μια ειδησιογραφία η οποία στην πραγματικότητα κυριαρχείται από ένα και μόνο θέμα, πώς να το κάνουμε άλλωστε, αφού αυτό είναι που ορίζει την υγεία μας, τις διαθέσεις μας, τις δραστηριότητές μας και το πώς αισθανόμαστε, δηλαδή το μετεωρολογικό. Έτσι, μια επικαιρότητα που έχει να κάνει με τον... Δεν ξέρω γιατί βάζουμε τόσες πολλές, πώς να το πω, τόσα πολλά αποσιωπητικά, εισαγωγικά ήθελα να πω, τόσα πολλά εισαγωγικά και τόσες πολλές προϋποθέσεις για το αν είναι καύσωνας ή όχι. Από τη στιγμή που είναι τόσο ψηλές οι θερμοκρασίες, από τη στιγμή που δεν πέφτει η θερμοκρασία όπως θα έπρεπε στη διάρκεια της νύχτας και από τη στιγμή που υπάρχει σχετική άπνοια όπως σήμερα και πολλή υγρασία, νομίζω ότι είναι συνθήκες ενός καυσονικού επεισοδίου με μια σχετικά παρατεταμένη διάρκεια. Απλά έχει αυτά τα ανεβοκατεβάσματα που μας λένε οι μετεωρολόγοι και για τα οποία και εμείς θα μιλήσουμε περισσότερο, δηλαδή θα τα παρακολουθήσουμε από κάποιο άλλο πρίσμα. Όμως οι φωτιές δίνουν και παίρνουν και σήμερα έχουμε κάποια μέτωπα. Φαίνεται να είναι το ισχυρότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, αυτό της Δεσκάτης Γρεβενών. Ο συνάδελφος Μάκης Νασιάδης είναι μαζί μας. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλληνα.
0: Και μόνο από τον ήχο των δυτικών μέσων καταλαβαίνουμε ότι είστε σε δύσκολη θέση.
1: Ναι, είναι όντως δύσκολη η κατάσταση και μάλιστα αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι στο σημείο που έχουμε αυτή τη φωτιά είχαμε ακριβώς στο ίδιο σημείο και πέρυσι, πριν ένα χρόνο, συγκεκριμένα 29 Ιουλίου. Ήταν το δεκάη και σημαντικό μέρος του πράσινου στους πρόποδες της Βουνάσας. Η Βουνάσα είναι από τα πιο καταπράσινα τα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας, έλεγα, και της Ελλάδος. Δυστυχώς η μια πλευρά, η νότια και πλέον και νοτιοδυτική, φαίνεται ότι έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Ό,τι έχει απομείνει, θα τα έλεγα, από αυτή την πλευρά που πέρυσι καίγεται αυτή την ώρα. Ήδη έχει σημάνει συναγερμός από τις 2.30 το μεσημέρι στην Πυροσβεστική. Επιχειρούν και πήγες δυνάμεις με δυσκολία, θα πρέπει να πούμε, γιατί είναι βουνό, δεν έχει πολλές προσβάσεις και ό,τι γίνεται με τα ενέργεια μέσα σε αρκετά σημεία. Ήδη επιχειρούν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα και 2 κανατέρ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πήγες δυνάμεις που επιχειρούν να φτάσουν σε κάποια μέτωπα, έτσι ώστε, γιατί έχει εξαπλωθεί το μέτωπο αυτό, τα μέτωπα αυτά έχουν εξαπλωθεί ποτιά,
0: ναι.
1: Φτάσουν για να μπορέσουν να την περιορίσουν. Αυτή τη στιγμή πνέουν δυτικοί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν τη φωτιά σε ένα σημείο τουλάχιστον στα χαμηλά, προς τα Καμένα δηλαδή, όπου δεν υπάρχει μέσα, αλλά καίγεται παράλληλα όμως και προς την δυτική πλευρά, περάσει και στην κορυφή που εδώ είναι το δύσκολο σημείο, εκεί επιχειρούν τα νεάρια μέσα, γιατί αν περάσει από την άλλη πλευρά είναι στα όρια με την Κοζάνη, καταλαβαίνετε, και εκεί επειδή υπάρχει, είναι και δύσμα το τέλος, υπάρχει και πολύ δραστική έκταση, θα είναι δύσκολη η κατάσταση της φωτιάς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή.
0: Είναι σε εξέλιξη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Βασικά, δηλαδή η βασική αιστεία είναι εκεί στην κοινότητα της Παρασκευής, από ό,τι καταλαβαίνω. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Ανάμεσα Παρασκευή με την Παλιουριά. Είναι εδώ στη Σκάλα, λέγεται, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή. Κινείται προς την περιοχή της Παρασκευής, αλλά είναι τα Καμένα, όπως είπαμε, εκεί να μην περάσει πιο ψηλά πάνω, δηλαδή στον οριογραμμή.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Προς τα εκεί δηλαδή δίνουν τις προσπάθειές τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις, να μην φτάσει στην άλλη πλευρά προς την Κοζάνη, όπως μας λες, για να μην έχει άλλη ύλη να κάψει. Μάλιστα. Από άποψη αέρα πώς είμαστε, Μάκη?
1: Ο αέρας είναι δυτικός, είναι περίπου στα 4 με 5 μποφόρ. Ελπίζουμε να μην ασχεθεί. Υπάρχει και λίγο νοτιάς. Ο νοτιάς είναι δύσκολος, γιατί αν πάμε νοτιά, τότε θα κινηθεί προς την περιοχή, όπως είμαστε στα όρια το προς την Αγκοζάνη, δηλαδή παίζει αυτή τη στιγμή, παίζουν λίγο οι άνεμοι, αλλά ευτυχώς δεν είναι τόσο πολύ δυνατή όπως ήταν πέρυσι, γιατί και πέρυσι που είχαμε και βρισκόμασταν εδώ στο ίδιο σημείο, θα το έλεγα, εκεί είχαμε χειρότερους ανέμους, γιατί είχε επεκταθεί πολύ γρήγορα η φωτιά.
0: Ωραία. Τώρα πηγαίνει στην ενημέρωση που μας έδωσες. Ελπίζω, Μάκη Νασιάδη, ότι αν στη διάρκεια του διόρου που θα είμαστε εμείς στον αέρα έχουμε κάτι νεότερο και ελπίζω θετικότερο, να συνδεθούμε και να μας το πεις, να μας το μεταφέρεις. Ο Μάκης Νασιάδης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Δεσκάτη Γρεβενών, και ο Βασίλης Ιώμος είναι καθοδόν προς το νεοχώρι της Πρέβεζας. Έχουμε να συνδεθούμε με την Earth News, το ολοκλήρωσε. Ολοκλήρωσε την σύνδεσή του με την τηλεόραση του Earth News, οπότε σε λίγο θα πάρουμε και εμείς τον Βασίλη Σιώμο για να έχουμε και από εκεί μία εικόνα. Πηγαίνει προς το σημείο στο νεοχώρι Πρέβεζας, έχει ηχήσει το 112 και εκεί προληπτικά άλλη μία φωτιά. Άρα αυτά τα δύο μέτωπα είναι που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Ξαναγυρίζουμε εμείς στην επικαιρότητα, μία επικαιρότητα που ουσιαστικά ξεκίνησε με όλη αυτή την υπόθεση με τις συντάξεις χειρίας. Αφορά υπόθεση αυτή αρκετό κόσμο, πολύ κόσμο. Είναι και πολιτικό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Θα δούμε τι θα γίνει από την Παρασκευή. Στα πολιτικοκοινωνικά θέματα ξεχωρίζει και τα εγγένεια αύριο της νέας γραμμής, της γραμμής επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη προς Καλαμαριά. Και τώρα ναι, έχουμε το Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλησπέρα και από εμάς από εδώ, από το ραδιόφωνο Earth News. Πηγαίνεις προς το νεοχώρι?
2: Μόλις τελειώσαμε τώρα τη σύνδεση που είχαμε με το Earth News, θα πάμε προς τον νεοχώρι, είμαστε καθοδόν, δεν έχουμε φτάσει ακόμη. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στον τόπο της πυρκαγιάς που είναι ανάμεσα από τον Άγιο Θωμά και νεοχώρι της Πρέβεζας. Έχουμε στην περιοχή ισχυρούς ανέμους. Η κατηγορία ήταν 3 του νομού Πρέβεζας και το Ιόνιο, τα νησιά του Ιωνίου είναι σε κατηγορία 4. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, που σίγουρα αυτή η ένταση των ανέμων θα ενισχυθεί. Είναι ανάμεσα από κατοικίες αυτή η πυρκαγιά. Δεν ξέρουμε ακριβώς το σημείο, γιατί σε αυτή την περιοχή, στο νεοχώρι με Άγιο Θωμά, υπάρχουν πάρα πολλές διάσπαρτες κατοικίες και χορδολιβαδική έκταση, αλλά και ελαιόδεντρα και άλλες καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή. Με το που θα φτάσουμε, θα έχουμε εικόνα. Στο σημείο υπάρχουν ήδη πτυτικά μέσα 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη ή πεζετέλ ή air tractor ακόμα. Δεν το έχουμε διευθυνήσει αυτό, τι αεροσκάφη έχουν φτάσει στο σημείο, γιατί έχουμε και την άλλη φωτιά που μένεται στη Δεσκάτη Γρεβενών.
0: Ναι, μιλούσαμε νωρίτερα με τον Μάκη τον Ασιάδη.
2: Ακριβώς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τι εκεί ενισχύθηκαν. Ας ελπίσουμε να πάει καλά, να μην κινδυνεύσουν οι περιουσίες του κόσμου. Yeah. Έχει εκδοθεί και μήνυμα από το 112, mm-hmm. όπου καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και σίγουρα θα υπάρξει και νέα ενημέρωση για το πώς πάει η φωτιά και αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν οι αρχές σε κάποια εκένωση. Είναι ηλικιωμένοι λόγω του καπνού, ίσως να χρειαστεί να μετακινηθούν από την περιοχή που βρίσκονται. Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να ακολουθούν τις αρχές, να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι με το μέρος μας. Ας ελπίσουμε όμως να πάνε όλα καλά, Λένα.
0: Ναι, να είσαι καλά, Βασίλη. Βασίλη Σιώμου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνάδελφός μας λοιπόν πηγαίνει προς το σημείο, στο νεοχώρι της Πρέβεζας, και είναι διάχυτη η αγωνία. Είναι όλοι σε επιφυλακή. Κάθε μέρα με αυτές τις καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Αρκεί να μην έχουμε καν το ξεκίνημα μιας πυρκαγιάς, γιατί τότε ποτέ δεν ξέρεις σε τι σημεία θα φτάσει και αν θα μπορέσουν να την ελέγξουν από την αρχή. Έτσι κι αλλιώς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε και εκδίδει κάθε μέρα και τον επικαιροποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που και αύριο Πέμπτη θα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας κινδύνου 4 δηλαδή, είναι η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, περιλαμβανομένης και της Εύβοιας, το Βόρειο Αιγαίο, Χίος, Σάμος, Ικαρία, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή Κυκλάδες, Κάλυμνος, Κος, Κάρπαθος. Μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας, την ώρα που μετεωρολογικά λοιπόν, όπως έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, φαίνεται να επιμένει το καυσωνικό επεισόδιο, οι ακραίες, αρκετά ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες και κυρίως η αίσθηση της ζέστης που φτάνει, μπορεί να είναι κάπου 30-32 και να νομίζει ότι έχει 40 λόγω του 70% της υγρασίας, έχει χτυπήσει αρκετά λοιπόν τη νότια χώρα, το νοτιοδυτικό κομμάτι, Δυτική Πελοπόννησο, Νότια Πελοπόννησο, εκεί Μεσσηνία και σήμερα, χτες Λακωνία σήμερα, και φυσικά Νότια Κρήτη, που έτσι και αλλιώς στην Κρήτη και ειδικά στα νότια σημεία της υπάρχουν συνθήκες σχεδόν Αφρικής. Καλησπέρα σας και πάλι, τι κάνετε, πώς είστε? Νομίζω ότι πρέπει να πάμε και στη μουσική μας, γιατί ήθελα να σας πω ότι εκτός από το λόγο θα συνοδεύουμε το δύο ώρο, όπως συνήθως κάνουμε, με πολύ και καλή μουσική. Μετά θα σας πω για την Dolly Parton.

Λοιπόν, έλεγα μάλλον για την Dolly Parton που χτες αργά μάθαμε σε όλη την Ιφίλιο τελικά για τον θάνατό της. Θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να ζήσει περισσότερο. Φεύγουν οι καλλιτέχνες, οι διάσημοι άνθρωποι, οι άνθρωποι δηλαδή που για κάποιο λόγο έχουν γίνει διάσημοι. Δηλαδή σκεφτόμουν για αυτή τη γυναίκα που ήταν και καλή καλλιτέχνης, τραγουδίστρια, συνθέτρια. Νομίζω είχε παίξει και σε κάποιες, είχε κάνει κάποιες guest εμφανίσεις. Για την Αμερική ήταν και παραμένει ένα μεγάλο σύμβολο, ένας θρύλος. Ειδικά επειδή ακριβώς ενσαρκώνει και αντιπροσωπεύει το βαθύ κομμάτι της Αμερικής, το παραδοσιακό. Texas, country, αυτό που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει στην πρώτη του θητεία τουλάχιστον ή στο τέλος πάντων πιο ανώδυνο κομμάτι της ιδεολογίας του, ο Τραμπ. Η ίδια δεν ταυτίστηκε ποτέ με τον ίδιο τον Τραμπ ή με τους Ρεπουμπλικανούς, δεν έκανε τους αγώνες που θα έλεγε κανείς τους κοινωνικούς, τους αντιρατσιστικούς, όπως είχε κάνει, ξέρω εγώ, αντίστοιχα η Jane Fonda ή ένα σωρό άλλες ή άλλοι που τώρα δεν επικαλούμε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά σίγουρα, μαθαίνοντας ακόμα και μετά θάνατον για το φιλανθρωπικό της έργο, για την ελεύθερη προσωπικότητα, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τα πράγματα, δηλαδή το χιούμορ αυτό το τρομερό, την αφοπλιστική ειλικρίνεια, και το γεγονός ότι είχε μια δημοφιλία, μια δημοτικότητα που άγγιζε και ξεπερνούσε το 65%, νομίζω ότι κάτι λέει. Δεν είναι απλό, δεν ήταν έτσι μια απλή τραγουδίστρια. Που ωστόσο και μόνο λόγω του ειδόλου, της εικόνας δηλαδή που η ίδια είχε δημιουργήσει, τα μαλλιά, τα πλούσια σωματικά προσόντα, η αρκετά ακραία εμφάνιση, νομίζω ότι είχε κάνει σχολή. Έχει φτιάξει σχολή, σχολή Dolly Parton. Προσωπικά στενοχωρήθηκα γιατί επαναλαμβάνω ότι μεγαλώσαμε και με αυτή την κυρία, με τα τραγούδια της, χορέψαμε στα πάρτι, δακρύσαμε, συγκινηθήκαμε, ερωτευτήκαμε και με αυτή την κυρία.

και αποδεικνύεται ότι ήταν πολύ ωραία τραγουδίστρια, έτσι, ιδιαίτερη, γιατί και όχι ειδικά της τραγούδια όπως αυτό, Purple Rain, ήξερε να το αποδίδει διαφορετικά και μοναδικά.

Το 1999, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή Prime Time Country, μια νεαρή γυναίκα από το κοινό ρώτησε την Dolly Parton αν θα έθετε ποτέ υποψηφιότητα για κάποιο πολιτικό αξίωμα. Πάρτον να απέφυγε την ερώτηση με το χαρακτηριστικό κοφτερό της χιούμορ. Θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο διπλωμάτη. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που σου λένε να πας στο διάολο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανυπομονείς για το ταξίδι. Και αυτό που σας ανέφερα για το 65% της δημοτικότητάς της, της αποδοχής δηλαδή από το κοινό, είναι πολύ πρόσφατο. Είναι πρόσφατη η δημοσκόπηση αυτή. Μεγάλο μέρος αυτής της σχεδόν καθολικής απήχησης έχει αποδοθεί στη σταθερή της άρνηση να εμπλακεί στην πολιτική. Και νομίζουμε όλοι ότι καταλαβαίνουμε το λόγο. Δεν ήθελε να αποξενώσει ή να στενοχωρήσει τους θαυμαστές της. Γι' αυτό το λόγο αρνήθηκε δύο φορές από τους δύο προέδρους το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας που της απονεμήθηκε. Την πρώτη φορά δεν το πήρε από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Και όταν ο Τζο Μπάιντεν μετά της πρότεινε το βραβείο, λίγα χρόνια αργότερα, θεώρησε ότι έπρεπε επίσης να αρνηθεί, καθώς διαφορετικά θα φαινόταν ότι έδειχνε προτίμηση στον έναν έναντι του άλλου.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νέο χώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία στη Ροδόπη. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κάτι μπορεί να προκύψει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μιλάλη.

Εδώ είμαστε 6 παρα 25 η ώρα, στην ώρα της Ελλάδας. Το λέω και για τους ακροατές μας της Φωνής της Ελλάδας. Air News Radio 105,8 ακούτε. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα το βραδάκι θα γίνει σιγά σιγά της Τετάρτης, στις 26 του Αυγούστου. Γιορτάζει λέει σήμερα η Ναταλία και η Ανδριανή. Η Αδριανή μάλλον, χωρίς νη. Ναταλία και Αδριανή. Η μέρα προχωρά, εμείς μαζί της και όλοι εσείς που ήδη έχετε ξεκινήσει να στέλνετε τα μηνύματά σας.

Η αλήθεια είναι ότι αδίκησα την παρουσία της Μαριάντζελας Μεταλινού, δεν την ανέφερα, η επιμελήτριά μας, η Μαριάντζελα Μεταλινού μαζί μας και η Μαρία Σφυρόερα. Μόνο που τη βλέπω να σηκώνεται, να κόβει κάποιες βόλτες και να είναι ανήσυχη, λέω: Χριστέ μου, τι θα μου πει, μήπως μας πει για καμιά καινούργια πυρκαγιά, λες και ευθύνεται η Μαρία μας. Απέναντι μας τώρα στην φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Κέβης, είναι η ώρα που εναλλάσσονται οι συνάδελφοι ηχολήπτες. Ακούτε πάντα την ελληνική ραδιοφωνία λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα της ενημέρωσης, δηλαδή το Earth News Radio 105,8. Και το λέω και το ξαναλέω γιατί τώρα που σε ολιγοήμερες και περιπετειώδεις διακοπές, αλλά ωστόσο που βρέθηκα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της περιφέρειας, κάποιοι άνθρωποι, είτε γιατί άκουγαν τυχαία, είτε γιατί ήξεραν ότι τέλος πάντων εργάζομαι στο ραδιόφωνο και κάνω αυτή την εκπομπή, έχω την τιμή να είμαι στην ελληνική ραδιοφωνία, μου έλεγαν ότι ακούνε την εκπομπή, ακούνε, συντονίζονται γενικότερα στο Earth News Radio, και αυτό το λέω και για όλους όσοι αυτή τη στιγμή είτε ταξιδεύουν, είτε εργάζονται, είτε είναι σε άλλα μέρη πέρα από το λεκανοπέδιο. Και νομίζω ότι έχετε συνηθίσει να αναφερόμαστε συνέχεια στο λεκανοπέδιο και να είμαστε τόσο αθηνοκεντρικοί και τόσο έτσι ομφαλοσκοπικοί, αλλά εγώ καμιά φορά έτσι προσπαθώ να στείλω το μυαλό μου και στις εθνικές οδούς και στα δίκτυα και στους άλλους νομούς, γιατί υπάρχει Ελλάδα και εκτός λεκανοπεδίου Αττικής. Τώρα, βέβαια Μαρία μου, είχες λόγο εσύ που σηκώθηκες. Βλέπω λοιπόν και άλλη μια φωτιά στην κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας. Θα το δούμε. Συγγνώμη που χαμογελάω και το αντιμετωπίζω έτσι. Είναι, ξέρετε, λίγο το γέλιο της αμηχανίας πριν από μια δυσάρεστη κατάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε και έτσι ακριβώς. Είχαμε μια ακόμα γυναικοκτονία, μια δολοφονία ανθρώπου. Ένας γνωστός μάλιστα, λέει, στις αρχές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, 53 ετών, σκότωσε τη σύζυγό του στη Ροδόπη και ο ίδιος αποπειράθηκε να αφαιρέσει τη ζωή του. Φαίνεται ότι δεν τα κατάφερε. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία. Γνωστός στις αρχές γιατί φαίνεται να είχε συλληφθεί ξανά για απειλή σε βάρος του θύματος, τότε δεν τα κατάφερε, τώρα τα κατάφερε, νοσηλεύεται φρουρούμενος. Είναι αυτά που συζητούσαμε και χθες με την κυρία Μαρία Αλβανού, τη δόκτορα της εγκληματολογίας, την εγκληματολόγο, και μάλιστα μου έλεγαν μετά από την εκπομπή αρκετοί ακροατές αλλά και άνθρωποι του περιβάλλοντος μου ότι έτσι είναι όπως τα λέει. Φοβόμαστε να ονοματίσουμε τις λέξεις, τα φαινόμενα, τις αιτίες, αλλά τελικά είναι ακριβώς έτσι. Και δυστυχώς έρχεται μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από τη συζήτηση, όχι από το περιστατικό της Νέας Μύρνης, να επιβεβαιωθεί στην πραγματικότητα η γυναικοκτονία, δηλαδή η επιπρόσθετη σορευτική απειλή σε βάρος της ζωής μιας γυναίκας, μιας συζύγου, μιας συντρόφου από το σύντροφό της μέχρι την τελική αφαίρεση της ζωής της.

0: Και στα μηνύματά μας έχουν έρθει λοιπόν αρκετά. Ο Μιχάλης, καλησπέρα, λέει, κυρία Έλενα, καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Μία ερώτηση. Τι θα γίνει με τις φωτιές, πρέπει να καεί όλη η Ελλάδα? Δεν μπορώ να καταλάβω, δυστυχώς, λέει, γιατί εμείς, και όταν ακούω τους συναδέλφους μου να μεταδίδουν για πολύ πράσινο, για δασώδεις περιοχές που καίγονται, που αυτό εύκολα δεν αναπληρώνεται, τι να πω. Ο Σπύρος αναφέρεται σε 7 χρόνια διακυβέρνησης με ένα σωρό αρνητικά, αναφέρεται σε περιστατικά, σε φαινόμενα διαφθοράς, αναλγησίας, ανικανότητας και διάλυσης των θεσμών. Δεν ισοφαρίζονται, λέει, με τίποτα. Για να δούμε πώς το λέμε, Κυριακή κοντή γιορτή, κάπως έτσι. Σπύρο μου, αυτό μπορεί να δώσει διέξοδο η δημοκρατία για τους πολίτες που θεωρούν ότι πρέπει να εκφραστούν διαφορετικά?
1: Με ακούσαν με βρουχερία. Τι ακούσαν με βρουχερία.
0: Ο Γιάννης μας στέλνει καλό απογευματόβραδο Τετάρτης και λέει ότι είδε την Οδύσσια στη Λέρο και είναι αυτά που λέγαμε χθες. Συμφωνεί απολύτως, λέει, με την κριτική που έκανα χθες. Φυσικά εγώ δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, είμαι κινηματογραφόφιλη. Βλέπω, έχω δει και ελπίζω να δω στη ζωή μου πολύ κινηματογράφο. Χαίρομαι πολύ που ταυτιστήκαμε και το ωραίο είναι ότι το συζήταγα μετά και με άλλους ανθρώπους που έχουν δει την Οδύσσια και μου είπαν περίπου τα ίδια. Δηλαδή είχαν σταθεί στα ίδια χαρακτηριστικά, στην ίδια περιγραφή και στις ίδιες σκηνές. Τους άρεσαν οι ίδιες σκηνές.

0: Εξαιρετική αυτή η διασκευή, σύγχρονη εκδοχή του Black Magic Woman, Γεράσιμε, πράγματι. Και εμένα μου άρεσε πολύ, Λίλα Ντάουνς και Ραούλ Μηδών, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Το πρώτο μας θέμα για σήμερα. Νομίζω ότι όλοι το βιώνουμε, όταν όμως βλέπουμε ότι είναι και πιστοποιημένο από μελέτες ιατρικές, επιστημονικές, λέμε να, εδώ είμαστε, για να ακούσουμε κάτι παραπάνω από ανθρώπους που ξέρουν. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στην απώλεια ύπνου λόγω της ζέστης. Και αν αυτή η απώλεια, είναι η νέα παγκόσμια απειλή για την υγεία. Και καλώ την δόκτωρα Δήμητρα Φουντά, τη Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το Climate Hub, να μας το αναλύσει, γιατί άλλωστε σε δικό της άρθρο βασιζόμαστε για να παρουσιάσουμε το θέμα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς μας ήρθατε, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και νομίζω, κυρία Φουντά, ότι είμαστε ακριβώς αυτό που λέμε to the point, δηλαδή στο στόχο. Επειδή είμαστε και σε συνθήκες άπνοιας, υγρασίας και ζέστης, νομίζω ότι οι νύχτες μας είναι πραγματικά αρκετά ανυπόφορες. Δεν μπορώ να διανοηθώ, και ξέρω ότι αυτό που θα πω δεν είναι πολύ δημοφιλές, αλλά θα το πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που καταφέρνουν να κοιμηθούν χωρίς κλιματιστικό. Εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι όντως απειλή παγκοσμίως και μάλιστα έτσι υγειονομικού τύπου το να μην κοιμάται ο άνθρωπος λόγω της υπερβολικής ζέστης?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το είχαμε πάρα πολύ στο μυαλό μας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από αϊπνίες, έτσι, και πριν είπατε κάτι ότι δεν μπορώ να διανοηθώ να κοιμηθώ χωρίς κλιματιστικό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι που αδυνατούν και με το κλιματιστικό, γιατί το κλιματιστικό έχει κάποια άλλα θέματα που ενοχλούν κάποιους ανθρώπους στον ύπνο.
0: Όντως.
1: Δεν είναι πάντα εύκολο. Μπορεί να τους δημιουργήσουν άλλου είδους συμπτώματα, δυσάρεστα, και ίσως και δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να έχουν και τα τελευταία τεχνολογίας εξελιγμένα κλιματιστικά, mm-hmm. να έχουν πιο παλιά. Και υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που μπορεί να έχουν κλιματιστικό, γιατί τώρα ίσως και από τα πιο φτωχά νοικοκυριά έχουν κάποιο κλιματιστικό, αλλά πολλές φορές δεν έχουν τη δυνατότητα να το λειτουργούν συνέχεια, πιθανά γιατί δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος,
0: το κόστος,
1: αυτή την ενεργειακή κατανάλωση.
0: Δεν σας κρύβω ότι και εγώ
1: υπάρχουν πολλά θέματα και κοινωνικά, έτσι.
0: Βέβαια, όλοι μας όταν τελικά το κλείνουμε, εγώ προσωπικά νιώθω ανακούφιση, λέω αχ, τώρα σταμάτησε η υπερβολική κιλοβατόρα να τρέχει. Ναι. Λοιπόν,
1: υπάρχει όντως πρόβλημα. Μέχρι τώρα εστιάζαμε τις έρευνες και όταν μιλάγαμε για καύσονες, η αύξηση της θερμοκρασίας, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους τάδε βαθμούς, τους 35, τους 40, τους 42. Συνήθως επικεντρωνόμασταν στις μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας. Αυτό που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ίσως και την τελευταία δεκαετία περισσότερο, είναι μια πολύ έντονη αύξηση και στις νυχτερινές θερμοκρασίες, στην ελάχιστη θερμοκρασία. Και στη χώρα μας και παγκοσμίως. Mm-hmm. Και φυσικά αυτό έχει επίπτωση και στην ποιότητα και στην ποσότητα του ύπνου. Πλέον αρχίζουν και γίνονται πολύ δημοφιλείς οι μελέτες αυτές και οι ερευνητές εστιάζουν εκεί την προσοχή τους.
0: Με πιο απότερο σκοπό, κυρία Φουντά, γιατί το να γίνονται διαπιστώσεις ή πιστοποιήσεις μιας ανυπόφορης κατάστασης, αρκετά ακραίας, είναι χρήσιμο, αλλά δεν ξέρω αν, δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός της καταγραφής τέτοιων μελετών?
1: Είναι τεράστιος ο σκοπός, είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή, πάντα κοιτάμε τους κινδύνους για την υγεία, για την ανθρώπινη υγεία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, σας λέω, αυτό είχε υποτιμηθεί. Mm-hmm. Και γιατί μόνο πολύ πρόσφατα οι παρατεταμένες οι συνθήκες ζέστης ή οι καύσονες έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια. Δεν έχει υπάρξει επαρκής αριθμός μελετών, ίσως και πάρα πολύ λίγες μελέτες, να βλέπουν πώς επιδρά στην υγεία η ζέστη παρατεταμένη, και ειδικά τη νύχτα, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια στην ποιότητα, δηλαδή και στην ποσότητα του ύπνου σε υποβάθμιση, αλλά για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.
0: Βέβαια.
1: Να σας πω, με το 2024 για παράδειγμα, στην Αθήνα, πάντα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και εκεί έχουμε μια χρονοσειρά διάρκειας 150 χρόνων, οπότε μπορώ να οτιδήποτε να πω, ότι ήταν η πρώτη φορά που το είδαμε μέσα σε βάθος 1,5 αιώνα, έτσι δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί. Mm-hmm. Είχαμε έναν καύσωνα διάρκειας 17 ημερών συνεχόμενες, έτσι, τον Ιούλιο του 2024 με θερμοκρασίες πάνω από 37 βαθμούς κάθε μέρα.
0: Αυτά το 24 τα βιώσαμε.
1: Το 24, ναι. Τον Ιούλιο του 2024.
0: Ευτυχώς που τα ξεχνάμε εύκολα.
1: Ναι. Ναι. Τότε, για παράδειγμα, οι θερμοκρασίες για 11 μέρες συνεχόμενες, οι νυχτερινές, δεν έπεφταν κάτω από 30 βαθμούς περίπου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Τι θέλω να πω, ότι ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις στην υγεία δεν έχει ακριβώς ποσοτικοποιηθεί, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πράγματα τα οποία τα βιώνουμε
0: τώρα,
1: πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ή αυτό που συνέβη στην Αγγλία,
0: ναι,
1: ή στη Δυτική Ευρώπη,
0: στη Γερμανία,
1: στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία.
1: Από μια, ναι, έρευνα που κάνανε, από μαρτυρίες ενώ πολιτών. Τα 2/3 είπαν ότι είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα να κοιμηθούν και η μισή από αυτούς ανέφεραν ότι είχαν απώλεια περίπου 3 ώρων ύπνου κάθε βράδυ.
0: Ναι.
1: Αν αυτό γίνεται κάθε μέρα, καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, συσσωρεύεται κούραση
1: για την υγεία.
0: Βέβαια. Ναι. Και να μην αναφερθώ και σε άλλα πιο έκτακτα επεισόδια υγείας, που είναι σίγουρο ότι μπορεί κατά συνέπεια να καταγράφονται, αλλά και μόνο η κούραση, η εξάντληση, η θερμική καταπώνηση και κατά τη διάρκεια της μέρας καθιστά τον άνθρωπο εντελώς μη λειτουργικό.
1: Ο άνθρωπος είναι ήδη καταπονημένος από το θερμικό φορτίο που έχει δεχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά όταν ετοιμάζεται για ύπνο, η φυσιολογική δραστηριότητα πέφτει και ο καρδιαγγειακός ρυθμός πέφτει, πέφτει η θερμοκρασία του σώματος, πρέπει να πέσει και υπάρχει μια διαδικασία ανάρρωσης και αναζωογόνησης του οργανισμού που περνάει από διάφορα στάδια ύπνου. Όταν όλο αυτό διαταραχτεί λόγω της ψηλής θερμοκρασίας και δεν μπορεί να βιώσει όλα αυτά τα στάδια της αναζωογόνησης ο οργανισμός, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στην ουσία διαταράσσεται η μεταβολική, η γνωστική, η συναισθηματική, η καρδιακή, όλη η αποκατάσταση. Δεν αποκαθίσταται ο οργανισμός.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο αυτό όταν είναι συνεχόμενο. Αυτό θέλει λοιπόν πολύ προσοχή, θέλει μελέτες και μελέτες πεδίου. Ποιες μελέτες πεδίου, τι εννοώ. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή κοιτάμε τη θερμοκρασία της νύχτας, αλλά στην ουσία είναι στο εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι. Πρέπει να υπάρξουν μελέτες που να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο αυτό, να ποσοτικοποιηθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, κάποιοι που παίρνουν μέρος σε μία μελέτη, να υπάρχουν αισθητήρες μέσα στο δωμάτιο, να υπάρχουν αισθητήρες στο σώμα για να παρακολουθείτε η θερμοκρασία του σώματος, η πίεση, ο καρδιακός παλμός, τα πάντα. Οπότε, να μπορεί κάποιος να βγάλει συμπέρασμα ποσοτικοποιημένο, πώς επηρεάζει το περιβάλλον την ποιότητα ή την ποσότητα του ύπνου και την υγεία.
0: Σωστό. Και εγώ σκέφτομαι τώρα, όσο τα λέτε με τις μελέτες πεδίου και τα λοιπά και με πολύ επίσημα στοιχεία, ότι πραγματικά, επειδή αφορά όχι μόνο μία πόλη, μία χώρα, μία περιοχή ή ένα χρονικό διάστημα, ίσως αυτά ακριβώς τα στοιχεία πρέπει να συναρτηθούν και να συνυπολογιστούν με τους φορείς της πολιτείας και να βοηθηθεί ο κόσμος, να το πω έτσι πολύ
1: ο
0: απλά.
1: Κόσμος πρέπει να βοηθηθεί. Ναι. Σας λένε κάτι το οποίο έχει υποτιμηθεί. Mm. Πρόσφατα άκουσα ότι λόγω του καύσωνα θα παραμείνουν ανοιχτές κάποιες αίθουσες, mm-hmm, των Δήμων, έτσι, που, ναι, έχουν κλιματισμό, ώρες λειτουργίας 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Ωραία, λέω. Και σκέφτηκα, ωραία, ένας άνθρωπος λοιπόν, που ίσως δεν έχει τη δυνατότητα να δροσιστεί στο σπίτι του, πάει εκεί, άρα στις 9 το βράδυ πρέπει να φύγει και να πάει σε ένα διαμέρισμα, πιθανά να μην έχει και κλιματισμό, όπου τι.
0: Όπου θα αντιμετωπίσει ακόμα πιο έντονη ζέστη, γιατί θα έχει συνηθίσει ώρες στη, ναι, δροσιά. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, όχι, αυτά είναι.
1: Επιτρέψτε μου. Σχεδιάζουμε και, ναι, τα σπίτια μας. Δηλαδή, πρέπει το υπνοδωμάτιο. Στο υπνοδωμάτιο να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, που θα είναι το παράθυρο, που θα είναι ο προσανατολισμός, mm-hmm, η σκίαση, τα πάντα. Η μόνωση με ένα τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν πιο άνετες,
0: ναι,
1: συνθήκες.
0: Πολύ ωραία τα λέτε, γιατί θυμάμαι ότι για άλλους λόγους, για άλλα ζητήματα συζητούσαμε με ανθρώπους, πολιτικούς, μηχανικούς, ανθρώπους, αρχιτέκτονες, που ασχολούνται γενικά με τη δόμηση, και μας έλεγαν ότι όλες αυτές οι καινούργιες πολυκατοικίες είναι πολύ όμορφες, αν έχετε δει, έχουν ξεφυτρώσει σαν τα μανιτάρια. Οι περισσότερες έχουν σκούρα χρώματα. Στην Ελλάδα.
1: Είναι όλες οι ίδιες πάντως.
0: Ναι, ναι. Αλλά πάντως στην Ελλάδα δεν βάφεις με σκούρο χρώμα το σπίτι. Έτσι. Πρέπει, υπάρχει λόγος, ναι, που έχουμε ανοιχτό χρώμα κτίρια, είτε στα νησιά μας.
1: Δεν ξέρω. Έχουν όλες και μια αντίληψη λίγο κυβιστική και ίσως.
0: Λόγος που έχουμε ανοιχτό χρώμα κτίρια, είτε στα νησιά μας.

0: Τώρα, όπως λέτε, μια επιδοτήσεις για να βοηθηθεί ο κόσμος να κάνει τα σπίτια του πιο ανεκτά. Γιατί πλέον πέρασαν οι...
1: Ένα πράγμα
0: ναι,
1: μόνο,
0: το είπατε,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γενικά θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και οδηγίες και το τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος και για τη νύχτα. Γιατί λέμε για τη μέρα, άμα βγείτε έξω, βάλετε καπέλο, κάντε αυτό. Αλλά ίσως θέλει λίγο καθοδήγηση παραπάνω.
0: Πράγματι, πράγματι.
1: Και κάποια,
0: και
1: μέτρα...
0: κάποια μέτρα.
1: Ναι.
0: Πάνε οι εποχές, κυρία Φουντά, που κάποιοι, τουλάχιστον οι πατεράδες μας ή οι παππούδες μας, βγάζανε το κρεβάτι στην ταράτσα ή στο μπαλκόνι να κοιμηθούν.
1: Πάνε αυτά. Το πρόλαβα, ναι. Ή είχαν ανοιχτά τα παράθυρα.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: όμως,
0: μάλιστα το καλοκαίρι, έτσι και εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, για λόγους ασφαλείας, ναι, ακριβώς.
0: Όλα μαζί.
1: Δεν γίνεται. Όλα έχουν αλλάξει.
0: Όλα έχουν αλλάξει.
1: Απλά σας λέω το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ζεστές και οι νύχτες, αλλά για συνεχόμενες ημέρες και η απώλεια ποιότητας ή ποσότητας ύπνου για συνεχόμενες ημέρες, αυτό είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος. Έχει υποτιμηθεί.
0: Έχει υποτιμηθεί, το είπατε.
1: Ναι, γιατί είναι καινούριο.
0: Με αυτό το ρήμα τα είπατε όλα, όντως. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Δήμητρα Φουντά από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, από το Climate Hub, το εργαστήριο δηλαδή για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συζητήσαμε αυτό το θέμα που μας ακούγεται λίγο, ξέρετε, γραφικό δεν θα το πω, μας ακούγεται απλοϊκό, μας ακούγεται ότι εντάξει μωρέ, πως κάνετε έτσι, ζέστη, όχι, για τον οργανισμό, να το πω αλλιώς, το ανθρώπινο σώμα, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει αυτές τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για αυτές τις θερμοκρασίες, κακά τα ψέματα. Ο Άγχελ μας λέει και ο Φρανκ Ζάπα δεν ήθελε να κατέβει. Κατέβηκε στην πολιτική ως ανεξάρτητος και τελικά πήρε την ασθένεια εκεί που την πήρε. Τελικά λέει δεν είναι να γράφεις και πολλά. Και πάντως η Black Magic Woman, Peter Green δεν είναι απαραίτητα μαύρη, μας λέει. Peter Green αναφέρεσαι στον Βρετανό, στον κιθαρίστα ή κάτι άλλο. Γιατί με αυτή τη διατύπωση δεν το πολύ καταλαβαίνω. Angel. Καλησπέρα και στο Γεράσιμο. Καλό στο Γεράσιμο που λέει Έλενα. Καλησπέρα, για να δούμε, συγγνώμη, δεν έχει ανοίξει στην ώρα του το μήνυμα, περιμένω λίγο. Dolly Parton λέει, country music και άλλα πολλά ωραία. Του αρέσει του Γεράσιμου ο τρόπος, λέει, που υποδέχομαι τους συνομιλητές της εκπομπής. Αισθάνομαι ότι είναι ένας χώρος οικείος εδώ. Δεν θα πω το σπίτι μου γιατί το παραοικειοποιούμε, αλλά είναι σαν να τους, όχι σαν να τους, τους φιλοξενούμε και πρέπει να νιώσουν άνετα. Ευχαριστώ πολύ πάντως που το παρατηρείς.

Ζάνος λέει: καλησπέρα σας. Αφήσαμε την Αθήνα και εγκατασταθήκαμε στην επαρχία σε σχετικά όχι μεγάλο υψόμετρο, στα 400 μέτρα. Καταλαβαίνουμε πλέον τη διαφορά μέρας και νύχτας θερμοκρασιακά.

Θανάτος και Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει στείλει ένα screenshot και λέει «Καιρός τώρα στα Μελίσια, 34 βαθμοί Κελσίου». Πολύ δεν είναι ρε παιδιά. Α, αίσθηση 35.

Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε θέματα να ασχοληθείτε και ασχολείστε με τη ζέστη. Παιδιά, είναι απειλή για τη δημόσια υγεία, ξαναλέω. Δεν είναι απλό, δεν είναι τυχαίο. Άλλωστε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά και αύριο, ετοιμάζουμε πολύ ωραία θέματα. Δεν έχουμε τίποτα αφήσει στην άκρη. Στο δεύτερο μέρος θα ήθελα να κρατήσω έτσι λίγο το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού, αλλά τέλος πάντων θα πω μόνο αυτό, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Θα τα πούμε σε λίγο μετά το δελτίο για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας στη δεύτερη ώρα, 5 με 6 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είχε συνωρίτερα το 112 για ετοιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, καθώς και 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στο μεταξύ επιμένουν και αύριο υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται περιοχές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρος εξόντωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο. Νοσηλεύεται φρουρούμενο σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγορεί την κυβέρνηση ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στον ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει οι πολιτείες ολόκληρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεση τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση. Αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας λοιπόν και πάλι καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε περάσει από τις 6 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένουμε εδώ ωστόσο, Ethnos Radio 105,8. Και απέναντι μου τώρα ο Γιώργος Σκεύης, όπως είπαμε, η Μαρία Σφυρόρα και η Μαριάτζελα Μεταλλινού, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Προσπαθώ να χτενίσω την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα για να μην, να μην παραλείψουμε τίποτα σχεδόν τίποτα. Υπομερικό έλεγχο λοιπόν η φωτιά στην κάτω δαμά Σταυθιώτιδας, όπως με ενημέρωσε πριν από λίγο η Μαρία Σφυρόερα, η οποία επικοινωνεί όσο μιλάμε εμείς εδώ ασυστόλως και αδιαλείπτως. Αυτή επικοινωνεί με τους αρμόδιους για να μάθει την πορεία των πυρκαγιών ή οτιδήποτε έκτακτου. Και από την άλλη, μιλούσαμε νωρίτερα για καυσωνικά επεισόδια, για απώλεια ύπνου και γενικότερα διαταραχή του οργανισμού και της υγείας λόγω ζέστης, και όχι μόνο στην Ελλάδα, φυσικά και πολλές χώρες που έτσι κι αλλιώς δοκιμάζονται με τις πολύ ζεστές τους νύχτες, αλλά και χώρες που παραδοσιακά ήταν στο όριο της ψυχρής, της πολύ δροσερής νύχτας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, γενικά η Δυτική Ευρώπη. Εκεί που τα λέγαμε λοιπόν αυτά και εκεί που τα λέμε αυτά, τι να πει κανείς, παιδιά, και μεγάλη μου παράληψη που δεν αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για το τι έχει συμβεί στο Νεπάλ. Φαντάζομαι ότι θα είδατε τις εικόνες αυτού του τεράστιου λασποποταμιού, του τσουνάμι, ουσιαστικά σαν τσουνάμι, μετά από κατολίσθηση όμως είναι και όχι μετά από σεισμό. Αυτό το ποτάμι λοιπόν των πλημμυρών που έχει πλήξει το βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, και με προσωρινό νεότερο απολογισμό 95 νεκρούς. Οι ταξιδιώτες, περί τους 380 περιλαμβανομένων και ξένων υπηκόων που φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες, είναι και αυτοί σε αριθμό που είναι δυστυχώς προς τα πάνω, δεν είναι σταθερός. Οι πλημμύρες λοιπόν, επαναλαμβάνω, σημειώθηκαν στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με το Θιβέτ, όπως ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Υπάρχουν αγνοούμενοι, υπάρχουν πολύ τραγικές καταστάσεις και εικόνες στην άλλη πλευρά. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε, να προσδοκάμε, να πώς να το πούμε τώρα, να περιμένουμε ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, μία κάποια βελτίωση των οικονομικών μας μέσα από κάποιες εξαγγελίες που περιμένουμε παραδοσιακά στις αρχές Σεπτεμβρίου, κάθε φορά δηλαδή που ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, εν προκειμένου ο δικός μας Πρωθυπουργός, ανεβαίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και γίνονται πρώτα οι πολιτικές δηλώσεις, οι συνεντεύξεις τύπου, οι εξαγγελίες κλπ. Όλο το λεγόμενο καλάθι, έτσι έχουμε μάθει όλα τα χρόνια. Μετά ακολουθούν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και πάει λέγοντας. Έχουν αρχίσει να δίνονται με το σταγονόμετρο κάποιες ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Υπάρχουν και σχετικά με τις συντάξεις χειρίας πάρα πολλές αντιδράσεις ότι η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα. Μιλάμε τώρα για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τις συντάξεις χειρίας, και από την ελληνική αριστερά, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΚΚΕ. Γίνεται λόγος για θράσος, για κατάργηση, για οφθαλμαπάτη, για την κυβέρνηση που πρώτα είχε συνενέσει στο να καταργηθούν οι συντάξεις χειρίας, να περικοπούν, και τώρα το παρουσιάζει σαν παροχή και πάει λέγοντας. Και από την άλλη πηγαίνω και στο κομμάτι που σίγουρα θα σας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει, στο τι ακριβώς συνέβη με αυτή την επίσκεψη αστραπή, μυστήριο, του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Τι αποκάλυψαν τόσο ο Τραμπ όσο και το Κρεμλίνο για αυτή την επίσκεψη.

μυστήριο λοιπόν γύρω από την πρόσφατη επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Ρωσία βαθαίνει, καθώς αυτά που ξέρουμε είναι ελάχιστα, αν και ο Τραμπ και το Κρεμλίνο έδωσαν μια μικρή ιδέα για το τι έγινε στις ώρες, γιατί μετράμε και μιλάμε μόνο για ώρες, που ο κύριος Ράτκλιφ βρέθηκε στη Μόσχα. Βέβαια, η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, την ώρα που η Ρωσία διανύει το 5ο έτος του πολέμου στην Ουκρανία, αποτελεί από μόνη της είδηση. Αλλά από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να προκύψει κάτι από αυτή τη συνάντηση. Όταν ρωτήθηκε αν η επίσκεψη είχε σαν αντικείμενο να διερευνήσει τυχόν προσπάθεια του Πούτιν να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ ή να προετοιμαστεί για επίθεση κατά της Αγγλίας, ή αν οι ΗΠΑ μετέφεραν μια προειδοποίηση κατηδίαν σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ο Τραμπ απλά απάντησε: τίποτα από το παραπάνω, βρίσκεται εκεί για κάτι, ας πούμε ημιρουτίνα. Δεν μου αρέσει να απογοητεύω τον κόσμο.

Walking the Dog. Ακούμε Rolling Stones, γιατί σήμερα, κυρίες και κύριοι, 26 Αυγούστου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Και με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική δράση στην πλατεία Συντάγματος. Με στόχο να εξοικειωθεί το κοινό με τις πρώτες βοήθειες για σκύλους στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης που υλοποιείται σε όλη τη χώρα. Δεν μιλάμε δηλαδή απλώς ότι κάποιοι έφεραν τα ζωάκια τους και τα παρουσίασαν ή γέλασαν μαζί τους, αλλά μιλάμε για μεγαλύτερες ανάγκες, για πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί υπήρχαν και εκπαιδευτές από το ειδικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και έκαναν δωρεάν επιδείξεις πρώτων βοηθειών για τετράποδα. Και αυτό απλά το είπα παρεμπιπτόντως, γιατί από την άλλη αναρωτιέμαι αν όποιος έχει τετράποδο, όποιος έχει έναν ωραίο, έναν τετράποδο φίλο, σκύλο, σίγουρα τον αγαπά. Τον καταλαβαίνει όμως, ε?

0: σαποτίσουμε κι εμείς το δικό μας φόρο τιμής στους σκύλους, στο σκύλο, με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με ένα τρόπο τον οποίο πραγματικά και η Μαρία Σφυρόερα έτσι τον φίβρε, τον σκέφτηκε και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα δείτε γιατί. Ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω την καλεσμένη μας και θα το πάμε με επαγωγική μέθοδο για να καταλάβετε γιατί την έχουμε μαζί μας. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Χαρά Μαραντίδου, που είναι αρχιτέκτον και εικονογράφος του βιβλίου «Σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους». Η σκύλη από τους αρχαίους χρόνους είναι του αείμνηστου καθηγητή Πάνου Βαλαβάνη, δεν είναι πια κοντά μας, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη του 2024, και θα μιλήσω σε λίγο για το βιβλίο λίγο περισσότερο, επειδή στο ραδιόφωνο δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο πέρα από το να περιγράψεις για το τι αφορά ένα βιβλίο και κυρίως αν πρόκειται για την εικονογράφησή του και για το θέμα του. Κυρία Μαραντίδου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε να πιάσουμε αυτή την εκδοχή, δηλαδή ο σκύλος, η σκύλη από τους αρχαίους χρόνους. Νομίζω ότι αυτό που ο αείμνηστος αρχαιολόγος και ομότιμος καθηγητής ο Πάνος Βαλαβάνης ήθελε να κάνει με αυτό το βιβλίο είναι να δώσει μια πολύ πρωτότυπη και μοναδική στο είδος της μελέτη για τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου.
1: Ακριβώς, έτσι ήταν και είπατε και πολύ ωραία πριν ότι το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο στο οποίο δεν μπορείς να δείξεις το βιβλίο. Mm-hmm. Και κάπως έτσι έγινε και ξεκίνησε και η συνεργασία με τον κύριο Βαλαβάνη, γιατί άρχισε να μου μιλάει και να μου περιγράφει όλα αυτά τα τεκμήρια στα οποία υπάρχουν σκύλοι και φαίνονται και άρα έχουμε μάθει για το πώς ζούσαν οι σκύλοι με τους ανθρώπους τα αρχαία χρόνια.
0: Αλήθεια, και δηλαδή ποιες ήταν οι απορίες του και πώς τις λύσατε και πώς φτάσατε, αν τις λύσατε, σε αυτή την υπέροχη εικονογράφηση. Αν καταλαβαίνω καλά, βλέποντας και εγώ τη φωτογραφία του βιβλίου και του εξωφύλου, έχετε ουσιαστικά αποτυπώσει διάφορα, πώς να το πούμε τώρα, από τα πιο αρχαία είδη μέχρι τα σύγχρονα, τα πιο σύγχρονα.
1: Όχι, δεν έχει κάτι πιο σύγχρονο. Είναι ουσιαστικά λέμε την ιστορία και την ιστορία των σκύλων από, να σας πω και ημερομηνία ακριβώς,
0: ναι, ναι.
1: Από τα πρώτα ευρήματα από 40.000-30.000 χρόνια πριν, από βραχογραφίες δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Μέχρι τον 7ο-6ο αιώνα π.Χ. ας πούμε.
0: Α, τόσο παλιά, μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε όλα αυτά τα τεκμήρια ο ίδιος έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα και τα εντόπιζε σε διάφορα σημεία, είτε ήταν σε ελληνικά μουσεία, είτε ήταν αντικείμενα τα οποία βρίσκονταν σε μουσεία του εξωτερικού. Αλλά πριν μου δείξει τις εικόνες, μου περιέγραφε τα αντικείμενα, μου περιέγραφε τις επιτύμβιες στήλες, μου έλεγε όλη την ιστορία γύρω, ας πούμε, από μια εικόνα συμποσίου που μπορεί να βλέπεις ένα σκύλο κάτω από το τραπέζι να περιμένει υπομονετικά να πέσει κάτι. και αυτό ήταν η μαγική διαδικασία αυτής της συνεργασίας, το ότι εγώ άκουγα πρώτα πριν δω την εικόνα. Και μετά είδα, μου βρήκε όλες αυτές τις εικόνες και ουσιαστικά είπαμε ότι θα τις εικονογραφήσω με τη λογική ότι είμαι το χέρι του αρχαιολόγου. Πώς ο αρχαιολόγος βρίσκει τα αντικείμενα και προσπαθεί πάντα να κάνει ένα σκίτσο, να αποτυπώσει αυτό που βρήκε. Και εγώ προσπάθησα να μπω σε αυτή τη λογική, να αποτυπώνω αυτό που βρήκε με βάση και όλες τις εικόνες που μου έδειχνε.
0: Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, θα συμπλήρωνα ότι μετά από την πραγματικά πολύ δύσκολη έρευνα και την ενδελεχή δουλειά που είχε κάνει ο Πάνος Βαλαβάνης, το επόμενο δύσκολο είναι αυτό που έχετε κάνει εσείς, κυρία Μαραντίδου. Εγώ το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο και πολύ πετυχημένο, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν όμως απίστευτη δύσκολο, αλλά και τρομερά ενδιαφέρον.
0: Γιατί
1: ανακάλυπτα μαζί, ναι, του αυτό που ήδη είχε ανακαλύψει ο ίδιος.
0: Θέλετε να πούμε και πιο βιωματικά ή πάντως μέσα από το βιβλίο πράγματα να καταλάβουν οι ακροατές? Ας πούμε, τι μας λένε οι περίπου 1.300 παραστάσεις σκύλων στα Αγγεία?
1: μας λένε. Μας λένε ότι πάντα ο άνθρωπος με το σκύλο ζούσε όπως ζει και τώρα. Mm. Αυτό είναι το μαγικό που μας λένε και αυτό το θυμάμαι ότι το έλεγε και ο ίδιος, ότι αυτή ήταν η πρώτη του έκπληξη σαν αρχαιολόγος, ότι φανταζόντουσαν οι αρχαιολόγοι ότι όλα όσα συμβαίνουν τώρα, το ότι πάμε βόλτες, τα έχουμε με το λουρί, τα εκπαιδεύουμε, τους λέμε δώσε μου το χέρι, και άλλα πολλά, ότι κάθονται μαζί μας γύρω από το τραπέζι και περιμένουν να τους πέσει μια μπουκιά φαγητό.
0: Ναι.
1: Ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας σύγχρονης κοινοφιλίας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τελικά από όλες αυτές τις εικόνες βλέπουμε ότι με ακριβώς τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος ζει και συμβιώνει με το σκύλο του εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι κάποια στιγμή προφανώς, χωρίς να το λέμε με απόλυτη σιγουριά, ότι ο λύκος
0: είναι ο πρόγονος του,
1: ναι. Αλλά κάποτε, κάποια στιγμή, αυτός ο πρόγονος του σκύλου αποφάσισε ότι θέλει να ακολουθεί τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να του παρέχει αυτό, την τροφή και τη στέγη.
0: Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Ακόμα και εγώ σπουδάζοντας αρχαιολογία δεν είχα παρατηρήσει στις απεικονίσεις των αγγείων ότι υπάρχουν τόσες πολλές εκδοχές, μάλλον αναφορές σε σκύλους. Περισσότερο ξέρετε, κοιτάς τους ανθρώπους, τα άλλα ζώα, τα μεγάλα άλογα. Και επίσης αναφέρεται μέσα στο βιβλίο το εξής, μια και είπατε για συμπόσια. Κοιτάω πάντα με λατρεία το αφεντικό μου, περιμένοντας το χάδι του. Είμαι όμορφος, το ξέρω. Τόσο όμορφος που με έκανε αγγείο για το κρασί του. Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
1: Αυτό είναι ένα καταπληκτικό αγγείο που είναι με το κεφάλι του σκύλου.
0: Ναι.
1: Πρέπει όντως να έχει μεγάλη λατρεία το αφεντικό, αλλά είναι και καταπληκτικό το βλέμμα του σκύλου. Δηλαδή, δεν ξέρω, φαντάζομαι έχετε σκύλο, αλλά εγώ σίγουρα.
0: Δυστυχώς δεν έχω.
1: Δεν έχετε.
0: Ναι, τα λατρεύω όμως.
1: Εμένα βρίσκεται δίπλα μου και αυτό το βλέμμα είναι πάντα...
0: Μην το συζητάτε. Εγώ και το δικό σας σκύλο και όποιο σκύλο ξένο, να, και η Μαριάτζελα κάνει νόημα και η Μαρία εδώ, όλα τα κορίτσια μας, οι συνάδελφοι, έχουν σκύλο στο σπίτι και τον έχουμε γεγνωρίσει δηλαδή. Όποιο βλέμμα σκύλου, όσο και να μην είναι δικός μου ή δικός μας, να συναντήσω, εγώ τουλάχιστον παραδίνομαι. Τι να σας πω, παραδίνομαι.
1: Αυτό είναι το καταπληκτικό του.
0: Τώρα θα το συνδυάσω, γιατί χθες εδώ συζητούσαμε με τους ακροατές και τους μετέφερα την εντύπωσή μου από την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Λοιπόν, είναι απόλυτα συνδεδεμένο και επικαιροποιημένο το θέμα, γιατί νομίζω ότι ένας από τους πιο γνωστούς αρχαίους σκύλους είναι ο Άργος, βέβαια.
1: Ναι. Και νομίζω ότι είναι και ο σκύλος που κάπως, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι από παιδί που μεγάλωνα με σκύλους, ο Άργος να μου προσδιορίσει το πόσα χρόνια θα έχω ένα σκύλο. Δεν το πέτυχα ποτέ.
0: Τι εννοείτε?
1: Γιατί πάντα λέγαμε ότι 20 χρόνια
0: έζησε.
1: Και άρα ο Άργος έζησε 20 χρόνια περιμένοντας.
0: Όντως.
1: Οπότε εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ένα σκυλί ζει 20 χρόνια. Τουλάχιστον αυτό είναι το maximum που μπορεί να φτάσει.
0: Αλλά δεν το πετύχατε.
1: Ποτέ δεν το έχω πετύχει. Ναι. Ελπίζω αυτό που έχω τώρα να τα καταφέρει. Mm-hmm. Πάντα υπήρχαν όλες αυτές οι αρρώστιες, τα καλαζάρια και όλα αυτά που κάπως τα...
0: Τα κατέβαλε, αφαίρεσε από τη συντροφιά σας. Πραγματικά ήταν και παραμένει εξαιρετικό και το βιβλίο και όλα αυτά που συζητάμε. Εγώ συνεχίζω με κάποια ερωτήματα. Εννέα βασιλικά κυνηγόσκυλα στη τοιχογραφία της Βεργίνας.
1: Ωραία, λοιπόν. Εγώ το μόνο που θα μπορέσω να πω έτσι πιο πολύ δεν είναι τα αρχαιολογικά, γιατί
0: το ξέρω.
1: Ναι, δεν τα γνωρίζω, ούτε θα μπορέσω ποτέ να τα γνωρίσω όσο και αν σχεδιάσω. Αυτό που θυμάμαι σαν, ας πούμε, συνεργασία πάλι με τον κύριο Βαλαβάνη είναι το να μου περιγράφει κάθε σκηνή και κάθε σκύλο, και γι' αυτό και στο βιβλίο όλη η σκηνή έχει αποτυπωθεί σαν σε ένα μεγάλο σκίτσο, και ουσιαστικά βλέπουμε τα σκυλιά να συμμετέχουν στο κυνήγι ίσως και πολύ πιο ενεργά από ότι οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι ένα σκυλί που κρατάει από τα κέρατα ένα πληγωμένο ελάφι, ένα λιοντάρι πληγωμένο, στο οποίο έχουν πέσει πάνω του τρία σκυλιά. μια αρκούδα. Είναι όλο μια σκηνή η οποία είναι βίαιη.
0: Ναι.
1: Είναι μια απόλυτα φυσική σκηνή για την εποχή.
0: Σωστά. Όχι, πολύ ωραία το αποδίδεται. Δεν ζητάμε το αρχαιολογικό κομμάτι, που άλλωστε δεν είναι και το αντικείμενό σας, αλλά η εικόνα, η αναπαράσταση που έρχεται βέβαια από το βαθύ βίωμά σας. Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε σιγά σιγά. Εγώ βέβαια θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα μαζί σας, αλλά από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαραντίδου. Αλλά από ό,τι βλέπω, μάλλον θα πρέπει να διακόψουμε σε λίγο. Αλλά. Και κυνηγόσκυλα και πολεμικά σκυλιά και ιερά σκυλιά στα Ασκληπία, και σχέση των σκύλων με τα παιδιά, δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό που είπατε από την αρχή και που ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί, ότι ό,τι είναι ο σκύλος σήμερα για τον άνθρωπο ήταν ανέκαθεν και από την αρχαιότητα.
1: Ήταν πάντα και αυτό που εμένα μου έχει μείνει σε σχέση με τα παιδιά είναι ότι δωρίζανε όταν γινόντουσαν 3-4 χρονών ένα σκυλάκι στα παιδιά με το οποίο μεγάλωναν μετά μαζί. Και αυτά συνήθως ήταν αυτές οι ράτσα που λέγονται μελιτέα, που είναι έτσι πολύ μικρά, σαν λούτρινο ήταν. Αλλά ήταν ένα πραγματικό σκυλί.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαραντίδου, πολύ σας ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Είστε εξαίρετοι και η εικονογράφησή σας. Επιτρέψτε μου να πω για τους ακροατές μας ότι μιλάμε για το βιβλίο «Σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους» του Πάνου Βαλαβάνη με εικονογράφηση δικιά σας. Χαράς Μαραντίδου. Σας ευχαριστώ εγώ. Χαιρετώ σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, τα μηνύματα θα τα πω σε λίγο για να ακουστεί και λίγο τραγούδι που είναι άλλωστε και σχετικό. Είδατε πώς μπορούμε να παρεξηγηθούμε. Κωνσταντίνε μου, δεν το είχα δει καθόλου το μήνυμά σου. Δεν το απάλυψα, δεν θα το έκανα ποτέ. Θα το πω σε λίγο. Γιατί δυστυχώς το ένα μηχάνημα εδώ, το μικρό, το τάμπλετ, τα έπαιξε. Οπότε αναγκάστηκα και άνοιξα τον μεγάλο υπολογιστή στα δεξιά μου και επιτέλους είδα το φως. Δηλαδή όλα σας τα μηνύματα. Σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό 112. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτεμβρίο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Καιρός γενικά αίθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: να πω την προηγούμενη ώρα ότι θα ξαναμιλήσουμε με τον Μάκη Νασιάδη. Όχι πως δεν θέλουμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο, απλώς νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο σε καλούμε και πάλι η Μάκη δεν είναι και πολύ ευχάριστος. Έτσι, καλησπέρα και πάλι, Μάκη. Μάκη Νασιάδη, μας ακούς?
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μας ακούς, είμαστε στον αέρα. Λέω, τι συμβαίνει, έχουμε κλιμάκωση της πυρκαγιάς?
1: Από την νότια πλευρά τουλάχιστον που ήμασταν, φαίνεται ότι είχαμε βγει καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με αυτά που είπαμε πριν. Έχει επεκταθεί, έχει ανέβει στην κορυφή και προς την βόρειο-δυτική πλευρά. Δεν έχουμε εικόνα εκεί. Εκεί επιχειρούν τα ενάρια μέσα. Επειδή έχουν ενισχυθεί, έχουμε δει και τρεις τράκτορες. Υπάρχουν και δύο περιοριστικά ελικόπτερα. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν έρθει και κάποια καναντέρ. Γιατί γίνεται μια μάχη να μην περάσει στην άλλη πλευρά. Κατευθυνόμαστε προς εκείνη την κατεύθυνση για να έχουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα. Πάντως από τη μια πλευρά, εκεί προς την πλευρά δηλαδή της Παρασκευής και προς την πλευρά της Παλιουριάς, είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά παραλαμβάνω και πάλι από την άλλη πλευρά, προς την βορειοδυτική, δηλαδή στα όρια Γραβενών Κοζάνης, εκεί βλέπουμε υπήρχαν μέτωπα της φωτιάς και γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε εκείνο το σημείο. Θα έχουμε δυνατότητα σε λίγο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να έχουμε κάποια σύνδεση, γιατί πλησιάζουμε προς εκείνη την κατεύθυνση και εμείς, προς την άλλη πλευρά δηλαδή της βουνάστας. Ήταν πραγματικά δύσκολο. Το καλό είναι ότι οι άνεμοι παρέμειναν εκεί, περίπου στα 4 με 5 μποφόρ. Ελάχιστε ρηπές, έτσι έλεγα, το 5 μποφόρ. Και έτσι βοήθησαμε και τα ενάρια μέσα. Βλέπουμε, είχαμε δει ότι και πήγες δυνάμεις μπήκαν σε κάποια σημεία και αρκετά σημεία, έτσι ώστε να μην επεκταθούν τα μέτωπα. Γενικά γίνεται, έχουμε μάχη. Δηλαδή,
0: μάχη.
1: Ελπίζω και μέχρι να πέσει το
0: φως. Να υπάρχει δυνατότητα των δυτικών μέσων, μάλιστα. Σίγουρα στη ραδιοεφημερίδα, στο αναλυτικό δελτίο, θα τα πείτε και πιο αναλυτικά ακόμα. Πάντως, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και την εικόνα που μας έδωσες, Μάκη Νασιάδη. Σε χαιρετώ. Πάω στα μηνύματα. Ο Σταμάτης γράφει: καλησπέρα Έλενα. Ο οργανισμός προσαρμόζεται σε κάθε θερμοκρασία. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν χειμερινοί κολυμβητές όπως εσύ. Το θυμάσαι. Όλα τα θυμάστε. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις δεν υπάρχουν στον άνθρωπο. Είμαστε όντα που προσαρμόζουν τα γονίδια τους στο περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη, Ινουίτ και Πυγμαίοι. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα. Μπορεί και να έχεις δίκιο, ή μάλλον έχεις δίκιο, Σταμάτη, σε δεύτερη έτσι σκέψη που κάνω. Ο Κωνσταντίνος λέει: δεν σας άρεσαν όσα σας έγραψα, μα δεν τα είδα. Τώρα που τα βλέπω, τα λέω. Καλησπέρα σας, λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος. Επειδή λέγοντας συνέχεια για καύσωνα, όσοι ακούνε υποβάλλονται και αγχώνονται, μάλλον η υπερβολή έχει επιπτώσεις. Έχουν συνηθίσει όλοι στην Ελλάδα με κλιματισμό, ο οργανισμός συνηθίζει σε άλλη θερμοκρασία και θεωρεί καύσωνα μία φυσιολογική καλοκαιρινή θερμοκρασία. Τα εκατομμύρια μηχανήματα κλιματισμού στις μεγάλες πόλεις αυξάνουν τη θερμοκρασία στο μικροκλίμα και τη θερμοκρασία το βράδυ. Τουλάχιστον φέτος καύσωνες δεν είχαμε, απλά κάποιες μέρες με πολύ ζέστη. Θα συμφωνήσω σε όλα. Θα συμφωνήσω κυρίως στο γεγονός ότι πράγματι όσο περισσότερα μηχανήματα κλιματισμού λειτουργούν, τόσο πιο πολύ μεταβάλλουν το μικροκλίμα και όντως συνηθίζεις ή ξεσυνηθίζεις την κανονική θερμοκρασία. Αν και εγώ δεν συμφωνώ στο εξής, άρα το παίρνω πίσω με το όλα, Κωνσταντίνε, ότι είναι μια καλοκαιρινή φυσιολογική θερμοκρασία. Δεν είναι. Αγαπώ Παυλίδη, μας λέει ο Πέτρος. Ξέρω, λέει, θα γελάσεις, θα διαφωνήσεις, όμως επειδή είναι μεγάλο θέμα, μεγάλη συζήτηση και δεν μπορούμε να την κάνουμε, σου λέω και εσείς για τα κλιματιστικά. Ορθά κοφτά, τα κλιματιστικά μας έχουν κάνει μεγάλο κακό με πολλούς τρόπους, δηλαδή έχουν φέρει πιο κοντά τους καύσωνες που έχουν δυναμώσει για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ελπίζω κάποτε κάποιος να σου εξηγήσει ακριβώς τι εννοώ και τι συμβαίνει με το κλιματιστικό. Το ξέρω πολύ καλά. Το ξέρω πολύ καλά. Αλλά το λέω ευθαρσώς, δεν μπορείς να ζήσεις πια χωρίς κλιματιστικό. Επίσης ο Πέτρος λέει: λυπήθηκα πολύ για το θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Πάρα πολύ όμως οφείλω να ομολογήσω ότι χάρηκα για τη σημερινή εκπομπή του Γιάννη. Εντάξει, στον κύριο Πετρίδη τα στέλνετε τα μηνύματά σας. Δεν είναι ανάγκη να τα επαναλαμβάνετε και μετά σε μένα.

Ξαναγυρίζουμε στα των σκύλων. Νομίζω εκεί θα τα βρούμε πιο πολύ. Θα γίνουμε πιο, θα ταυτιστούμε πιο πολύ στα μηνύματα. Λέει λοιπόν ο Εμμανουήλ, καλησπέρα. Επειδή έχω σκύλο που τον λατρεύω, με την πάροδο του χρόνου τον καταλαβαίνω αρκετά. Μπορώ να πω και με καταλαβαίνει επίσης. Νομίζω αυτό είναι φυσικό επακόλουθο.

Σαντ, καλησπέρα και σε σένα. Στην αγγλική γλώσσα, βέβαια, έτσι. Το Ντόγκαν διαβαστή God είναι Θεός, λέει. Εύστοχο, αλλά δεν το είχα σκεφτεί, ούτε με παραπέμπει πουθενά. Μάρκο, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για το πολύ ωραίο μήνυμα σχετικά με την Dolly Parton. Λες, μπορεί να είσαι πλούσιος, μπορείς να είσαι πλούσιος σε πνεύμα, καλοσύνη, αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπορείς να βάλεις ένα σημάδι δολαρίου, είχε πει η ίδια.

0: είμαστε πάντα και επειδή δεν τα πολύ βρήκαμε στο θέμα των καυσώνων ή της υπόνοιας περί καυσώνων και κλιματικής αλλαγής, κρίσης, κορύφωσης, όπως θέλετε να την ονομάσουμε, ας φύγουμε λοιπόν από τα πιο έτσι υποκειμενικά δεδομένα και πάμε στα πιο αντικειμενικά. Τα οποία δυστυχώς δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς και που είναι και πολύ αρνητικά. Αναφέρομαι βέβαια στις οικονομικές επιβαρύνσεις, μάλλον με μία, την οικονομική επιβάρυνση λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σε επίπεδα ρεκόρ καταγράφονται και επιστοποιούνται οι ζημιές στην Ευρώπη και αυτό φυσικά είπαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Ο κύριος Ατσαλάκης, εκτός από αναπληρωτής καθηγητής οικονομολόγος στο εργαστήριο και επικεφαλής του Εργαστηρίου Επιστημονικών Δεδομένων του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι και επίτιμο μέλος του Barcelona Economics Network της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών της Ισπανίας. Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια, κύριε Ατσαλάκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε εσάς.
0: Καλησπέρα
1: σας. Ακροατές μας.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Ατσαλάκη. Είναι και το, την αναφέρουμε αυτή την καινούργια ιδιότητα που εμπλουτίζει το βιογραφικό σας, γιατί είχατε τέτοια συζήτηση πρόσφατα και στη Βαρκελόνη για το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς, πολύ σωστά. Βλέπω ότι παρακολουθείτε πολύ τις δραστηριότητές μας και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί και εμείς προσπαθούμε να συμβάλλουμε με τη γνώση μας, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και για το συγκεκριμένο θέμα που πολύ σωστά είπατε απασχολεί την ανθρωπότητα, γιατί εκτός από τις απειλές που αντιμετωπίζουν κοινωνίες από τους ανθρώπους, κυρίως μέσω της διατάραξης της παραγωγής και των εφοδιαστικών αλυσίδων, έχουμε και τις απειλές της φύσης. Και η φύση, όπως βλέπουμε, είναι αδυσόπιτη. Και στο θέμα αυτό πρέπει να δούμε μια διαφορετική στρατηγική αντιμετώπιση, διότι η κλιματική
0: μη μας φύγετε, κύριε Ατσαλάκη, γιατί άρχισε να κάνει κάποια μάλλον να σας καλέσει πάλι η Μαρία Σφυρόαερα, σας παρακαλώ, γιατί έχει δημιουργήσει κάποιο θέμα, έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα άθελά του στην τηλεφωνική γραμμή και σύνδεση. Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, για ξηρασίες, κυρίες και κύριοι, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό έχει τα αποτελέσματά του, όχι που δεν θα τα είχε δηλαδή, έτσι θα έμενε, στην παραγωγή ενέργειας, στην ναυτιλία, στα συστήματα δημόσιας υγείας και γενικότερα έχουν σημειωθεί ζημιές στα δημόσια οικονομικά. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε στον καθηγητή, τον οικονομολόγο, επειδή όλα αυτά αποτυπώνονται και στον πληθωρισμό. Για να δούμε, κύριε Ατσαλάκη, μήπως σας έχουμε τώρα καλύτερα.
1: Ναι, πιστεύω να με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
1: Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν αντιμετωπίζεται οικονομικά, πληρώνοντας περισσότερες αποζημιώσεις μετά την καταστροφή, αλλά επενδύοντας την πρόληψη, μεταφέροντας μέρος του υπολοιπόμενου κινδύνου στην ασφάλιση. Δηλαδή, ένα μέρος πρέπει να είναι πρόληψη και ένα μέρος πρέπει να ασφαλίζεται αυτός ο κίνδυνος. Διότι εμείς δεν έχουμε μάθει να ασφαλίζουμε ούτε τις κατοικίες, ούτε τις επιχειρήσεις. Και καλό θα ήταν να υπάρχουν και ευρωπαϊκοί μηχανισμοί ασφάλειας για πολύ μεγάλης έκτασης ζημίας, τις οποίες τις βλέπουμε και συμβαίνουν.
0: Άρα, ουσιαστικά, ένα κοινό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να εδραιωθεί η ασφάλιση κυρίως των κατοικιών ή και των καλλιεργειών ή δεν ξέρω τι άλλο, της ανθρώπινης δραστηριότητας σε άλλες εκδοχές.
1: Ναι. Είναι, πρώτον, είναι ασφάλιση κατοικιών, επιχειρήσεων, αγροτικής παραγωγής και, δεύτερον, η πρόσληψη και η προσαρμογή φυσικά με αντιπλημμυρικά έργα, με δασοπροστασία, με ανθεκτικές πόλεις, με έγκαιρη προειδοποίηση τώρα που έχουμε και τις νέες τεχνολογίες και τα drones.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια ανθεκτικότητα του συστήματος και των υποδομών να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστροφές, διότι όλο ένα και αυξάνονται τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Ναι, έχει μια μονιμότητα πλέον το φαινόμενο, τα φαινόμενα. Κάποιος όμως θα ρωτούσε, κύριε καθηγητά, και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Κοιτάξτε, τα κράτη όταν ξοδεύουν χρήματα πάντα τα πληρώνουν οι λαοί. Έτσι, είτε μέσω της φορολογίας, είτε αν δανείζονται και ξοδεύουν και ασύστολα, θα πληρώσουν και το δάνειο και τους στόχους των δανείων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα πρέπει να προλαμβάνουμε περισσότερο ώστε να μοιράσουμε αυτό το κόστος σε ένα μέρος της, των επενδύσεων που θα κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός για έργα υποδομής, ένα άλλο μέρος στην ασφάλιση, που και την ασφάλιση θα την πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι. Οπότε ακόμα και αν συμβούν αυτά τα φαινόμενα, θα μπορέσει και η επιχείρηση να ανακάμψει και η αγροτική παραγωγή, διότι διαφορετικά χωρίς ασφάλεια η καταστροφή είναι ολική και πολλές φορές δεν μπορούν να ανακάμψουν οι παθόντες, ακόμα και αν υπάρξουν επιδοτήσεις εκ των υστέρων. Οπότε η πρόληψη και κυρίως με τις νέες τεχνολογίες, όπου μία πυρκαγιά μπορεί να εντοπιστεί άμεσα,
0: ναι,
1: σε σχέση με το παρελθόν, εφόσον υπάρχει βέβαια επιτήρηση με τα drones, θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια ταχεία δύναμη επέμβασης να αποτρέπει αρκετές φωτιές.
0: Mm-hmm. Άρα θέλετε να πείτε ότι καλό είναι να μην φτάνουμε στο σημείο της απόλυτης καταστροφής, είτε από καύσονες, είτε από πλημμύρες, είτε δεν ξέρω τι άλλο, αλλά να υπάρχει, όπως αυτό πάντα λέμε, η πρόληψη, ώστε και οικονομικά είναι συμφερότερο αυτό.
1: Ακριβώς, και επίσης οι πολιτικοί δεν θα πρέπει να ρίχνουν όλα στην κλιματική αλλαγή και να μην έχουν ευθύνη για το έγκαιρο προγραμματισμό και σχεδιασμό τέτοιων υποδομών και τέτοιων ενεργειών. Και η ασφάλιση ακόμα και της αγροτικής παραγωγής, που έχει προχωρήσει σημαντικά, αλλά και των επιχειρήσεων, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει υποχρεωτική, με την έννοια ότι ό,τι είναι προστατευμένο μπορεί εύκολα να ξανααναταχθεί σε περίπτωση καταστροφής. Και φυσικά αυτό απαιτεί ένα μακροχρόνιο συντονισμό και μια μακροχρόνια στρατηγική, να είναι και κοινώς αποδεχθεί και από όλους τους φορείς και από όλα τα κόμματα.
0: Είπατε την καλύτερη κουβέντα τώρα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι όλο αυτό, επειδή οι περισσότεροι κυβερνώντες και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον, που μπορούμε κάπως να παρακολουθήσουμε και τις προθέσεις και τα οικονομικά μεγέθη, το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν από παντού και να μην θέλουν καν να συζητάνε για το θέμα το να δοθούν, να γίνουν δαπάνες, όπως λέτε, για την πρόληψη. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες χώρες ευρωπαϊκές και σε ποια θέση βρίσκεται η δική μας σε σχέση με αυτή την προοπτική, δηλαδή να δαπανούν για την πρόληψη.
1: Κοιτάξτε, πολλές χώρες έχουν ήδη εδώ και πολύ καιρό μακροχρόνια προγράμματα και μικρής έκτασης καταστροφές μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Όμως βλέπουμε και μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, όταν οι καταστροφές είναι τεράστιες από τις πυρκαγιές ή ακόμα είδαμε και στην Αμερική, κανένας δεν μπορεί να τη σταματήσει όταν είναι τόσο μεγάλης έκτασης. Αλλά πολλές μικρές πυρκαγιές και πλημμύρες με αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να αντιμετωπιστούν, αλλά σε αυτά χρειάζεται μακροχρόνιος προγραμματισμός και έγκαιρα πριν συμβεί ό,τι συμβεί. Και αυτό εναπόκειται στην ορθή διοίκηση, διότι το να προωράμε και να σχεδιάζουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι διαπιστώνουμε και τις απειλές και διαπιστώνουμε και τις ευκαιρίες που έρχονται. Δεν είναι μόνο να κυνηγάμε ευκαιρίες, αν δεν βλέπουμε και τις απειλές που έρχονται από το μέλλον.
0: Πολύ σωστά.
1: Και δεν προστατευτούμε, όσες ευκαιρίες και να έχουμε, δεν μας φτάνουν στο τέλος. Οπότε, επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν με το επαρκές management, με την επαρκή διοίκηση, και ουσιαστικά διοίκηση σημαίνει πάντα προγραμματισμός, και για να κάνεις σωστά προγραμματισμό πρέπει να προβλέψεις μπροστά τι έρχεται. Θέλει να το δούμε λίγο διαφορετικά το θέμα και σε μακροχρόνια σκοπιά, τουλάχιστον για να αποτρέψουμε ένα μέρος αυτών των ζημιών, διότι και καλά οργανωμένες χώρες της Ευρώπης, δυστυχώς όταν είναι κρεταμένη ζημιά, υπόκεινται σε ζημιές.
0: Ναι, και αυτό το είδαμε. Βέβαια κάποιος θα μπορούσε να πει, κύριε καθηγητά, κυρία Τσαλάκη, ότι κάποιος καχύποπτος να πει ότι αυτά περισσότερο ίσως να συμφέρουν τους μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αναφέρομαι στους κολοσσούς, να μην πω τώρα ονόματα, όλοι καταλαβαίνουμε, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα χρειαστούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να περιοριστεί η οικονομική ζημιά λόγω των καυσώνων. Και αυτό υποτίθεται ότι είναι, επειδή μιλήσατε για ασφάλιση, ότι είναι προς το συμφέρον τους.
1: Ο μόνος τρόπος είναι ένα μέρος του κόστους να τοπομιστούν τα εκ των προτέρων έργα υποδομής,
0: ναι,
1: και ένα υπόλοιπο κόστος να το υποστεί η ασφάλιση.
0: Α, δηλαδή θέλετε ασφάλιση να πείτε να μοιραστεί μεταξύ ας πούμε των ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών και του δημοσίου του κράτους ας πούμε.
1: Ναι. Με το σκεπτικό πάντα το κράτος είμαστε εμείς. Έτσι πάλι εμείς τα πληρώνουμε, είτε μέσω των φόρων είτε κατευθείαν μέσω της ασφάλισης της κατοικίας μας, της αγροτικής παραγωγής, της επιχείρησης κτλ. Αλλά εάν δεν κάνουμε κανένα από τα δύο, θα έρθουμε εκ των υστέρων που δεν θα υπάρχουν χρήματα να τρέχουμε να δώσουμε τεράστιες αποζημιώσεις και του χρόνου το φαινόμενο θα ξανασυμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρεθέλει έργα υποδομής να μειώσουμε τις επιπτώσεις των κινδύνων που συνεχώς τους βλέπουμε και αυξάνονται και έρχονται. Δηλαδή τα τελευταία 40 χρόνια αυτά τα κόστη έχουν ανέβει από τα 5 δις κοντά στα 45 δις. Μιλάμε για πολύ μεγάλα κόστη και όλα αυτά εάν δεν προνοήσουμε από τώρα και δεν μεταφέρουμε κεφάλαιο από τον κρατικό προϋπολογισμό σε έργα υποδομής και απλά λέμε για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή, δεν κάνουμε καλό στην κοινωνία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση, ήταν απόλυτο το συμπέρασμά σας και νομίζω ότι ακούστηκε έτσι όπως έπρεπε να ακουστεί. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση.

Ο Σπύρος επανέρχεται στο θέμα των κυρώσεων, των επικείμενων κυρώσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι εδώ και πάνω από 40 χρόνια υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις, σχεδόν ολοκληρωτικές και σκληρές. Τώρα που το Ιράν έχει στη διάθεσή του, λέει ο Σπύρος, εναλλακτικές, η δυτική προπαγάνδα θέλει να μας πείσει ότι καταραίει.

Καλησπέρα και στον Κουβέλη. Κουβέλε, δεν ξέρω, το γράφετε με λατινικά. Ευχαριστώ για την προσφώνηση. Και πάντως λέει ότι ο καθηγητής λέει πολύ θεωρητικά πράγματα, λέει ουτοπίες. Κοίτα, επειδή υπάρχει η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αναφέρεται στους προϋπολογισμούς των χωρών και στο ΑΕΠ τους, δεν είναι και τόσο ουτοπικά αυτά. Αν το λες από την άποψη ότι δεν θα ληφθούν μέτρα, και εγώ αυτό προσπαθούσα να του πω, την επιφύλαξή μου και την πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, την επιφύλαξή μου ότι δεν πρόκειται, και το σκεπτικισμό μου να του μεταφέρω. Αλλά εντάξει, έστω και θεωρητικά μάθαμε για τα οικονομικά μεγέθη και την αντιμετώπιση των ζημιών της κλιματικής αλλαγής. Δεν θέλω καν να φανταστώ, δεν επιθυμώ καν να μετρήσω με το μυαλό μου τα μεγέθη από τις καταστροφές λόγω πυρκαγιάς στη χώρα μας. Έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά, νομίζω. Αύριο, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, που θα τα ξαναπούμε μετά τις 5, θα έχουμε και μετρό. Θα έχουμε μετρό, γιατί αύριο το πρωί θα έχουμε χαρές και πανηγύρια και εγκαίνια στην γραμμή προς Καλαμαριά, από και προς Καλαμαριά. Όλα έτοιμα από ό,τι μαθαίνω. Από αύριο θα μπουν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί και ανεβαίνει κλιμάκιο. Την εκδήλωση των εγγενείων θα την πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδρομών Μεταφορών. Αύριο το πρωί λοιπόν στο σταθμό Μίκρα.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξή ο Βαγγέλης Αρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στην ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλο. Δύο εθνικές συντάξεις θα μπορούν να παίρνουν οι δικαιούχοι. Αποκαταστήσαμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλούν για προεκλογικό πυροτέχνημα και ψίχουλα. Το πακέτο της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και κοινωνικές ομάδες που τίθενται σε προτεραιότητα από το οικονομικό επιτελείο. Μεσαία τάξη, οικογένειες, αγρότες και ενέργεια σε πρώτο πλάνο. Δεν θα υπερβούμε το δημοσιονομικό χώρο, τονίζει η κυβέρνηση. Κλειδώνει μέχρι τέλους εβδομάδας η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ και το Σεπτέμβριο. Νέος κύκλος τριβών εν ώψη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα ζητά προηγούμενη ενημέρωση για δραστηριότητες εντός των ελληνικών θαλασσιών ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Δεν οφείλουμε να ζητάμε άδεια από κανέναν, επισημαίνει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Την ίδια ώρα η χώρα μας θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας το οπλιστάσιο της στις δύο ιταλικές φρεγάτες Περγαμίνη. Την Τρίτη στη Ρώμη, η επίσημη υπογραφή της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας. Κίνηση ενδυνάμωσης της ήδη αυξημένης αμυντικής μας ισχύως, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα γυναικοκτονία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Μεγαλώνει καθημερινά ο κατάλογος με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν υπάρχει επιδημία, λέει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Συνεχίζονται στοχευμένοι ψεκασμοί στους δήμους που είναι στο κόκκινο. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ από τις κατολιστήσεις. Ολόκληρα χωριά έσβησαν από το χάρτη. Διευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων. Αλλάζει το συνειρονικό χάρτη της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια της γραμμής, 15 λεπτά η διάρκεια της διαδρομής έως το κέντρο της πόλης. Έως την Παρασκευή θα φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων συνταξιούχων χειρίας οι αυξήσεις που προκύπτουν μετά την κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε η ασφαλιστική νομοθεσία. Τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των συνταξιούχων θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο με την καταβολή αυξημένης ενίσχυσης 1,8 εκατομμύρια δικαιούχους, ενώ οι παρεμβάσεις για το 2027 θα εξειδικευτούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. 8.500 δικαιούχοι θα δουν αυξημένες συντάξεις χειρίας, όπως θα μας ενημερώσει τώρα η αρμόδια συντάκτριά μας, η Δήμητρα Κυριαζή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν αύξηση των συντάξεων σε πρώτη φάση από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των συντάξεων Σεπτεμβρίου για 8.500 συνταξιούχων που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τους συντάξεις του δημοσίου. Οι αυξήσεις κυμαίνονται έως και 400, φτάνει μέχρι και τα 470 ευρώ και να θυμίσουμε ότι προκύπτει η αύξηση αυτή από την κατάργηση από αυτή την επιδρομή των συντάξεων της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου που είχε περικοπεί μετά την πάροδο της τριετίας από το 70 στο 35%. Έτσι από τις σημερινές συντάξεις το 70% επανέρχεται για όσους είχε γίνει η περικοπή και μιλάμε για συνταξιούχους που έλαβαν συντάξεις χειρίας μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Εν τω μεταξύ για 122.000 συνταξιούχους Ευρυδίκη δεν θα εφαρμοστεί ποτέ αυτή η περικοπή γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί και σε αυτούς βάσει της νομοθεσίας εκείνης της εποχής της μνημονιακής.
1: Άρα καμία περικοπή λοιπόν.
2: Άρα λοιπόν καμία περικοπή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ανακοίνωσε ο ίδιος την οριστική κατάργηση των περικοπών, όπως ανέφερε. Στο μήνυμά του στις 3 Ιουλίου είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε. Έτσι, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής αυτών. Επιπλέον, Ευρυδίκη, 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Τώρα, θα έχουμε και για όλους τους συνταξιούχους ενισχύσεις το φθινόπωρο και μέχρι τις αρχές του χρόνου. Υπολογίζεται ότι η αύξηση για όλους τους συνταξιούχους από 1η-1η-27 θα είναι μεταξύ 2,8 και 2,9%, ενώ θα έχουμε και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για όλους πλέον τους συνταξιούχους επίσης από την 1η-1η-27, που σημαίνει πως όλοι οι συνταξιούχοι πλέον θα λαμβάνουν αυτή την ετήσια αύξηση του, όπως αποφασίστηκε από την κυβέρνηση, είπαμε 2,8 ή 2,9%, και θα υπάρξει και διόρθωση στην εισφορά αλληλεγγύης για συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ. Σημαντική θα είναι και το Νοέμβριο η εφάπαξη ενίσχυση των συνταξιούχων από 250 ευρώ πέρυσι, ανεβαίνει στα 300 ευρώ για το 2026. Αυτές θα είναι οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται από την κυβέρνηση για τους ταξιούχους μέχρι το τέλος του 2026, αρχές του 2027.
1: Λοιπόν, Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για το ζήτημα της κατάργησης των περικοπών στη συντάξη χειρίας, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για την νέα πολιτική σεζόν.
3: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
1: Ο 8.500 είναι χαρούμενοι αφού αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί τόνιση εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 και στον Στέλιο Βραδέλη.
4: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70%, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
1: Το δημοσιονομικό περιθώριο θα καθορίσει το εύρος των κυβερνητικών παρεμβάσεων που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση, ενώ η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρό της την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συντάξη χειρίας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάξης Ανδρέας Μαραθιάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα,
1: να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ που καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει πλήρως τον νόμο Κατρούγκαλου υιοθετώντας τις δικές του προτάσεις.
5: Πράγματι, μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας, η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος τόνισε ότι η κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας που υπέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό, συμπληρώνει, ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ μετέβαλε την αρχική της άποψη και οριοθέτησε την πρότασή μας για κατάργηση της περικοπής μετά το πέρας της τριετίας και της διάταξης που προέβλεπε μια εθνική σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός Υπουργός, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Ξεχνά όμως σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων Χηρίας, και πως η δική του κυβέρνηση εξέβωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που προέβλεπε τη μία εθνική σύνταξη. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, επισημαίνει ο κύριος Τσουκαλάς, και καταλήγει λέγοντας ότι είναι επίσης σημαντικό το θέμα που ανακύπτει με τους συνταξιούχους Χηρίας πριν τη 13η Μαΐου του 2016 και για τους οποίους διατηρείται το προηγούμενο σύστημα που προβλέπει μείωση στην τριετία, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση επιγραμμίζει τέλος, αν θέλει πράγματι πριν αποχωρήσει από την εξουσία, να κάνει έστω και μια ελάχιστη συμβατή με τις δεσμεύσεις της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, οφείλει να αποδεχτεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης των κυρίων συντάξεων και το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Ευρυδίκη.
1: Στο ΠΑΣΟΚ όμως και τον κύριο Τσουκαλά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά και την απάντηση του κύριου Μαρινάκη.
6: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων Χηρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
3: Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που δίδαξε αυτή τη λογική να βαφτίζει ψίχουλα τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές. Να θυμίσω ότι τα ίδια κόμματα που λένε ψίχουλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα, μιλάνε για υπερφορολόγηση των πολιτών και καταγγέλουν τα παραπάνω.
1: Τώρα, Ανδρέα, το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του κάνει λόγο για καθεστώς δύο ταχυτήτων.
5: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Έχουμε το σχόλιο του γραφείου τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τη συντάξη Χηρίας, που τονίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του έχει το φράσος να παρουσιάζει ως παροχή, τιμή, περικοπή, και αυτό εν μέρη των συντάξεων Χηρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται, επισημαίνει το ΚΚΕ, σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση για τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων του, ωστόσο παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις Χηρίας όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016. Αυτό που απαιτείται, υπογραμμίζει το ΚΚΕ, είναι όλες οι συντάξεις Χηρίας, ανεξάρτητα από το πότε επήλθε ο θάνατος, να είναι στο 70% της συνολικής σύνταξης του ή της συζύγου που απεδίωσε, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, και να δίνεται δικαίωμα στο συνταξιούχο να επιλέξει ποια σύνταξη θα είναι στο 100% και ποια στο 70%, εφόσον λαμβάνει και δική του σύνταξη. Ευρυδίκη.
1: Ο κ. Ζελόπουλος έκανε λόγο για προεκλογικές κινήσεις της κυβέρνησης.
7: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις για τους φτωχούς Έλληνες συνταξιούχους, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία.
1: Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, συζητήθηκε η παρουσία στη ΔΕΣ, στην οποία, όπως λένε, το κόμμα θα καταθέσει κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τα μείζωνα ζητήματα.
5: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Είχαμε χθες και τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, καθώς και της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα, που με κύριο θέμα την παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι σήμερα αποφασίστηκε να προταθεί για τη θέση του αντιπροέδρου του κόμματος μετά και την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, της βουλευτού κυρίας Έλενας Ακρίτα, γεγονός που έχει προκαλέσει ήδη αντιπράσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να ψηφίσει τη συγκεκριμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάντως, για να σημειώσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει αφού προσδιορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής του 7ου Αντιπρόεδρου της Βουλής, μετά από απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, και σίγουρα απαιτείται η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι κάτω από 75 ψήφους, με βάση τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης.
8: Για το ζήτημα της ακρίβειας, πολύ συγκεκριμένα, έχουμε πει για μείωση ή ακόμα και για μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και να γίνονται έλεγχοι στην αγορά.
1: Πυρετός διεργασιών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο εν όψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, πακέτο νέων μέτρων συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το Βήμα στην Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
9: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150% και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
1: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Γιατί, Νότι, καλησπέρα. Έχουμε πυρετό διεργασιών, όπως λέγαμε, στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, εν όψη βέβαια των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
10: Καλησπέρα, Γεωργία. Ευρυδίκη, συγγνώμη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εν όψη ΔΕΘ, το σημειώνουν σε κάθε περίπτωση στελέχη της κυβέρνησης που μιλούν τελευταία, σήμερα το πρωί δηλαδή, μεσημέρι μάλλον, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαύρος Μπαρενάκης, είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και δεν θα εξεγγείλει απλώς το οικονομικό πλαίσιο όπως κάθε χρόνο συμβαίνει στην εκάστοτε ΔΕΘ από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, το οικονομικό πλαίσιο της επόμενης σεζόν. Αλλά πέραν του συγκεκριμένου πολιτικού χρόνου μιας περίοδου που ξεκινά παραδοσιακά το Σεπτέμβριο, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του θα εξεκύλουν και ένα πλαίσιο τετραετίας, εφόσον φυσικά οι πολίτες την άνοιξη του 27, όπως επιμένουν όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες, δεν υποστηρίζουν, γίνουν εκλογές, τους ξαναδώσει ο ελληνικός λαός την εντολή. Αυτό είναι ένα. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με το ότι πολύ συγκεκριμένα δεν θα έχουμε συγκεκριμένες αυξήσεις για κάποιους συγκεκριμένους και επαναλαμβάνω σκόπιμα τον όρο για τρίτη φορά συγκεκριμένα στην ίδια πρόταση για κάποιες κοινωνικές τάξεις, για κάποιες κατηγορίες πολιτών. Η κυβέρνηση θέλει το υπερπλεώνασμα, το πλεώνασμα, αυτό που μπορεί ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να διατεθεί να μοιραστεί ισότιμα, εξίσου όρους. Γι' αυτό άλλωστε αποκλείει την συζήτηση για 13ο και 14ο μισθό η σύνταξη, παρά το γεγονός ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στις συντάξεις. Άλλωστε η κυβέρνηση και πέρσι και φέτος θα το επαναλάβει από ό,τι φαίνεται με τον ίδιο γενναιόδωρο δημοσιονομικά τρόπο, όπως λένε στελέχη της. Θα υπάρχουν αυξήσεις τις οποίες θα δει ο μισθωτός ή ο μικρομεσαίος ή ο ελεύθερος επαγγελματίας μέσα από μια σειρά σύνδετων λύσεων, δηλαδή την μείωση των εισφορών. Θυμίζω ότι και πέρσι αυτά όλα φαίνονται από την αρχή του επόμενου έτους, μετά την 1η Πρωτού, μετά τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, δηλαδή με μίσο του νέου έτους. Αυτό φάνηκε. Η μείωση των εισφορών αύξησε ουσιαστικά το τα καθαρά χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη των εργαζομένων. Η μείωση του τεκμαρτού, η ρύθμιση του, να το πούμε έτσι, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επίσης θα δώσει σε μια σειρά από πολίτες αυτής της κατηγορίας περισσότερα εισοδήματα. Αυτό υποστηρίζει η κυβέρνηση, άλλωστε το υπήρξε ανύποπτο χρόνο όταν την εγκαλούν, γιατί δεν προχωρά στην θέσπιση της επιστροφής ενός ακόμη μισθού, ενός 13ου μισθού, λέει ότι έχει δοθεί ουσιαστικά. Έχει αυξηθεί το εισόδημα την ώρα που μειώνονται η φορολόγηση, οι φόροι και οι εισφορές. Αυτό ουσιαστικά υποστηρίζει η κυβέρνηση, έχει δώσει ένα 13ο μισθό πρακτικά στους πολίτες. Από εκεί μετά θα έχουμε, πρέπει να περιμένουμε πολιτικές οι οποίες θα οδηγήσουν σε ενίσχυση, ιδιαίτερα στους νέους, με έμφαση στους νέους, εισοδήματος για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, και πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η συγκεκριμένη πολιτική παρέμβαση, αλλά και, όπως είπα νωρίτερα, ενίσχυση επίδομα στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο.
1: Κυρίως βάσει στη μεσαία τάξη ελεύθερους επαγγελματίες με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Αυτό κρατάμε, νομίζω, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
10: Το 21, δηλαδή, ναι, του επιδόματος που δίνονται σε οικογένειες, ιδιαίτερα τρίτεκνες και πολίτεκνες. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό συνδέεται με μια έντονη κινητικότητα του κυβερνώντος κόμματος, που θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι ότι αύριο γενιάζεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη.
1: Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά.
10: Ναι. Αλλά και το γεγονός ότι όλες αυτές τις μέρες μέχρι το επόμενο Σάββατο που μιλάει ο Πρωθυπουργός και την επόμενη Κυριακή παραχωρεί συνέντευξη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα υπάρχουν καθημερινά σε όλους τους νομούς της Βόρειου Ελλάδας τουλάχιστον ένας υπουργός ή υφυπουργός, ένα μέρος της κυβέρνησης θα βρεθεί σε περιοδίες που θέλουν να μεταφέρουν το θέμα. Γιατί, Ευρυδίκη, και έτσι κλείνω,
1: ωραία,
10: μην ξεχνάμε, βεβαίως την άνοιξη υποστηρίζει η κυβέρνηση και επαναλαμβάνουν όλοι ότι θα γίνουν οι εκλογές, αλλά έχουμε μπει ουσιαστικά στην τελική, άτυπα έστω, τελική ευθεία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νότια Ανανιάδη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Ελλάδα θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας στο πλουστάσιό της δύο ιταλικές φρεγάτες Περκαμίνη. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Τρίτη στη Ρώμη μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από την Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας δύο φρεγατών FREMM. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Να πάμε τώρα στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη Γιώργο Διονυσόπουλο για να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Εξάλλου, οι σχετικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία είχαν ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε γίνει υπογραφή σχετικής μνημονίου προθέσεων για αυτές τις δύο φρεγάτες. Ένα χρόνο μετά, στις 8 Δεσεμβρίου και πάλι, στις 8 Σεπτέμβρη και πάλι στην Ρώμη, αυτή τη φορά εκεί θα μπουν οι τελικές υπογραφές για την απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Περκαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό μας ναυτικό. Ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που αναμένεται να προσεγγίσει περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ, αν προσθέσουμε τις απαραίτητες μετασκευές που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές του πολεμικού ναυτικού, αλλά και τα όπλα που θα πρέπει να τοποθετηθούν επίσης επάνω τους. Οι σχετικές υπογραφές, όπως είπα, θα γίνουν στις 8 του Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του, ο κ. Γουίντο Κροσέτο, αλλά και η αρχηγή αρχηγοί του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας και της Ιταλίας, όπως και ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Από εκεί και πέρα, το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και το δεύτερο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Τα δύο προσένταξη στο ελληνικό στόλο πλοία είναι η Κάρλο Μπεργαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν, αυτά είναι τα ονόματά τους. Πρόκειται για δύο πλοία τα οποία έχουν δοκιμαστεί, να σημειώσουμε, σε πραγματικές συνθήκες, είναι αξιόπιστα, μπορούν να φέρουν βαρύ οπλισμό, κάτι το οποίο πρόκειται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, εντάχθηκαν για πρώτη φορά στις τάξεις του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού το 2013. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο εκείνη των φρεγατών Μπελάρα για λόγους ομοιοτυπίας. Να επισημάνω πάντως πως τα δύο πλοία έχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η πρώτη φρεγάτα, η Κάρλο Μπεργαμίνη, είναι σχεδιασμένη για επιχειρήσεις επιφανείας, ναυτικής ασφάλειας και αεράμινα στόλου, ενώ από την άλλη πλευρά η Βιρτζίνιο Φασάν, η δεύτερη φρεγάτα, είναι διαμόρφωσης αμφιποβρυχιακού πολέμου, έχοντας τη δυνατότητα να εκτοξεύει αμφιποβρυχιακούς πυράβλους. Να πω επίσης ότι και οι δύο μπορούν να φιλοξενήσουν δύο ελικόπτερα σε διπλό υπόστεγο που έχουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπροστά οπλικά συστήματα, μέσα στις προθέσεις της ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, ενώ στην συμφωνία θα υπάρχουν και λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και την συνεχεία υποστήριξη της διαθεσιμότητας των δύο πλοίων. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική συμμετοχή και της εγχώριας βιομηχανίας, θα εμπλακούν ελληνικά ναυπηγεία στις εργασίες συντήρησης, ενώ θα γίνουν και εργασίες προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Να πω ότι στη συμφωνία προβλέπεται επίσης και η δυνατότητα απόκτησης ακόμα δύο φρεγατών στο μέλλον. Η χώρα μας, όπως είχε αναφερθεί πρόσφατα και ο κ. Νίκος Δέντιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σκοπεύει μέσα στα επόμενα χρόνια να έχει μια δύναμη, ετοιμοπόλεμη δύναμη 12 συνολικά φρεγατών, δηλαδή 4 φρεγάτες Μπελαρά, 4 εξυγχρονισμένες φρεγάτες τύπου ΜΕΚΑ και 4 φρεγάτες τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργαμίνη. 2 που θα παραλάβουμε, συν 2 που προβλέπεται ως όψιον για την, με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και κυρίως για τις λεπτομέρειες που μας έδωσες, ώστε να καταλάβουμε τι προσθέτει αυτή η αγορά των δύο φρεγατών στο πολεμικό ναυτικό και με το νέο οπλισμό που μας είπες που θα φέρουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνας, μιλώντας στο Έρθνιος 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε από την Ιταλία.
12: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζονται για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, και όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή, να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάση της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
1: Νέο κύκλο τριβών πυροδοτεί πρόθεση επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η τουρκική πλευρά προβάλλει την απέτηση για προηγούμενη ενημέρωση σε κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα εντός των ελληνικών θαλασσίων ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Βέβαια, πάμε στην Κατερίνα Φρίσα.
13: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων από μέρος της Αθήνας, τόσο τα μηνύματα που στέλνει το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική διπλωματία, όσο βεβαίως και δηλώσεις που είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι αποφασισμένη η Αθήνα και η Λευκοσία να προχωρήσουν στην υλοποίηση του έργου για την διασύνδεση του καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας από το Ισραήλ, ενώ βεβαίως σε κάθε περίπτωση η ελληνική διπλωματία είναι σε κινητικότητα, παρακολουθεί τις εξελίξεις που υπάρχουν και τις αντιδράσεις της Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει σε ερηματική διακίνωση προς την Άγκυρα. Ενώ βεβαίως ενημερώνει, έχει ήδη ενημερώσει τις κορυφαίες αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, θα θέσει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε λίγα 24 ώρα και βεβαίως θα ενημερωθεί και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
1: Κατερίνα, να ακούσουμε τι είπαν για το θέμα του καλωδίου ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια, αλλά και ο κ. Μαρινάκης ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι σαφείς και η Ελλάδα δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από αυτούς και θα επανέλθουμε σε σένα.
14: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια. Αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι έργο ελληνικό ή κυπριακό-ισραηλινό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση.
3: Θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
1: Κατερίνα, στην αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τις συχνές παραβιάσεις στον αέριο χώρο και την παράνομη εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας σήμερα.
13: Ακριβώς, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα εθνικά μας θέματα και με αφορμή το Παλαιστινιακό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε βεβαίως ότι την αποφασιστικότητα της χώρας μας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και βέβαια έκανε αναλυτική ενημέρωση των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, την παρουσία και πάλι επαναλαμβανωμένων παραβάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και βεβαίως ενάντια σε κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας των αποφάσεων της Τουρκίας σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας, στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στον δίζελ. Η κυβέρνηση εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Να πάμε στην Γογό Κατσέλη.
15: Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα στα 2,03 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και στα 2,04 το πετρέλαιο κίνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ κατά 10 λεπτά που ισχύει και σήμερα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου κατά 30%, καθώς η παραγωγή έχει περιοριστεί λόγω της καταστροφής των διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή. Όπως τόνισε το κράτος, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους πολίτες, αναφερόμενο στην επιδότηση του ντίζελ κατά 10 λεπτά, αλλά και στην έκπτωση κατά 5 λεπτά του ντίζελ από τα διυλιστήρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό.
1: Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, που μίλησε για το θέμα στο ΜΕΚΑ.
16: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Ενώ μεταξύ αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την εφαρμογή της συμφωνίας κυβέρνησης και αγοράς για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ, οι νέες τιμές θα εμφανιστούν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου και θα διατηρηθούν τουλάχιστον ως τις 31 Δεκεμβρίου με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η Γογό Κατσέλη έχει πάλι το ρεπορτάζ.
15: οι μειώσεις αυτές που έχουν στείλει οι προμηθευτές και στις οποίες θα προσθέσουν και κάποια έκπτωση και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι για δύο μήνες δηλαδή, και εφόσον το επιθυμούν οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν ανανεώνοντας τη λίστα μετά το πέρας των δύο μηνών να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλότερες μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, είναι δύσκολη η κατάσταση και το αναφέρει και η κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της αγοράς, καθώς και το κόστος των πρώτων υλών και τα υλικά συσκευασίας αλλά και το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στο ράφι, το έχει ετοιμάσει τη σχετική σήμανση η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Θα φαίνεται το σήμα που λέει πρωτοβουλία μείωσης της τιμής και έτσι θα μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν στα ράφια τα προϊόντα που διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές.
1: Και να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου το άνοιγμα των στενών παραμένει το κομβική σημασία ζήτημα. Η Τεχεράνη εκ νέου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως το στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό, αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της την ώρα που συζητά με το ΟΜΑΝ για μια συμφωνία για τη διαχείρισή τους. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν την οικονομική πίεση με απευθείας αλλά και δευτερογενείς κυρώσεις σε χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, προκαλώντας την αντίδρασή τους. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Δέσποινα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα στενά του Ορμούς. Ναι. Η συμφωνία τώρα. Χτες είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν στην Τεχεράνη, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον κύριο Αραξή. Η συμφωνία λοιπόν η συγκεκριμένη δεν έχει οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι χθες Ιράν και Ομάν επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο ναυσιπλοείας, όπου προβλεπόταν προσωρινός κοινός διάδρομος, κοινή εκαθάριση ναρκών και στη συνέχεια διαπραγμάτευση μιας μόνιμης διαδρομής και μηχανισμών διατήρησης. Τώρα, να σου πω από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ξεκαθαίρισαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά προς το παρόν, εκτός και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν να παρεμποδίζουν τη συμφωνία και να αποδεχτούν τους όρους της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει σε βασικές αρχές σχετικά με τα χωρικά ύδατα και τα έσοδα από την διέλευση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ελέγχει τη διέλευση από τα στενά και ότι τα εχθρικά πολεμικά πλοία βρίσκονται τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή. Τέλος, όπως είπες και εσύ πριν λίγο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν σε αυτή την παραπεταμένη οικονομική πίεση, μάλλον την οικονομική ασφυξία καλύτερα, που θέλουν να προκαλέσουν.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάνε σε νέες επιθέσεις για να προτιμούν την οικονομική πίεση.
17: Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι δεν θα θέλουμε τις
1: επιθέσεις. Ο Ρούμπιο το είπε αυτό.
17: Ναι. Χθες όμως είχαμε το Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου, ο οποίος είπε ότι δεν αποκλείουμε τις επιθέσεις. Να σου πω για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μιλώντας στο Αλτζαζίρα έχει πει σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ότι δεν έχει θέσει κανένα χρονοδιάγραμμα ούτε για τον πόλεμο, ούτε για την επανέναρξη των συνομιλιών με την Τεχεράνη. Είπε ότι δεν βιάζεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανακούσει, και ότι είναι διατεθειμένος να αφήσει τη σύγκρουση να συνεχιστεί όσο χρειάζεται. Υποστήριξε επίσης ότι τόσο ο οικονομικός πόλεμος όσο και τα στρατιωτικά πλήγματα είναι αποτελεσματικά και ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κατάρρευση, με τον πληθωρισμό να έχει εκτοξευθεί. Τέλος, να σου πω ότι ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα συναντηθεί στο Κυργιστάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Επίσης, ο κ. Πεζεσκιάν, μια και το ανέφερα, σε επανέλαβε ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα από την πλευρά του. Να πάμε τώρα, Δέσποινα, στην ευνηδιαστική επίσκεψη που είχαμε χθες του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα.
17: Έτσι.
1: Έχουμε μάθει κάτι παραπάνω?
17: Όχι. Γιατί μείναμε σε αυτά που είπε το Κρεμλίνο σήμερα. Είπε ότι ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα την Τρίτη, η οποία διήρκησε 4 μόνο ώρες, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν. Ο Πεσκόφ, ο Δημήτρης Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ των Αμερικανικών και των Ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από την κρίση στην οποία βρίσκονται. Και να σου πω και εδώ να προσθέσουμε και το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία μίλησε για την ευνηδιαστική αυτή σύντομη, πολύ σύντομη τετράωρη επίσκεψη στη Μόσχα, ότι ένα από τα ενδεχόμενα για το λόγο τον οποίο βρέθηκε εκεί, πρώτα ήταν μια αυστηρή προειδοποίηση για τις κινήσεις που εξετάζει η Μόσχα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και το δεύτερο ήταν το Ιράν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας και στις υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν και αύριο, ενώ η ενίσχυση των βοριάδων μπορεί να σημαίνει μια μικρή ανάσα δροσιά, ταυτόχρονα όμως χτυπάει καμπανά κινδύνου για τι άλλο, για υπερκαγιές. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Όμως αναλυτικά θα πάμε τώρα στον μετρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Κύριε Εμμανουήλ, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Να ξεκινήσω από τη σημερινή μέρα να πω ότι είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Σε Θεσσαλικό κάπου και στο νομό Λακωνίας είχαμε θερμοκρασίες που φτάσανε ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εκεί και πέρα όντως θα ενισχυθεί μάλλον ο βοριάς στο Αιγαίο, θα φτάνει στα νοτιοανατολικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και στα ανατολικά υπηρωτικά, αλλά αντίθετα σημαίνει ότι θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στη δυτική χώρα. Εκεί που σήμερα ήταν στους 35-36 βαθμούς θα έχουμε μια άνοδο 1 με 2 βαθμούς. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την πυρκαγιά στις περιοχές που είπατε, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας που είμαστε σε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή υψηλή επικινδυνότητα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και να πούμε δύο λόγια και για τις επόμενες μία-δύο μέρες.
1: Δεν ξέρω μόνο για τις δύο μέρες, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα για πόσο μπορεί να πάρει αυτή η κατάσταση που ζούμε με τις υψηλές θερμοκρασίες.
18: Φαίνεται λοιπόν ότι το επόμενο τριήμερο μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια καλή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Αλλά από εκεί και πέρα για αυτές τις μέρες οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πολύ υψηλές για τη Δυτική Ελλάδα. Θα φτάσουμε εκεί πλέον σε επίπεδα 40 βαθμών, πιθανώς τοπικά και 41, είτε σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πύργο Ηλίας ή συνηθισμένες περιοχές. Από εκεί και πέρα για τη συνέχεια φαίνεται να έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι σε επίπεδα καύσωνα.
1: Άρα κάπως ηρεμούν οι θερμοκρασίες. Μελτέμια θα έχουμε ή όχι?
18: Μελτέμια όπως είπαμε θα ενισχυθεί αύριο και από ό,τι φαίνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο τοπικά στο Αιγαίο, κυρίως στο Καρπάθιο, θα έχουμε και 8 μποφόρ. Άρα μέχρι Κυριακή τουλάχιστον θα διατηρηθεί. Από εκεί και πέρα το μελτέμια είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε μέρα-μέρα. Δεν μπορούμε να πάμε σε μεγαλύτερη πτώση.
1: Μέχρι εκεί μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Εμμανουήλ. Καλή συνέχεια. Τώρα, μπαράζι λήψεων πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για εμπρησμού σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Στο Εγάλιο, ένας υπήκος Πακιστάν συνελήφθη υπ' αυτοφόρο να βάζει διαδοχικές φωτιές με αναπτήρα, ενώ στον Καβάλλο δύο λοδαποί οδηγήθηκαν στο αυτόφορο, καθώς στο όχημά τους λαμπάδια σε κυφλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Να ακούσουμε την Σοφία Ορφανού.
19: Το βράδυ της Τρίτης στο Εγάλαιο σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν ξέσπασαν διαφορετικές εστίες φωτιάς σε πρανές οδού και ξερά χόρτα. Η άμεση επέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, έφτασε στα ίχνη του άνδρα. Στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν στη σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, καθώς το αυτοκίνητό τους έπιασε φωτιά και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 741 πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 314 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τα 314 άτομα που συνελήφθησαν, οι 279 έβαλαν φωτιά από αμέλεια και οι 35 από πρόθεση.
1: Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων. Οι ψεκασμοί από τους βεβαρημένους Δήμους εντείνονται. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
20: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
1: Πώς διαμορφώνεται η εικόνα?
20: Είναι θέμα πολύ λίγης ώρας, λίγων λεπτών, ίσως και μιας ώρας, Ευρυδίκη, για να έχουμε τη νέα εικόνα, τη νέα επιδημιολογική εικόνα από την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Θα έχουμε έτσι λοιπόν καλύτερα, θα αποτυπωθεί εκεί η αυξητική έτσι, δράση του ιού του Δυτικού Νείλου, η αυξητική δραστηριότητα. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε αύξηση κρουσμάτων και θανάτων. Ωστόσο, σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας για αυτό το θέμα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ότι δεν χρειάζεται πανικός και ότι δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2018. Να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας, Ευρυδίκη, ότι το 2018 ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στη χώρα μας για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε συνολικά 317 κρούσματα και 51 θανάτους. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να ρισκάρω ένα νούμερο, αλλά υποθέτω τώρα ότι είναι σίγουρα 200 περίπου τα κρούσματα, αυτά που θα επιβεβαιωθούν απόψε. Ο Υπουργός λοιπόν εκτιμά ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτή την χρονιά που είχαμε φτάσει το 2018, σε αυτή την έκταση. Ωστόσο, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές, το 2024 και το 2025, υπάρχουν αυξημένα κρούσματα και θάνατοι. Να θυμίσουμε εδώ λοιπόν ότι, και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι λιγότερο από το 1% κάνει σοβαρά έτσι, συμπτώματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ότι οι ψεκασμοί, ιδιαίτερα στους επιβαρημένους δήμους, είναι συνεχής τόσο στα σημεία όπου εντοπίζονται τα κρούσματα όσο και σε όλα τα γνωστά σημεία όπου συγκεντρώνονται τα κουνούπια. Ευρύδη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία.
21: Καταρχάς δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018 και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια, είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλη νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι. Μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 2018 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Λίγες μέρες μετά το έγκλημα στη Νέα Σμύρνη είχαμε νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Ροδόπη. Ένας 53χρονος στο χωριό Διαλαμπή μαχαίρωσε θανάσιμα την 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Πάμε στην Ειρήνη Τσακίρη. Καλησπέρα, Ειρήνη.
22: Ακριβώς όπως τα είπες, ο 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα στο λαιμό τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Όλα έγιναν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην οικία τους και μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε ότι η 43χρονη το τελευταίο χρονικό διάστημα απουσίαζε από το σπίτι της από τη Διαλαμπή για εργασία στο νησί της Τάσου. Ήρθε όμως αυτές τις ημέρες γιατί σήμερα η 16χρονη ανήλικη κόρη της έχει τα γενέθλιά της, οπότε αντιλαμβάνεστε έτσι το τραγικό αυτής της υπόθεσης.
1: Και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, η ανήλικη κόρη λοιπόν ειδοποίησε και την Ελλάδα, έτσι.
22: Η ίδια ειδοποίησε και την αστυνομία μόλις είδε την μητέρα της σε μια λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι και αμέσως μετά ο 53χρονος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή.
1: Έχουμε κάποιο πρόβλημα στον ήχο, Ειρήνη μου. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς.
22: Ναι, ακούτε τώρα. Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κομωτινής. Νοσηλεύεται στη χειρουργική ηλική. Η υγεία του βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται φρουρούμενος προκειμένου να καταθέσει τις επόμενες ώρες μόλις είναι σε θέση. Τώρα, οι κάτοικοι στη Διαλαμπή, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, μας είπαν ότι έχουν πάθει σοκ, δεν περίμεναν να συμβεί κάτι τέτοιο, παρότι πριν από πολλά χρόνια, όταν η οικογένεια κατοικούσε στην Κρήτη, τότε η 43χρονη και η μεγάλη της η κόρη που κατοικεί εκεί, είχαν κάνει καταγγελία στην αστυνομία.
2: Για ενδοοικογενειακή βία.
22: Σωστά, για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο μετά τα επόμενα χρόνια δεν είχε δώσει κάποιο δικαίωμα στο χωριό, μετακομίζοντας στο χωριό και οι δύο. Αλβανικής καταγωγής και ζούσαν στην Διαλαμπή τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Τώρα μένει η κατάθεση του 53χρονου της επόμενης ώρας.
2: Για να φωτίσει την υπόθεση. Κυρίνη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κανένα ίχνος δεν έχει βρεθεί από τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε στη θάλασσα από εστιαφόρο πριν από 8 μέρες ανοιχτά της Πύλου. Ωστόσο, ο γιος του δήλωσε στην Ελπαΐς πως η οικογένεια δεν έχει χάσει τις ελπίδες της. Η σύζυγος του αγνοούμενου, που δεν διαφώτισε την υπόθεση με την κατάθεσή της, βρίσκεται στην Ισπανία και δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα.
4: Οι λιγοστές πληροφορίες για την έρευνα των Ιταλικών αρχών φτάνουν στην οικογένεια του Ισπανού επιχειρηματία μέσω της Ισπανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης, δηλώνει ο γιος του, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Μοναδική αυτόπτης μάρτυρας, η σύζυγός του, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ο 66χρονος Ισπανός έπιασε έναν τόνο και κατά την προσπάθειά του να τον καθαρίσει, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα, σοκαρισμένη, ενώ διέθετε δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος. Ειδοποίησε τις αρχές τρεις ημέρες μετά, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε σήμα στο τηλέφωνό της. Ο γιος της, μιλώντας στα ισπανικά μέσα, εκτιμά ότι παρότι το ζευγάρι γνώριζε και ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια τη συγκεκριμένη διαδρομή από την Ιταλία στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με το συγκεκριμένο καταμαράν και η μητέρα του δεν μπόρεσε να το χειριστεί. Το σκάφος είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες. Εντοπίστηκε με επιβάτητα τη σύζυγο του επιχειρηματία 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Μεταξύ των ερωτημάτων είναι αν η γυναίκα μπορούσε να κινητοποιήσει το σκάφος, αλλά και η πορεία του καταμαράν σε μια περιοχή με θαλάσσια ρεύματα.
2: Αντίστροφα μετρούν οι ώρες για να φτάσει το μέτρο Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Αύριο παραδίδεται στο επιβατικό κοινό. Και να πάμε στην Γεωργία Λοτσοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γεωργία.
6: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι ξεκινά τη λειτουργία του η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Έχει πολλές μεγάλες προσδοκίες αυτό το έργο. Θα προσθέσει 4,78 χιλιόμετρα το ήδη υπάρχουν δίκτυο, θα είναι δηλαδή συνολικά πλέον η γραμμή 14,4 χιλιόμετρα του μετρό Θεσσαλονίκης και οι σταθμοί είναι νέοι, οι 5 νέοι που προσθέτονται στους παλιούς και συνολικά θα έχουμε 18 σταθμούς πλέον στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Η προσδοκία αφορά στο γεγονός ότι σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει και με υπολογισμούς θα εξυπηρετεί 60.000 επιβάτες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει και μία μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με υπολογισμούς, γύρω στις 12 με 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους. Κάτι που σημαίνει και μείωση εκπομπών του τσιμπίου του άνθρακα. Καθώς το κυκλοφοριακό και η ρήπανση ατμόσφαιρας είναι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς υπολογίζεται πως περίπου 43 τόνοι ημερησίως θα είναι λιγότερο το διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα της Θεσσαλονίκης. Τώρα τα εγγένεια θα γίνουν στις 9.30 ώρα το πρωί, η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό που τονίστηκε σήμερα στην ξενάγηση που έγινε στις μέσα μαζικής ενημέρωσης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Υποδομών, είναι ότι αυτό το έργο δεν αλλάζει μόνο την Καλαμαριά, αλλάζει το σύνολο της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί και από την πορεία του έργου της επέκτασης της οδού Πόντου, καθώς και από από τα πραγματικά αποτελέσματα και από τη σύνδεση των σταθμών με τις λεωφοριακές γραμμές, τη συχνότητα των δρομολογίων, αλλά και τη δυνατότητα εύκολης μεταφυρίδασης. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε αλλαγές και στην κυκλοφορία των αστικών λεωφορείων, αλλά και τη δημοτική και σε δημοτικά λεωφορεία, τη δημοτική συγκοινωνία, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία Λοτσοπούλου.
5: Παρουσιάστηκε σήμερα το πρόγραμμα Πράσινες Ανάσες για την Αττική που περιλαμβάνει έργα σε 13 δήμους με χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Ακούμε την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
7: Η ανάπλαση του θεάτρου Βράχων και των αθλητικών εγκαταστάσεων που το περιβάλλουν και η ανάδειξη της μαραθώνιας διαδρομής προκειμένου να υποδεχτεί το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου το 2030 είναι κάποια από τα 13 συνολικά έργα αστικής ανάπλασης της Αττικής που έκλεισαν τη χρηματοδότησή τους και περνάνε σε τροχιά υλοποίησης. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασκευές και αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δεντροφυτεύσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και ποδηλατόδρομους σε 13 δήμους, τους πρώτους που κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις. Από την Ελευσίνα μέχρι την Ηλιούπολη, τη Μεταμόρφωση, το Χαλάνδρι και το Πικέρμι. Οι Πράσινες Ανάσες έρχονται να συμπληρώσουν το πρόγραμμα 64 έργων ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών που τρέχει η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ.
5: Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς.
8: Η ζωή στην πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκη στην Λιούπολη. Όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπο συνάντησης αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό θέατρο Βράχων στο Βύρωνα και στο Δήμο Δάφνης Σιμητού. Αυτή είναι η ουσία του έργου Πράσινες Ανάσεις για την Αττική.
23: Το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων Πράσινες Ανάσεις για την Αττική χρηματοδοτείται με 60 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο.
8: Πράσινες Ανάσεις για την Αττική.
23: Το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων Πράσινες Ανάσεις για την Αττική χρηματοδοτείται με 60 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Και έχει ορίζοντα εκτέλεσης από το Σεπτέμβριο του 2026.

0: μέσα από την πλατφόρμα. Παραπλάνησε λοιπόν τους καταναλωτές σχετικά με την ασφαλειά τους, αλλά φυσικά και το Νεπάλ, όπου είχαμε καταστροφικές πλημμύρες και πολλές απώλειες ανθρώπων.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Μέτα, η οποία κατέληξε σε ένα από τους μεγαλύτερους συμβιβασμούς στην ιστορία, συμφωνώντας να καταβάλει 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια για να κλείσει αγωγές από τις 29 πολιτείες των ΗΠΑ που την κατηγορούσαν ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με εθιστικά χαρακτηριστικά, εκθέτοντας παιδιά και εφήβους σε κινδύνους για την ψυχική τους υγεία, ενώ παράλληλα συνέλεγε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Στο πλαίσιο τώρα του συμβιβασμού, η εταιρεία δεσμεύεται να επιβάλλει όρια καθημερινής χρήσης και περιορισμούς κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και πρόσθετα μέτρα προστασίας για ενήλικους χρήστες. Αρνήθηκε ωστόσο να τους ισχυρισμούς ότι δεν προστάτεψε τα παιδιά, γιατί υποστήριξε ότι έχει εργαστεί σκληρά για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες.
0: Όμως, να πούμε ότι υπήρχαν αρνούμενοι
1: παράνομοι. Παράνομοι. Ακριβώς.
0: Είχαν παιδιά που είχαν χάσει τη ζωή τους, να το πούμε αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, η οποία πρόκειται να διαρκέσει 4 με 5 έως 6 εβδομάδες, ήταν πολλοί γονείς οι οποίοι βρίσκονταν έξω από το δικαστικό μέγαρο. Λοιπόν, να σου πω ότι το Μάρτιο ο συμβιβασμός αυτός ακολούθησε την ήττα της ΜΕΤΑ σε δύο φάσεις στην πολιτεία στο Νέο Μεξικό. Το Μάρτιο κλήθηκε να καταβάλει 375 εκατομμύρια δολάρια και τον Αύγουστο 567 για τον ίδιο λόγο.
0: Τώρα, τι νεότερα έχουμε από το Νεπάλ με 95 ανθρώπους μέχρι στιγμής να έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: Και να αγνοούνται 384 τουρίστες. Ουσιαστικά αυτό ήταν καταρχήν εικόνα σοκ. Έτσι, οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, παρασύροντας σπίτια, οχήματα, δρόμους, γέφυρες. Βλέπουμε, οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση, η οποία έφραξε τον ποταμό ο Μπότε Κόση και προκάλεσε αυτό το πλημμυρικό κύμα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Και να πάμε τώρα στην Κρήτη, όπου η μία μετά την άλλη φτάνουν οι καραβιές μεταναστών στα νότια του νησιού, με τις ροές από τη Λιβύη να εντείνονται και να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Σήμερα πραγματικά ήταν μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική Κρήτη στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Μιλάμε για τα νότια των ομών Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς τα περιστατικά ήταν απανωτά, δοκίμασαν, θα λέγαμε, και το σύστημα. Να σας πω ότι μέχρι και νωρίτερα είχαμε από τα ξημερώματα περισσότερα από 270 άτομα να φτάνουν με διαδοχικές καραβιές στα νότια, στην περιοχή της Ιεράπετρας. Είχαμε 40 αφήξεις αλλοδαπών στο Ηράκλειο. Έχουμε το τελευταίο 24ωρο περισσότερα από 550 άτομα να φτάνουν με πλοιάρια στα νότια της Κρήτης, των ανατολικών νομών της Κρήτης. Και μάλιστα σε μία από αυτές τις περιπτώσεις το πλοιάριο εντοπίστηκε στην ακτή, είχαν βγει δηλαδή στην ακτή οι μετανάστες. Να πούμε ότι επιχειρεί και το λιμενικό και η Frontex κάτω από αυτές τις συνθήκες που ευνοούν τις χερικές, ευνοούν τις μεταναστευτικές ζωές.
0: Ναι.
2: Και εκεί ακριβώς στέκονται τα στελέχη του λιμενικού, ότι αυτή η εικόνα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αθλητικό δελτίο. Μεγάλο παιχνίδι σαν τελικός είναι το απόψινο για την ΑΕΚ, που στις 10 υποδέχεται την Λεύσκη Σόφιας και χρειάζεται την νίκη ώστε να συνεχίσει στο Champions League. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Πολύ σωστά τα είπε. Στη νίκη που θα τη στείλει λοιπόν στη League Face του Champions League, θέλει απόψε η Ένωση απέναντι στη Λεύσκη, στη Revanche του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια πριν από μία εβδομάδα για τα play-offs της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης είναι να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι, όπως πολύ σωστά είπε, θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport, το Mega και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι. δοκιμασμένη δήλωση πριν από την αναμέτρηση ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Σήμερα γίνονται ακόμη τρία σημαντικά παιχνίδια στις 10.

0: η ώρα θα παίξουν Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Ερεβάν στο 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβα Μπρατισλάβα επίσης 1-1. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία για τους 16 του Ευρωβόλεϊ που διεξάγεται στη Τσεχία. Η εθνική ομάδα, να θυμίσω ότι έχει περάσει ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες και κοιτάζει να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν ώψη της δύσκολης συνέχεια. Από την ΕΡΤ2 η αναμέτρηση αυτή και φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευρυδίκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά η εκπομπή Τι μας ξημερώνει με την Εφέλ. Λιγερού από εμάς, καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρη Πρέβεζας. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και έναν ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή την μη περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 διαφορετικές χώρες. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και στο Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει οι πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται με εγκάβματα από την έκρηξη πυροτεχνημάτων σήμερα κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στο Νοάιν στην Βόρεια Ισπανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι κοντά στην Παμπλώνα, όταν πυροτέχνημα ροκέτα εκτοξεύτηκε από το μπαλκόνι του Δημαρχείου για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου Μιχαήλ, πολιούχου της πόλης. Ένοχοι για στάση, φθοράξη ανής ιδιοκτησίας και απόδραση κρίθηκαν 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στην Συνδική Σερών. Λέμβος με περίπου 60 αλλοδαπούς εντοπίστηκε το απόγευμα από ένα αέριο μέσο της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού.
2: Καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες οι καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο τώρα η Νεφέλη Λιγερού.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη, Τετάρτη παιδιά, είναι Τετάρτη. Με πιάσε ένα στρώμος ότι είναι Τρίτη Πέμπτη. Όχι, Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, έτσι μέχρι τις 10 παρέα.

Δεν αρχίζουμε καλά σήμερα με το Νεπάλ. Υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς. Επιβεβαιωμένα 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, ειδικά με την υποχώρηση της στάθμης των υδάτων. Από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις στο Νεπάλ και το Θιβέτ, είναι μια τραγωδία. Οι αρχικές εκτιμήσεις αποδίδουν το φαινόμενο σε σεισμό. Ο σεισμός προκάλεσε κατολίσθηση. Η κατολίσθηση οδήγησε στο να φράξει ο ποταμός. Μπότε Κόση λέγεται ο ποταμός, και αυτό οδήγησε σε ξαφνική πλημμυρική ροή. Αγνοούνται εκατοντάδες τουρίστες, και μάλιστα είναι και η εποχή που είναι πάρα πολλοί τουρίστες στη χώρα, 579 μέχρι στιγμής, και 571 άτομα από 28 διαφορετικές χώρες. Τέλος πάντων, οι ζημιές είναι εκτεταμένες σε υποδομές. Οι αρχές του Νεπάλ, ο Ερυθρός Σταυρός, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι έχουν ενεργοποιηθεί και όλοι συμβάλλουν και συμμετέχουν σε εκτεταμένες επιχείρησεις διάσωσης, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει με τις πληγήσεις περιοχές, αλλά καταλαβαίνουμε και την αίσθηση του κατεπήγοντος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ένα κυνήγι με το χρόνο.

Θα ήθελα να σας πω, να φύγουμε και να σας πω έτσι ευχάριστα, αλλά δεν έχω, διότι έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία στη Ροδόπη, 44 ετών το θύμα, αναγκάστηκε να γυρίσει γιατί η ανήλικη κόρη της είχε τα γενέθλιά της και ο πρώην σύζυγος, τέλος πάντων, ενδιαστάσεις σύζυγος, τι ήταν αυτός, τη σκότωσε, ενδιαστάσεις σύζυγος, τη σκότωσε με μαχαίρι κατά τη διάρκεια των γενεθλίων της κόρης τους, και ενώ η κόρη 16 ετών ήταν στο σπίτι, αυτή ήταν που ειδοποίησε και τις αρχές. Προσπάθησε ο θήτης να αυτοκτονήσει, δεν τα κατάφερε, η αστυνομία τον έχει συλλάβει, έχει σηματίσει δικογραφία. Όπως και να έχει, αυτός ο άνθρωπος είχε συλληφθεί ξανά κάποια χρόνια νωρίτερα, νομίζω το 2022, πάλι για ενδοοικογενειακή απειλή, οπότε καταλαβαίνετε τι είχε περάσει αυτή η γυναίκα μέχρι να βρει μαρτυρικό θάνατο.

Έτσι, για να παραμείνουμε σε αυτό το δυστοπικό κλίμα που, με το οποίο ξεκινήσαμε, έχουμε και τον Bill Gates, ο οποίος μας λέει αυτό που κάπως υποπτευόμαστε. Αλλά έρχονται πολύ δυνατοί, πολύ έξυπνοι και πολύ πλούσιοι και μας λένε όχι, δεν ισχύει. Αλλά κάπως εμείς δεν έχουμε πιστεί ότι με την τεχνητή νοημοσύνη ωραία παίζουμε εμείς με το ChatGPT και το παιχνιδάκι που μας έχουν δώσει. Αλλά η απειλή αλλού βρίσκεται. Αυτό επιβεβαίωνε ο Bill Gates σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα New York Times, που λέει ότι δεν το βλέπει να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι, ότι θα αποτελέσει την απόλυτη και κορυφαία προτεραιότητα της ανθρωπότητας η αντιμετώπιση των κινδύνων και της σοβαρής απειλής που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, λέει, μόνο για τις θέσεις εργασίας. Αυτό στο οποίο εστιάζουμε είναι ένα κομμάτι, μία πτυχή. Λέει ακόμα και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ στην πλατφόρμα στο Netflix, το οποίο πάνε κάποιοι μήνες που το είχα δει. Είναι ο Bill Gates, θα σας πω τον τίτλο γιατί πραγματικά αξίζει να το δείτε. Είναι αυτοτελή επεισόδια 5, στα οποία ο Bill Gates συνομιλεί με διάφορους και πιάνεται με συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή το ένα επεισόδιο ήταν για τον πληθωρισμό και την οικονομική κρίση. Το άλλο ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Το άλλο ήταν κλιματική αλλαγή. Στο επεισόδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, με σκίτσα πάρα πολύ απλά, εξηγούσε ο Bill Gates, ο οποίος, by the way, έχει βοηθήσει τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τον Altman, τον έχει χρηματοδοτήσει, τον έχει στηρίξει στο παρελθόν, και έλεγε ότι εμείς τώρα τι κάνουμε, φτιάχνουμε μια τεχνητή νοημοσύνη να αντέχει και να ξεφύγει από τον έλεγχό μας. Αυτό κάνουμε, το προσπαθούμε, και μετά θα μπορούμε και θα κοιτάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη που μας έχει ξεπεράσει. Και άρα θέλει, τι μας βλέπει ως κίνδυνο, ως απειλή, ως κάτι που πρέπει να εξοντώσει, και μετά θα μπορούμε γιατί στράφηκε εναντίον μας.

καλά νέα για τους φαν του Harry Potter. Ο γιος μου είναι ένας από τους κορυφαίους φαν του Harry Potter. Βγαίνει λοιπόν το καινούριο Harry Potter, 15 χρόνια, περισσότερο από 15 χρόνια μετά την τελευταία ταινία. Και θέλανε κάποιον από τους παλιούς αυτοί που αγαπάνε πολύ το Harry Potter, κάτι να τους συνδέει, κάποιον πρωταγωνιστή, κάποιον ηθοποιό που να λειτουργεί κάπως σαν γέφυρα μεταξύ του παλιού Harry Potter και του καινούριου. Και αυτό οι παραγωγοί το άκουσαν, γι' αυτό έκαναν μία έτσι πολύ καλή πρόταση στο Rupert Grint. Αυτός είναι ο κολλητός του Harry Potter, το κοκκινομάλικο παιδάκι, ο Ron Wesley, ο οποίος επιστρέφει και θα ενταχθεί στο cast του Harry Potter και θα παραμείνει, δεν ξέρω, και για την πρώτη σεζόν, για τη δεύτερη, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει κάνει deal για 2 σεζόν.

Μετά την Dolly Parton που την συζητήσαμε χθες, γιατί είδαμε την είδηση του θανάτου της στα 80 της χρόνια, έφυγε ο Tim Curry, ένας ηθοποιός που τον έχουν αγαπήσει πολύ από διάφορα, το It ας πούμε, περισσότερο όμως τον έχουν ταυτίσει με το Rocky Horror. Βρετανός ηθοποιός γεννημένος το 1946, έγινε πολύ γνωστό στη δεκαετία του 70 στα μέσα με το The Rocky Horror Picture Show, έναν ρόλο που είχε ήδη ερμηνεύσει αυτό στο θέατρο, στη σκηνή, πέρασε και στον κινηματογράφο. Η καριέρα του απλώθηκε από το θέατρο, την κινηματογράφο, την τηλεόραση, πάρα πολύ ταλαντούχος, και έφυγε από τη ζωή σήμερα.

επειδή λέγαμε και για την τεχνολογία, να σας πω ότι μόνο όταν πληρώνουν τους τσούζι τους πονάει, και αυτό θα πονέσει πάρα πολύ τον Ζάκεμπερτ και την εταιρεία του Meta, γιατί αναγκάστηκε να συμβαστεί με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, αποδεχόμενη εταιρεία ότι έχει λειτουργήσει ενδυναμώνοντας, τρέφοντας τον εθισμό των παιδιών σε δύο από τις κορυφαίες πλατφόρμες της, το Instagram και το Facebook, και θα καταβάλει πάνω από 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι γράφτηκε το τέλος σε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών. Ανοίγει τώρα για μένα και για πολλούς είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τις επιπτώσεις των social media στους ανήλικους, αλλά να καταλάβουμε ότι και ο κόσμος έχει δύναμη όταν ο κόσμος οργανώνεται και έτσι στρέφεται προς τη δικαίωση.

Donald Trump με το κέντρο παραστατικών τεχνών Τζεφ Κέννεντι. Τέλος πάντων, ένα κέντρο πάρα πολύ γνωστό. Φυσικά φέρει το όνομα του Κέννεντι. Γίνονται, λαμβάνουν εκεί η χώρα πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις, μουσικές, θεατρικές, διάφορες εκδηλώσεις. Τα έχει βάλει από την αρχή της θητείας του, της δεύτερης, και τώρα σε επίσημο έγγραφο προειδοποιεί, το κατέθεσε σε δικαστήριο τη Δευτέρα η κυβέρνηση του Τραμπ, ότι αν δεν ολοκληρωθεί μια ανακαίνιση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, το κέντρο θα καταδαφιστεί. Κινδυνεύει να καταδαφιστεί, είναι μια νέα απειλή. Θυμάστε ότι είχε επιχειρήσει να βάλει και το όνομά του πάνω από αυτό του JFK, να γίνει δηλαδή Donald Trump και JFK. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που έχει αυτή την αιμονή, αλλά τώρα που να τα αναλύουμε.

Σε άλλα σημαντικά νέα, γιατί αυτή η απόφαση δικαστική ανοίγει δρόμους. Γαλλικό δικαστήριο αναγνωρίζει για πρώτη φορά την κοσμική ακτινοβολία ως έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού σε αεροσυνοδό. Σε μία αεροσυνοδό με πάρα πολλά χρόνια καριέρας, μία γυναίκα 59 ετών, μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, της Air France, η οποία μέσω του δικηγόρου της ζήτησε να αναγνωριστεί ο καρκίνος της ως επαγγελματική ασθένεια. Κάτι που έγινε. Το δικαστήριο της Μπαγιών έκρινε ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας της είχε εκτεθεί σε τρεις παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Εκτός από την κοσμική ακτινοβολία, έλαβε υπόψη το παθητικό κάπνισμα και την μακροχρόνια νυχτερινή εργασία. Οπότε αυτή τη στιγμή η απόφαση ανοίγει δρόμο και για αντίστοιχες διεκδικήσεις από άλλα μέλη πληρωμάτων καμπίνας, όχι μόνο στη Γαλλία,

δημοσκόπηση, η οποία είναι πάρα πολύ επικαιρή, διότι Χάρη και Μέγκαν έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επέστρεψαν μετά το Μέξιτ, έτσι, τα κτινίδης την ξέρουμε. Ναι, ναι, δημοσκόπηση έδειξε δύο πράγματα. Βασικά αποτύπωσε ένα κλίμα, το οποίο είναι αρνητικό για το ζεύγος, τον Σάσεξ, ότι η συντριπτική πλειονότητα των Βρετανών πολιτών, σύμφωνα πάντα με τα δημοσκόπηση, προτιμάει τον Βίλιαμ και την Κέιτ, αντί για τη Μέγκαν και τον Χάρη. Οκ, το περιμέναμε. Και επίσης θεωρούν ότι το 87% των ερωτώμενων θεωρεί ότι πρέπει να πληρώσουν από την τσεπούλα τους για την ασφάλειά τους. Είτε είναι στην Αγγλία, είτε δεν είναι. Και θεωρούν ότι ο βασιλιάς, αν θέλει να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες τους, ας το κάνει από τη δική του τσεπούλα. Όχι όμως να τα πληρώσουν αυτά οι φορολογούμενοι.

ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Air News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Νεφέλη Λιγερού, Μαρία Σφύρο Έρα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Θάνος Ατσιμέκα. Στον ήχο επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Δήμο Δεσκά της Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο. Θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Λέμβος με περίπου 60 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων, περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Έχω ξεχάσει να σας πω και θα το ακούσετε πάρα πολύ σύντομα ότι είπαμε σήμερα που γιορτάζουν τα σκυλάκια, γιορτάζουν τα ζωάκια, λίγο να το... έτσι να ασχοληθούμε με αυτό. Και θα ασχοληθούμε ποικιλοτρόπως. Θα το δείτε στην πορεία της εκπομπής. Σε άλλα νέα όμως, και πικάντικα να σας πω ότι σύμφωνα με καταγγελίες της Ηνωμένες Πολιτείες, Κινέζοι hacker κατάφεραν και παραβίασαν NASA, Γερουσία και Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων, διότι η λίστα είναι τεράστια και περιλαμβάνει στρατιωτικά δίκτυα, νοσοκομεία, εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, επιχειρήσεις αμυντικής βιομηχανίας. Όλο αυτό λέει ότι ήταν μια εκτεταμένη επιχείρηση κυβερνοκατασκοπίας που αποδίνουν σε hackers συνδεδεμένους με τον κινέζικο στρατό.

0: Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα γιορτάζουμε τα ζωάκια μας τα λατρεμένα. Είτε τα έχουμε υιοθετήσει, είτε τα έχουμε σπίτι μας, είτε τα θαυμάζουμε από απόσταση. Καλό είναι να τα έχουμε στην παρέα μας και στη ζωή μας, γιατί μας προσφέρουν τόσα πολλά. Και είπαμε να το προσεγγίσουμε διαφορετικά και έχουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ντερτιλή, τον οποίο τον γνωρίζετε γιατί συζητάμε έτσι πολύ συχνά για τις ταινίες της εβδομάδας και μας ενημερώνει για τα κινηματογραφικά νέα. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για ταινίες μέσα από τις οποίες αγαπήσαμε πάρα πολύ τα σκυλιά και υπάρχουν πολλές. Θα μας τις πει ο Τάσος. Γεια σου Τάσο μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Ξεκουράστηκες, έκανες διακοπούλες?
1: Έκανα. Τον Ιούλιο εγώ.
0: Α,
1: τον Ιούλιο
0: εσύ
1: διακοπές.
0: Κάνεις. Και εμένα μου αρέσει ο Ιούλιος. Και εμένα μου αρέσει.
1: Και τον Αύγουστο επίσης διακοπές κάνεις όταν είσαι στην Αθήνα.
0: Ναι, έχεις λοιπόν δίκιο. Γιατί όλα είναι χαλαρά ακόμα και αν δουλεύεις. Λέγαμε λοιπόν για ταινίες. Σήμερα 26 Αυγούστου που είναι Παγκόσμια Μέρα Σκύλου.
1: Για τα λατρεμένα μας. Ναι.
0: Που είδαμε σκυλάκια, κλάψαμε για σκυλάκια, αγαπήσαμε σκύλους. Είναι πάρα πολλές αυτές οι ταινίες.
1: Αμέτρητες.
0: Πάρα πολλές παιδικές. Αλλά όχι μόνο.
1: Όχι, δεν είναι μόνο παιδικές ταινίες.
0: Ναι, γιατί κάποιοι σκέφτονται, ας πούμε έτσι. Κυρίως παιδικές, ναι, αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι για τα παιδάκια μόνο. Κάτι κλασικό σαν το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης με το σκύλο τον Μπακ από το μυθιστόρημα του Τζακ Λόντον.
0: Όχι.
1: Το οποίο στην τελευταία του βερσιόν το 2020 είχε το Χάρισον Φορντ.
0: Σωστό.
1: Μια υπέροχη περιπέτεια. Αλλά εν αρχή ήταν ο Ριν Τιν Τιν. Στη δεκαετία του 20. Ήταν ο πρώτος κινηματογραφικός στάρ, ένας γερμανικός ποιμενικός. Ήταν στάρ του βοβού κινηματογράφου. Ο Ριν Τιν Τιν πέθανε το 32. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη η απήχησή του σε όλο τον κόσμο που είχε κινηματογράφο, που έβλεπε κινηματογράφο, που δημιούργησε αγάπη παγκόσμια στο κοινό για τους γερμανικούς ποιμενικούς σκύλους.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο μεγάλη η απήχησή του. Μετά ήρθε η Λάση, βέβαια.
0: Μετά ήρθε η Λάση, φυσικά.
1: Η Λάση ήρθε το 43 μαζί με την Elizabeth Taylor. Δύο κούκλες μαζί. Ήταν κοριτσάκι τότε η Elizabeth Taylor στα πρώτα της βήματα.
0: Ναι.
1: Και συμπροταγωνίστηκε με τη Λάση στο Λάση Come Home. Το οποίο άφησε εποχή, δημιούργησε sequels, δημιούργησε.
0: Και άλλες ταινίες, σειρές.
1: Σειρά στην τηλεόραση, φοβερή.
0: Εμείς,
1: που τη βλέπαμε και εμείς
0: εγώ
1: παιδάκια.
0: Εγώ τη σειρά θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω. Έβλεπα εγώ τη μεταγενέστερη, την original, ούτε θυμάμαι.
1: Επίσης,
0: γιατί πρέπει να δημιουργήθηκαν πολλά.
1: Τέτοια ιστορία η Λάση που όλοι τα κόλλεϊ πλέον τα ονομάζουν Λάση.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Όταν ήμουν εγώ παιδί υπήρχαν πολλές. Ναι, πολλά κόλλεϊ Λάση.
1: Τι να πούμε για τα καρτούν του Disney, ας πούμε τη Λέδη και τον Αλίτη.
0: Γιατί τα Δαλματίας.
1: Είναι και ένα αριστούργημα. Και φυσικά τα 101 σκυλάκια της Δαλματίας, όπου προσπαθεί να τους κλέψει τη Λάμψη και τη Γούνα η Κουρέλα Ντεβίλ.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία ταινία αυτή, σε καρτούν κυρίως. Στις live version, εντάξει, ωραία ήταν η Glenn Close, υπέροχη, αλλά πλάκα είχανε, αλλά δεν είναι σαν το καρτούν το πρωτότυπο.
0: Δεν είναι σαν το πρωτότυπο, όχι, δεν τα κατάφερε.
1: Όπως και η Emma Stone που έπαιξε την Κρουέλα σε τελευταία βερσιόν. Πιο πολύ στον κόσμο της μόδας επικεντρώνεται η ταινία παρά στα σκυλάκια της Δαλματίας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Υπάρχει όμως και από την άλλη μεριά ο Χάτσικο, το γιαπωνέζικο σκυλί, το Ακίτα.
0: Χριστέ μου, τι ταινία με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Πολύ κλάμα. Πολύ κλάμα.
1: Την τελευταία βερσιόν ήταν στην Αμερικάνικη ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
0: Εγώ αυτό έχω δει. Δεν έχω δει το original,
1: το γιαπωνέζικο.
0: Έχω δει το δυτικό και κλάμα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητική ταινία και ο Χάτσικο υπέροχος.
0: Ναι, υπέροχος.
1: Απ' την άλλη γελάσαμε πάρα πολύ με τον Μπετόβεν, τον ατσούμπαλο σκύλο του Αγίου Βερνάρδου.
0: Καλά, αξιολάτρευτος που αναστατώνει την οικογένεια και εκεί πρέπει να βγήκαν πάρα πολλές ταινίες.
1: Ένα σπίτι, ήταν τόσο ατσούμπαλος που διέλυε το σπίτι ολόκληρο.
0: Και τεράστιος.
1: Και δεν είχε μόνο μια ταινία, νομίζω είχε κανένα δυο ακόμα.
0: Ναι, είχε διάφορες.
1: Υπάρχει ο Μάρλεϊ.
0: Με την
1: Τζένιφερ Άνιστον.
0: Α, και εκεί κλάμα που τον θάβουνε τον Μάρλεϊ, το γερά.
1: Ναι. Αυτή η ταινία πάλι δημιούργησε την αγάπη για τα Λαμπραντόρ.
0: Ναι. Ή την τροφοδότηση.
1: Είναι σχετικά πρόσφατη, ναι, την τροφοδότηση αρκετά.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Έχουμε και, και πιο πρόσφατα παραδείγματα. Σκυλιά στην Αλάσκα, σκυλιά σε περιπέτειες. Υπάρχει ο K9, ο σκύλος αστυνομικός. Mm-hmm. Με τον James Belushi, τότε κλασική περίπτωση. Mm-hmm. 90's. Υπάρχει ο Hoots.
0: Με τον Tom Hanks.
1: Με τον Tom Hanks.
0: Που είναι, αχ, πώς ήταν αυτή η ράτσα, αυτό το τεράστιο που το τρέχουν συνέχεια τα σάλια.
1: Dog Dead. Έχει μια ένα περίεργο όνομα, γαλλικό αυτή η ράτσα.
0: Είναι
1: που τρέχουν τα σάλια. Ναι, και τα, ναι. Το οποίο όμως ήταν, τον βοήθησε να λύσει αστυνομικό μυστήριο.
0: Ναι, ναι, πολύ γέλιο. Έγινε ο σύντροφός του, ο partner του.
1: Και ετοιμαζόμαστε τώρα να δούμε και τον Brad Pitt με το σκύλο του στην Αλάσκα.
0: Α, ναι.
1: Σε μια ταινία που θα λέγεται The Heart of the Beast, τώρα το φθινόπωρο θα προβληθεί.
0: Okay.
1: Από το τρέιλερ δείχνει μια σκληρή περιπέτεια, τύπου Αλάσκα, κρύο, κακουχίες. Και βέβαια υπάρχει και ο αστερισμός του σκύλου που βγαίνει από αύριο στα σινεμά.
0: Mm-hmm.
1: Η καινούργια ταινία του Ridley Scott, όπου ο πρωταγωνιστής, ο Jacob Elordi, έχει τον Jasper. Είναι σύντροφός του σε ένα δυστοπικό μέλλον, έρημο από ανθρώπους που έχουν πεθάνει από μια πανδημία. Αλλά να τα πούμε αυτά.
0: Ναι, θα τα πούμε αύριο, γιατί αύριο θα πούμε για τις καινούργιες ταινίες της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλές ταινίες που μας έχουν έτσι επιβεβαιώσει ότι οι σκύλοι είναι οι καλύτεροι φίλοι μας. Και έχουμε
1: οι
0: κλάψει και έχουμε
1: είναι οι καλύτεροι φίλοι μας. Οι άνθρωποι δεν είναι οι καλύτεροι φίλοι τους.
0: Άνθρωποι...
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Οι άνθρωποι πολύ συχνά δεν είναι.
1: Πλάσμα ο άνθρωπος.
0: Ναι. Και ξέρεις ποια θέλω να πω.
1: Δώρο του Θεού για μένα.
0: Βέβαια. Και ξέρεις ποια θέλω να πω, που την έχουν αγαπήσει όχι μόνο μικρά παιδιά, αλλά και μεγάλοι, γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα. Το The Secret Life of Pets, που είναι καρτούν.
1: Α, ναι. Ναι, ναι.
0: Η μυστική
1: πρόσφατο,
0: ζωή των ζώων.
1: Ναι.
0: Που
1: ναι,
0: έχει βγει και ένα και δύο.
1: Ελληνικός τίτλος, μπάτε σκυλιά.
0: Αμπάτες. Τι γέλιο. Είναι τέτοια η επιτυχία αυτή τη ταινία που έχει κάνει πάρα πολλές ράτσες. Δηλαδή τα λουκανικάκια.
1: Ναι,
0: επανήλθαν
1: ναι.
0: Πάρα πολύ με αυτό με αυτή την ταινία.
1: Τα λουκανικάκια από τη χαρτωμένα που είναι.
0: Είναι πολύ αστεία. Είναι σαν καρτούν από μόνα του αυτά τα σκυλιά.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Αχ, Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θύμισες κάποιες από τις κλασικές ταινίες και είναι αμέτρητες.
1: Και δεν είναι αμέτρητες, πραγματικά. Και χαίρεσαι όταν εμφανίζεται σκύλο στην οθόνη, σαν κάτι να αλλάζει.
0: Ναι.
1: Στην ισορροπία της ταινίας βγαίνει μια καλοσύνη.
0: Εμένα ο γιος μου
1: σπάνια οι οθόνες έχουν έτσι κακά σκυλιά.
0: Δεν είπα, ναι μωρέ. Εμένα ο γιος μου λέει, πες μου ότι δεν θα πάθει τίποτα ο σκύλος, γιατί το κλείνω τώρα. Αυτό είναι η κόκκινη γραμμή του, δεν το αντέχει.
1: Σωστά,
0: να πεθάνουν
1: σωστά.
0: Όλοι οι πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές. Ο σκύλος μην πάθει κάτι, τελείωσε.
1: Να πω και για τον Κούτζο, το σκύλο του από το βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ, το οποίο είναι ένα καλό σκυλάκι, αλλά τρελαίνεται.
0: Αλλά γίνεται πολύ τρομακτικό.
1: Και αυτό γίνεται τρομακτικό, όντως.
0: Και η Μαρία Σφυροέρα τώρα είπε στο αυτί μου και μου το θύμισε, ότι ακόμα και η Οδύσσια δεν είχε τώρα, ας πούμε.
1: Τον Άργο.
0: Τον Άργο. Και εκεί συγκινηθήκαμε.
1: Εντάξει, ο Άργος είναι ο πρώτος σκύλος της μυθοπλασίας.
0: Έτσι, original.
1: Original,
0: DOG.
1: Ο πρώτος.
0: DOG. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Γεια, γεια.
1: Έγινε.
0: Γεια, γεια. Ο Τάσο Ντερτιλής, κριτικός κινηματογράφου, αγαπημένος φίλος της εκπομπής, έτσι με αφορμή τη μέρα αυτή.

αναρωτιέστε πότε θα τελειώσει αυτό το κύμα ζέστης, αυτός ο νέος καύσωνας, σύντομα θα πάρουμε μια ανάσα, γιατί από σήμερα, αύριο θα το καταλάβουμε, ειδικά την Παρασκευή υποχωρεί η ζέστη, δηλαδή πέφτει η ζεστή θερμοκρασία. Εντάξει, είπαμε να γυρίσουμε, αλλά μην μας τιμωρείτε, ας πούμε, με ζέστες. Και τώρα ο Θάνος Τσιμέκας με ακούει και πιστεύω ότι σκέφτεται, εντάξει, Αύγουστος είναι ακόμα, την γκρινιάζεις.

λατρεύω αυτό το τραγούδι, το οποίο έδωσε δεύτερη ζωή στους James, έτσι, που άφησαν εποχή στη βρετανική μουσική σκηνή.

Και όλοι, όλοι από χθες αποχαιρετούν την Dolly Parton, θυμούνται το 9 to 5 και το τραγούδι και την ταινία «Εργαζόμενο κορίτσι». Το τραγούδι το 9 to 5 ακούστηκε και έξω από τον Buckingham, με αυτόν τον τρόπο να την αποχαιρετάει και η βασιλική οικογένεια. Αλλά μου αρέσουν οι διάφορες αναλύσεις που στην πραγματικότητα αποκωδικοποιούν και εξηγούν πόσο σημαντική ήταν η Dolly Parton και πόσο άδικο είχαν όλοι αυτοί που τα χρόνια τα προηγούμενα έμεναν στο μαλλί, στο ντεκολτέ της και δεν έβλεπαν την ουσία της.

θυμίσουμε, γιατί πλησιάζει, ότι τη νύχτα της Πανσελινού, δηλαδή 28 Αυγούστου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία, μουσεία σε όλη τη χώρα θα υποδεχτούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο και έτσι θα προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας, την πολιτιστική μας κληρονομιά και ένα υπέροχο φεγγάρι που θα μπορέσετε να ανταπολαύσετε. Με ελεύθερη είσοδο και έτσι θα προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας, την πολιτιστική μας κληρονομιά και ένα υπέροχο φεγγάρι που θα μπορέσετε να ανταπολαύσετε.

Πάμε σε δελτίο ειδήσεων μουσικά και χαλαρά, γιατί θα επιστρέψουμε εμείς και το τι μας ξημερώνει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έτσι, η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή το μη περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης, 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 διαφορετικές χώρες. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων μετά με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η ΜΕΤΑ συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται με εγκάβματα από την έκρηξη πυροτεχνημάτων σήμερα κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στο Νοάιν στην Βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι κοντά στην Παμπλώνα, όταν πυροτεχνήμα ρουκέτα εκτοξεύτηκε από τον μπαλκόνι του Δημαρχείου για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου Μιχαήλ, πολιούχου της πόλης. Ένοχοι για στάση, φθορά, ξένης ιδιοκτησίας και απόδραση κρίθηκαν 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε Τούντον Άσυλο στην Συνδική Σερών. Λέμβος με περίπου 60 αλλοδαπούς εντοπίστηκε το απόγευμα από ένα αέριο μέσο της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, το μικρόφωνο και πάλι στην Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ επιστρέψαμε λοιπόν 9 και 9 πρώτα λεπτά. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Ξεκίνησε η δεύτερη μας ώρα για σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Βελίλη Γερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο. Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα 26 Αυγούστου είναι η Παγκόσμια Μέρα του Σκύλου. Τους σκύλους τους λατρεύουμε, τους αγαπάμε, τους έχουμε κοντά μας. Εδώ η εκπομπή είναι full φιλόζωη και λατρεύει τα σκυλάκια μεταξύ όλων των άλλων. Οπότε κάπως το έχουμε πιάσει το θέμα με διάφορους τρόπους. Να, είχαμε τον Τάσο Ντερτιλή νωρίτερα που μας έλεγε για εμβληματικές ταινίες μέσα από τις οποίες αγαπήσαμε τα σκυλιά. Κλάψαμε για αυτά, συγκινηθήκαμε, αγαπήσαμε ράτσες. Μας πήγε πίσω στο 1920-15. Πόσο ήταν η πρώτη ταινία που μας είπε. Τέλος πάντων, και τώρα θα καλησπερίσω τη Μυρτό Κουτούλια, η οποία είναι εκπαιδεύτρια. Και μεταξύ όλων των άλλων ασχολείται και εκπαιδεύει σκυλάκια και για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είπαμε λοιπόν να τιμήσουμε έτσι τους τετράποδους φίλους μας, τα σκυλάκια. Και προσπαθούσα να σκεφτώ πώς ακριβώς. Να, τώρα ας πούμε βγαίνει μια καινούργια ταινία του Ridley Scott και έβλεπα. Τον Jacob, πώς λέγεται αυτός, ένας που είναι πολύ τώρα μοδάτος ηθοποιός, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής και έχει ένα σκύλι δίπλα του. Και για να, έτσι στο πλαίσιο της προώθησης και των φωτογραφιών και αυτά, ήταν η εκπαιδεύτρια, μέχρι και τελευταία στιγμή έδωσε την εντολή, άφησε το σκυλί από το λουρί για να κάτσει δίπλα του και να ποζάρει όπως έπρεπε. Και σκέφτηκα εσάς. Μας φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο εμάς τους απ' έξω αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, γιατί έχεις να κάνεις με ένα ζώο, οπότε χρειάζεται να είσαι σε επιφυλακή, να το πω έτσι, ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπορείς να ελέγξεις το περιβάλλον ώστε να είναι έτσι όπως πρέπει για το σκύλο, να μην εκτεθεί δηλαδή σε συνθήκες οι οποίες μπορεί να το στρεσάρουν. Όλες οι οδηγίες συνήθως δίνονται από τον εκπαιδευτή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε φροντίσει να κάνουμε ένα δεσμό με τον ηθοποιό ώστε να μπορέσει να υπάρξει αλληλεπίδραση και να δεχτεί ο σκύλος απευθείας μια εντολή από τον ηθοποιό. Αλλά αυτό μπορώ να πω ότι είναι σχετικά σπάνιο.
0: Γιατί εγώ στις δυσκολίες θα έβαζα και τον ηθοποιό, δηλαδή και τον άνθρωπο που καλείται να είναι αυτός που μπροστά στην οθόνη θα έχει τη σχέση τον έλεγχο του ζώου, ενώ στην πραγματικότητα τον έχετε εσείς, ο εκπαιδευτής.
1: Ναι, συνήθως όπου κοιτάζει ο σκύλος, από πίσω κρύβεται κάποιος από εμάς.
0: Ναι, ναι, λογικό, βέβαια. Πώς αυτά υπάρχουν, δηλαδή σκυλιά τα οποία κάνουν τηλεοπτική και κινηματογραφική καριέρα, πώς προκύπτει κάτι τέτοιο? Ένα αφεντικό, ένας ιδιοκτήτης λέει εγώ θα εκπαιδεύσω το σκύλο μου για να κάνει καριέρα. Πώς προκύπτει?
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι αστείο. Εδώ μπορεί να τα εκπαιδεύσουν να βγουν βόλτα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά στην πραγματικότητα η διαδικασία έχει ως εξής. Υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι εφόσον όχι απλά εκπαιδευτούν αλλά τηρούν και σαν ψυχολογία, σαν μυαλά τις προδιαγραφές, να νιώθουν άνετα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Υπάρχουν σκυλοί οι οποίοι μπορεί να είναι εξαιρετικά κατοικίδια, να περνάνε πολύ ωραία με την οικογένειά τους, αλλά δεν μπορούν να εκτεθούν σε τέτοιες συνθήκες. Οπότε έχει να κάνει όχι μόνο με το τι δουλειά έχουμε κάνει με το σκύλο και τι προπόνηση, έχει να κάνει και με τα γονίδια, τα ίδια τα οποία φέρει ο σκύλος.
0: Άρα υπάρχουν ράτσες που βοηθάνε?
1: Όχι,
0: όχι, δεν έχει να κάνει καθόλου.
1: Με τη φυλή. Ναι. Όχι, σχετίζεται με το χαρακτήρα. Άρα στην ίδια φυλή μπορείς να δεις πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες.
0: Άρα αυτό που λέμε φοβικά σκυλιά ή σκυλιά τα οποία δεν τα παρακαλάμε πολύ κόσμο ή θέλουν το αφεντικό τους και μόνο. Δεν είναι κατάλληλη.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ούτως ή άλλως προέχει να έχει γίνει μια κοινωνικοποίηση που ούτως ή άλλως θα την κάνουμε σε έναν κατοικίδιο σκύλο.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε πρέπει να είναι ένα σκύλο ο οποίο έχει μάθει να είναι συγκεντρωμένο. Και όταν είναι συγκεντρωμένο, που αυτή η δουλειά γίνεται μέσω τη εκπαίδευση, τότε ο σκύλο νιώθει ασφάλεια μέσα στο περιβάλλον.
0: Να.
1: Και από εκεί και πέρα εστιάζει στον κυναγωγό, που είναι ο εκπαιδευτή. Υπάρχει αντίστοιχα και ο δεσμό που μπορεί να έχουμε χτίσει με του χαρακτήρε που θα συνεπάρξουν με το σκύλο. Και έτσι ο σκύλος σιγά σιγά μπορεί να εγκληματιστεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Άλλωστε, γυρίζοντας μια ταινία, μια διαφήμιση, οτιδήποτε, δεν είναι μόνο ηθοποιός. Από πίσω μπορεί να υπάρχουν 50 άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν πανικόλτη να είναι τη σωστή στιγμή, τη σωστή θέση. Είναι ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον τα γυρίσματα.
0: Να ρωτήσω εσάς, θυμάστε κάτι που δεν ξέρω το έτσι ξεχωρίσετε, είτε γιατί ήταν πολύ διασκεδαστικό, είτε πολύ δύσκολο, κάποια εμπειρία σας?
1: Έχω να θυμάμαι κάποιες πολύ συγκεκριμένες σκηνές και έχω κρατήσει μόνο αυτές, οι υπόλοιπες έχω ξεχάσει, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι μόνο αυτά που μου έχουν κάνει εντύπωση κατά καιρούς. Θυμάμαι ότι γυρίσαμε μία σειρά με έναν από τους προσωπικούς μου σκύλους, με τον James Franco.
0: Ναι.
1: Που υποτίθεται ότι ο σκύλος τον χτύπαγε αυτοκίνητο και πέθανε στα χέρια του James Franco και όχι μόνο και κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Και μοραγούσε, οπότε έπρεπε να μείνει ακίνητος. Προφανώς δεν τον χτυπήσαμε με αυτοκίνητο, το κλέβει η κάμερα.
0: Ναι.
1: Εμοραγούσε και ο ηθοποιός προσπαθούσε να τον επαναφέρει στη ζωή, αλλά δεν γινόταν και τελικά δείχνει τον πνίγει για να τελειώσει
0: το να μαρτύριό του.
1: Ναι. Εντάξει, ο σκύλος ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Εγώ έδινα προφανώς τις οδηγίες.
0: Και τώρα όλο αυτό είναι ένα τραγικό πράγμα, ας πούμε, που πρέπει να αποτυπωθεί στην κάμερα και εσείς τραβάτε το δικό σας Γολγοθά. Πώς θα μείνει ακίνητος ο σκύλος?
1: Αλλά έχει πολύ πλάκα, γιατί στο τέλος ο σκύλος μόλις του βρίσκει, okay, το κανένας περιμένει την μπάλα και βοκύπνε με τα αίματα, πετάγεται στον αέρα και τρέχει να πιάσει την μπάλα και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Διασκεδάζουν οι σκύλοι σε αυτή τη διαδικασία, καθώς όλη η προσοχή είναι πάνω τους. Όλες οι παραγωγές τηρούν τέλεια τις συνθήκες με γνώμονα την ευζοία του ζώου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν πρέπει να πηγαίνει ένα σκύλος απλά με έναν ιδιοκτήτη, που από την νομοθεσία δηλαδή κανονικά δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Πρέπει να υπάρχει επαγγελματίας, mm-hmm. ο οποίος ελέγχει το περιβάλλον, ελέγχει το σκύλο, γιατί το απρόοπτο με ένα ζώο είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα. Άρα γι' αυτό προσέχουμε τους χαρακτήρες, υπάρχει πολλή δουλειά πάνω στους σκύλους και αντίστοιχα ο επαγγελματίας είναι αυτός που έχει όλη την επιμέλεια.
0: Mm. Κύριε Κουτούλια, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, Μύρτο Κουτούλια, εκπαιδεύτρια μεταξύ άλλων σε σκυλάκια και σε τηλεοπτικές, μεταξύ άλλων και σε σκυλάκια για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ζώτο, ο οποίος είναι διασώστης, εκπαιδευτής των K9 του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με σκυλιά τα οποία είναι πολύτιμα. Διασώστες ξηράς, ναυαγοσώστες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε κάνουν αυτά τα σκυλιά. Τι κάνετε, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Λέγαμε λοιπόν, επειδή κάνουμε αυτό το ευρύτερο αφιέρωμα για τους αγαπημένους μας σκύλους, εκτός από απίστευτη παρέα, μπορεί να είναι και πολύτιμη με άλλους τρόπους, αυτούς που θα μας πείτε εσείς.
1: Φυσικά, τα σκυλιά πέρα από ζώα συντροφιάς και κάνουν παρέα σε οικογένειες ή άνθρωπους που είναι μόνοι τους και είναι πολύτιμο και αυτό το κομμάτι, υπάρχουν και τα σκυλιά που προσφέρουν υπηρεσίες προς τον άνθρωπο, όπως τα διασωστικά. Ένα παράδειγμα είναι η Ήρα, η οποία είναι η διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είναι ένας σκύλος διάσωσης υγρού στοιχείου, ειδικεύεται δηλαδή σε νερό, χιόνι. Σαφώς οι χαλάσματα είναι αυτό πεδίο έβρεση αγνοωμένων και τον εντοπισμό και τη διάσωση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει σκυλάκια τα οποία ειδικεύονται στις διασώσεις και εκπαιδεύονται αντίστοιχα, όπως είδα, άλλα 5 σκυλάκια ακόμα.
0: Αυτά τα σκυλιά τα έχουμε δει και σε βίντεο και σε ντοκιμαντέρ, οπότε καταλαβαίνουμε έτσι απ' έξω τι κάνουν και πόσο σημαντικά είναι σε σεισμούς, σε άλλες έτσι δύσκολες στιγμές. Πόσο αυτή η εκπαίδευση σταματάει ποτέ, ή αυτά τα σκυλιά εκπαιδεύονται όσο παραμένουν ενεργά?
1: Η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ. Η Ήρα είναι από 3 μηνών που ήρθε στο σπιτικό μας και είναι τώρα 3 ετών. Η εκπαίδευση της είναι καθημερινή, δεν σταματάει ποτέ. Όπως και εδώ τον τελευταίο χρόνο που έχει βγει στην υπηρεσία διάσωσης, πέρα από την εκπαίδευση δεν σταματάει ούτε, δυστυχώς δεν σταματάει, χρειάζεται συνέχεια και σε εντοπισμό αγνοωμένων. Φανταστείτε ότι πριν 5-6 μέρες περίπου ήμασταν στην Κραϊόβα για εκπαίδευση, παγκόσμια εκπαίδευση διασωστικών σκύλων σε χαλάσματα και ανοιχτό πεδίο. Ήταν συνθήκες σαν να είναι πραγματικές, ήταν δηλαδή και βραδινές εκπαιδεύσεις και πρωινές και μεσημεριανές σε διάφορα πεδία, ώστε ο σκύλος να έχει άμεση προσαρμογή στο περιβάλλον, όπως και ο χειριστής διασώστης. Και μόλις γυρίσαμε, δυστυχώς μας χρειάστηκε συμπολίτης μας και εδώ και 4 μέρες είμαστε στο να κάνουμε την έρευνα για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ένα συνάνθρωπό μας. Θέλω να πω ότι τα σκυλιά αυτά δεν σταματάνε ποτέ.
0: Πώς ικανοποιούνται οι συναισθηματικές τους ανάγκες, δηλαδή ποιο είναι, ας πούμε, το αφεντικό της Ήρας?
1: Δεν υπάρχει κανένα αφεντικό της Ήρας. Η Ήρα έχει συνεργάτη, έχει οικογένεια και όχι όλα τα σκυλιά, δεν υπάρχουν αφεντικά. Όλα τα σκυλιά, είτε είναι διασωστικά σκυλιά υπηρεσίας δηλαδή, είτε είναι σε οικογένεια, αφεντικά δεν έχουν.
0: Ναι, ο άνθρωπος τους.
1: Έχουν ανθρώπους που τα αγαπάνε, τους αγαπάνε, είναι αμοιβιωτελή η αγάπη που δίνουν. Ναι. Αυτό που ζητάνε τα ζωάκια από εμάς, τι είναι? Είναι κάδι, αγάπη, να τα προσέχουμε, να τα φροντίζουμε, να τα ταΐζουμε. Μόνο αυτό ζητάνε. Εμείς ζητάμε πολύ περισσότερα από αυτά. Αυτά ζητάνε μόνο αυτό. Είναι μαθημένα και όλα αυτά τα ζωάκια να έχουν ανάγκη τον άνθρωπο, και είτε στις καλές μας στιγμές είτε στις κακές μας στιγμές να είναι πάντα δίπλα μας.
0: Να σας πω, όταν συνταξιοδοτηθεί η Ήρα ή άλλα αντίστοιχα σκυλιά, πού θα πάνε, τι γίνεται?
1: Ας απαντήσω για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ναι, ότι τα σκυλάκια τα οποία συνταξιοδοτούνται λόγω ηλικίας ή οποιοδήποτε άλλο θέμα, γιατί μπορεί να προκύψει κάποιο θέμα υγείας, έτσι, αντικειμενικά σε αυτό, και δεν είναι ο θέμα υγείας αν χτυπήσουν σε πεδίο, γιατί τα προσέχουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και είναι άρτια εκπαιδευμένα, ώστε να μην ρισκάρουμε το ζωάκι και να μην ρισκάρουμε γενικώς την ομάδα, γιατί το σκυλάκι είναι η ομάδα μας. Έτσι, πάνε στις οικογένειές μας. Δηλαδή η Ήρα, από τη στιγμή που ήρθε στα δικά μου χέρια, θα είναι στα δικά μου χέρια για πάντα. Όλα τα σκυλάκια λοιπόν του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τους χειριστές που ζουν, μένουν με τους χειριστές για πάντα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν τίθεται θέμα κάποιας υιοθεσίας ή να φύγει το σκυλάκι να πάει αλλού. Όχι. Είναι μέλος οικογένειάς μας. Καταλαβαίνετε ότι το συναισθηματικό κομμάτι είναι τόσο έντονο που δεν γίνεται να φύγει από το χειριστή ένα σκυλάκι, άσχετα αν προσφέρει υπηρεσία ή όχι.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε ότι πια έχει δημιουργηθεί ένας δεσμός που δεν μπορεί να...
1: Δεν μπορεί. Φανταστείτε ότι χρειάστηκε να λείψω 5 ώρες και να αφήσω την Ήρα σε χέρια, έτσι, όχι μόνη της, και έψαχνα συνέχεια να δω πού βρίσκεται ο σκύλος μου, γιατί έχω μάθει να είμαι 24 ώρες, όπως και η ίδια, να έχουμε μάθει να είμαστε 24 ώρες μαζί. Εκείνη και το κλειδί της επιτυχίας των σκύλων στα υπηρεσιακά σκυλιά, ότι ο δεσμός που είναι τόσο ισχυρός με το χειριστή και έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι στο πεδίο, λειτουργούν ως ένα πράγμα. Γι' αυτό λεγόμαστε διασώστες με 6 πόδια. Είμαστε ένας διασώστης με 6 πόδια.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
1: Θα ήθελα να τονίσω ότι λόγω και της ημέρας είναι πολύ σημαντικό απλά να αγαπάμε τα ζώα, απλά να αγαπάμε τους ανθρώπους. Είναι ένα συνδυασμό. Δεν αγαπάμε μόνο τα ζώα ή μόνο τους ανθρώπους. Σεβόμαστε όλο το οικοσύστημα. Και πολύ βασικό επίσης είναι ότι ο Ελληνικός Ερυθροσταυρός με τα πρωτοποριακά μαθήματα των πρώτων βοηθειών για τα ζωάκια είναι και εξίσου πολύ σημαντικά, πέρα των ανθρώπων που κάνουμε μαθήματα πρώτων βοηθειών στους ανθρώπους. Και στα ζωάκια είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο για τα δικά μας ζωάκια κάποια κατάσταση κακή, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ζωάκι που μπορούμε να δούμε σε μια δύσκολη κατάσταση.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Ζώτος, διασώστης, εκπαιδευτής των K9 του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την λατρεμένη του Ήρα, η οποία 3 ετών και είναι διασώστρια ξηράς και ναυαγοσώστρια.

Λοιπόν, θα πάμε χαλαρά και ωραία σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μας μισάωρο. Σωστά τα λέω, για το τελευταίο μας μισάωρο. Είναι το τι μας ξημερώνει. Εδώ, στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο, Ethnis Radio 105,8 και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και στο Instagram. Λέμβος με περίπου 60 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού. Καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε 9 και 34 at News Radio 105,8 σήμερα 26 του μηνός. Τελειώνει και αυτός ο Αύγουστος σιγά, αλλά και μη χειρότερα, γιατί είδατε εικόνες από τον Νεπάλ. Τεράστια καταστροφή, 160 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, και καταλαβαίνουμε ότι δυστυχώς και ο αριθμός των νεκρών θα ανέβει. Ολόκληρα χωριά χάθηκαν κάτω από τόνους λάσπης και συνεχίζονται επιχειρήσεις διάθωσης. Οι αρχές εκφράζουν το φόβο για τεράστιες κλίμακας απώλειες. Είναι και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι που είναι τουρίστες, δηλαδή από 28 συνολικά χώρες του εξωτερικού. Περίεργη υπόθεση και αυτή. Τώρα, αυτό συζητούσαμε στα διαλύματα με τον Ισπανό που εξαφανίστηκε και αγνοείται από τις 18 Αυγούστου. 18 Αυγούστου. Έπεσε στη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια ταξιδιού είχε πάει με τη σύζυγό του με καινούριο σκάφος από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Κάποια στιγμή ψάρευε. Αυτό είναι τότε η ιστορία που ξέρουμε. Και γλίστρησε, έπεσε στη θάλασσα. Η σύζυγός του τον είδε, χάθηκε από το οπτικό της πεδίο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Και ο πανικός, η έλλειψη εμπειρίας, το ότι δεν μπορούσε να χειριστεί το νέο, μεγαλύτερο, πιο περίπλοκο εστιατόριο, όλα αυτά συνέβαλαν στο να τον χάσει. Προσπάθησε να μειώσει ταχύτητα με τα πανιά, πέτυχε. Πάντως είναι τρεις μέρες που δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με κάποιον, δεν μπόρεσε να καλέσει σε βοήθεια μέσω ασυρμάτου. Δηλαδή είναι πολλά τα 3-24 ώρα.

0: Αμενά. Καλησπερίσουμε την Μακρίνα Θεοδόρου. Είναι πρόεδρος και συνειδητρήτρια του Φιλοζωικού Σωματείου Αδέσποτες Ψυχές στη Μάνδρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, είμαστε καλά.
0: Είπαμε μέρα που είναι σήμερα και γιορτάζουν τα σκυλάκια, να δούμε λίγο τι έγινε. Εσείς γενικά συμμετέχετε, ενώ το φιλοζωικό το σωματείο, συμμετέχετε σε επιχειρήσεις διάσωσης, σε φιλοξενία ζώων, σε ανάγκη. Είχαμε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών και αναγκαστήκατε, και ευτυχώς που βρεθήκατε εσείς, και φιλοξενήσετε πολλά σκυλάκια τα οποία έμειναν χωρίς σπίτι, χωρίς ιδιοκτήτη, σωστά?
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Τι έγινε να κάνουμε λίγο, γιατί τα λέμε όταν συμβαίνουν, αλλά κάπως χάνουμε, κάπως τα αφήνουμε να περάσουν. Ας πούμε, τι έγινε, υπήρξε ευαισθητοποίηση, πού είναι αυτά τα σκυλάκια τώρα?
1: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί η αλήθεια είναι πως πέφτουν πάντα τα φώτα στα ζώα κατά την κρίση και κάπως μετά τα ξεχνάμε, ξεχνάμε τι έχει συμβεί. Οπότε με χαροποιεί ιδιαίτερα που με αφορμή τη σημερινή μέρα σκεφτήκατε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πράγματι κάπως έχει αρχίσει και σβήνει. Υπήρχε ευαισθητοποίηση, πράγματι ήρθαν άνθρωποι και επισκέφθηκαν τα ζώα ήδη από τις πρώτες μέρες που φιλοξενούνταν στο σταθμό που στήθηκε στα Βίλια, όπου περιφυλέχθησαν τα πυρόπληκτα ζωάκια από τις περιοχές του Πόρτο Γερμενού και του Προσιλίου, που επλήγησαν εντάξει επανόρθωτα όπως ξέρουμε. Ήρθαν άνθρωποι, βοήθησαν πάρα πολύ αρχικά σε προαυλισμό, σε καθαριότητα, και υπήρχαν και αρκετοί από αυτούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για φιλοξενία αρχικά. Επομένως έχουμε ζωάκια στη φιλοξενία, πολλά από αυτά προωθούνται για υιοθεσία και κάποια από αυτά έχουν υιοθετηθεί. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τον αριθμό υιοθεσιών που θα θέλαμε. Σαφώς όμως αυτό είναι ακόμα μια δυναμική διαδικασία. Αναμένουμε, θα συμμετάσχουμε και σε κάποια φεστιβάλ τα οποία τα ζωάκια θα γνωριστούν με κόσμο. Τα προωθούμε συνεχώς και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπήρχε όμως κινητοποίηση, ναι. Σίγουρα ο ρυθμός των ζώων που ψάχνουν σπίτι είναι μεγάλος. Οπότε η κινητοποίηση, πιστεύω δυστυχώς, ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να ανταποκριθεί στον αριθμό των ζώων που χρειάζονται σπίτι.
0: Να σας πω τώρα λίγο, μήπως βοηθήσουμε κι εμείς, έτσι. Να θυμίσουμε, είναι το Φιλοζωικό Σωματείο Μάνδρας Αδέσποτες Ψυχές, που πρώτον σας βρίσκει κάποιος μέσα από τα social media, είναι πολύ εύκολο να επικοινωνήσει μαζί σας.
1: Σωστά.
0: Εκεί πέρα εσείς θα τον ενημερώσετε πού μπορεί να έρθει για να γνωρίσει αυτά τα ζωάκια, σωστά?
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν και διάφορες εκδηλώσεις ή μέρες, συγκεκριμένες μέρες και ώρες που είναι ανοιχτό για το κοινό, ίσως?
1: Θα υπάρξουν σύντομα, θα δημοσιευτούν κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες όπου θα γίνει το φεστιβάλ σκύλου, στο οποίο θα υπάρξουν πολλά ζωάκια τα οποία να ζητούν σπίτι και αναμένουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε κι εμείς. Συγκεκριμένα δηλαδή ζωάκια τα οποία είναι και έτοιμα για σπίτι, γιατί εμείς για να προωθήσουμε ένα ζώο για υιοθεσία κοιτάμε πάντα να πληρούνται και κάποιες συγκεκριμένες
0: προϋποθέσεις. Για πείτε μας ποιες είναι αυτές.
1: Όσον αφορά το ζώο πρώτα-πρώτα, δεν μιλάω για την υποψήφια οικογένεια, γιατί υπάρχει μετά και ένα άλλο κεφάλαιο, ένα άλλο σκέλος. Εμείς θέλουμε το ζωάκι να δοθεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμο γίνεται. Πάντα λαμβάνοντας πως μιλάμε για ένα ζώο το οποίο έχει έρθει από τον δρόμο, ένα ζώο το οποίο έχει τραυματιστεί συναισθηματικά, έχει διασωθεί μέσα από μια φυσική καταστροφή όπως αυτή της φωτιάς. Επομένως, κοιτάμε πάντα τα ζώα να είναι κλινικά καλά. Η υγεία τους δηλαδή να είναι σε μια καλή κατάσταση, και δεύτερον να μπορούν συμπεριφορικά να συνυπάρξουν με ανθρώπους, να μην είναι δηλαδή ένα ζώο το οποίο είναι ακόμα σε μεγάλο σοκ, το οποίο φοβάται πάρα πολύ. Σε αυτή την περίπτωση προτιμάμε ως σωματείο να κάνουμε μια διαδικασία εκπαίδευσης, και γι' αυτό και επιλέγουμε πρώτα τη φιλοξενία σε ένα μεταβατικό στάδιο, στο οποίο το ζωάκι φιλοξενείται και αρχίζει να μαθαίνει κάποιες βασικές αρχές συμπεριφοράς, φυσικά με την βοήθεια και με την καθοδήγηση ενός θετικού εκπαιδευτή.
0: Ναι.
1: Οπότε μας ενδιαφέρει αυτός που θα πάρει ένα ζώο, το ζώο πρώτα-πρώτα να έχει ελεγχθεί στην υγεία του, να ξέρουμε βασικές πληροφορίες γι' αυτό, και σίγουρα να ξέρουμε και κάποια βασικά πράγματα για τη συμπεριφορά του.
0: Κυρία Θεοδόρου, επειδή είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάνω στο οποίο υπάρχει και γκρίνια και την ακούω από διάφορους, αλλά έχουν πολύ άδικο. Τη διαδικασία που απαιτείται, δηλαδή και την οικογένεια που πρέπει να την γνωρίσετε και να καταλάβετε σε τι είδους οικογένειες και ανθρώπων δίνετε τα σκυλάκια αυτά, τα οποία τα έχετε αγαπήσει, τα έχετε φροντίσει, τα έχετε περιθάλψει και όλα αυτά που μόλις μας περιγράψατε. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που οι οικογένειες δυστυχώς αποδεικνύονται ακατάλληλες. Υπάρχουν άνθρωποι που επιστρέφουν σκυλάκια αδικαιολόγητα. Να το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο, γιατί πολλοί λένε «Α, το θα περάσω εγώ από έλεγχο», που δεν είναι και κανένας έλεγχος τώρα μεταξύ μας, αλλά θέλετε να εξηγήσετε λίγο τη διαδικασία, να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία.
1: Βέβαια, βέβαια. Η αλήθεια είναι πως πολλοί είναι οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται όταν εμείς τους εξηγούμε ποια είναι η διαδικασία για να προχωρήσουμε σε μια υιοθεσία. Εμείς ως σωματείο χρησιμοποιούμε αρχικά μια φόρμα υιοθεσίας. Δηλαδή, κάποιος που θα δει στα social media ένα ζωάκι δικό μας το οποίο προωθείται για υιοθεσία, θα πρέπει να συμπληρώσει αυτή τη φόρμα. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι ένα πρώτο φίλτρο, ένας πρώτος τρόπος για εμάς να πάρουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για έναν άνθρωπο, το οποίο του ζητάμε να απαντήσει κάποια βασικά ερωτήματα. Αυτά αφορούν, εντάξει, την οικογενειακή κατάσταση, το που μένει αυτός ο άνθρωπος, την ηλικία του, το αν είχε ζώο στο παρελθόν, μας ενδιαφέρει να μάθουμε.
0: Η εμπειρία του. Πώς μπορεί να χειριστεί, φυσικά.
1: Μια προηγούμενη εμπειρία. Είναι πολύ διαφορετικό το να αποκτάς για πρώτη φορά, να υιοθετείς για πρώτη φορά ένα σκυλάκι. Και φυσικά διαφέρει σημαντικά το να έχεις προηγούμενες εμπειρίες. Και ειδικά να έχεις εμπειρίες υιοθεσίας από ένα ζώο το οποίο προέρχεται από τον δρόμο ή από το καταφύγιο. Γιατί κάπως διαφέρει το να έχεις πάρει ζώο από έναν εκτροφέα ή από μια γέννα της πίσω αυλής, όπως πολύ συχνά συνέβαινε και δυστυχώς συμβαίνει. Κάποιος δηλαδή έκανε ένα σκυλάκι σκύλα του και έτσι απλά μου το έδωσε. Σαφώς μας ενδιαφέρει και ο άνθρωπος ο οποίος θα υιοθετήσει ένα ζώο να γνωρίζει την νομοθεσία. Ποια είναι η νομοθεσία σε σχέση με την ευζωία. Και αν δεν την γνωρίζει, φυσικά είμαστε εκεί να την εξηγήσουμε. Τι σημαίνουν συνθήκες ευζωίας, τι σημαίνει η σημασία της στήρωσης. Γιατί πλέον δεν πρέπει τα ζώα να γεννάνε. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κακή συνήθεια που έχουμε στην χώρα μας, το να ζευγαρώνουν τα ζωάκια και να θεωρούμε ότι αυτό είναι εντάξει, ότι θα βρούμε εμείς σπιτάκια για τα σκουτάδια.
0: Όχι, και να κάνουμε κάτι ακόμα χειρότερο, να κάνουμε ψυχολογία, ας πούμε, του καναπέ στα σκυλιά, ότι μα να βιώσει τη μητρό, κάτι μπούρδες, ας πούμε, που λέμε.
1: Βέβαια, πράγματα τα οποία δεν υφίστανται.
0: Δεν ισχύουν.
1: Επιστημονικά έχουν διαψευθεί, τα λένε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με και εκτιμίατροι και άνθρωποι που είναι συμπεριφοριστές σε σχέση με τα ζώα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ζώα δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς. Δεν χαίρονται τη μητρότητα όπως εμείς. Αντιθέτως γεννούν καθαρά λόγω βιολογικών ορμών και ξέρουμε επίσης ότι τα μωράκια αυτά που γεννιούνται, εμείς κάνουμε ένα, αν δεν θα κάνουμε δύο. Αν κάνει κανείς έτσι δίδυμα, ένα ζωάκι δεν κάνει ένα και δύο, κάνει 10, κάνει 13, κάποια σκυλιά, ας πούμε, μπορεί να κάνουν 13 και 15 ζώα, τα οποία συνήθως στην Ελλάδα έχουν ένα βασανιστικό, θα έλεγα, θάνατο. Οπότε μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι που θα πάρουν κάποιο ζώο από εμάς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ευζωίας οι οποίοι πλέον ορίζονται κατά τη νομοθεσία, την νομοθεσία του 21. Και χρειάζεται λοιπόν να ξέρουμε ότι συμπορευόμαστε σε αυτά και ότι οι άνθρωποι που έχουμε απέναντί μας, πρώτο και κύριο, εγώ είναι αυτό που λέω πάντα όταν μιλάω με τους ανθρώπους που είναι υποψήφοι, μπορούν να δεσμευτούν απέναντι σε αυτή την ευθύνη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Εμένα δεν με φοβίζει ποτέ το να μην ξέρει κάποιος καλά την νομοθεσία ή να μου πει στην αρχή, μα γιατί μου ρε να το στηρώσω, κρίμα δεν είναι και αυτό. Όταν έχει ανοιχτά αυτιά και ανοιχτή καρδιά στο να καταλάβει και ξέρει και γνωρίζει ότι πρόκειται να δεσμευτεί απέναντι σε αυτό, εγώ δεν φοβάμαι την άγνοια τόσο. Η άγνοια είναι κάτι που ενδεχομένως διορθώνεται. Την αλαζονία φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Και το λέω έτσι πολύ απλά. Οπότε όταν κάποιον άνθρωπο τον νιώθουμε, γιατί λειτουργούμε και λίγο συναισθηματικά δυστυχώς οι εθελοντές, γιατί δεν είμαστε ένα όργανο θεσμικό το οποίο κάνει.
0: Μα και το συνέστημα σας οδήγησε στο να κάνετε αυτό που κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Και αγάπη σας προς τα ζώα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτή είναι η φόρμα λοιπόν που κάνουμε στην αρχή, που συμπληρώνει άνθρωποι στην αρχή, μετά προχωράμε σε μια τηλεφωνική συζήτηση, σε μια βιντεοκλήση, κάνουμε μετά μια πρώτη συνάντηση διαζώσεις, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να γνωρίσουν και εκείνοι τα σκυλάκια, τα γατάκια που έχουν δει και μετά προχωράμε στην υιοθεσία και συνήθως πάμε και εμείς στα ζωάκια στο σπίτι, όχι όμως με την έννοια της αστυνόμευσης του ελέγχου, γιατί μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι που παίρνουν ζώα από εμάς να μας νιώθουν συνοδοιπόρους σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς έχουμε κάνει περίπου 350 υιοθεσίες. Είμαστε 5 κοπέλες. Λειτουργούμε τα τελευταία 5 χρόνια και γνωρίζουμε τον κάθε άνθρωπο από αυτούς που έχουν υιοθετήσει ζωάκια. Μιλάμε σίγουρα 2 φορές το χρόνο. Και αν δεν τους ψάξουμε εμείς, μας ψάχνουν εκείνοι. Δεν είναι δηλαδή πως εμείς λειτουργούμε σαν τους ελεκτικούς παράγοντες που είναι εκεί για να φοβήσουν τους ανθρώπους, αλλά θέλουμε να μας νιώθουν σαν κομμάτι αυτού του νέου κεφαλαίου που λέγεται υιοθεσία.
0: Ναι.
1: Έτσι το ονειρευόμαστε εμείς και έτσι συνήθως συμβαίνει και χαιρόμαστε γι' αυτό. Οπότε οι άνθρωποι που το κατανοούν αυτό, ξέρετε, δεν θα διαμαρτυρηθούν. Εκείνοι που διαμαρτύρονται συνήθως δεν προχωρούν κιόλας.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν θα αποκτήσουν ζωάκι με κάποιον άλλο τρόπο, γιατί κάπως στα σωματεία λίγο πολύ έτσι λειτουργούμε.
0: Ναι, βέβαια. Και πρέπει και μας εξηγήσετε γιατί είναι σημαντικό όλο αυτό το, ας το πούμε, πρωτόκολλο, όλος αυτός ο τρόπος με τον οποίο κινείστε. Ωραία. Ευχόμαστε καλή δύναμη, γιατί αυτό που κάνετε θέλει και υπομονή και επιμονή και πείσμα, και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Ο κόσμος να θυμάται την αγάπη του για τα σκυλιά και τις γάτες συνέχεια και όχι σε επετείους και συγκεκριμένες μέρες. Να τιμάμε τα ζωάκια και όχι μόνο τα δικά μας και αυτά που βλέπουμε στο δρόμο. Λίγο νεράκι, λίγο φαγητό, εθελοντισμός. Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
1: Έτσι.
0: Πείτε μας λίγο τα στοιχεία του, έτσι πώς μπορεί να έρθει κανείς σε επικοινωνία μαζί σας.
1: Βέβαια, πριν πω τα στοιχεία, θέλω να πω κάτι τελευταίο, απλά επειδή μου δίνει τη δυνατότητα. Εμένα, επειδή επιτυγχάνει η επαγγελματική μου ιδιότητα, είμαι ψυχολόγος, δουλεύω με ανθρώπους ψυχοθεραπευτικά. Εγώ πάντα θαμπώνομαι, ενώ το ξέρω θεωρητικά, θαμπώνομαι όταν βλέπω την αλλαγή που φέρνει στην ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου που παρακολουθώ. Είτε είναι ενήλικας είτε είναι έφηβος, όταν μπαίνει στη ζωή των ζώων. Οπότε είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τι ευλογία είναι και τι ευθύνη φυσικά το να υιοθετήσεις ένα ζώο και να το έχεις μέσα στο σπίτι σου και να μεγαλώσεις δίπλα του ή να μεγαλώσεις τα παιδιά σου δίπλα του.
0: Απίστευτο δώρο.
1: Είναι φοβερό για μένα και το λέω και συγκινούμε κάθε φορά που το λέω. Θα μας βρουν λοιπόν οι ακροατές στο Facebook με το όνομα Δέσποτες Ψυχές Φιλοζωικό Σωματείο Μάνδρας και στο Instagram με το όνομα Stray Souls Μάνδρα, Δέσποτες Ψυχές Μάνδρας δηλαδή.
0: Τέλεια. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες, 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην Μουσταίνη Παγκαίου. Επιχειρούν επί τόπου 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το Πασόκ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι.

0: Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που εφήρμοσε μία χαρά τον νόμο Κατρούγκαλου επί 7 ολόκληρα χρόνια, περιμένοντας να βρει δημοσιονομικό χώρο, έρχεται και δικαιώνει τελικά μόνον 8.500 συντάξεις χειρίας, οι οποίες μάλιστα δεν θα αποκατασταθούν αναδρομικά, σημειώνει η Νίκη. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ σήμερα ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στην βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του Νίκου Χριστοδουλίδη μετά την σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουμάν στην νεκρή ζώνη, την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο άντρες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η Meta συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλούν εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Air News Radio, κυρίες και κύριοι, 105,8. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Σκεύης. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα παρέα, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις από την επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει, αλλά και αυτές τις εξελίξεις που θα μας φέρει η επόμενη μέρα, η αυριανή. Σήμερα κατά κοινή ομολογία το θέμα το οποίο κυριάρχησε είναι αυτό των συντάξεων της κυρίας. Μέχρι και την Παρασκευή θα φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων συνταξιούχων κυρίας οι αυξήσεις που προκύπτουν έπειτα από την κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε η ασφαλιστική νομοθεσία. Η καταβολή των συντάξεων έχει ξεκινήσει. 8.500 είναι οι συνταξιούχοι χειρίας που θα δουν τις πρώτες αυξήσεις. Η περικοπή που είχαν υποστεί μετά την παρέλευση τριετίας καταργείται πλέον οριστικά και η σύνταξη επανέρχεται από το 35% του ποσού που λάμβανε ο θανόν σύζυγος στο 70%. Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει, αναφέρει σε ανάρτησή του μέσω Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για οριστική κατάργηση των περικοπών κατρούγκαλου στη συντάξη κυρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Θα δούμε στην συνέχεια και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εξέλιξη αυτή και η ανάρτηση συγκεκριμένη του Πρωθυπουργού στο πρακτικό του ζητήματος για περισσότερους από 75.000 συντάξεις αξιούχους χειρίας στους οποίους οι προβλεπόμενες περικοπές δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Οι μειώσεις καταργούνται οριστικά και το δημόσιο δεν θα αναζητήσει αναδρομικά ποσά και αυτό είναι σημαντικό. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως.
1: Μια τεράστια κοινωνική αδικία για 10 χρόνια, η οποία δεν είχε λυθεί και ήταν πολύ δύσκολη στην επίλυση για δύο βασικούς λόγους. Πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων σε διαφορετικές, θα έλεγα, με διαφορετική νομική μεταχείριση κάθε κατηγορία. Και οποιαδήποτε λύση απαιτούσε πρώτα να έχει βρεθεί δημοσιονομικός χώρος.
0: Ότι οι ωφελημένοι επιπλέον είναι και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν τόσο δική τους σύνταξη όσο και σύνταξη χειρίας. Οι δύο αυτές εθνικές συντάξεις θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται κανονικά, χωρίς περικοπές και χωρίς να ζητηθούν αναδρομικά ποσά. Το Νοέμβριο περίπου 1.650.000 συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν την ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ, αυξημένη κατά 50% σε σχέση με πέρυσι. Η διεύρυνση των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων διευρύνει κατά περίπου 420.000 τους δικαιούχους σε σχέση με το 2025 και από τον Ιανουάριο του 2027 μπαίνει τέλος και στον κόφτη της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς. Αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους οι οποίοι θα λαμβάνουν ολόκληρη πλέον την αύξηση που αποφασίζεται κάθε χρόνο. Η τελευταία αυτή παρέμβαση αφορά τις αυξήσεις των συντάξεων για τη νέα χρονιά. Το τελικό ποσοστό θα κλειδώσει προς τα τέλη του έτους που διανύουμε, λαμβάνοντας υπόψη και την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης. Η ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων αναμένεται να καταλάβει κεντρική θέση και στο φετινό πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ραλού Αλεξοπούλου.
2: Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι οι συνταξιούχοι το 2027 θα δουν αύξηση στη σύνταξή τους. Αυτό εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες, το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τον πληθωρισμό. Είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό εδώ και καιρό. Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις, μιλάμε για μια ανάπτυξη γύρω στο 2%, υψηλότερος ο πληθωρισμός έναντι των αρχικών εκτιμήσεων. Αυτό συνεπάγεται μια αύξηση των συντάξεων μεταξύ 2,8 με 2,9%. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πιο πιθανό είναι να ακούσουμε και το ποσοστό ακριβώς της αύξησης αυτής των συντάξεων. Εκείνο επίσης το οποίο αναμένουμε είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Είναι επίσης γνωστό, ψηφισμένο, και αυτό συνεπάγεται ότι θα δουν αύξηση αυτή τη φορά το σύνολο των συνταξιούχων, κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, τέλος Νοεμβρίου περιμένουμε αυτή την ενίσχυση των συνταξιούχων, είναι μόνιμο μέτρο, η οποία φέτος είναι αυξημένη στα 300 ευρώ από 250. Πιθανότατα να δούμε αυτή η ενίσχυση που δίνεται κάθε τέλος Νοεμβρίου να είναι υψηλότερη του χρόνου και σταδιακά να αυξάνεται, πιθανότατα να φτάσει στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης που είναι τα 446 ευρώ. Ενώ να δω, θα υπάρξει και μια διόρθωση, αν μπορούμε να το πούμε, της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ στους συνταξιούχους που λαμβάνουν πάνω από 1.467 ευρώ. Θα είναι δικαιότερη, θα είναι υψηλότερη για αυτούς που παίρνουν περισσότερα χρήματα. Για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά τουλάχιστον ως προς το ποσοστό της αύξησης, έστω ότι έχουμε έναν συνταξιούχο που λαμβάνει φέτος 1.200 ευρώ και 1.055 ευρώ καθαρά, με μια αύξηση αυτής του 2,8-2,9% θα πάει στα 1.237 ευρώ, 1.081 ευρώ καθαρά, μια αύξηση 26 ευρώ.
0: Θέμα των συντάξεων χειρίας και των αλλαγών που έρχονται και θα δουν περίπου 8.500 συνταξιούχοι στους λογαριασμούς τους εντός της εβδομάδος που διανύουμε, αναφέρθηκε από το briefing το πρώτο ουσιαστικά για τη νέα πολιτική σεζόν από την Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
3: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Εξέλιξη αυτή που αφορά στο ασφαλιστικό, σχολίασε μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή του Στέλιου Βραδέλη η εργατολόγος, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, και από ό,τι είπε, αποκαταστάθηκε αυτή η μείωση που είχαν υποστεί, άρα για κάθε λόγο πρέπει να είναι χαρούμενοι 8.500 περίπου συνταξιούχοι.
4: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί, πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70%, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, Earth News Radio 105,8. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο επαναληπτικός αγώνας της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Είναι η ρεβάν στον play-offs του Champions League. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στην Βουλγαρία, λοιπόν, η ΑΕΚ φιλοξενεί εδώ την βουλγαρική ομάδα, τη Λεύσκη, και προηγείται ήδη με 2-0. Έτσι, και βρισκόμαστε στο 20 λεπτό αυτή τη στιγμή, 2-0 λοιπόν, άρα προηγείται συνολικά με 2 γκολ. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η ελληνική ομάδα τον αγώνα της. Τώρα επιστρέφουμε στο ζήτημα των ημερών, αυτήν την οικονομικοπολιτική κόντρα εν ώψη και της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης και με αφορμή τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις συντάξεις χειρίας. Υπάρχει λοιπόν ήδη αυτή η γκρίνια και αντιδράσεις αρκετές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, και έρχεται συνολικά σε αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης που επεκτείνεται και με αφορμή τις επικείμενες οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε ψίχουλα τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει την οφθαλμαπάτη της πολιτικής της για τις συντάξεις χειρίας. Χαρακτήρισε θετική την κατάργηση των περικοπών. Υπενθύμησε ωστόσο ότι η κυβέρνηση είχε υπερασπιστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας. Αναφέρθηκε και στην εγκύκλιο Τσακλόγλου για την ενιαία εθνική σύνταξη και έλαβε στη συνέχεια και την αιχμηρή απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη.
1: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
2: Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που δίδαξε αυτή τη λογική να βαφτίζει ψίχουλα τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές. Να θυμίσω ότι τα ίδια κόμματα που λένε ψίχουλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα, μιλάνε για υπερφορολόγηση των πολιτών και καταγγέλουν τα παραπάνω.

0: Ακούσαμε λοιπόν την αντιπαράθεση ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση με αφορμή τα νεότερα για τις αλλαγές αυτές για τις συντάξεις χειρίας, αλλά και εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε λόγο για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τη μην περικοπή των συντάξεων χειρίας, ζητώντας όλες οι συντάξεις χειρίας, ανεξαρτήτως από το πότε επήλθε ο θάνατος, να ανέρχονται στο 70% της συνολικής σύνταξης του θανόντος ή της θανούσης χωρίς χρονικό περιορισμό. Παράλληλα, ζητά για όσους λαμβάνουν και δική του σύνταξη να έχουν τη δυνατότητα επιλογής ως προς το ποια σύνταξη θα καταβάλλεται στο 100% και ποια στο 70%. Από την πλευρά του να πούμε ότι το κόμμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκε η παρουσία στην ΔΕΘ, στην οποία, όπως λένε, το κόμμα θα καταθέσει κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τα μείζωνα ζητήματα. Πειρά εντωμεταξύ εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κάνοντας λόγο για προεκλογικές κινήσεις της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη.
1: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις για τους φτωχούς Έλληνες συνταξιούχους, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία.
2: Για το ζήτημα της ακρίβειας πολύ συγκεκριμένα έχουμε πει για μείωση ή ακόμα και για μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και να γίνονται έλεγχοι στην αγορά.

0: και να πούμε για να κλείσουμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατέθεσε σειρά επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς για την οικονομική πολιτική συνολικά αλλά και για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Υπάρχει τώρα εν ώψη της ΔΕΘ ένας πυρετός διεργασιών στην κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη των ανακοινώσεων, πακέτο νέων μέτρων περίπου ύψους που μπορεί να ξεπερνά και το 1,4 δις ευρώ και θα εφαρμοστούν εντός του 27, αναμένεται να παρουσιάσει. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστος που δυστυχώς παραμένει και βλέπουμε να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο. Στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε ο Γιάννης Μπρατάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει εκείνος να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτή η έρευνα που πραγματοποιεί το Air News Radio και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, μιλώντας, ανοίγοντας τα μικρόφωνα σε όλους τους φορείς της αγοράς εν ώψη ακριβώς της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε τον κύριο Μπρατάκο.
1: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150 και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.

Θα δούμε σε συνέχεια όλα τα νεότερα και από το μέτωπο των καυσίμων. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, αφού οι υψηλές τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να τροφοδοτούν και πληθωριστικές πιέσεις. Ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, υπενθύμησε ότι οι διεθνείς τιμές έχουν αυξηθεί κατά 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τις καταστροφές σε δηληστήρια της Μέσης Ανατολής, γεγονός που έχει περιορίσει και την παραγωγή. Και γενικότερα μπορούμε πλέον βλέπουμε και τις τιμές στην Αγγλία πως έχουν πλέον περάσει, τις βλέπουμε όλοι σαν οδηγοί, και οι αμόλυβδοι και το ντίζελ κίνησης έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ κατά μέσο όρο. Θα δούμε κάποιες τιμές οριακά κάτω από τα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε όλο και λιγότερα, όλο ένα και λιγότερα πρατήρια, αλλά να σκεφτούμε και τις περιοχές εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, στην περιφέρεια και κυρίως στα νησιά μας, όπου οι τιμές φτάνουν και ξεπερνούν και τα 2-30 ευρώ όσον αφορά την αμόλυβδη αλλά και το ντίζελ κίνησης. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην μουσθένη του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11 και μισή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Ed News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι μαζί μέχρι και τις 12 θα πάμε εδώ μαζί με τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας, τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές και τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο. Να πούμε, θα επανέλθουμε και πάλι στα των καυσίμων και στο τι αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα. Πριν πρωτού όμως να πούμε για την συνάντηση στην νεκρή ζώνη που είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον χρειάζεται, και όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο, ο Κωστής Κωνσταντίνου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε μια λιτή αποτίμηση. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, είπε έπειτα από τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Η δήλωση αποτύπωσε και το βασικό αποτέλεσμα, όχι δηλαδή κάποια χειροπιαστή συμφωνία επί της ουσίας, αλλά την απόφαση να αυξηθεί αισθητά ο ρυθμός των επαφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες συμφώνησαν μια φορά την εβδομάδα να συναντώνται και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν και τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών. Στο κοινό ανακοινωθέν πάντως δεν υπήρξε αναφορά σε συμφωνία για τα νέα οδοφράγματα ή άλλη πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είχε προηγηθεί συνάντηση των διαπραγματευτών χωρίς να καταγραφεί κάποιο αποτέλεσμα. Στο παρασκήνιο παρέμειναν οι διαφορές για τα σημεία διέλευσης αλλά και μια σειρά με την, και για τη σειρά με την οποία πρέπει να συζητηθούν η μεθοδολογία και η ουσία. Έτσι, η συμφωνία για εβδομαδιαίες επαφές αποκτά σημασία περισσότερο ως μηχανισμός πίεσης παρά ως ένδειξη ήδη συντελεσμένης πρόοδου. Πριν από την συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε εκφράσει την προσδοκία ότι αυτή θα αποτελούσε την απαρχή εντατικών και αποτελεσματικών διαβουλεύσεων, θέτοντας ως άτυπο ορόσημο την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Τότε ο ίδιος και ο τουρκοκύπριος ηγέτης αναμένεται να ενημερώσουν ξεχωριστά τον Αντώνιο Γκουτέρες για όσα θα έχουν μεσολαβήσει. Η χθεσινή ήταν η πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο. Θυμίζουμε, στο τέλος του Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας είχε ζητήσει προεργασία σε τρία επίπεδα: μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία, προτού συγκαλέσει και νέα διευρυμένη συνάντηση 5-1. Ενώ παράλληλα τα Ηνωμένα Έθνη καταγράφουν τις συγκλήσεις των προηγούμενων διαπραγματευτικών κύκλων. Αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται στην Κύπρο και η προσωρινή απεσταλμένη του κ. Γκουτέρες, η Άννα Άγγελα Ολγκίν. Η Μαρία Άγγελα Ολγκίν, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από ημέρες δημόσιας έντασης, όπου ο Ερχιουρμάν, θυμίζουμε, κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι επιχειρεί να απομονώσει τους Τουρκοκυπρίους με αφορμή ακυρώσεις διοργανώσεων στα κατεχόμενα. Ο κ. Χριστοδουλίδης είχε απαντήσει ότι άλλο οι παρανομίες και άλλο η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, επιμένοντας ότι στόχος παραμένει η επιστροφή στις συνομιλίες από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017. Τώρα, επιστρέφουμε στα καθημάς και στα της οικονομίας. Όπως είπαμε, βρίσκεται στο τραπέζι η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Η κυβέρνηση εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της συγκεκριμένης παρέμβασης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γόγο Κατσέλη.
1: Με τις καυσίμων να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα στα 2,03 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και στα 2,04 το πετρέλαιο κίνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ κατά 10 λεπτά που ισχύει και σήμερα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου κατά 30%. καθώς η παραγωγή έχει περιοριστεί λόγω της καταστροφής των διηλυστηρίων στη Μέση Ανατολή. Όπως τόνισε το κράτος, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους πολίτες, αναφερόμενο στην επιδότηση του ντίζελ κατά 10 λεπτά, αλλά και στην έκπτωση κατά 5 λεπτά του ντίζελ από τα διηλυστήρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό.
2: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διηλυστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Ήταν η δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου, του αρμόδιου υπουργού ανάπτυξης. Μίλησε στο ΜΕΓΑ πριν συνεχίσουμε με τα της ακρίβειας και των μέτρων αντιμετώπισης της. Να πούμε ότι η ΑΕΚ προηγείται με 3-0 της Λεύσκης Σόφιας, την φιλοξενή στην Allwyn Arena, στη Ρεβάν, στον play-off του Champions League, μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, την Λευκή Ισοπαλία στην Βουλγαρία. 3-0 λοιπόν η ΑΕΚ προηγείται και είναι στο 42ο λεπτό. Λοιπόν, τώρα αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή της συμφωνίας κυβέρνησης και αγοράς για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Οι νέες τιμές θα εμφανιστούν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου και θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, με στόχο να περιοριστεί βέβαια η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Στο ρεπορτάζ Γιώργο Κατσέλη.
1: Οι μειώσεις αυτές που έχουν στείλει οι προμηθευτές και στις οποίες θα προσθέσουν και κάποια έκπτωση και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι για 2 μήνες δηλαδή, και εφόσον το επιθυμούν οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν, ανανεώνοντας τη λίστα μετά το πέρας των 2 μηνών, να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλότερες μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, είναι δύσκολη η κατάσταση και το αναφέρει και η κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της αγοράς, καθώς και το κόστος των πρώτων υλών και τα υλικά συσκευασίας αλλά και το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στο ράφι, έχει ετοιμάσει τη σχετική σήμανση η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Θα φαίνεται το σήμα που λέει πρωτοβουλία μείωσης της τιμής και έτσι θα μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν στα ράφια τα προϊόντα που διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές.

0: φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και να έρθουμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο σήμερα, η οποία μας συγκλώνησε όλους. Είχαμε μια νέα γυναικοκτονία στην Διαλαμπή της Ροδόπης. Εκεί λοιπόν ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι την 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας φυτοφάρμακο. Το ζευγάρι που είναι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμα στο χωριό και έχει 3 παιδιά, το ένα είναι ανήλικο. Ένα από αυτά μάλιστα, ένα από τα παιδιά της οικογένειας, ήταν αυτό το οποίο ενημέρωσε την αστυνομία για αυτό το οποίο συνέβη, γιατί ότι ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά του. Το ρεπορτάζ να ακούσουμε από την Ειρήνη Κυρίτση που επιμελήθηκε η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
1: Η γιορτή που κατέληξε σε θρήνο, η άτυχη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο. Πήρε μια ημέρα ρεπό για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγός της την ίδια ημέρα με μια μαχαιριά της αφαίρεσε τη ζωή.
2: Τώρα δικαιώματα, αυτοί ξέρουν τι συνέβαινε μέσα.
1: Το φωνικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Διαλαμπή Ροδόπης. Ο 53χρονος σύζυγος φέρεται ότι με ένα μαχαίρι της επιτέθηκε. Το ζευγάρι από την Αλβανία είχε 3 παιδιά. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία.
3: 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Και μάλιστα την ημέρα που η 16χρονη κόρη τους είχε τα γενέθλιά της.
4: Την περιμέναν να έρθει από Θεσσαλονίκη. Πίστεψε με δακρύζω. Και τα παιδιά ήταν τόσο δεμένα με τα δικά μας εδώ που κάνανε έρανο για να τις πάρουν τούρτα.
1: Ο 53χρονος αποπειράθηκε αμέσως μετά να δώσει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας φυτοφάρμακο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος εκτός κινδύνου.
4: Καλή οικογένεια ήταν, αλλά...
1: Στο παρελθόν ο σύζυγος είχε συλληφθεί μετά από έντονο επεισόδιο με το θύμα και είχε αφαιθεί ελεύθερος.

0: μεταξύ επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες, θα επιμείνουν και για τα επόμενα, ως φαίνεται, 24 ώρα, και παράλληλα η ενίσχυση των βοριάδων μέσα στο επόμενο διήμερο μπορεί να σημαίνει μια μικρή ανάσα δροσιάς από τη μία, από την άλλη όμως χτυπά καμπανάκι για τους κινδύνους των πυρκαγιών. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Ερνιούς, την Νικολέτα Γιακοπούλου, αυτό που περιμένουμε είναι περισσότερο πορτοκαλί στον χάρτη επικινδυνότητας, μετατοπισμένο στην ανατολική και την νότια χώρα σε περιοχές ευάλωτες που έχουν ήδη δεχθεί πολλές και ισχυρές πυρκαγιές φέτος. Από αύριο Πέμπτη το λεγόμενο τρίπτυχο της ζέστης με την ξηρασία και τους ανέμους θα είναι στο απογείο του, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Στα Δωδεκάνησα θα έχουμε 7 μποφόρ σε συνδυασμό με θερμοκρασίες 38-40 βαθμών Κελσίου. Στο Αιγαίο θα έχουμε θυελώδεις ανέμους στα 8 μποφόρ και εκεί η θερμοκρασία θα πέσει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα ωστόσο θα υπάρξει μια υστέρηση στην υποχώρηση της ζέστης και σε γενικές γραμμές από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πιο ήπιες θερμοκρασίες, όχι συνθήκες καύσωνα, και περαιτέρω πτώση από τις 4 με 5 Σεπτεμβρίου και μετά. Και είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι αν ρίξουμε μία ματιά στον χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αυριανή ημέρα, βλέπουμε ότι προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορία κινδύνου 4 είναι το πορτοκαλί, όπως έχουμε μάθει πλέον να διαβάζουμε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τις περιοχές Αττική, Στερεά Ελλάδα, αφορά το νοτιότερο κομμάτι από τη μέση και κάτω περίπου της Εύβοιας, στο Βόρειο Αιγαίο, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αφορά την Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία, ολόκληρη η περιφέρεια της Κρήτης είναι επίσης στο πορτοκαλί, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τέλος, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου, Κο και Καρπάθου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες, δήμους στις περιοχές αυτές, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Εν τω μεταξύ είχαμε και μπαράζ συλλήψεων που πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για εμπρισμούς σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Στο Εγάλεο ένας υπήκος Πακιστάν συνελήφθη επ' αυτοφόρο να βάζει διαδοχικές φωτιές με αναπτήρα. Στην Καβάλα δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο αυτόφορο όταν το όχημά τους λαμπάδιασε και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σοφία Ορφανού.
1: Το βράδυ της Τρίτης στο Εγάλεο σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν ξέσπασαν διαφορετικές εστίες φωτιάς σε πρανές οδού και ξερά χόρτα. Η άμεση επέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, έφτασε στα ίχνη του Άνδρα. Στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν στη σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, καθώς το αυτοκίνητό τους έπιασε φωτιά και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 741 πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 314 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τα 314 άτομα που συνελήφθησαν, οι 279 έβαλαν φωτιά από αμέλεια και οι 35 από πρόθεση.

Είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της ημέρας συντονισμένοι. Θα περάσουμε τώρα για λίγο εκτός σύνορων για να δούμε τις βασικότερες ειδήσεις που κυριαρχούν στη διεθνή ειδησιογραφία σήμερα, με πρώτη βέβαια αυτή την τεράστια καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, η οποία καταστροφή έχει λάβει τραγικές διαστάσεις. Όσο περνούν οι ώρες, αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών, των τραυματιών και των αγνοωμένων. Εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός θα γίνει ακόμη βαρύτερος. Μέχρι τώρα 160 άνθρωποι επιβεβαιωμένα έχουν χάσει τη ζωή τους, 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 είναι ξένοι υπήκοοι και από 26 διαφορετικές χώρες. Ανάμεσά τους είναι 130 Ινδοί, περίπου 47 Αμερικανοί, τουλάχιστον 12 Βρετανοί. Οι αρχές του Νεπάλ έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες διασώσεις με ελικόπτερα. Πρόκειται για περιοχή η οποία αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πεζοπόρους, ορειβάτες και προσκυνητές, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο. Ένα κύμα νερού και λάσπης ήρθε πραγματικά να συντρίψει, κατεβαίνοντας από το βουνό ό,τι έβρισκε μπροστά του. Τα ακριβή η αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, όμως ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ έκανε λόγο για έναν σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος κατά την πρώτη εκτίμηση του Υπουργείου προκάλεσε και την κατολίσθηση που έφραξε τον ποταμό εκεί, το Μποτεκόσι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η καταστροφική αυτή πλημμύρα. Η εικόνα είναι δραματική, ολόκληρα χωριά έχουν παρασυρθεί, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, όσο ωστόσο περνά η ώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι όλο και δύσκολο, ένα και δυσκολότερο να βρεθεί, να υπάρξει η αναζήτηση, να έχει αίσιο αποτέλεσμα και να βρεθούν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια και των κτίριων, αλλά και ατέλειωτων τόνων από φερτά υλικά, νερό, πέτρες κλπ. Μια άλλη είδηση η οποία κυριαρχεί σήμερα στον διεθνή χώρο είναι αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός της Meta, της εταιρείας του Facebook και του Instagram, με 29 από τις πολιτείες της Αμερικής, στο πλαίσιο μιας εξοδικαστικής συμφωνίας που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής, όπως αναφέρουν τα έγγραφα της συμφωνίας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής, όπως αναφέρουν τα έγγραφα της συμφωνίας. Στο πλαίσιο της δικαστικής αυτής απόφασης, η Meta υποχρεώνει

0: υποθέσεις σε πολιτιακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια για ολόκληρη την χώρα. Οι όροι της συμφωνίας αναμένεται να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών της εταιρείας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδιώκουν και αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων και μεγαλύτερη λογοδοσία για τις πρακτικές των social media. Η υπόθεση της Meta λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού νέα τηλεγραφήματα του Reuters αποκαλύπτουν ότι η συμφωνία Μαμούθ για την προστασία των ανηλίκων στα social media συνοδεύεται από αυστηρότερους κανόνες χρήσης, με την Καλιφόρνια να προαναγγέλει ακόμη πιο σκληρό πλαίσιο εφόσον ακολουθήσουν και άλλες πλατφόρμες. Τώρα, να ακούσουμε τις εξελίξεις και θα επιστρέψουμε και πάλι στο να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Λίδα Παπαδοπούλου.
1: Η Meta λοιπόν κατέληξε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με τους εισαγγελείς, συμφωνώντας να καταβάλει αποζημιώσεις έως 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει όλες τις αγωγές εναντίον της. Βάσει των εγγράφων λοιπόν του σχετικού δικανονισμού, η εταιρεία δεν παραδέχεται την ενοχή της, δεν αναγνωρίζει δηλαδή ότι το Facebook και το Instagram λειτουργούν με τρόπο που προκαλεί εθισμό και βλάπτει την ψυχική υγεία των παιδιών. Δεσμεύεται όμως να κάνει σημαντικές αλλαγές στη χρήση των εφαρμογών της από εφήβους. Μεταξύ άλλων, δεσμεύεται για όρια στην καθημερινή χρήση, συγκεκριμένες ώρες δηλαδή, καθώς και μπλόκο στην χρήση τους από εφήβους στη διάρκεια της νύχτας. Όπως επίσης και περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες για περιορισμό της πρόσβασης ή ακόμα και πρόληψη της πρόσβασης από μικρά παιδιά.

ήταν 29 από τις πολιτείες της Αμερικής οι οποίες είχαν στραφεί σε βάρος της ΜΕΤΑ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί εθίζοντας νέους και εφήβους. Και να πούμε ότι πριν από λίγο διαβάζαμε στα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ μετά τα προκατακτικά ευρήματά της πριν από 2 χρόνια κιόλας, σύμφωνα με τα οποία ο Αμερικανικός κολοσσός παραβίαζε τον νόμο περί ψηφιακών υπηρεσιών με τον εθιστικό σχεδιασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφορά και το Facebook και το Instagram. Το δήλωσε σήμερα ο Τόμας Ρενιέ, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας. Δεν σχολίασε ωστόσο την απόφαση και τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με τόσες αμερικανικές πολιτείες. Εμείς θα πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεσοπόρα τμήματα, 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκής γύρω στις 6.30 το απόγευμα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην μουσθένη του Δήμου Παγκαίου Καβάλας λίγο πριν από τις 9 το βράδυ. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτεμβρίου που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας. Το Πασόκ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή των συντάξεων Χηρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη που εφήρμοσε μία χαρά τον νόμο Κατρούγκαλου επί 7 ολόκληρα χρόνια περιμένοντας να βρει δημοσιονομικό χώρο έρχεται και δικαιώνει τελικά μόνον 8.500 συντάξεις Χηρίας οι οποίες μάλιστα δεν θα αποκατασταθούν αναδρομικά, σημειώνει η Νίκη. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων Χηρίας κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στην βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του Νίκου Χριστοδουλίδη μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντηση του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη, την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο οι ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει την μερίδα του Λέοντος στον αριθμό των κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Βες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Light News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σκύλου και γιορτάστηκε αναλόγως και εμείς εδώ μέσα από το Earth News Radio, που αγαπούμε ιδιαίτερα τους τετράποδους φίλους, προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με όλες τις πτυχές αυτού που χαρίζουν τα σκυλιά στην ζωή μας. Εγώ σκέφτηκα να πιάσουμε μια άλλη πτυχή, μια διαφορετική, η οποία όμως αφορά και είναι τόσο σημαντική για πολλούς από τους συνανθρώπους μας και έχει να κάνει με τους σκύλους συνοδούς ατόμων με αναπηρία. Σκέφτηκα λοιπόν ποιον να πάρω τηλέφωνο για να μας μιλήσει για αυτά τα σκυλιά και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν άλλον από τον Βαγγέλη τον Αυγουλά, τον δικηγόρο και πρόεδρο της ΑΜΚΕ με άλλα μάτια, ο οποίος διαχρονικά ασχολείται με αυτά τα ζητήματα και μαζί μέσα στα αρκετά χρόνια που γνωριζόμαστε έχουμε κάνει και πολλά ρεπορτάζ για τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία πάντοτε ασχολείται και προσπαθεί σε κάθε ευκαιρία. Βαγγέλη Αυγουλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τα όμορφα λόγια, τον πρόλογο και την παρουσίαση.
0: Είναι χαρά μας που είσαι εδώ και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τα σκυλιά συνοδούς, τα οποία αφορούν και τυφλά άτομα, άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά μαθαίνουμε ότι ακόμη ενδεχομένως και κάποια παιδιά τα οποία μπορεί να πάσχουν από αυτισμό, μπορεί. Θα ήθελα λίγο να μου πεις ποιο είναι το πλαίσιο και τι συμβαίνει, πόσο εύκολο είναι για κάποιον που ενδιαφέρεται και έχει την ανάγκη ενός τέτοιου σκύλου να τον αποκτήσει.
1: Να πούμε όντως ότι υπάρχουν οι σκύλοι βοηθείες, αυτοί εκπαιδεύονται και αφορούν διάφορες καταστάσεις, την υποστήριξη ενός ανθρώπου αν πάθει επιληπτική κρίση για παράδειγμα, μπορεί να εντοπίσει μικρά παιδιά που δεν έχουν ακόμα μάθει να ρυθμίζονται, την αστάθεια στην ινσουλίνη, τα σκυλιά αυτά, και να ενημερώσουν, να προειδοποιήσουν, να επισημάνουν κάτι. Πάρα πολλοί τρόποι, αλλά και σκύλοι θεραπείας, όπως σωστά είπες αγαπητέ Βαγγέλη Σαρή, που μπαίνουν και στα νοσοκομεία και σε άλλες δομές και ουσιαστικά διώχνουν βαριά συναισθήματα και ψυχολογικές καταστάσεις, έτσι όπως η κατάθλιψη κλπ. Τα καταπολεμούν τα σκυλιά αυτά και έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς τέτοιες περιπτώσεις και στη δημοσιότητα και στα δημόσια νοσοκομεία. Πλέον υπάρχει πιλωτικό πρόγραμμα με τέτοιους σκύλους θεραπείας σιγά σιγά. Θα μείνουμε όμως ίσως σε ένα θέμα που νομικά ασχολούμαι χρόνια τώρα και με την ειδική.
0: Βαγγέλη, θα ζητήσω μια χάρη. Σε διακόπτω, επειδή η σύνδεσή μας δεν είναι τόσο καλή. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να σου μιλήσει η παραγωγός μου, η Μαρία Σφυρόερα, και να επανέλθουμε με κάποια σύνδεση σε σταθερό τηλέφωνο, αν είναι. Μου το έχεις πει αν θα χρειαστεί ενδεχομένως, και θα επανέλθουμε και πάλι μαζί σου, γιατί είναι κρίμα να χάνουμε ακόμη και την λέξη, την παραμικρή. Να πούμε λοιπόν ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σκύλου σήμερα και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, είδα και μια συνδέσεις από την πλατεία Συντάγματος, πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική δράση στην κεντρική πλατεία της Αθήνας, προσελκύοντας και το ενδιαφέρον πλήθους πολιτών. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η εξοικείωση του κοινού με τις πρώτες βοήθειες για σκύλους στο πλαίσιο ενός καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης που υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπαιδευτές του τομέα Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών πραγματοποίησαν επιδείξεις πρώτων βοηθειών για τετράποδα και ενημέρωσαν και τους παρευρισκόμενους για τα απαραίτητα υλικά που πρέπει να περιλαμβάνει ένα φορητό φαρμακείο για τους πιστούς μας φίλους. Όπως υπενθυμίζει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, οι πρώτες βοήθειες περιλαμβάνουν απλές αλλά κέρυες ενέργειες που μπορεί να εφαρμόσει κάθε ιδιοκτήτης. Σκοπός τους η διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών, η διαφύλαξη της ζωής και η πρόληψη επιπλοκών μετά την μεταφορά του ζώου στον κτηνίατρο. Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Αυγουλά. τώρα, ελπίζοντας ότι έχει αποκατασταθεί.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Βαγγέλη, λοιπόν, γι' αυτό δεν ήθελα να χάνουμε λέξη από αυτά που μας λες.
2: Άρα σκύλη βοηθείας, σκύλη θεραπείας, διάφορες κατηγορίες. Εγώ να μείνω λίγο στους σκύλους οδηγούς τυφλών, που είναι η πιο δύσκολη ίσως εκπαίδευση και χρονοβόρα διαδικασία και κατηγορία των σκυλιών αυτών. Και τώρα και με την ειδική γραμματεία ζώων συντροφιά του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δουλειά. Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο έχουν συγκεντρωθεί διάφορα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν και νομοθετικά. Τι είναι λοιπόν αυτή η σκύλη οδηγή τυφλών? Φανταστείτε συνήθως Labrador ή Golden Retriever, που με το που γεννηθούν αξιολογούνται στο εκτροφείο με κάποια εξειδικευμένα κριτήρια και κρίνει ο εκπαιδευτής ότι αυτά τα σκυλιά μάλλον είναι έτοιμα και πληρούν τις προϋποθέσεις να εκπαιδευτούν, να ξεκινήσουν τη διαδικασία να γίνουν τα μάτια ενός τυφλού ανθρώπου.
0: Φοβερό είναι. Φοβερό είναι.
2: Η εκπαίδευση κρατάει περίπου 2 χρόνια χωρίς υπερβολή. Γιατί τον πρώτο χρόνο ο σκύλος αυτό, στο τετράποδο αυτό, κουτάβι, το νεογέννητο που έχει επιλεγεί, θα μεγαλώσει με τη βοήθεια ενός οποιουδήποτε, και κάποιος από εσάς αν τώρα μας ακούει και θέλει, γίνεται ανάδοχος εθελοντής. Δηλαδή έρχεται σε επαφή με τη σχολή εκπαίδευσης σκύλων οδηγών τυφλών. Υπάρχουν 3 ενεργές σχολές στην Ελλάδα σήμερα που μιλάμε. Και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή και την κάλυψη των εξόδων του σκυλιού βέβαια, ουσιαστικά ο ανάδοχος τι κάνει τον πρώτο χρόνο της ζωής του κουταβιού? Κοινωνικοποιεί το κουτάβι αυτό. Θα το έχει μαζί του σε διάφορες εκδηλώσεις, στα μέσα μεταφοράς, η νομοθεσία το λέει ότι επιτρέπεται ο σκύλος αυτός να μπαίνει παντού, ακόμα και όταν είναι υποεκπαίδευση, στη διαδικασία αυτή της εκπαίδευσης, ώστε να ελέγξουμε εκεί διάφορα στοιχεία συμπεριφοράς, ότι ο σκύλος αυτός δεν βγάζει κάποια φοβία, κάποια αντίδραση, κάτι που μετά μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον τυφλό άνθρωπο που θα τον καθοδηγεί. Οπότε αφού αυτόν τον πρώτο χρόνο τεσταριστεί ο σκύλος και ελέγχεται συνεχώς και κάνει κάποια μικρά μαθήματα εκπαίδευση για τις πρώτες εντολές, μαθαίνει να μην τρώει τίποτα από ξένους και από κάτω για να μην δηλητηριαστεί, να μην έχουμε έτσι ατυχήματα, μαθαίνει να μην αντιδρά σε προκλήσεις αδέσποτων ζώων, αλλά να αποφεύγει την παρουσία τους, την αυτοσυγκράτηση, διάφορα έτσι τέτοια. Σιγά σιγά ξεκινά να βάζει ένα ειδικό γυλαίκο εργασίας, ένα σαμάρι που ίσως έχετε δει, έτσι να το πω με απλά λόγια, έξτρα από το λουρί του όποιου κατοικιδίου, και το σαμάρι αυτό σημαίνει ότι αυτός ο σκύλος, το γράφει κιόλας πάνω, είναι guide dog, έτσι, ναι, είναι σκύλος οδηγός, και ξεκινά να είναι τα μάτια ενός τυφλού ανθρώπου. Ο σκύλος μαθαίνει όσο φορά αυτό το σαμάρι να μην αποσπάται η προσοχή του, να μην τρέχει οπουδήποτε, να μην παίζει, να μην έχει συμπεριφορά κατοικιδίου, αλλά να ακολουθεί μια σειρά εντολών που του δίνει ο τυφλός άνθρωπος με τον οποίο θα είναι. Πάρα πολλές εντολές, από το πάμε ευθεία, συνεχίζουμε δεξιά ή αριστερά, περνάμε απέναντι το δρόμο, βρες μου φανάρι, βρες μου ράμπα, βρες διάβαση, βρες σκάλες, πόρτα. Τα ξέρει αυτά ο σκύλος, σιγά σιγά τα μαθαίνει, περίπου 80 εντολές.
0: Είναι εντυπωσιακό.
2: Και πιο δύσκολες, έτσι, το να μου βρει μια θέση σε ένα λεωφορείο που θα μπω, σε ένα αμφιθέατρο, μια θέση να κάτσω, ας πούμε, ξέρει. Ένα γκισέ εξυπηρέτηση σε μια δημόσια υπηρεσία, αν του το ζητήσεις, ξέρει κάποιες τέτοιες εντολές. Δεν σημαίνει ότι έχει καταπιεί GPS ο σκυλάκος. Έτσι, ο τυφλός άνθρωπος πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πρώτα μόνος του στο να χρησιμοποιεί το λευκό μπαστούνι και να μπορεί να κινείται μόνος του ανεξάρτητα. Μετά έρχεται το πλάσ αυτό, η προσθήκη του σκύλου οδηγού τυφλών. Όμως δεν καλύπτονται τα έξοδα των σκυλιών αυτών οργανωμένα από το κράτος προς το παρόν, αλλά καλύπτονται από διάφορα προγράμματα, ιδιώτες δωρεές, χορηγίες. Πολλές εταιρείες τώρα τελευταία υιοθετούν το σκυλί αυτό από κουτάβι μέχρι τα έξοδά του και λοιπά, και δίνουν συμβολικά το όνομα της εταιρείας στα κουτάβια αυτά. Γι' αυτό και περίπου 30 με 35 σκυλιά αυτή τη στιγμή είναι ενεργά στην Ελλάδα να οδηγούν τυφλούς, έτσι, δεν λέω για τις υπόλοιπες κατηγορίες που λέγαμε πριν, για ασθενείς, θεραπείες κλπ. Και φανταστείτε ότι το σκυλί αυτό θα οδηγεί περίπου 8 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή είναι μέχρι 2 ετών θα εκπαιδεύεται, μέχρι 10 ετών, από 2 έως 10 ετών θα οδηγεί, μετά για λόγους ασφαλείας θα αποσυρθεί. Είναι λογικό. γιατί τα αντανακλαστικά του μειώνονται, έτσι κουράζεται το σκύλο. Αυτό είναι πολύ ψυχοφθόρο. Το να σε έχει στον δρόμο, να σε προσέχει, να σε περνάει σωστά απέναντι όταν πρέπει, να σε αποφεύγει ψηλά εμπόδια, που ο τυφλός άνθρωπος δεν μπορεί να τα ξέρει όταν είναι μόνος του με τον
0: μπαστούνι. Με εντυπωσιάζουν όλα αυτά που μας περιγράφεις, Βαγγέλη. Έχω δει επανειλημμένα και βίντεο τα οποία φτιάχνεις στην ΑΜΚΕ με άλλα μάτια για να μας παρουσιάσεις και το πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σκυλί και ότι δεν πρέπει κι εμείς να το αποσπούμε, έτσι, από την εργασία του εντός εισαγωγικών. Είναι και αυτό σημαντικό. Δεν υπάρχει λόγος να του φερόμαστε σαν κατοικίδιο, γιατί επιτελεί έργο εκείνη την ώρα. Πολύ
2: ούτε
0: σημαντικό.
2: Ούτε το σταματάμε, ούτε πάμε έτσι από μακριά να κάνουμε νοήματα, φυλάκια τέτοια, ξέρεις, για να του τραβήξουμε την προσοχή. Πόσο μάλλον να το χαϊδέψουμε απροειδοποίητα, γιατί και ο τυφλός χειριστής δεν μπορεί εκείνη την ώρα να ξέρει τι συμβαίνει. Ο σκύλος μπορεί να τραβήξει, να σταματήσει, να αποσπαστεί η προσοχή του, να γίνει κάποιο ατύχημα. Έχουμε κάνει πολλά βίντεο διαθέσιμα δωρεάν βέβαια στα social media του με άλλα μάτια, που μπορεί να δει ο κόσμος ότι το σκυλί αυτό δεν μεταφέρεται, ας πούμε, με κλουβί και φήμωτρο στο πλοίο, στο ταξί, στο αεροπλάνο, στο λεωφορείο. Μπαίνει παντού μαζί με τον τυφλό άνθρωπο.
0: Και εδώ θέλω να επικαλεστώ και τη δικηγορική σου ιδιότητα, Βαγγέλη Αυγουλά, για να μας πεις το τι ισχύει νομικά απέναντι στο πού και πώς μπορούν αυτά τα σκυλιά να κινούνται. Μαζί με το τυφλό άτομο.
2: Τα σκυλιά αυτά, επειδή έχουν και την υγειονομική κάλυψη, τις πιστοποιήσεις τους από τη σχολή εκπαίδευσης, το βιβλιάριο υγείας τους, έχουν πολύ συγκεκριμένη διαδικασία ασφάλειας και πάντα φορούν βέβαια αυτό το σαμάρι, που δεν μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό το ειδικό γυλαίκο εργασίας είναι παραγγελία από το εξωτερικό και κάνει 500 ευρώ. Δεν είναι ότι το παίρνω εγώ και κοροϊδεύω αύριο, ας πούμε, και σου λέω είναι σκύλος οδηγός για να μπω όπου θέλω και να σου κάνω πλάκα. Άρα δεν αμφισβητείται, θέλω να πω εύκολα, λόγω και των πιστοποιήσεων ο σκύλος οδηγός. Τα έγγραφα μπορούν να επιδειχθούν, όπως εσένα μπορεί να σου ζητήσει κάποιος την αστυνομική σου ταυτότητα. Επομένως, αφού τηρούνται αυτές οι διαδικασίες, ο σκύλος αυτός δεν απαγορεύεται πουθενά. Και στο νοσοκομείο ακόμα μπορεί να συνοδεύσει για κάποια εξέταση στο ιατρείο, στο γιατρό, το τυφλό άτομο. Το ίδιο στα ξενοδοχεία, στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, ταβέρνα, καφετέρια, στο αεροπλάνο, φαντάσου ότι είναι. Παρόλο που είναι σαν λάμπραντορ πιο μεγάλο σώμο, είναι στα πόδια μπροστά, στο προστινό κάτω, από το προστινό κάθισμα του επιβάτη. Δεν είναι με κλουβί σε χώρο αποσκευών, δεν είναι με φήμωτρο, τίποτα από αυτά. Δεν δαγκώνουν αυτά τα σκυλιά, έχουν πολύ καλή πειθαρχία, δεν γαυγίζουν καλά-καλά, δεν έχουν συμπεριφορές, ξαναλέω, κατοικιδίου. Επανελέγχεται η εκπαίδευσή τους τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ότι όλα πάνε καλά, έχουν συγκεκριμένη διατροφή, αυξημένη κτηνιατρική παρακολούθηση. Αυτά είναι στην ευθύνη και της σχολής εκπαίδευσης και του τυφλού ανθρώπου που έχει και χρησιμοποιεί το σκύλο αυτό. Δένεται ο τυφλός με το σκύλο. Δεν είναι ότι σήμερα έχω εγώ το σκυλάκι αυτό και αύριο το δανείζω στο Βαγγέλη Σαρή που δεν βλέπει και μεθαύριο σε κάποιον άλλον. Είναι συγκεκριμένη διαδικασία ποιος σκύλος εκπαιδευμένος θα ταιριάξει με ποιο τυφλό άτομο.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Αυγουλά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν απόψε εδώ μαζί μας στο Earth News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας και μας μετέφερες και αυτή την πτυχή της προσφοράς των τετράποδων φίλων μας, των σκύλων, στην ζωή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία, είμαι σίγουρος, να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ θερμά.
2: Καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: Έρχεσαι Radio 105,8 στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένη με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Χαρήκαμε πολύ πραγματικά με αυτά που ακούσαμε και από τον Βαγγέλη Αυγουλά λίγο νωρίτερα, τον δικηγόρο και επικεφαλής της ΑΜ και με άλλα μάτια για τους σκύλους συνοδούς. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των αφιερωμένη στους σκύλους η σημερινή και μέσα από το Earth News Radio που αγαπούμε τους τετράποδους φίλους μας ασχοληθήκαμε ιδιαιτέρως από το πρωί με αρκετά από τα θέματα που τους αφορούν. Θέλησα και εγώ να πάω ένα βήμα παραπέρα με τα σκυλιά συνοδούς και όλα όσα ακούσαμε από τον Βαγγέλη Αυγουλά για αυτά και το καθεστώς που έχει θεσπιστεί για την λειτουργία τους, η οποία είναι τόσο μα τόσο σημαντική. Να σας πω ότι η ΑΕΚ προηγείται με 4-0 στη Σλεύσκη Σόφια, στον επαναληπτικό, στη ρεβάν, στον play-off του Champions League μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στην Βουλγαρία με μια εξαιρετική ως φαίνεται εμφάνιση. Είμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα να επιστρέψουμε στην πιο πεζή επικαιρότητα. Φρένο στις φήμες για το αντικείμενο των επαφών του διευθυντή της CIA στην Μόσχα βάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και μπορούμε να ακούσουμε την ανταποκρίτριά μας στην Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργύρη.
1: Χαρακτήρισε αυτό το ταξίδι επίσκεψη ρουτίνας, έτσι είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Μπορεί να προκύψει κάτι από αυτό το ταξίδι, πρόσθεσε, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε για το τι συζητήθηκε, ούτε για το ποιους συνάντησε. Γενικά, πρέπει να σας πω ότι όλες οι πτυχές της επίσκεψης αυτής εξακολουθούν να καλύπτονται από μυστήριο. Ο Τραμπ διέψευσε όλες τις φήμες που κυκλοφορούν και θέλουν τον Ράντκλιφ να πήγε εκεί για να πείσει τον Πούτιν να μην επιτεθεί στη Βρετανία, να μην παραβιάσει τις κυρώσεις του Ιράν και να μην δοκιμάσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του ανέφερε ότι ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν, είχε απλώς επαφές με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και δήλωσε επίσης ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτή η συνάντηση, αυτή η επίσκεψη στην προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων των δύο χωρών. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο για την επίσκεψη Ράτκλιφ στη Ρωσία ούτε από τη CIA, ούτε από το Λευκό Οίκο, ούτε από το Πεντάγωνο.

0: Είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε από την αναγνώριση της προσγείωσης αμερικανικού πολεμικού αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Μόσχας, και εκεί πλέον άρχισαν τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν για το ποιος μπορεί και γιατί να έφτασε εκεί. Όλα είναι ανοιχτά. Σημασία έχει ότι τελικώς απεδείχθη ότι ο διευθυντής της CIA μετέβη εκεί στην Μόσχα, και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο αυτό ταξίδι. Στα κατεχόμενα τώρα της Κύπρου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέη Σόκπα, αναζητήτο από τις ελληνικές αρχές για την δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Και τώρα πλέον τι γίνεται? Αναζητείται η φόρμουλα προκειμένου να εκδοθεί στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και επομένως δεν μπορεί να υποβάλει και επίσημο αίτημα. Έχει ταυτοποιηθεί ως ο εκτελεστής του Βαγγέλη Ζαμπούνη σε εκείνα τα πλάνα, αν θυμάστε, από τον Νέο Κόσμο, που φαίνεται να κατεβαίνουν κάτω δύο άτομα και να γαζώνουν το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν θωρακισμένο. Έφερε αλεξίσφαιρα τζάμια, παρόλα αυτά με τα πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ κατάφεραν να τα διαπεράσουν και να τον εκτελέσουν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Κουντούρη.
1: Είναι ο 43χρονος Αλεξέη Σόκπα από τη Ρωσία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο. Η σύλληψή του έγινε στην κατεχόμενη Κύπρο και συγκεκριμένα στον Άγιο Αμβρόσιο Κερίνιας, όπου φέρεται να είχε περάσει παράνομα. Το αρχικό ένταλμα σύλληψης που έγινε στη συνέχεια διεθνές είχε εκδοθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές στην αρχή του καλοκαιριού. Στη συνέχεια, με εισαγγελική διάταξη, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και η φωτογραφία του. Σύμφωνα με έγκυρες αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ο βασικός εκτελεστής του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη ή Ζαμπών, δολοφονία που έγινε τον Ιανουάριο του 2024 στο Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο Ρώσος είναι ο κουκουλοφόρος που πλησιάζει με το Καλάσνικοφ την πόρτα του θωρακισμένου οχήματος που οδηγούσε ο Ζαμπούνης και αρχίζει να πυροβολεί. Άδειασε την πρώτη γεμιστήρα, έβαλε δεύτερη, συνέχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα και με πιστόλι ρίχνει τη χαριστική βολή στο θύμα. Συνεργός του έχει πυροβολήσει με Καλάσνικοφ από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου. Η εκτέλεση του Ζαμπών ήταν ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα των δολοφονιών που αποδίδονται στη διαμάχη ανάμεσα στη ρωσόφωνη μαφία του διαβόητου Έντικ, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα στο Ντουμπάι, και σε μέλη της Greek Mafia που ανέπτυξαν δράστη στην παραγωγή και διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Ο 43χρονος Σόκπα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, ανήκει σε τριμελή ομάδα πληρωμένων δολοφόνων της ρωσόφωνης μαφίας, από την οποία ένα μέλος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για δύο δολοφονίες μελών της Greek Mafia και το τρίτο άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται σε Ελλάδα και εξωτερικό.

τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετές ξεκαθαρίσεις και καθαρίσεις λογαριασμών ανάμεσα στη λεγόμενη Greek Mafia και είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες παρακολουθούν τα τεκτενόμενα και τις εκτελέσεις που έχουμε ανά περιόδους. Μία από αυτές ήταν και αυτή η συγκλονιστική του Ζαμπούνι ή Ζαμπών στον Νέο Κόσμο. Η ώρα όμως πλησιάζει 11:30. Θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 232 τα καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. 19 θάνατοι, ενώ 73 είναι οι νοσηλείες, εκ των οποίων 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάδης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: επιστροφή εδώ μετά τους τρίτους ειδήσεων στο τέλος της μέρας. Ed News Radio 105,8. Θα πάμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Έχουμε 25,5 ακόμη λεπτά μέχρι τότε όμως, και βλέπουμε τα τελευταία στοιχεία. Τα ακούσαμε και από τον Γιώργο Καριωτάκη στους τίτλους ειδήσεων. Τα τελευταία στοιχεία σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ για την έκταση αυτή την οποία λαμβάνει ο ιός του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα συνολικά λοιπόν 19 είναι οι θάνατοι οι οποίοι καταγράφηκαν μέσα στο 2026 στην Ελλάδα από ιό Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ υπήρξαν 232 κρούσματα και 67 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Αυτό είναι αντιπροσωπευτικό για την κρισιμότητα της περίοδου που διανύουμε. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η έκθεση λοιπόν, έχουν διαγνωστεί από την αρχή της περίοδου μέχρι και σήμερα. Και διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν, έτσι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, 232 εγχώρια κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση, και 67 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά κατά την περίοδο μέχρι και χθες έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 85 έτη, από 66 έως και 92 έτη το εύρος. Η διάμεση ηλικία των ασθενών με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι τα 75 έτη. Αυτοπροστασία είναι αυτό το οποίο προτείνουν οι ειδικοί εξαιτίας της έξαρσης αυτής των κρουσμάτων, και θα μπορούμε να ακούσουμε τύπο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός για την αύξηση από τη μία πλευρά των κρουσμάτων, αλλά από την άλλη είπε ότι είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια, αλλά πολύ χαμηλότερα από την έξαρση την οποία είχαμε το 2008. Να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας.
1: Καταρχάς, δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018. Και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλης νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι. Μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους. Πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 18 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.

0: και την ίδια ώρα συνεχίζονται οι στοχευμένοι ψεκασμούς στους βεβαρημένους δήμους όπου έχουν παρουσιαστεί αρκετά κρούσματα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του Λέοντος, βέβαια στην Παλίνη, έναν από αυτούς τους δήμους με αρκετά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Συνεχίζονται οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Παλίνης, τον κύριο Αϊδόνη, έχουν ενταθεί οι ψεκασμοί. Έχει δημιουργηθεί ένας ψηφιακός χάρτης επικινδυνότητας από τα φρεάτια, όπου εκεί γίνεται και συνεχής επανέλεγχος, ενώ ελέγχονται παράλληλα και τα συντριβάνια της περιοχής. Ψεκασμοί έγιναν και στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, όπου υπήρξε κρούσμα. Το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, χθες ανακοινώθηκε εκεί. Τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι παρουσιάζουν αύξηση, ωστόσο, όπως ακούσαμε και τον Υπουργό, δεν τίθεται ζήτημα πίεσης στα νοσοκομεία της χώρας από τις νοσηλείες. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να δούμε την χώρα μας που θωρακίζει επιπλέον το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θέτοντας στο οπλοστάσιο της δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να γίνει την Τρίτη στην Ρώμη, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του και των αρχηγών των δύο ναυτικών, οι δύο πρώτες μονάδες της ιταλικής οικογένειας αυτών, με παράδοση προγραμματισμένη για το 28 και 29 έρχονται επίσης. Δεν είναι όμως πανομοιότυπα τα δύο αυτά σκάφη, και να πούμε ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμη πιο πολύ την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε μιλώντας από την Θεσσαλονίκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που πραγματοποίησε σήμερα από εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας δύο φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Πίσω από την συγκεκριμένη συμφωνία φέρεται να είναι διπλή, χρόνος και τυποποίηση. Οι δύο αυτές μονάδες είναι περίπου 15 χρόνια νεότερες από τις παλαιότερες φρεγάτες τύπου Έλλη που σήμερα υπηρετούν, ενώ η ελληνική ναυτική αναδιάρθρωση εστιάζει στην τυποποίηση logistics αποθεμάτων, πυράβλων και επιχειρησιακού δόγματος σε έναν μελλοντικό στόλο 12 φρεγατών. Τώρα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις δύο φρεγάτες που θα παραλάβουμε από την Ιταλία.
2: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή, να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διτής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάσης της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
0: Σε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Κανένα ίχνος δεν έχει βρεθεί ακόμη από τον Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από εστιοφόρο πριν από 8 ημέρες ανοιχτά της Πύλου. Ωστόσο, ο γιος του δήλωσε στην El País ότι η οικογένεια δεν έχει χάσει ακόμη τις ελπίδες της. Η σύζυγος του αγνοωμένου, που δεν διαφώτισε την υπόθεση με την κατάθεσή της, βρίσκεται ήδη στην Ισπανία, δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Θυμίζουμε ότι αυτό το οποίο η γυναίκα ταξίδευαν μαζί με το ιστιοπλοϊκό τους και ήταν και οι δύο έμπειροι και η γυναίκα είχε δίπλωμα σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπως η ίδια είπε, ο σύζυγός της είχε πιάσει έναν τόνο, γλίστρησε παρόλα αυτά, έπεσε στην θάλασσα και εκείνη δεν γνώριζε πώς να σταματήσει. Της φώναξε από τη θάλασσα να σταματήσει το ιστιοφόρο, εκείνη δεν γνώριζε πώς να το πράξει και από την άλλη δεν είχε και σήμα στο κινητό της προκειμένου να ενημερώσει τις αρχές για να αναζητήσουν τον σύζυγό της. Πέρασαν 3-24 ώρα για να ενημερώσει τελικώς τις αρχές. Ξεκίνησε επιχείρηση η οποία όμως δεν έχει ακόμη αποτελέσματα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Κατερίνα Φάκα.
3: Οι λιγοστές πληροφορίες για την έρευνα των Ιταλικών αρχών φτάνουν στην οικογένεια του Ισπανού επιχειρηματία μέσω της Ισπανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης, δηλώνει ο γιος του, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Μοναδική αυτόπτης μάρτυρας, η σύζυγός του, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ο 66χρονος Ισπανός έπιασε έναν τόνο και κατά την προσπάθειά του να τον καθαρίσει, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα, σοκαρισμένη, ενώ διέθετε δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος. Ειδοποίησε τις αρχές 3 ημέρες μετά, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε σήμα στο τηλέφωνό της. Ο γιος της, μιλώντας στα ισπανικά μέσα, εκτιμά ότι παρότι το ζευγάρι γνώριζε και ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια τη συγκεκριμένη διαδρομή από την Ιταλία στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με το συγκεκριμένο καταμαράν και η μητέρα του δεν μπόρεσε να το χειριστεί. Το σκάφος είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες. Εντοπίστηκε με επιβάτητα τη σύζυγο του επιχειρηματία 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Μεταξύ των ερωτημάτων είναι αν η γυναίκα μπορούσε να κινητοποιήσει το σκάφος, αλλά και η πορεία του καταμαράν σε μια περιοχή με θαλάσσια ρεύματα.

0: επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας και να δούμε την επιβολή προστήμων που είχαμε σε επιχειρήσεις που είχαν προχωρήσει σε αυθαίρετες καταλήψεις παραλίων. Προχώρησαν στην επιβολή προστήμων οι κτηματικές υπηρεσίες. Η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων επέβαλε διαταγή σφράγισης και πρόστιμο 174.000 ευρώ σε 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα. Επίσης στην παραλία Άντωνη Κουίν Μπέι στο Φαλιράκι, η κτηματική υπηρεσία έπειτα από καταγγελία συλλογικού φορέα και τη διενέργεια αυτοψίας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο επέβαλε στην επιχείρηση πρόστιμο 37.000 ευρώ και εξέδωσε διαταγή σφράγισης για αυθαίρετη κατάληψη Αιγιαλού και παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Δεν είχαν καν άδεια. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 29.000 σχεδόν ευρώ και πράξη άμεσης διοικητικής απομάκρυνσης. Σε έλεγχο της κτηματικής υπηρεσίας Μαγνησίας στην Σκιάθο επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις. Επίσης, σε αυτοψίες που πραγματοποίησε η κτηματική υπηρεσία Κέρκυρας ελέγχθηκαν 14 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 8 δεν βρέθηκαν νόμιμες. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 107.000 ευρώ καθώς και πράξεις διοικητικής απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης. Δηλαδή τώρα το ότι από τις 14 εταιρείες επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχθηκαν σε παραλίες οι 8 ήταν παράνομες, τι να πω, είναι πραγματικά φοβερό και δείχνει βέβαια ότι και οι έλεγχοι θα πρέπει να συνεχιστούν προς αυτήν την κατεύθυνση αφού οι επιτίδη καραδοκούν. Να πούμε ότι σήμερα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Πράσινες Ανάσες για την Αττική που περιλαμβάνει έργα σε 13 δήμους με χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ από το λεγόμενο Πράσινο Ταμείο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
1: Η ανάπλαση του Θεάτρου Βράχων και των αθλητικών εγκαταστάσεων που το περιβάλλουν και η ανάδειξη της μαραθώνιας διαδρομής προκειμένου να υποδεχτεί το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου το 2030 είναι κάποια από τα 13 συνολικά έργα αστικής ανάπλασης της Αττικής που έκλεισαν τη χρηματοδότησή τους και περνάνε σε τροχιά υλοποίησης. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασκευές και αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δεντροφυτεύσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και ποδηλατόδρομους σε 13 δήμους, τους πρώτους που κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις. Από την Ελευσίνα μέχρι την Ηλιούπολη, τη Μεταμόρφωση, το Χαλάνδρι και το Πικέρμι. Οι Πράσινες Ανάσες έρχονται να συμπληρώσουν το πρόγραμμα 64 έργων ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών που τρέχει η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ.

0: παρουσίαση του προγράμματος Πράσινες Ανάσες, όπως είπαμε, για 13 Δήμους. Περιλαμβάνει έργα. Το παρόν έδωσε βέβαια ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Να τους ακούσουμε.
1: Η ζωή στην πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκη στην Λιούπολη. Όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπος συνάντησης αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό θέατρο Βράχων στο Βύρονα και στο Δήμο Δάφνη Σιμητού. Αυτή είναι η ουσία του έργου Πράσινες Ανάσεις για την Αττική.
2: Το πρόγραμμα Αστικών Αναπλάσεων Πράσινες Ανάσεις για την Αττική χρηματοδοτείται με 60 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και έχει ορίζοντα εκτέλεσης από το Σεπτέμβριο του 2026 έως το Δεκέμβριο του 2028.

0: πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια, στην οποία και ισοπαίδωσε. Αποδείχθηκε πολύ χαμηλό εμπόδιο για την Ένωση. 4-0 το τελικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κυρίως φάση του Champions League, πραγματοποιώντας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην ομάδα της Βουλγαρίας. Τη διέλυσε με γκολ τον Γιώβιτς, Βάργα και Μάριν. Είχε μείνει στο 0-0, θυμίζουμε, στο πρώτο μάτς στην Σόφια. Πανηγυρίζει πλέον την έκτη παρουσία της σε φάση ομίλων ή League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής οργάνωσης. Ο Δικέφαλος πανηγυρίζει την επιστροφή του στην κυρίως φάση του Champions League για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, και αυτό είναι για τους φίλους της ΑΕΚ ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα, να πούμε καταρχάς ότι διαβάζω εδώ στο airnews.gr ότι χειρουργήθηκε στις φωνητικές χορδές ο Έρος Ραματζότη, ο αγαπημένος Ιταλός τραγουδιστής, και είχαμε και αναβολή των συναυλιών του για αυτόν τον λόγο. Προχώρησε σε αναβολή προγραμματισμένων συναυλιών σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η επέμβαση πήγε περίφημα, όπως αναφέρεται, σύμφωνα με δήλωση του ιδίου, και οι γιατροί συνέστησαν πρόγραμμα αποκατάστασης. Και ως εκ τούτου οι προσεχείς συναυλίες του μετατίθεται για του χρόνου, για το 2027. Είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους διεθνώς Ιταλούς τραγουδιστές με πάρα πολλές επιτυχίες. Ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα αναρρύθμιτα μηνύματα που έλαβε και τους έστειλε την αγάπη του, και είναι η δεύτερη φορά που υποβάλλεται σε παρόμοια επέμβαση μετά από το 2019. Και θα ήθελα να δούμε και το τι έχουμε αύριο. Αύριο δίδεται στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η επέκταση μήκους περίπου 4,8 χιλιόμετρων περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στη συμπρωτεύουσα. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Γεωργία Λοτσοπούλου.
1: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και η Δήμαρχος Καλαμαριάς
0: Λοτσοπούλου.
1: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, μαζί με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επιβιβάζονται στο μετρό της Καλαμαριάς

0: Ωραίο του μετρό της Καλαμαριάς θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το έργο της διάνοιξης της Πόντου που εκκρεμούσε για δεκαετίες. Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης της Καλαμαριάς, ο επιβάτης θα μπορεί να μεταβεί από τη Μίκρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσα σε ένα τέταρτο και στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό σε περίπου 25 λεπτά.
1: Η επέκταση αυτή δεν αποτελεί απλώς ολοκλήρωση ενός έργου, ανοίγει το δρόμο για την επόμενη φάση των συγκοινωνιακών υποδομών της πόλης, με την οδό Πόντου να βρίσκεται στην αναμονή για έναρξη των εργασιών και τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη να αποτελεί πλέον τον επόμενο μεγάλο στόχο για το μετρό. Να ακούσουμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Χρήστο Δήμα.
2: Το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη και εγώ θα τολμήσω να πω το πιο ωραίο μετρό το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω επισκεφθεί.
1: Να ακούσουμε και τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, ο οποίος βρίσκεται στη συμπρωτεύουσα βέβαια.
3: Δεν είναι το μετρό της Καλαμαριάς, είναι πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης. Όλο είναι ένα ενιαίο δίκτυο, αλλά δεν είναι το μετρό που αρχίζει. Προφανώς μέσα στους στόχους του Υπουργείου, και αυτό ο Υπουργός μπορεί να το επιβεβαιώσει, είναι και η επέκτασή του προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Τώρα κλείνουμε σήμερα το τελευταίο κεφάλαιο, τη τελευταία εκκρεμότητα, περίπου 7 εκατομμύρια, που είναι οι τελευταίες απαλωτριώσεις. Και αυτή τη στιγμή τρέχει σύμβαση σε προσβατικό έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτή θα είναι η μεγάλη παρέμβαση που μαζί με το μετρό θα δημιουργήσει ένα άλλο Δήμο Καλαμαριάς, κυρίως όμως για άλλη Θεσσαλονίκη.
1: Την ικανοποίησή της δεν έκρυψε βέβαια και η δήμαρχος της Καλαμαριάς, η κυρία Χρύσα Αράπογλου.
4: Το μετρό στην Καλαμαριά, συνδυαζόμενο με την αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών, με τη δημοτική συγκοινωνία την οποία την έχουμε σχεδόν έτοιμη και είμαστε σε επικοινωνία με τον ΟΣΕΔ, θα αλλάξει όχι μόνο την κινητικότητα, αλλά, Υπουργέ μου, και την οικονομία της πόλης.

αυτά και με εκείνα, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, στο τέλος της μέρας. Κυριολεκτικά έρχεται δελτίο ειδήσεων τώρα με τον Γιώργο Καριωτάκη. Από τον Βαγγέλη Σαρή που ήταν στο μικρόφωνο, τον Γιώργο Σκεύη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας. Τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει την μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, φέτος έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα, 19 περιστατικά κατέληξαν και 73 νοσηλεύονται, 26 των οποίων σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Επιμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε Πορτογαλία

0: συναγερμό για πυρκαγιές βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια και η νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική καταργήση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στην βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του Νίκου Χριστοδουλίδη μετά την σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη, την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram.
1: Καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: 12 και 9 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 27 Δεκεμβρίου. Μακάρι να ήταν Δεκέμβρης, αλλά δεν είναι Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105. Θέλω να έρθουν να έρθει ο καλοχειμώνας, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή ζέστη φοβερή. Δεν θέλω άλλη ζέστη. Γκρινιάζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συνέχεια. Μόνη μου γκρινιάζω. Σε άλλους γκρινιάζω. Σε όλους γκρινιάζω. Σήμερα είναι το Αγίου Φανουρίου. Να μας φανερώσει μια δροσιά θέλω. Φτιάξτε και τις πίτες σας εκεί διάφορα που φτιάχνουμε. Βέβαια δεν μαγειρεύω εγώ. Δεν τα έχω αυτό. Δεν το έχω. Τι να κάνω. Και πίτα κιόλας και σε Άγιο κιόλας. Να τα κάνω και κάνα λάθος και να βρεθώ. Όχι. Σου κάνα καζάνι δεξιά στην κόλαση. Όχι. Γιατί, για ποιο λόγο. Ή αριστερά, ξέρω εγώ. Όπου βρωθές. Πώς είστε? Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Πάω να γκρινιάξω για τη ζέστη. Δεν έχω δικαίωμα. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας μπορεί να γκρινιάζει για ό,τι θέλει. Και μετά σου έρχονται εικόνες από το Νεπάλ, ας πούμε. Αν δεν ξέρεις, και εκείνη την ώρα ανοίγεις τηλεόραση, παιδί μου, ή εκείνη την ώρα μπαίνεις να σκρολάρεις στο κινητό σου. Λες, μα τι δείχνουν, μα τι ανοησίες είναι αυτές τώρα. Αυτό που έγινε, παιδιά, στο Νεπάλ, δεν ξέρω. Δηλαδή, τα βίντεο είναι ανατριχιαστικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι η κατάσταση εφιαλτική. Χωριά ολόκληρα τα κατάπιε λάσπη. Μέχρι τώρα μετράνε 160 νεκρούς. Προσωρινός είναι ο απολογισμός. Αγνοούνται εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες. Που σημαίνει, λένε οι αρχές, ότι ο αριθμός των νεκρών θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτό σημαίνει, ρε παιδιά. Στα πλημμύρες. Έπληξαν χθες το βόρειο τμήμα του Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ. 384 ταξιδιώτες, 291 ξένοι ήταν αγνοούμενοι. Μάλιστα. Δηλαδή οι αεροφωτογραφίες είναι, δεν ξέρω, αυτό που λέμε τρομάζεις αυτό. Ξαφνικές πλημμύρες. Σάρωσαν, λέει, την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε παρασύρθηκε. Ό,τι υπήρχε. Κτίρια, γέφυρες. Όλα τα αυτοκίνητα, δεν το συζητώ. Σβήστηκαν από το χάρτη ολόκληρα χωριά. Λένε οι αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν για τραγικές απώλειες. Τι είπαμε, τραγικές απώλειες? Δηλαδή, αυτό το λες, ποιος γλίτωσε? Όχι πόσοι είναι οι νεκροί. Ποιος γλίτωσε από όλο αυτό το πράγμα? Βέβαια, γίνονται επιχειρήσεις διάσωσης. Ελικόπτερα έχουν διασώσει δεκάδες ανθρώπους. Αλλά βλέπω εδώ τα υδροηλεκτρικά τους έργα, τι είναι να πεις, δεν ξέρω. Ο πρόεδρος της Κίνας έδωσε εντολή τα σωστικά συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες ανέβρεσης των αγνοωμένων, αλλά και την εγκατάσταση λύσης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης από δευτερογενείς παράγοντες καταστροφής. Μάλιστα. Μάλιστα. Δείχνει εικόνα. Ειδήσεις βλέπετε, αποκλείεται να μην βλέπετε. Τις εικόνες έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Νεπάλ. Δείχνουνε τα νερά της πλημμύρας να ορμούν μέσα από ποτάμι, να παρασύρουν σπίτια, τα πάντα, τις σπίτια, τα πάντα. Δεν ξέρω. Νομίζει καμιά φορά τα βλέπαμε στις ταινίες και λέγαμε, καλά, εντάξει τώρα. Φαντασία οργιάζει. Ποια φαντασία? Ποια, εδώ χαμός. 9 φορτηγά, λέει, είπε ένας δάσκαλος στην περιοχή εκεί. Είδα την πλημμύρα να παρασύρει 8-9 φορτηγά μαζί με σπίτια και ανθρώπους. Αυτό που είπε ο χαρακτηρισμός ήταν, λέει, πραγματικά σπαρακτικό. Αυτό. Καταστροφή και βιβλική καταστροφή είναι. Σπαρακτικό αυτό που είπε ο άνθρωπος αυτό. Πώς τον λένε? Σουμάν Τσαλίσε τον λένε. Εν διάφτη περιπτώσει, οι αρχές έχουν προειδοποιήσει, λέει, τους κατοίκους σε αρκετές περιοχές να μείνουν μακριά από τις όχθες τριών ποταμών. Του Μπότε Κόση, του Τρισούλη και του Ναραγιάννη, λέγεται. Ο ποταμός Μπότε Κόση πλημμύρισε χθες και παρέσυρε τους ανθρώπους εκεί πέρα. Και ερευνούν οι αρχές, διερευνούν αν είναι, γιατί είχε γίνει, έγινε ένα σεισμός 4,4 στο Νεπάλ. Και διερευνούν τώρα αν ο σεισμός αυτός προκάλεσε κατολίσθηση ή χιονοστιβάδα που μπορεί, λέει, να μπλόκαρε ένα ποτάμι πριν απελευθερωθεί το νερό ξαφνικά. Άκου τώρα τι γίνεται. Ναι. Τώρα για τις ξαφνικές πλημμύρες. Τα σενάρια. Οι κασίες γίνονται. Ναι, μέχρι να βρουν τι συνέβη. Το ένα είναι ο σεισμός. Ήταν η προκάλεση την κατολίσθηση. Ή, λέει, αν προκλήθηκε η κατολίσθηση από την κατάρρευση ενός παγετώνα. Διότι ενδέχεται, λέει, αυτή η φωνική πλημμύρα εξαφνική να προκλήθηκε όταν τμήμα παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα. Διότι υπάρχουν οι δορυφορικές εικόνες υπάρχουν και εξετάζονται όλα τα σενάρια. Τώρα, τι προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα, ψάχνουν να βρουν μήπως είναι ο σεισμός. Πείτε μου εσείς. Και βγαίνουν γεωλόγοι και λένε επίσης ότι οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλειωσε 24 ώρες πριν από την καταστροφή. Ήταν, λέει, ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα καλυμμένοι από χιόνι. Ως επιτοπλίστων ήταν η γυμνή πάγη. Χωρίς να έχω δει, λέει, τα δεδομένα ακόμη όλα, πιθανότητα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες. Να πω το εξής, το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το 1 τρίτο των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτό το ανέφεραν το 2023 τα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, το 2023 οι παγετώνες στο Νεπάλ, το Νεπάλ βρίσκεται, ξαναλέω, ανάμεσα στην Ινδία και στην Κίνα. Δύο χώρες που έχουν από τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα. Έτσι. Την ίδια χρονιά, λοιπόν, το 23, οι παγετώνες στο Νεπάλ έλειωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό και προειδοποιούσαν οι επιστήμονες τι θα γινόταν και πώς θα σωζόταν όλο αυτό. Είδαμε ότι δεν μπορέσαν να σωθεί η κατάσταση. Επίσης, λέει, η κατασκευαστική δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας. Αν και η κλιματική αλλαγή διαδραμάτισε ένα ρόλο που αναμφίβολα θα ερευνήσουμε στο εγγύς μέλλον. Δεν ξέρω, παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι τέτοιες εικόνες... Όχι, δεν θες να τις σκέφτεσαι, όχι να τις βλέπεις. Πολλό δε μάλλον να τις ζεις, καλά δεν το συζητάμε. Το τι ζουν οι άνθρωποι, το τι περνάνε οι άνθρωποι. Το τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αλλά, επειδή δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, έτσι, και δεν θέλουμε μερικές φορές το μυαλό δεν θέλει να δεχτεί την πραγματικότητα. Σου λέει δεν είναι έτσι. Θα βρεθούν κάποιοι να πούνε καλά, πάντα γινόντουσαν καταστροφές, πάντα συνέβαιναν αυτά. Που έχουμε δει και άλλες φορές, έχουμε δει και άλλες κατολιστήσεις, έχουμε δει και άλλους παγετώνες να λιώνουν αλίμονο. Τι έγινε? Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία έρευνα που λέει, που αναρωτιέται, γιατί ορισμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να αρνούνται την κλιματική αλλαγή και είναι πολλοί. Βέβαια δεν παίρνουν όλοι αποφάσεις, έτσι. Αλλά είναι πολλοί που λένε ότι δεν υπάρχει. Διότι μετά, λέει, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ζήσαμε και που ζούμε το καλοκαίρι στην Ευρώπη, γιατί από εδώ ξεκινάμε. Ο άλλος σκέφτεται τώρα τον Νεπάλ τόσα χιλιά, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Τι μας νοιάζει? Εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Πώς, λέει, από παράδειγμα, λέει εδώ, έτσι, εδώ το άρθρο, η έρευνα. Πολιτικοί επιστήμονες και ερευνητές πιστεύουν ότι η κοινή γνώμη θα αλλάξει μετά από αυτά που έχουμε δει, διότι έχουμε την τάση να... Τι είπα, θα αλλάξει? Ναι, εντάξει, είναι η προσδοκία μου αυτή. Δεν θα αλλάξει, διότι έχουμε, λέει, την τάση να ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα τα ακραία φαινόμενα. Και επειδή ο λόγος για την κλιματική αλλαγή είναι μερικές φορές αόρατος, ακόμη και για όσους έχουν πέσει άμεσα θύματα αυτών των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, λένε οι επιστήμονες, δεν τα λέω εγώ. Αυτό οφείλεται, λέει, στο γεγονός ότι η ευθύνη για την κλιματική αλλαγή είναι διάχυτη. Και κατά κάποιον τρόπο, όταν αποδίδεις την ευθύνη για την κλιματική αλλαγή, είναι σαν να θεωρείς τους ανθρώπους υπεύθυνους για ό,τι τους συμβαίνει. Και αυτό είναι, λέει, προφανώς αβάσταχτο όταν έχεις υποστεί τραύμα. Όταν έχεις τραυματιστεί, καταλαβαίνετε, ψυχολογικό αυτό. Και επίσης, λένε ερευνητές ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ερευνών που δείχνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του βαθμού έκθεσης σε κλιματικούς κινδύνους και της προθυμίας για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Γιατί όμως, λέει, δεν αντιμετωπίζουμε μία αποδεδειγμένη αιτία αυτών των καταστροφών? Μέχρι από λίγα χρόνια μπορούσε να προβληθεί η δικαιολογία της απόστασης. Πρόκειται για το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων ή των παγετώνων, για τους πιο βίαιους τυφώνες ή καταρακτώδεις βροχές. Είναι κοντά μας? Όχι. Στην έκταση που θεωρείται επικίνδυνη, έτσι. Το μαθαίνουμε, λέμε πω πω τι γίνεται, τι έγινε τώρα, ας πούμε, στο Νεπάλ για παράδειγμα, πω πω κρίμα οι άνθρωποι, τέλος. Από τότε, λέει, όμως, από το παλιά που λέγαμε, που μας νοιάζει και πολύ, οι συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων, μέχρι και τα γεγονότα αυτού του καλοκαιριού. Πολλές, λέει, από τις απαντήσεις βρίσκονται μέσα στον εγκέφαλό μας. Ο εγκέφαλός μου, λέει, βάζει το κεφάλι του στην άμμο. Κρυβόμαστε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Ντοκιμαντέρ του 26 έχουμε, ανέδειξε τα ψυχολογικά εμπόδια που δυσκολεύουν την κατανόηση της κλιματικής κρίσης και την ανάληψη δράσης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις γνωστικές προκαταλήψεις, ασυνείδητους μηχανισμούς που μπορούν να διαστρεβλώνουν την αντίληψή μας για την πραγματικότητα και να παραπλανούν, σε εισαγωγικά, τον εγκέφαλό μας. Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ του 22 για την κλιματική και το κλίμα και τα λοιπά, Ραφαέλ Χιτιέ είναι το όνομά του, εξεπλάγει από τη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των γνωστικών προκαταλήψεων κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Με εξέπληξε, λέει, το γεγονός ότι το πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λαμβάνουμε καθημερινά αποφάσεις μπορούσε να εφαρμοστεί και σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει, λέει, να απομακρυνθούμε από την ιδέα ότι ο σκοπός του εγκεφάλου μας είναι να αναπαριστά την πραγματικότητα όπως είναι και ότι μάλλον να μας επιτρέπει να ζούμε καλά. Πώς μπορούμε, λέει, να μετατρέψουμε την εξαντλητική κόπωση σε δράση κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη? Τα κύρια εμπόδια είναι στο να δράσουμε: η ψυχολογική απόσταση, ο γενικευμένος πεσιμισμός, η γνωστική ασυμφωνία και τα ζητήματα ταυτότητας. Και όλα αυτά τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν κυρίως μέσω μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής. Ζητούν οι επιστήμονες και οι ειδικοί να γίνει περισσότερη συζήτηση για την υπερθέρμανση του πλανήτη τώρα, αμέσως, τώρα που μιλάμε, έτσι, και όχι το 2050. Ζητά τη δημιουργία θετικών προτύπων, ένα είδος ήπιας δύναμης για το κλίμα, τα οποία αυτά πρότυπα θα μπορούσαν να επιφέρουν αλλαγή στις συμπεριφορές των πολιτών. Ως πολίτες, λέει, η σχεδόν αδιάκοπη έκθεσή μας, ιδιαίτερα αυτό το καλοκαίρι, σε εικόνες καταστροφών που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, μπορεί να προκαλέσει ένα είδος κόπωσης από την αποκάλυψη, όπερ με θερμινευόμενο νεστή. Σταδιακά εξοικειωνόμαστε με το ακραίο και το αντιμετωπίζουμε ως κάτι φυσιολογικό. Καταλαβαίνετε. Το ζούμε. Νορβηγός ερευνητής υποστηρίζει ότι ως εικόνα, συνέστημα και αφήγηση, η έννοια της αποκάλυψης μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για έναν υπαρξιακό επαναπροσανατολισμό, θέτοντας υπαμφισβήτηση τις βαθύτερες αξίες του πολιτισμού μας. Ίσως κάποιοι, λέει, από τους τρόπους με τους οποίους ζούμε και σκεφτόμαστε πρέπει να τελειώνουν, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για κάτι νέο. Τα λένε όλα αυτά οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι επιστήμονες, έτσι. Επίσης, είναι αρκετά, λέει, εντυπωσιακό να παρατηρήσει κάποιος ότι παρά τις επιπτώσεις, παρά την εντυπωσιακή κλίμακα, παρά την ιστορική σημασία και τη σύνδεση που έκαναν τα μέσα ενημέρωσης μεταξύ, ας πούμε, των τεράστιων πυρκαγιών και της κλιματικής σύνδεσης σε τοπικό επίπεδο, για όσους επλήγησαν, η σύνδεση αυτή δεν είναι ούτε προφανής ούτε επιθυμητή. Ως αποτέλεσμα, λέει, ενισχύεται η άρνηση της κλιματικής αλλαγής και υποτιμάται η σοβαρότητά της. Από τη μία, οι άνθρωποι λένε αυτό είναι άνευ προηγουμένου, είμαστε συγκλονισμένοι. Ταυτόχρονα δεν το συνδέουν με τις διεθνείς διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής ή με την πολιτική διάσταση. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν την κατάσταση σαν ένα απλό ατύχημα. Αν υπήρχε λιγότερος άνεμος, αν υπήρχαν λιγότερες βροχές, αν οι βροχές είχαν έρθει νωρίτερα, τέτοια πράγματα. Ανάλογα, λέει, με την πολιτική ή ιδεολογική στάση των ανθρώπων, αυτό που βάζουν πίσω από αυτό το αν αλλάζει. Εξαρτάται. Δίκιο έχουν οι επιστήμονες αυτό. Αλλά υπάρχει, λέει, από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ μικρή ευαισθητοποίηση. Δεν επισημαίνεται η άρνηση των θυμάτων να αναγνωρίσουν τα κλιματικά φαινόμενα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αναδιατυπώνουν την ιστορία χωρίς να αντλούν συγκεκριμένα διδάγματα από αυτήν. Έτσι. Δεν μαθαίνουμε. Οι πολίτες, λέει, βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα στις απτές συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την πολιτική αδράνεια. Η ατομική προσαρμογή και η ανθεκτικότητα φαίνονται εφικτές, αλλά ο δρόμος προς μια ευρύτερη αλλαγή φαίνεται μακρύς και δύσβατος. Εγώ τώρα που τα λέω αυτά, βάζω στοίχημα. Αν με ακούτε 10 άνθρωποι, μπορεί να με ακούτε και 11 και 12 και 15, δεν ξέρω. Εγώ λέω 10 για να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Βάζω στοίχημα, λοιπόν, από τους 10 ή 3 τουλάχιστον θα λένε σιγά τώρα. Αμάν πια με την υπερθέρμανση και αμάν πια με την κλιματική αλλαγή και αμάν πια με την κλιματική κρίση. Το βάζω το στοίχημα. Μπορεί να είναι και μηχανισμός του άμυνας του μυαλού, δεν ξέρω. Έλα μου, αυτά γινόντουσαν πάντα. Πώς? Μα λέγαμε, έλα μου, τόσο μακριά που είναι. Αυτά δεν συνέβαιναν. Ναι, συνέβαιναν. Στην έκταση και στη σφοδρότητα και στη συχνότητα. Και δεν είναι εξαίρεση το Νεπάλ. Σαν σου άλλωστε να βρει το χάρτη και γκουγκλάρει που είναι το Νεπάλ. Ποιο έχω το Νεπάλ, σίγα. Το τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή, για την άστρια αλλαγή, την κλιματική κρίση, τα βλέπουμε. Τα ζούμε έτσι, στην Ευρώπη. Αχ, γεια σου, Αλέξανδρε. Μα βλέπεις. Έρχεσαι στα λόγια μου. Έλα, αλήθεια. Καλά, εντάξει. Έτσι λειτουργεί η φύση, νομίζω, λέει ο Αλέξανδρος. Έτσι λειτουργεί η φύση. Έτσι λες. Έρχεσαι στα λόγια μου. ευτυχώς που μίλησα για όλη την έτσι αναλυτικά για το θέμα. Λοιπόν, κάτι έχω να ακούσω. Κοιτάζω εκεί κάτι κέρσορες και μου δείχνουν εκεί διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να ακούσω. Πάμε παρακαλώ να τα ακούσουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

12 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γεια σου Σοφία μου. Και ακόμη δεν είναι σε πλήρη εξέλιξη τα φαινόμενα όλα. Έτσι. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη. Είναι θεμητό να το κουβεντιάζουμε και να ο καθένας να λέει τα επιχειρήματά του, να τα θέτει στο τραπέζι του διαλόγου, γιατί έτσι προάγει το διάλογος. Αλλιώς ένας θα μίλαει και άλλοι θα κρατάνε το κεφάλι τους ή θα λέγαν όχι και θα φεύγαμε, θα τελειώνει η ιστορία. Βλέπουμε τι γίνεται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το Ελνίνιο, ξηρασία, καταστροφή, σοδιά, πείνα. Σημαίνει αυτό καταστροφή σοδιάς, σημαίνει λοιμός, πείνα, Ελνίνιο. Είδαμε τι έγινε χθες με το Νεπάλ. Βλέπουμε τι γίνεται με την Ευρώπη και με τις ξηρασίες και με τις φωτιές και με ατελείωτες εβδομάδες και είναι. Και όχι μόνο, έτσι. Και στη Μεσόγειο γενικά. Βλέπουμε τι συμβαίνει με την αύξηση της θερμοκρασίας. Ένα σώρο πράγματα. Μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι εντάξει, δεν είναι όπως ακούγεται. Τι είναι αυτό? Γεια σου Μαρία, τι κάνεις? Στείλε μου όλο το μήνυμα, γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά που έκαιγε χθες σε αγροτοδασική περιοχή στον Άγιο Αντώνιο στο Κιλκής, 6.30 ώρα το απόγευμα. Ξέσπασε και είναι υπό έλεγχο η φωτιά που στη Μουσθένη, στο Παγκαίο, στην Καβάλα. Έτσι είναι. Όμως είχαμε και άλλες φωτιές κατά τη διάρκεια του 24ωρου, όπως έχουμε κάθε μέρα, διότι είναι η κατάσταση πολύ πιεσμένη, θα έλεγα υπερβολικά πιεσμένη, θα το έλεγα. Λοιπόν, και σήμερα είναι Πέμπτη και αύριο ενισχύονται οι βοριάδες. Τι σημαίνει? Μπορεί να πάρουμε λίγο μια ανάσα δροσιάς, να μην είναι σαν φούρνο μικροκυμάτων όταν βγαίνεις από το σπίτι σου. Ναι, είναι σαν να βγαίνεις από το σπίτι και νομίζεις ότι παίρνεις το φουλές, τώρα θα ψηθώ, θα γυρίσω και από την άλλη πλευρά, θα ψηθώ και από την άλλη. Όμως, χτυπάει καμπανάκι του κινδύνου για τις πυρκαγιές, παιδιά. Αυτό που περιμένουμε, λένε οι μετεωρολόγοι, είναι περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη επικινδυνότητας, μετατοπισμένο στην ανατολική και την νότια χώρα, σε περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί πολλές, έχουν υποστεί μάλλον πολλές και ισχυρές πυρκαγιές φέτος. Ποιες είναι? Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο και ένα κομμάτι των Δωδεκανήσων. Από σήμερα, το λεγόμενο τρίπτυχο hot, dry, windy, το μάθα το λέτε, δηλαδή ζέστη, ξηρασία, άνεμη, hot, dry, windy, θα είναι στο απόγειό του. Δωδεκάνησα, 7 μποφόρ, μέχρι 40 η βαθμή του Κελσίου. Το οχτάρι στο Αιγαίο θα ρίξει, είπαμε, λίγο τη θερμοκρασία, αλλά είναι οχτάρι, έτσι, ναι, μία σπίθα. Κάποιος σε ένα νησί κάνει κάτι που δεν πρέπει, μια εργασία, ξέρω, χορτά, θέλει να φτιάξει κάτι και χρησιμοποιεί αυτούς τους τροχούς που πετάνε τις πινθήρες, ναι. Λοιπόν, στην Αθήνα λέει, μεγάλη επιτυχία, το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Ναι, αλλά ποια θα είναι η αίσθηση? Το ξέρω, το 34 ας πούμε είναι καλό από το 40, αλλά στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρξει μια υστέρηση στην υποχώρηση της ζέστης. Έτσι. Τώρα, επειδή έρχεται και το Σαββατοκύριακο, από το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα έχουμε όχι πιο ήπιες θερμοκρασίες, όχι καύσωνα λέει, όχι καύσωνα, γιατί είχαμε τρελαθεί, μαθαίναμε ως τώρα ότι θα έχει Παρασκευή, Σάββατο μία θερμοκρασία που θα μπορείς να αναπνέεις, έτσι, και μετά από την Κυριακή θα είχαμε πάλι καύσωνα. Αυτό δεν ξέραμε ως τώρα. Όχι, θα είναι λέει πιο ήπιες θερμοκρασίες και θα έχουμε από τις
4-5 Σεπτεμβρίου, την παραπάνω εβδομάδα δηλαδή, περαιτέρω πτώση. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Περαιτέρω πτώση, πόση δηλαδή. Πτώση είναι και από τους 34 να πάει, ξέρω εγώ, στους 32. Πτώση είναι από τους 34 να πάει στους 26. Λέω, δεν ξέρω. Δεν το βλέπω για 26. Δεν είμαι μετεωρολόγος βέβαια. Περιμένουμε να δούμε οι μετεωρολόγοι τι θα μας πούνε. Λοιπόν, προλαβαίνω. Επειδή λέμε για τις φωτιές και για τα σχετικά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και βεβαίως η επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Λοιπόν, η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ. Τα 9,5 σχεδόν αφορούν στη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών. Περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Εντάξει. Λοιπόν, ποιες περιοχές οριοθετούνται? Απόφαση αφορά πληγήσεις περιοχές σε 7 περιφερειακές ενότητες. Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, Δημοτική κοινότητα Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά και Δημοτική κοινότητα Μελισσοχωρίου του Δήμου Ρεοκάστρου από την πυρκαγιά που είχαμε στις 4 Ιουλίου. Για φέτος μιλάμε, έτσι. Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας, Δημοτικές κοινότητες Αραβωνίτσης και Νέου Ερηναίου του Δήμου Αιγιαλίας, Δημοτική κοινότητα Μάγειρα του Δήμου Αιγιαλίας και Δημοτική κοινότητα Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας από τις πυρκαγιές που είχαμε στις 31 Ιουλίου. Πάμε τώρα. Περιφερειακή ενότητα Βιωτίας, Δημοτικές κοινότητες Δομβρένης Ξηρονομής, Καπαρελίου και Λεύκτρων. Πάλι από τις πυρκαγιές που είχαμε στις 31 του Ιούλη που μας πέρασε. Περιφερειακή ενότητα Φωκίδας, Δημοτική κοινότητα Κλίματος Ευπαλίου και Οικισμός Μαγούλα της Δημοτικής κοινότητας Μοναστηρακίου του Δήμου Δωρίδος από την πυρκαγιά που είχαμε 1η Αυγούστου. Στην Δυτική Αττική, οι Δημοτικές κοινότητες Βιλίων και Μάνδρας και η Δημοτική κοινότητα Μεγαραίων. Πάλι στις 31 Ιουλίου με αυτές τις φωτιές τις τεράστιες που είχαμε, τις καταστροφικές. Στην Αργολίδα, Δημοτική κοινότητα Φιχτίου του Δήμου Άργους Μύκηνων από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου και στο Ρέθυμνο, Δημοτικές κοινότητες Ακουμίων, Αρδάκτου, Λαμπινής, Μελάμπων και Σακτουρίων και επίσης οι Δημοτικές κοινότητες Ασωμάτου και Λευκογείων του Δήμου Αγίου Βασιλείου, εκεί που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά με τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, τους πυροσβέστες, τραγωδία μεγάλη, από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου. Θα μου πεις γιατί μας τα λες αυτά, θα σας τα πω γιατί. Έχει ένα νόημα που έγινε η οριοθέτηση αυτή. Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων. Παρέχεται ως 100%. Δωρεάν κρατική αρρωγή χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό και επίσης προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις άλλες κατηγορίες κτηρίων και για τις επισκευές ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών. Επίσης χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου είναι από 300 έως 500 ευρώ το μήνα ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Σε περίπτωση συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού. Το έχουμε, μάλιστα. Οι ιδιοκτήτες, λέει, πληγέντων κτηρίων που επιθυμούν τη διενέργεια αυτοψίας
πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης. Για την έκδοση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή προβλέπεται κατά περίπτωση προθεσμία 6 μηνών από την παραλαβή των σχετικών πρωτοκόλων ή εκθέσεων. Για την έκδοση άδειας επισκευής προβλέπεται επίσης προθεσμία 6 μηνών είτε από τη δημοσίευση της απόφασης είτε από την παραλαβή της σχετικής έκθεσης αυτοψίας ανάλογα με την περίπτωση. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να φτιάξουν τα σπίτια τους ξανά, να μπουν μέσα, έχετε και χειμώνας, να δουν τι θα γίνουνε, να πάρουν και τα χρήματά τους. Όσο τα σπίτια κάηκαν ολοσχερός, εκεί έχουμε ζήτημα τεράστιο βέβαια. Έτσι, ξανά από την αρχή. Λοιπόν, είναι παρατέταρτο, δεν θα πήγαινε. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Τι συνέβη εχθές. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττικής και το Πράσινο Ταμείο παρουσίασαν χθες σε ειδική εκδήλωση στη Βίλα Καζούλη το πρόγραμμα Πράσινες Ανάσες για την Αττική. 60 εκατομμύρια ευρώ είναι περίπου, λίγο παραπάνω. Το πρόγραμμα, λέει, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 13 παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο, στο αστικό πράσινο και στις υποδομές Δήμων της Αττικής. Έλα, καλό ακούγεται. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δημιουργία και αναβάθμιση χώρων πρασίνου, νέες φυτεύσεις, πεζοδρόμια και διαδρομές περιπάτου. Αυτό και αν είναι καλό. Γιατί κάθε φορά, συγγνώμη, θα κάνω μια παρένθεση, γιατί έχω μια απορία. Εγώ δεν λέω σε άλλες περιοχές, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σε όλες, να ξέρουμε τι γίνεται. Σε περιοχές που λίγος πολύ έχουμε περάσει όλοι. Στο κέντρο, ας πούμε, για να κατέβεις όχι από τον πεζόδρομο της Ερμού, από τους άλλους δρόμους, και κάποια στιγμή ο πεζόδρομος κρεματίζει, τελειώνει και προχωράμε παρακάτω. Ναι, και λέω εγώ, έχεις ένα... έχεις, να το μην το πάμε, γιατί πάντα λέμε το ίδιο. Έχεις κινητικό θέμα και πρέπει να κυκλοφορήσεις έτσι με πολύ προσεκτικά βήματα και τα λοιπά, και να υπάρχει πεζοδρόμιο για να περπατήσεις. Σε τι πεζοδρόμιο? Έχεις ένα καροτσάκι με ένα μωράκι. Πού θα πρέπει αυτό το καρότσι, πώς θα προχωρήσεις να βγεις στην Αθηνάς, πώς? Ρωτάω, δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ πια. Ούτε πολιτικός μηχανικός είμαι, ούτε αρχιτέκτονος, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πολλό δε μάλλον πολιτικός παράγων και όλα τα σχετικά. Ή τοπικός άρχων. Πώς? Και άντε σου λέω Αθήνα. Σου λέει ο άλλος, θα πάω από άλλο δρόμο. Σε κεντρικές οδούς, κεντρικές δήμων, οι οποίοι οι δήμοι είναι, θα έλεγα, γενικά τακτοποιημένοι. Θέλεις να κάνεις μία διαδρομή, δεν λέω πολύ μεγάλη, λέω 50 μέτρα στο πάνω στο πεζοδρόμιο, για να πας στον προορισμό σου, να μπεις σε ένα χώρο, σε ένα κτίριο, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Πρέπει 15 φορές να κατέβεις από το πεζοδρόμιο, να περπατήσεις στο δρόμο, γιατί είναι το δέντρο, οι ρίζες που έχουν βγει, είναι σπασμένα τα πλακάκια. Αυτά πιανού ευθύνη είναι όλα αυτά των δήμων? Να φτιάξουν πεζοδρόμια που να είναι, πώς να το πω, να μην είναι επικίνδυνα, θα το πω. Μην είμαστε υπερβολικοί και θέλουμε τελειότητες. Πάντα την είχα αυτή την απορία. Αλλά τώρα σου λέει θα φτιάξει η κατάσταση. Μακάρι. Λοιπόν, οι παρεμβάσεις, λοιπόν, για την Αττική που αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα πεζοδρόμια και τις διαδρομές περιπάτου, ναι, ποδηλατοδρόμους, καλό είναι αυτό, χώρους άθλησης και αναψυχής, σύγχρονο αστικό εξοπλισμό και ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό. Καλά ακούγονται. Θα γίνουν όμως, λέει. Έτσι λέει. Επίσης ενσωματώνουν σύγχρονες λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, βιοκλιματικά υλικά, συστήματα άρδευσης, βιώσιμη διαχείριση των ομβρίων. Μ' αρέσει. Και παρεμβάσεις που βελτιώνουν το μικροκλίμα.
Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ καλά. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κάποιος. Όλα ακούγονται πολύ καλά όμως ακούγονται. Λοιπόν, ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις, γιατί έδωσαν αναλυτικά το κατάλογο. Αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση του θεάτρου Βράχων, Λόφου Κοπανά, στους Δήμους Βύρωνα και Δάφνη Σίμητου. Βιοκλιματική ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκη στο Δήμο Ηλίουπολης. Επέκταση του ποδηλατοδρόμου στην 25η Μαρτίου στο Δήμο Βρυλισσίων. Αναβάθμιση αστικών περιοχών και ενίσχυση του πρασίνου στο Δήμο Λυκόβρησης Πεύκης. Ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Ανάπλαση των οδών Τατοίου και Γεωργίου Παπανδρέου στη Μεταμόρφωση επίσης. Φυτοτεχνική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου. Κοντά είμαστε. Αναβάθμιση του οικογενειακού πάρκου 208 στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Πεδουλά Κύπρου στο Δήμο Παιανίας. Της πλατείας Στάμου στη Μαγούλα στο Δήμο Ελευσίνας. Ανάπτυξη της μαραθώνιας διαδρομής και συναφής πανεβάσης στο Δήμο Μαραθώνα. Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων επί της λεωφόρου Θεκελίας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας. Ανάπλαση της πλατείας Δημητρακού και ενίσχυση του πρασίνου στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Είναι η αρχή αυτά, υποθέτω. Θα γίνουν και άλλες, τέλος πάντων, παρεμβάσεις και σε άλλες περιοχές. Είναι η αρχή, θεωρητικά. Και θα έχουμε και άλλα καλύτερα project, προγράμματα, και στο κέντρο και περιφερειακά και τα λοιπά, του κέντρου εννοώ, ναι. Μακάρι. Είναι και 51, πω πέρασε η ώρα. Λοιπόν, όχι Γιώργο μου, περίμενε, δεν είναι τίποτα. Κοιτάζω εδώ πέρα γιατί βλέπω, έχω ένα βιντεάκι μου έχουν στείλει. Σας έχω πει τέτοια βίντεο δεν θα μου στέλνετε, γιατί δεν μπορώ. Συγκινούμε και φαίνεται στο, ακούγεται στο μικρόφωνο. Λοιπόν, μη κακό είναι. Κακό δεν είναι, αλλά δεν θέλω να τα βλέπω. Εν ώρα εργασίας. Εντάξει. Λοιπόν, στο πλαίσιο, λέει, του, θα μπει σε μία τάξη σε όλα. Στο πλαίσιο του συστηματικού ελέγχου για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αφαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι κτηματικές υπηρεσίες προχώρησαν σε νέα σειρά διοικητικών μέτρων και προστήμων σε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν εκτός νομίμου πλαισίου. Στη Ρόδο, σφράγιση και πρόστιμο 174.000 ευρώ σε 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα. Στην παραλία Anthony Queen Bay στο Φαλιράκι, κτηματική υπηρεσία μετά την υποβολή της 28 Ιουλίου καταγγελίας από συλλογικό φορέα και την παραλαβή της στις 29 του Ιουλίου, διενήργησε στις 30 Ιουλίου την πρώτη επιτόπια αυτοψία, στις 7 Αυγούστου τη δεύτερη, και επέβαλε στην επιχείρηση προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα άμεσης απομάκρυνσης και διαταγής φράγησης και πρόστιμο 37.000 ευρώ. Για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του κοινόχρηστου χώρου Αιγιαλού και παραλίας και αφαίρετη κατάληψη Αιγιαλού και παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Εν ολίγης, για να μην κουραζόμαστε πολύ. Κάναν ό,τι θέλαν. Πήγαν στην παραλία, καντίνες, beach bar, πώς το λένε, ομπρέλες, ξαπλώστες, χωρίς άδεια. Να πάω κι εγώ τότε. Να πάει και ο Γιώργος εδώ, σκέφτε. Πάμε Γιώργο το πρωί, να βάλουμε 15 καρέκλες, αυτό ξαπλώστρες, και άντες 15 ομπλέκλες, και να πούμε, παιδιά, πληρώστε 40 ευρώ και να κάνετε μπάνιο. Ό,τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή, πραγματέντα, μπράβο, ναι, ναι, με αυτή τη ζέστη πανέγει. Στην Καβάλα, λέει, σε έλεγχο της κτηματικής υπηρεσίας, εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο. 28.000-29.000 ευρώ περίπου, πράξη άμεσης διοικητικής απομάκρυνσης. Στη Σκιάθο, επίσης, επιβλήθηκαν πρόστιμα περίπου 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις. Στην Κέρκυρα, την αγαπώ. Σε αυτοψίες πραγματοποίησε η κτηματική υπηρεσία, ελέγχθηκαν 14 επιχειρήσεις. Στις 8 επιβλήθηκαν πρόστιμα 107.000 ευρώ περίπου και διατάξεις, καθώς και πράξεις διοικητικής απομάκρυνσης και διαταγές φράγησης. Και πληρώσανε και τους κλείσανε τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν είχαν άδεια και γιατί πήγαν και να λειτουργήσουν σε Αιγιαλούς και σε, πώς το λέμε,
και να καταπατήσουν τον αιγιαλό και όλα τα λοιπά. Εντάξει, θα πληρώσουν το πρόστιμο, υποθέτω, για να ξανανοίξουν. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα. Πώς θα λειτουργήσουν μετά πάλι? Και επίσης είναι η μοναδική? Όχι, ξέρετε πώς είναι. Σαν την Καλκιδική δεν έχει, θυμάστε? Που το πρωί τα λέγαμε. Το βράδυ τις ξυλώναν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστες και το πρωί τις ξαναβρίσκαν έτσι μεντωμένες. Ε, όχι έτσι αστεία. Κάποια στιγμή φέρανε τις μπουλντόζες, πήραν και τα τσιμέντα και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Τι ώρα είναι, δεν ξέρω. Ξέρω, είναι 12:54. Όταν δεν θέλεις τα δευτερόλεπτα, περνάνε άμεσα. Όταν θέλεις, τώρα είναι και 55. Λοιπόν, είναι 1:05. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη ώρα. Θα πάμε με τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε τι γίνεται εντός εκτός. Και έχουμε και άλλα ζητήματα. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα εδώ. Όσο είμαστε εδώ, θα κουβεντιάζουμε. Καλά να είμαστε. Όλοι μας. Λοιπόν, Γιώργο μου, είμαστε, τι έχω? Και έχω να πω και για διάφορα που άπτονται έτσι της διεθνούς πολιτικής κοινής, θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε.

0: είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παραμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές τίθενται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. Με κοινή υπουργική απόφαση οριοθετούνται οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου και ενεργοποιούνται η στεγαστική συνδρομή για αποκατάσταση ζημιών και η επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου που περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες μία ή δύο εβδομάδες. Ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μερίδιο του λέοντος, τον αριθμό των κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, φέτος έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα, 19 περιστατικά κατέληξαν και 73 νοσηλεύονται, 26 εκ των οποίων σε ΜΕΘ. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας με τουλάχιστον 160 νεκρούς και 403 αγνοούμενους. Μεταξύ των αγνοούμενων 341 ξένοι από 26 χώρες. Συνεχίζονται στο μεταξύ επιχειρήσεις διάσωσης ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα. Πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σεισμό 4,4 ρίχτερ που προκάλεσε κατολίσθηση η οποία έφραξε ποταμό οδηγώντας σε καταστροφική πλημμύρα. Ολόκληρα χωριά παρασύρθηκαν. Στις 9.30 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Ακολουθούν συναντήσεις με βουλευτές παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και

0: προσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Στις 6 το απόγευμα, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με τίτλο «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες». Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών κατρούγκαλου στη συντάξη χειρίας. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του Νίκο Χριστοδουλίδη μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Στην νεκρή ζώνη, την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΕΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΗΠΑ, οι δύο ηγετές συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον αυτό χρειάζεται. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και στο Instagram. Ο καιρός. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι μαζί σας η Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Ήρθε ο Ροσπάνθυρας. 1:10:42 τώρα που μιλάμε, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης που ο μήνας έχει μισό λεπτό να το ξανατσεκάρω, 27. Είναι του Αγίου Φανουρίου, παιδιά. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί άμα ζητήσεις, λέει, τάξεις πίτα στον Άγιο και τη μοιράζεις μετά, δεν είναι τη φάση μόνο σου, ξέρεις, φανερώνει αυτό που θέλεις. Εμείς τι θέλουμε? Ηρεμία, ησυχία, ένα πλανήτη που να μπορούμε να λέμε ότι καλά πάμε. Αυτό θέλουμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Άγιος Φανουρίος γι' αυτό. Αλήθεια. Υποθέτω μπορεί να κάνει πολλά. Βέβαια, χρειάζεται και να παίξει ρόλο και ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι. Να περιμένουμε όλα από τους Αγίους, από το σύμπαν, από δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει να πράξουμε και εμείς, να πράττουμε αναλόγως. Λοιπόν, Γιώργος Χεύης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Σου έδειξα τον Άγιο Φανούριο. Δεν παρεξηγούν οι Άγιοι, ξέρεις. Που το ξέρω, εσύ που το ξέρεις ότι παρεξηγούν. Εδώ θα το λύσουμε τώρα το θέμα, γιατί είναι βασικό θέμα αυτό. Γιατί ειδικά με το Φανούριο έχουν ένα θέμα. Καλό είναι αυτό. Να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε και να σκεφτόμαστε. Λοιπόν, επειδή... Γεια σου Πολυνάκη, γεια σου Σοφία, γεια σου Ιωάννα. Στην προηγούμενη γυναικοκτονία έχουμε μια αλλεργία με τους νέους όρους. Έχουμε μια, δεν μας αρέσουν οι νέοι όροι. Έχουμε μια τάση αντίστασης. Μα γιατί. Ναι, λοιπόν. Επειδή λοιπόν εδώ τα κορίτσια μου και καλά κάνουν και τα στέλνουν τα μηνύματα αυτά. Μερικά δεν διαβάζονται στον αέρα, αλλά θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Ναι. Είναι αυτά, από αυτές τις ειδήσεις που υποτίθεται ότι μας σοκάρουν. Και είναι κάποιες άλλες ειδήσεις οι οποίες είναι τρομακτικό, γιατί δεν μας σοκάρουν πια. Ή τέλος πάντων δεν μας σοκάρουν όσο θα έπρεπε. Εχθές ένας άνθρωπος, ας το πω άνθρωπο για αυτή την περίπτωση, σκότωσε τη γυναίκα του και μετά ήπιε φυτοφάρμακο για να αυτοκτονήσει. Όλα αυτά έγιναν στη Ροδόπη. Και κάθε φορά που γίνεται μια γυναικοκτονία, είναι νομίζω η 8η φέτος. Αν κάνω λάθος, παρακαλώ κάποιος να με διορθώσει. Κάθε φορά λοιπόν που γίνεται κάτι, λέμε πώς. Τι έφταιξε, τι ζήλευε. Είχε εκδηλώσει, υπήρχαν κι άλλες πληροφορίες, έρχονται στο φως κάθε φορά, λεπτομέρειες. Εχθές ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του, μ' αρέσει το φέρετε, μ' αρέσει, τρελαίνομαι, φέρετε με μαχαίρι, παιδιά, την έσφαξε τη γυναίκα. Και τρία παιδιά είχε το ζευγάρι, το κοριτσάκι το ένα, δύο ενήλικα, το κοριτσάκι το ένα το ανήλικο, είχε τα γενέθλιά του κιόλας εχθές. Η γυναίκα δούλευε σε ζών, επέστρεψε και τη σκότωσε. Και επιχείρησε να αποπειράθηκε, να βάλει τέλος στη ζωή του, με φυτοφάρμακο ήπιε. Δεν κινδυνεύει, όχι. Μετά στο νοσοκομείο είναι και τα περιμένουν τώρα να συνέλθει να πει τι έγινε. Είχε, λέει, απασχολήσει τις αρχές πριν από 4 χρόνια ξανά ο ίδιος. Τον είχε καταγγείλει η γυναίκα του, η σύζυγός του, η σύντροφός του, ναι, στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Αλλά τον αφήσανε. Τον αφήσανε. Και είναι, λέει, σοκαρισμένοι οι κάτοικοι της Ροδόπης. Σοβαρά, ε. Αυτή λοιπόν είναι άλλη μια γυναικοκτονία. Οχτώ με την χθεσινή, ζωές που έχουν χαθεί από ανθρώπους που ήταν σύντροφοι, σύζυγοι, πρώην σύντροφοι κτλ. Πέρσι το 25 είχαμε 19 γυναικοκτονίες. Ήταν η χειρότερη χρονιά, λέει, της τελευταίας πενταετίας. 15 γυναικοτονίες είχαμε το 24, 6 το 23, 13 το 22, 15 το 21, 4 το 20. Αυτά δεν είναι στατιστική, δεν είναι αριθμοί. Δεν είναι, ξέρεις, έχω ένα πίνακα δεδομένων και έχω τις γραμμούλες. Όχι, είναι γυναίκες που είχαν οικογένεια, που είχαν φίλους, που είχαν, έκαναν τα όνειρά τους, έκαναν τα σχέδια. Και αυτές οι γυναίκες βρέθηκαν ξαφνικά να χάνουν τη ζωή τους, να δολοφονούνται από τους ανθρώπους που κάποτε εμπιστεύτηκαν, που κάποτε αγάπησαν, που κάποτε ερωτεύτηκαν, που ενδεχομένως έκαναν οικογένειες μαζί τους κτλ. Και κάθε φορά ακούμε το ίδιο πράγμα. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Την αγαπούσε πολύ. Ζήλευε. Έχασε τον έλεγχο. Θόλωσε. Δεν ήξερε τι έκανε. Πείτε μου τώρα, αν η αγάπη και η ζήλια αποτελούν δικαιολογία, να το μάθω κι εγώ. Να το μάθετε κι εσείς, να το μάθουμε όλοι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος ξαφνικά λειτουργήσε έτσι, το μυαλό του περίεργα και σκότωσε. Αλλά συνήθως η βία δεν εμφανίζεται από το πουθενά. Και το έχουμε εύκολο να ακούμε δικαιολογίες μετά από κάθε γυναικοκτονία. Θα μου πεις γιατί επαναλαμβάνεις τον όρο. Γιατί θέλω να εκνευρίζω ανθρώπους οι οποίοι λένε «Μα δεν είναι». Το αίτιον ψάχνουμε, παιδιά. Τα άλλα. Και είναι ανθρωποκτονία. Και γιατί τις γυναίκες τις βάζουμε σε δεύτερη μοίρα και λέμε γυναικοκτονία. Έλα. Η δικαιολογία είναι πάντα εύκολη. Να ψάξουμε να βρούμε το πώς. Μα τι προηγήθηκε, μα τι είχε συμβεί. Σοβαρά. Ξεκινούν αυτές οι ιστορίες, αυτές που έχουν τέτοια κατάληξη τραγική, από νωρίς. Δεν είναι το μαχαίρι του 53χρονου χθες, η σφαίρα. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι μία απειλή που τη βαφτίσαμε νεύρα έχει. Είναι ένας έλεγχος που τίνει να γίνει θηλιά στο λαιμό, μεταφορικά, διαφέρεται. Είναι η αγάπη, η πολύ μεγάλη που φέρει, όταν αγαπάει ζηλεύει. Αυτές δεν είναι οι δικαιολογίες. Δηλαδή, το λένε οι επιστήμονες, το λένε οι ψυχολόγοι. Διαβάζουμε τα στοιχεία, δεν ζούμε στο 1300, το 2026 ζούμε. Λοιπόν, χειρισμός, ψυχολογική βία. Η αίσθηση ότι μου ανήκεις, μου ανήκεις. Και εμείς ψάχνουμε τι του όπλησε το χέρι. Τι συνέβη, του είπε κάτι. Η γυναίκα συγκεκριμένη εχθές είχε ζητήσει, λέει, διαζύγιο. Αυτό του όπλησε το χέρι, τον εξενεύρισε περισσότερο. Αγνοούμε σημάδια που είναι εμφανή πριν φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, κάθε φορά κάνουμε την ίδια κουβέντα, γιατί κάνουμε πολλές φορές και αυτό είναι το τραγικό, πολλές. Αυτές οι γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους, εμείς δεν τις ξέρουμε. Αλλά αυτές οι γυναίκες έχουν οικογένεια, έχουν φίλους, έχουν συναδέλφους, έχουν γειτόνισσες. Τις συναντάμε στον δρόμο, λέμε καλημέρα. Μπορεί αύριο, συγγνώμη που θα το πω, αλλά να είμαστε εμείς. Το έχουμε στο νου μας. Το ζήτημα είναι αν είναι γυναικοκτονία, αν την ορίζουμε ως γυναικοκτονία. Είναι μία πραγματικότητα την οποία προσπαθούμε για χρόνια να τη βάλουμε κάτω από το χαλί. Ανθρωποκτονία. Ανθρωποκτονία θέλεις. Ανθρωποκτονία. Λοιπόν, εν διάφορη περιπτώσει υπάρχουν γυναίκες που δολοφονούνται γιατί τόλμησαν να φύγουν, τόλμησαν να χωρίσουν, να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους, να πούν όχι. Το όχι δεν υπάρχει ως απάντηση. Όχι σε μένα. Ποια είσαι εσύ? Αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε κάτι άλλο. Αν βλέπετε εσείς κάτι άλλο, παρακαλώ να το κουβεντιάσουμε. Η εξαίρεση είναι μεμονωμένο περιστατικό. Ποιο μεμονωμένο είναι? Είναι επαναλαμβανόμενο κοινωνικό μοτίβο, παιδιά, άλλο αυτό. Θα μου πεις, άμα το βαφτίσω γυναικοκτονία, για το ορίσω την κατάσταση αυτή ως γυναικοκτονία, αλλάζει το γεγονός? Δεν αλλάζει. Οι γυναίκες αυτές δεν θα γυρίσουν πίσω, ούτε στις οικογένειές τους, ούτε στα παιδιά τους, ούτε στους φίλους τους, ούτε πουθενά. Όμως μπορεί να γίνει η αρχή μιας ουσιαστικής αντιμετώπισης. Συλληπιτήρια, μάλιστα. Αναρτήσεις, μάλιστα. Οργή. Τους δράστες, τους βρίζουμε, μάλιστα. Και καλά κάνουμε, αν με ρωτάτε. Αλλά εντάξει, μην το πείτε ότι το είπα. Εδώ χρειάζεται μία αντιμετώπιση διαφορετική. Περισσότερες δομές προστασίας. Άμεση ανταπόκριση στις καταγγελίες. Καλύτερη εκπαίδευση των αρμοδίων αρχών. Κάτι έχει αρχίσει να γίνεται. Κάτι. Και βέβαια ξεκινάμε από την πρόληψη, ακόμη από τα σχολικά μας χρόνια. Από το σχολείο. Εκπαίδευση. Όχι στη βία, σε κάθε μορφή βίας. Υπάρχει τέτοιο μάθημα? Μία ώρα, εγώ δεν σου λέω πολλές ώρες την εβδομάδα, μία ώρα την εβδομάδα. Υπάρχει? Υπάρχει? Αν υπάρχει, επίσης παρακαλώ πάρα πολύ να μου το πείτε, να το πω και εγώ στους υπόλοιπους εδώ συνακροατές. Τι κάνουμε λάθος? Και κάθε πολύ συχνά έχουμε γυναικοκτονίες. Τι συμβαίνει? 8 γυναίκες φέτος. 8. 19 το 25. 53 από το 20 μέχρι το 24. Και μου λέτε κάποια ακόμη γιατί μιλάμε για γυναικοκτονίες? Παιδιά, συγγνώμη, το είχα πει από την προηγούμενη φορά με την άλλη τη γυναίκα που τη σκότωσε ο σύντροφός της, υποτίθεται σύντροφος ήταν αυτός, και αυτοκτόνησε μετά κιόλας. Ο χθεσινός είπε το φυτοφάρμακο, εντάξει, του κάνει απειλή στο μάχο και του πέρασε. Τώρα θα μας πει τι έγινε, υποθέτω. Το είχα πει την άλλη φορά ότι πια δεν είναι, ξέρεις, σοκάρομαι ή στρεχοργέμαι. Όχι. Τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνεται η ιστορία αυτή, το μοτίβο αυτό? Και οι λεπτομέρειες. Το διαζύγιο. Και ποιος το ζήτησε και γιατί το ζήτησε. Και αυτή την ερώτηση έχετε. Εγώ έχω την άλλη ερώτηση. Αφού είχε γίνει καταγγελία εναντίον του για ενδοοικογενειακή βία, γιατί ήταν έξω? Περιμένουμε να τη σκοτώσει ή τη σκότωσε? Τώρα θα μπει φυλακή, υποθέτω. Το πιο ανησυχητικό, Αλέξανδρε, είναι ότι έχουμε εθιστεί τόσο γύρω μας στη βία που μερικές φορές τρομάζω και με τον τρόπο που πια βλέπω ότι δεν αλλάζει ούτε το βλέμμα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση. Πριν από πάρα πολλά χρόνια ήταν σε εξέλιξη πάλι ένας πόλεμος και έδειχναν είχαμε τις εικόνες, και μάλιστα εικόνες χωρίς, ήταν αμοντάριστες, μας στέλνανε απευθείας, είχαμε τα ρεπορτάζ από τα θύματα, από τους βομβαρδισμούς. Είχε βομβαρδιστεί κυβερνητικό κτίριο τότε και είχαν σκοτωθεί πολλοί κόσμος, είχε σκοτωθεί. Και πιάνουμε τον εαυτό μας, ήμασταν με συναδέλφους, ήταν τι ώρα τα χαράματα, 3, Λέει, ναι, πω από αυτό να δούμε, να φτιάξουμε το βίντεο και τα λοιπά. Να... Ναι. Και την ώρα που τα βλέπουμε αυτά, λέει, θα φάμε, θα φάμε. Και την ώρα λοιπόν, πιάνω τον εαυτό μου να βλέπω τους νεκρούς και τα λοιπά. Ο εικόνες, δηλαδή, δεν το συζητώ. Στις ταινίες δεν μπορεί να τη δεις, είναι στα μάτια σου. Και να τρώμε. Τότε ήμουνα πολύ πιο μικρή, όχι τώρα που είμαι 22, μικρότερη. Όχι το 22 γεννημένη, να μπερδευόμαστε. Και λέω, τότε συνειδητοποίησα ότι πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να συνηθίσει σε μία εικόνα. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το μυαλό του ανθρώπου ή η ψυχή του. Εντάξει, δεν μπορώ πια να δω εικόνες τέτοιες. Δηλαδή και τις ειδήσεις που διαβάζω και τις ειδήσεις που ασχολούμαι και τα λοιπά, δεν το κάνω εικόνα ή τουλάχιστον προσπαθώ. Μερικές φορές δεν είναι εφικτό. Αλλά αυτό τίνει να γίνει και με τις γυναικοκτονίες. Ο όρος μας πειράζει. Οι γυναίκες που σκοτώνονται από χέρι που υποτίθεται ότι τις αγαπούσε δεν μετράει. Τα κορίτσια μου που στείλανε τα μηνύματα, έξαλες. Και πολύ καλά κάνουν και είναι έξαλες, αλλά με το να είμαστε, να γινόμαστε έξαλλοι και να στεναχωριόμαστε και τα λοιπά, δεν αλλάζει κάτι. Το διατάφτα, τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, είναι 1:27. Έχω να ακούσω κάτι, Γιώργο μου, ή μπορώ να συνεχίσω να μιλάω? Όχι, όχι, πες μου πότε είναι η ώρα. Δεν είναι το ζήτημα, γιατί εδώ, εντάξει, γιατί εδώ έρχονται μηνύματα τα οποία είναι καυστικά, θα έλεγα, καυστικά θα έλεγα, αλλά δεν μπορούν να διαβαστούν στον αέρα. Πρέπει να είμαστε στις εκφράσεις μας κόσμοι. Αλλά με τα περισσότερα, για να μην σας πω με όλα, συμφωνώ πάρα πολύ. Συμφωνώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε και άλλα ζητήματα για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε και τα οποία έχουν ενδιαφέρον διεθνές. Έτσι. Γιατί αφορούν τα ζητήματα αυτά τη τσέπη μας, μεταξύ άλλων. Μην κοιτάτε που γίνονται μακριά σχετικά, όχι, έχουν αντίκτυπο γενικά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τα μηνύματα του σταθμού, να τα ακούμε, γιατί διάβασα και κάτι μηνύματα περίεργα, πώς το λένε, για τα δεσποτάκια και τα λοιπά. Δεν δημιουργούν θέμα τα δεσποτάκια, υπάρχει πρόβλημα? Κάτι, ναι, ξαφνικά προέκυψε να είμαστε εναντίον των ζώων. Για ποιο λόγο μας ενοχλούνε τα ζωάκια? Εμείς τα ενοχλούμε, εκείνα τα καημένα όχι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε προσεκτικά παρακαλώ και επανερχόμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Λοιπόν, το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, το τι γίνεται. Λοιπόν, ένα-ένα, τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί εντάξει. Έχουμε να δούμε ακόμα. Έχουμε να δούμε. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, βγαίνουν οι φρουροί της Επανάστασης και λένε ότι χθες ότι επιτέθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Αυτές οι συμφωνίες συμπεριλαμβάνουν την κατανομή των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Αλλά λένε ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Βγαίνει μετά την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης υψηλόβαθμη ιρανική πηγή και λέει ότι μία συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα στενά δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι δύο χώρες, λέει, εξακολουθούν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας. Επίσης, στη διάρκεια, λέει, των διαπραγματεύσεων με το Ομάν επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες σχετικά με το μερίδιο κάθε χώρας στα ύδατα του στενού, αλλά οι εργασίες παρεμποδίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε οι Ιρανοί. Επίσης, να πω ότι σήμερα θα πάει στην Τεχεράνη ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ. Το όνομά του είναι Σεΐχης Μοχάμεντ Μπίν Αμπτουρραχμάν Αλθάνι. Ο Αλθάνι θα πάει, τέλος πάντων. Για συνομιλίες, λέει, με Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσσεων και τη δημιουργία συνθήκων που ευνοούν τον διάλογο. Καλά. Επίσης, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ότι οι συζητήσεις θα αφορούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την ανάγκη επιστροφής στο status quo πριν από τον πόλεμο. Το Κατάρ. Γιατί πάει ο Αλθάνι. Είναι μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Που δεν θα είναι, είπε χθες ο Ρούμπιο, δεν θα έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον σύντομα. Ο Ρούμπιο είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όμως θα ασκηθούν άλλες μορφές πίεσης. Οικονομικό στραγγαλισμό, δεν είπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Το θέμα με το Ορμούς ανεβοκατεβάζει τις τιμές του πετρελαίου. Κάθε φορά περιμένουμε να ανοίξουν οι αγορές στην Ασία για να δούμε τι γίνεται. Χθες είχαμε πτώσεις. Σήμερα δεν ξέρω τι θα έχουμε. Θα περιμένουμε τα ξημερώματα. Και επειδή οι διεθνείς τιμές έχουν αυξηθεί κατά 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, όπως είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μετά τις καταστροφές σε δηληστήρια της Μέσης Ανατολής, γεγονός που έχει περιορίσει την παραγωγή, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι το κράτος χρηματοδοτεί ήδη τον ντίζελ με 10 λεπτά το λίτρο, ενώ 5 λεπτά προσθέτουν τα δηληστήρια, ώστε η τελική τιμή να παραμείνει όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Το μέτρο, λέει, είναι κρίσιμο για την εφοδιαστική αλυσίδα, διότι το ντίζελ, όπως όλοι γνωρίζουμε ενδεχομένως, αποτελεί το βασικό καύσιμο μεταφορών και επηρεάζει άμεσα τις τιμές των προϊόντων, παιδιά. Λοιπόν, η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων θα ληφθεί από τον Πρωθυπουργό, με το οικονομικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Μέση πανελλαδική τιμή 2,03 ευρώ το λίτρο αμόλυβδη, 2,04 δίζελ. Στα 86 δολάρια αποχώρησε το Brent το βαρέλι. Επίσης, να θυμίσω, γιατί σήμερα τη μέρα είναι Πέμπτη, από τη Δευτέρα, παιδιά, 31 του μηνός, πόσες εβδομάδες έχει ο Αύγουστος? Ατελείωτες εβδομάδες. Τίθεται σε ισχύ Εθνική Συμφωνία Μείωση Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. 1.300 κωδικοί είναι, μπορεί να φτάσουν και τους 1.500 από 5 μέχρι 25 ευρώ. Τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαρισμού. Λοιπόν, μετά την επίσημη ανακοίνωση της λίστας, το Υπουργείο θα παρουσιάσει και το μεσοσταθμικό όφελος για τους καταναλωτές. Επίσης, θα υπάρχουν ειδικά ταμπελάκια που θα λένε ότι περί τίνος πρόκειται, για να πηγαίνουμε και να βλέπουμε και να ξέρουμε ποια είναι τα προϊόντα που έχουν αυτή τη μείωση. Λοιπόν, μέχρι να γίνουν αυτά τη Δευτέρα, εχθές ήρθε μία είδηση ότι το Ισραήλ προελάβνει η νότια της Συρίας σε ένα χωριό και ψάχνανε να βρουν τι γίνεται, τι συμβαίνει. Θυμάστε που είχαμε τους βομβαρδισμούς βάσης στη Συρία και τα λοιπά και την ιστορία όλη αυτή με την Τουρκία. Πριν από λίγο λοιπόν ήρθε η είδηση ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν 3 πυρά πυροβολικού κοντά στη Μπέιτ Τζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού. Αυτές τις πληροφορίες τις μεταδίδει του Αλ Τζαζίρα. Οι οβίδες, λέει, εκτοξεύθηκαν από τα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, από το Ισραήλ είναι κατεχόμενα τα υψίπεδα του Γκόλαν, με κατεύθυνση έναν στρατηγική σημασία λόφο που δεσπόζει πάνω από την πόλη. Έχουν χρησιμοποιήσει, λέει, και στο παρελθόν το συγκεκριμένο λόφο ως σημείο για την πραγματοποίηση επιδρομών στην περιοχή της Μπέιτ Τζιν. Έτσι, αυτά γίνονται όσο εμείς εδώ μιλάμε. Έχουμε ακόμα μέλλον, δεν θα γίνει, με τη Μέση Ανατολή. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Λοιπόν, έχω και την άλλη είδηση, θα σας διαβάσω, ξέρω ότι σας ενδιαφέρει. Βλέπω τη συμμετοχή στα social media. Γιατί εμείς εδώ κουβεντιάζουμε για τους πολέμους και τα οικονομικά και τα λοιπά, και εσείς ασχολείστε με πράγματα που τέλος πάντων άπτονται τις, πώς να το πω τώρα, άπτονται του ενδιαφέροντος που έχει να κάνει με την με τον γκλάμουρ, θα πω αυτό, θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Είναι παρά 25, δεν θα πήγαινε παρά 25. Λοιπόν, πότε θα οριστικοποιηθεί? Θα συνομιλήσω με τον Αλθάνη και θα σας πω. Ξέρω πότε θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Άμα το ξέραμε, θα το είχαμε λύσει το ζήτημα. Πόσες εβδομάδες κουβεντιάζουν, ξέρετε? Πάρα πολλές. Δεν είμαστε κάθονται οι δύο χώρες και κουβεντιάζουν πώς θα το λύσουμε, πώς θα το μοιράσουμε. Εδώ είναι ολόκληρη ιστορία. Είναι η ανάμειξη και άλλων χωρών. Δεν είναι, λάθος κάνω? Νομίζω δεν κάνω. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Πού γίνεται? Α, γεια σας. Πού να ξέρω, ρε παιδιά. Άμα το ήξερα γι' αυτό και θα ήμουν στην NASA, δεν θα ήμουν εδώ. Μα τώρα πραγματικά. Σας το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω με τον κίνδυνο να γίνω κουραστική. Η Μέση Ανατολή δεν είναι αυτό που έχουμε στο νου μας. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι όπως το λέμε ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία και θα λήξει το θέμα. Είναι εστίες και πληγές ανοιχτές πολλές. Οπότε μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Λοιπόν, έχουμε και το άλλο το ζήτημα. Δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά. Γιατί ζούμε σε μία περίοδο, σε μία εποχή θα το έλεγα, στην οποία τι μας ορίζει, πόσους φίλους έχουμε στα social media, αυτό μας ορίζει. Πώς θα βγούμε τις ωραιότερες φωτογραφίες, ποιο φίλτρο θα χρησιμοποιήσουμε για να φανούμε καλύτεροι, κτλ, κτλ, αυτό. Έτσι. Η Meta, λέει, συμφώνησε να καταβάλει μέχρι και 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο μιας ιστορικής εξοδικαστικής συμφωνίας που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Αυτό το λέει το Reuters. Όμως η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής, όπως αναφέρουν τα έγγραφα της συμφωνίας. Θα μου πείτε γιατί να δηλώσει ένοχη, θα σας πω. Στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης, η Meta θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινά μπλοκαρίσματα για ανήλικους χρήστες στις πλατφόρμες της. Μέτρο που χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές για εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία, λέει, προβλέπει επίσης την καταβολή 2,20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Καλιφόρνια. Το συνολικό πακέτο κλείνει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις σε πολιτιακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι όροι της συμφωνίας αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών της Meta, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδιώκουν αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων και μεγαλύτερη λογοδοσία για τις πρακτικές των social media. Κατάλαβες τι γίνεται. Η υπόθεση, λέει, της Meta λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς νέα επίγοντα τηλεγραφήματα του Reuters αποκαλύπτουν ότι η συμφωνία Mammoth για την προστασία των ανηλίκων στα social media συνοδεύεται από αυστηρότερους κανόνες χρήσης και η Καλιφόρνια προαναγγέλει ακόμη σκληρότερο πλαίσιο εφόσον ακολουθήσουν άλλες πλατφόρμες. Και λέει ο Γενικός Αγγελέας της Καλιφόρνιας, εάν άλλες εταιρείες, λέει, social media αποδεχθούν όρους αντίστοιχους με αυτές της Meta, το ημερήσιο όριο χρήσης για ανηλικούς θα μειωθεί σε μία ώρα μόνο. Ό,τι έχει να γίνει. Πρόκειται για την πιο επιθετική ρύθμιση που έχει τεθεί ποτέ στο τραπέζι για πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, μία ώρα θα αφήσεις το 14χρονο και το 15χρονο και το 16χρονο. Επανάσταση θα γίνει. Τώρα δείτε επανάσταση, τώρα. Η συμφωνία, λέει, με τη ΜΕΤΑ περιλαμβάνει υποχρεωτικό νυχτερινό μπλοκάρισμα για χρήστες κάτω των 18 ετών από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο αν συμφωνήσει ο γονέας θα μπορέσει ο ανήλικος να έχει πρόσβαση. Εδώ σε θέλω. Όλα τα άλλα στα πιτσιρίκια, συγγνώμη, στην νεολαία πείτε τους ότι ξέρεις θα έχουν δημιουργηθεί αυτό και έχουμε όριο εκεί. Μην πεις στο πιτσιρικά και στην πιτσιρίκα δεν θα μπαίνει στα social media. Μία ώρα χαμός. Θα γίνει τώρα. Θα ξεσηκωθεί το σύμπαν, δεν το συζητώ. Αυτά είναι τα ζητήματα, παιδιά. Αυτά είναι τα ζητήματα. Γιατί το παιδί, παιδί είναι. Εκτός αν έχετε άλλη άποψη και θεωρείτε ότι πάνω από τα 10, ας πούμε, μπορεί να κάνει το παιδί ό,τι θέλει. Γιατί ακούω κάτι το 12χρονο κοπέλα, κάτι τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, όπως και να έχει. Αυτά είναι τα ζητήματα που θα τα λύσει το δικαστήριο και επίσης η καταβολή της εγγύησης θα το λύσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, θέλω τώρα να σας πω, βλέπω εδώ τις εικόνες από το Περού. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Πάω να πω ένα λίγο κάπως πιο ανάλαφρο ζήτημα και μου στέλνετε το βιντεάκι. Για ποιο λόγο το είδα? Α, μισό λεπτό. Έχουμε και κάτι άλλο. Ήθελα να το πω και πριν. Αλλά λέω πως κάνω λάθος, παιδί. Μήπως έχω κάνει λάθος στους αριθμούς και είναι κάτι άλλο. Αλλά όχι, δεν είναι. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, λοιπόν, θα τα λέμε έτσι ωραία στρογγυλεμένα, που έπληξαν παραμεθόρια περιοχή κοντά στο Θιβέτ, φύγανε χωριά ολόκληρα. Έχουνε σβήσει από το χάρτη. Ο επικεφαλής, λέει, του γραφείου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράσιμης Ελλήνου στο Νεπάλ ανέφερε ότι αποδεσμεύτηκαν σχεδόν 1.000.000 ελβετικά φράγκα, λίγο πάνω από 1.000.000 ευρώ από τα ταμεία έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης. Τι είναι 1.000.000 ευρώ? Εδώ θέλει δισεκατομμύρια αυτό το πράγμα. Στέλνει επίσης πόσιμο νερό, κουβέρτες, κιτ πρώτων βοηθειών, φορεία και σάκους για τη μεταφορά των νεκρών. Πρέπει να φτάσουμε, λέει, στις πληγήσεις κοινότητες και να παράσουμε βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για να βοηθήσει το έργο των σωστικών συνεργείων. Δηλώνοντας έτοιμη να παράσχει περαιτέρω βοήθεια, ιατρικά εφόδια στο Νεπάλ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ινδία έστειλε 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Μεταγωγικά, η Ινδική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι μεταγωγικά αεροσκάφη θα παραδώσουν επιπλέον εφόδια. Ελικόπτερά της επίσης θα συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης ή εκένωσης. Το Μπαγκλαντές προσφέρθηκε επίσης να βοηθήσει τον Νεπάλ με κάθε δυνατό τρόπο σε επιχειρήσεις αλλογής και διάσωσης. Καλό είναι που ενεργοποιείται η διεθνής κοινότητα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν, τι θα γίνει με τους αγνοούμενους, ποιος να ξέρει. Θέλω να πω κάτι διαφορετικό, να αλλάξει λίγο το κλίμα. Γεια σας, αυτό τι είναι? Μακάρι να ήταν έτσι όλος ο κόσμος. Νομίζω όχι. Τώρα ο κόσμος θα ακούει και θα λέει κάτι γίνεται. Κάτι λένε αυτοί, πώς το λέμε έτσι, συνωμοτικά. Καθόλου συνωμοτικά δεν κουβεντιάζουμε. Αλλά εντάξει. Είπαμε, ο καθένας έχει τη γνώμη του και καλά κάνει και τι λέει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η κατάσταση, πώς να το πω, πώς το λες εσύ, είναι διαχειρίσιμη. Τι είναι αυτό? Τι γίνεται, παιδιά? Ωραία. 12 νεκροί, λέει, σε πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της Αλγερίας. Αυτά είναι. Και τι άλλο έχουμε? Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω την είδηση, την καταπληκτική, την οποία περιμένετε με αγωνία. Τι έχουμε? Επίθεση με ντρόουν σε καταστάσεις ιρανοκουρδικής αντιπολιτευτικής ομάδας στο Ερμπίλ, στο Ιράκ. Άσε με. Όχι, εντάξει. Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό είχαμε μέρες, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Δύο είναι τα ζητήματα που ταλανίζουν την βρετανική κοινωνία. Δύο. Τα ακαπράσινα καβούρια που απειλούν, λέει, το οικοσύστημα. Άκου τώρα. Γι' αυτό, ναι, καλέ, γι' αυτό λέει οι κάτοικοι της Νέας Αγγλίας αρχίζουν να τα τρώνε περισσότερο. Σου λέει να τα φάμε να μην εξαπλώνονται. Κατάλαβες. Γιατί αυτά να παράγονται, λέει, με ταχύς ρυθμούς. Πράσινα καβούρια. Αυτό είναι το ένα ζήτημα που την ταλανίζει την κοινωνία αυτή. Το άλλο ζήτημα είναι, είναι παρατέταρτο, προλαβαίνω, ότι επέστρεψαν στη Βρετανία για να μείνουν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ μαζί με τα δύο παιδάκια τους, 6 χρόνια μετά την παρέτηση από τα βασιλικά καθήκοντά τους. Και αυτή όλη η ιστορία έχει προκαλέσει, σου λέει, νέο κύμα δημοσιευμάτων. Διότι, προσέξτε με τώρα, αφήστε τα άλλα, τα καταστροφικά και τα πολεμικά. Είναι ουσιαστικά, λέει, η αρχή ενός νέου κεφαλαίου για το Χάρη και τη Μέγαν, οι οποίοι έφτασαν χθες στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ με ιδιωτική πτήση. Βέβαια, τι θα πέρα. Από την Καλιφόρνια μαζί με το αγοράκι τους και το κοριτσάκι τους. Το αγοράκι είναι 7, το κοριτσάκι είναι 5. Η νέα τους βάση, λέει, θεωρείται ότι βρίσκεται στο Cotswolds, στην αγγλική εξοχή. Εδώ που στέλνει η φίλη μου η Πολίνα και η φίλη μου η Σοφία κάθε μέρα του Cotswolds φωτογραφίες και βιντεάκια που θέλουμε να πάμε να μετακομίσουμε για να ζήσουμε εκεί. Εκεί έχουν πάει, η νέα βάση, λέει, θα είναι. Είναι μια περιοχή μεταξύ της Οξφόρδης και του Μπέρμιγχαμ. Είναι η ωραιότερη περιοχή της Βρετανίας. Τι συζητάμε τώρα. Κοντά σε φίλους και συγγενείς. Και η μία κόρη του πρώην πρίγκιπα Άντριου έχει εκεί σπίτι. Τώρα, εντάξει, θα βαζιάζουν τα οικογενειακά τους. Τώρα, λέει, το πού ακριβώς θα ζήσουν και σε ποιο σχολείο θα πηγαίνουν τα παιδιά κρατούνται μυστικά για λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Έχουν πάει, έχουν ξεκινήσει, λέει, έχουν εγγραφεί ήδη όμως, λέει, στο σχολείο. Και την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα μαθήματα. Τι άλλο, λέει, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να επιστρέψει η οικογένεια έπαιξε το φετινό καλοκαίρι, λένε αυτοί που έχουν πρόσβαση στο παλάτι. Έμενε η οικογένεια στην Πορτογαλία και στη Βρετανία, αλλά κυρίως στο Χάικτο, το πατρικό του Χάρη, μάλιστα. Γνωρίζει καλά αυτή την περιοχή που θα μείνουν εκεί. Δεν θα έχει παπαράτσι πολλούς. Το μήνυμα από βασιλικούς κύκλους είναι στη δουλειά μας εμείς. Ναι, αυτό λένε, είναι, λέει, ψύχρεμη. Αναμένεται να αυξήσει ο Χάρη τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Θα τον βλέπουμε, λέει, συχνά. Η Μέγαν θα συνεχίσει το lifestyle brand της. Έχει μια εταιρεία που φτιάχνει μαρμελάδες. Αυτό είναι. Υπάρχουν όμως, λέει, και αναφορές ότι θα γυρίσει στην υποκριτική. Σε ένα σύριαλ, θα σας λέω τώρα λεπτομέρειες ανατριχιαστικές. Σε ένα συγκεκριμένο σύριαλ που σκηνοθετεί ο Γκάι Ρίτσι. Ο Γκάι Ρίτσι είναι ο πρώην σύζυγος της Μαντόνα. Έτσι. Η κατάσταση, λοιπόν, έχει έτσι. Ναι, ο Γκάι Ρίτσι θα, δεν είναι σκηνοθέτης, είναι ο άνθρωπος και καλός σκηνοθέτης. Θα σου λέει, θα λένε οι πληροφορίες ότι θα, πώς το λένε, θα συνεργαστούν. Γιατί να μην συνεργαστούν, άνθρωποι είναι. Ηθοποιός δεν ήταν η Μέγαν Μάρκ. Τώρα, αυτή είναι η ερώτηση που μου κάνεις. Το είπα και το είπα και την περασμένη φορά που κουβεντιάζαμε, που θα πηγαίνανε, φτάσανε όμως έτσι θα πεις, επέστρεφαν στην Αγγλία, ότι μου είναι συμπαθής, αλλά οι άνθρωποι κρίνονται από τις επιλογές τους και επίσης οι άνθρωποι κρίνονται από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους άλλους ανθρώπους, αν θέλουν να τους έχουν, πώς το λένε, υποχειριά τους. Τι σκέφτηκα και εγώ τώρα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η παιδιά, είναι αυτές οι ειδήσεις οι φοβερές. Λοιπόν, γιατί τα βλέπετε στο διαδίκτυο και σας αρέσουν, και αυτό είναι καλό, γιατί καμιά φορά πρέπει να ασχολούμαστε και με αυτά. Γιατί ξεφεύγει λίγο το μυαλό από τη δυσκολία και από τον πόνο και από τη στεναχώρια. Ξεφεύγει. Καλό είναι. Καλά να είναι οι άνθρωποι όλοι να περνάνε όμορφα όπου και αν έχουν επιλέξει να μείνουν. Λοιπόν, αύριο τα ξημερώματα, εδώ θα είμαστε, νομίζω, έχει πάρει σέλινο. Νομίζω, δεν θυμάμαι την ώρα την ακριβή, θα τη βρω όμως. Τι πάω να το πω το sentimental, αφού δεν το έχω. Τέλος πάντων, μετά τις 12 θα έχει πάρει σέλινο. Θα τη δούμε σε όλο της το εύρος. Και έχουμε, είναι η βασέλινος του Οξύριγχου. Ναι, θα τα πούμε αύριο, μην τα λέμε από τώρα. Προσέξτε με τώρα. Έχουν ξεκινήσει ήδη, θα ολοκληρωθούν 30 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Παρσέλινο 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Υποδέχονται το κοινό, ελεύθερη είσοδο τη νύχτα της Παρσελίνου, αύριο δηλαδή. Και είναι και ευκαιρία, παιδιά, να γνωριστούμε πολύ καλύτερα με την πολιτιστική μας κληρονομιά έτσι. Λοιπόν, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 61 χώρους, άλλοι 65 θα παραμείνουν ανοιχτοί το βράδυ, συνήθως έως τα μεσάνυχτα μένουν, έτσι, για περιήγηση. Και είπαμε, δεν έχει ξεκινήσει αυτό από χθες, που ήταν 26 μέχρι τις 30. Θα έχει θεατρικές παραστάσεις, θα έχει μουσική, θα έχει χορό. Όλο αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία βέβαια με τους τοπικούς φορείς, έτσι, 27η συνεχή χρονιά. Λοιπόν, θέλω, όπου βρίσκεστε εκεί και έχει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και τα λοιπά, να πάτε, να συμμετάσχετε. Και είναι πάρα πολύ ωραία κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι. Βέβαια. Θα είναι, λέει, από τις 7.30 με 8, βάλεσαι, μέχρι τις 12. Λοιπόν, και θα έχει και ξεναγήσεις και θα έχει και, πώς το λένε, και δράσεις και τα λοιπά σε μουσεία, μνημεία, σε μια μεγάλη γιορτή του πολιτισμού. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα ή να δείτε αν θα γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί άνθρωποι είμαστε, εντάξει, δεν πάνε όλο και όπως το προγραμματίζουμε πάντα, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού θα μπείτε για να δείτε εκεί όλα τα συμβούν, τα event σε άπτες στα αγγλικά. Αν δεν μπορέσουμε, γιατί δεν μπορούμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, γιατί δεν είμαστε εκεί που συμβαίνουν θα γίνουν έτσι όλες αυτές οι ωραίες εκδηλώσεις. Φεγγαράκι είναι αυτό, βγαίνεις, το παρακολουθείς. Από τη βεράντα σου δεν έχω, από το μπαλκόνι δεν έχω. Ένα παράθυρο θα υπάρχει. Γιατί αυτή η περίπτωση, ένα παρκάκι δεν θα υπάρχει, δεν έχεις εκεί κοντά. Κάτι όμως, να βγούμε να δούμε, παιδιά, το φεγγάρι. Να φύγουμε λίγο από τη μιζέρια αυτή και τη δυσκολία της καθημερινότητας. Όμως εδώ θα είμαστε εμείς, αφού δούμε το φεγγάρι θα μπούμε στο στούντιο για να σας ψυχαγωγούμε και για να σας ενημερώνουμε. 24 ώρες το 24ωρο, Earth News Radio 105,8, είναι και 53. Δεν θέλω να πάω ακόμη σε τραγούδι. Θέλω μισό λεπτό, γιατί έχω εδώ. Αυτό τι είναι? Καλώς τον, γεια σου Βασίλη. Είμαστε πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσείς πως είστε? Νομίζω ναι. Έτσι νομίζω. Η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει το Σάββατο. Το Σαββατοκύριακο είναι η έκθεση. Ενώ θα πάει ο Πρωθυπουργός, έτσι. Η έκθεση σε βάθος χρόνου. Το Σάββατο εννοώ ότι στις 5 του μηνός. 5 και 6. Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να πω και το ξεχνάω κάθε φορά, αλλά θα το πω όμως. Α, το θυμήθηκα. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσω από την αρχή. Θέλω να πω καλό τάξιδο το νέο κομμάτι του μετρό στη Θεσσαλονίκη, η νέη σταθμή της επέκτασης προς τη Καλαμαριά. Καλό τάξιδο να είναι, να το χρησιμοποιείτε, γιατί λύνει προβλήματα πολλά κυκλοφοριακά. Εν διάφτη περιπτώσει, σήμερα θα γίνουν και τα εγγένεια. 25 λεπτά θα είναι, λέει, η επέκταση, η απόσταση. Έφτασε στο τερματικό σταθμό της Μίκρας σε περίπου 25 λεπτά. Τα 2/3 των σειρμών που θα αναχωρούν από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα κατευθύνονται προς την Καλαμαριά και το 1/3 προς τη Νέα Ελβετία. Και κομβικό ρόλο θα έχει ο σταθμός 25 Μαρτίου που διακλαδώνεται το δίκτυο. Άντε να σας δω. Επόμενος στόχος είναι, λέει, 24ωρη λειτουργία Παρασκευές και Σάββατα μετά την αλλαγή του χρόνου. Έτσι. Καλό τάξιδο. Να είστε καλά, να το ευχαριστηθείτε. Και εδώ έχουμε μετρό πολύ ωραίο και δεν ξέρω γιατί δεν το χρησιμοποιούμε και έχει τόση κίνηση με τα αυτοκίνητα. Διότι επέστρεψαν οι αδειούχοι του Αυγούστου και λίγο έχει πάλι το σύστημα ζοριστεί. Για να είναι μπλοκαρισμένο και να κάνεις ένα τέταρτο για να περάσεις από το φανάρι στο άλλο, πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία πρώτα με το καλό. Αλλά θα έχουμε ζητήματα. Θεσσαλονίκη την αγαπώ, το ξέρετε. Μου αρέσει, το ξέρετε. Και με το μετρό έγινε καλύτερη. Δεν ξέρω. Μόλις θα ανέβω, θα σας πω. Θα κάνω εκεί ένα ρεπεράζ και θα σας πω λεπτομέρειες. Λοιπόν, τραγούδι βάλαμε. Να παίζει. Μα τώρα τι κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων μετά το τραγούδι και εσείς είστε συντονισμένοι, παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλώς τον ναι. Γεια σου Χρήστο. Και σαν τη Θεσσαλονίκη λέει δεν έχει. Συμφωνούμε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές στήθενται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου, λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. Με κοινή υπουργική απόφαση οριοθετούνται οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου και ενεργοποιούνται η στεγαστική συνδρομή και αποκατάσταση ζημιών και η επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας με τουλάχιστον 160 νεκρούς και 403 αγνοούμενους. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται 341 ξένοι από 26 χώρες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα. Πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σεισμό 4,4 ρίχτερ που προκάλεσε κατολίσθηση που έφραξε ποταμό οδηγώντας σε καταστροφική πλημμύρα. Ολόκληρα χωριά παρασύρθηκαν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι ομάδες των Ηνωμένων Εθνών και οργανώσεις κινητοποιούν προμήθειες και προσωπικό στο Νεπάλ προκειμένου να στηρίξουν τις κοινότητες που επλήγησαν από φωνικές πλημμύρες. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1 ή 2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, φέτος έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα. 19 περιστατικά κατέληξαν και 73 νοσηλεύουν.

0: Σκεύονται 26 των οποίων σε μεθ. Ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει στις 9.30 σήμερα το πρωί την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων το πρόγραμμα του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στη νεκρή ζώνη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουρμάν μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Η συνάντηση διήρκησε σχεδόν 3 ώρες με τον κύριο Χριστοδουλίδη να δηλώνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση των κατευθύνσεων του Γενικού Γραμματέα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιούν συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση, ενώ θα μπορούν να συναντώνται συχνότερα εφόσον απαιτείται. Οι Ισραηλινά πυρά πυροβολικού έπληξαν στρατηγική σημασία λόφο που δεσπόζει πάνω από την συριακή πόλη Μπέιτζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Στην Καέν της βορειοδυτικής Γαλλίας, οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ομάδα ανθρώπων, με αποτέλεσμα ένας να χάσει τη ζωή του και 10 να τραυματιστούν. 4 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο οδηγός συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν αρκετές επαρχίες της Αλγερίας, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο κρατικό ραδιόφωνο της χώρας. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δις κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες στον ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιομαρέα.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 27 του μηνός. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, για να διαβάσουμε και μερικές αφιερώσεις. Καλημέρα σε όλους και ιδιαίτερα αφιερωμένο, λέει, στους φίλους από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, την Κάριστο και την Τίνο, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά, λέει, καλημέρα άρχοντά μας και σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο, σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να σε καλά, λοιπόν. Καλημέρα, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους από την κατάκοπη Στρατοβαρεμένη, λέει, που μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, με το ονομάζεσαι επίσημα, η μάχη θα ονομάζεται από εδώ και πέρα Στρατοβαρεμένη. Λοιπόν, για να καταλαβαινόμαστε. Καλημέρα επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στους Ζωγράφου. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερωμένο για όσους ακούνε την εκπομπή σας και περνάνε καλά. Λοιπόν, και μετά την κλικερία που πάμε. Σα βγαίνει ο Χόντας, ο σιγά σιγά θα το κάνουμε και μηχανάκι. Ο Χόντας στο τζαμπί και πέντε Έλληνες στον Άδη. Νότης, ζωντανά, μέσα από το ρεξ.

Λοιπόν, καλημέρα λέει Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Θανάσης. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε? Α, πάμε για απευθείας Τσιτσάνη. Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου, δεν είναι ψέμα. Δεν καίγομαι γι' αυτή, ούτε λιώνω. Νόμιζα πως την αγαπούσα, άντε να τελειώνω.

0: αθάνατες εκτελέσεις. Είναι το προτελευταία δουλειά που έκανε ο Στέλιος στα 70 του, οι επανεκτελέσεις, το πριν το χάραμα Μονάχος, το με, και πολλά άλλα είπε, του Μπαρμπαγιάννη, του Παπαϊωάννου τραγούδια. Τέλος πάντων, λοιπόν, μετά το τελευταίο που έκανε ήταν αυτό που τον κυνήγαγε ο Ερημίτης, του έρχονται χρόνια δύσκολα. Για πάμε μέχρι το σκεύμα. Με περιμένεις, σε έχω στήσει στη γωνία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

μπιστσέρτος, φίνο και μεθό. Φίλε μου Γιάννη, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά και ο αγώνας συνεχίζεται. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, στο Τζακίρι και στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες. Ο Εκκαρδίτσης, ορμόμενος, Ευάγγελος Μπαρμπαρέζος.

Λοιπόν, το επόμενο είναι από ζωντανό, από εκπομπή που είχαμε εδώ στο μαγαζί, το μουσικό κουτί. Καλεσμένη ήταν η αγαπημένη Ιουλία Καραπατάκη και μας είπε την Πανιστηριτζού.

0: τον νόμο και τους είπα
1: άντε γεια.
2: Μπράβο.
3: 21ος αιώνας με τα λαϊκά μονοπάτια.

λιγάκι έτσι στον ίδιο ρυθμό, εννοώντας ρεμπέτικη, αλλά λίγο τσιφτετέλη. Αυτό είναι αφιερωμένο στο Σκεύη. Ένα δεκαεφτάρικο που είναι όλο γλύκα, με κάνει και παραμιλώ τη μέρα και τη νύχτα. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Αυτό λέει το τραγούδι. Τώρα το κάνω 18.

0: Αλλά παιδί μου έβγα στην πίστα να χορέψει συχτεντέλη όμορφο, ζημιάρικο.
1: Λεωνάρδος Μπουρνέλης.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Κώστας ο Ρισβάς. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Με τους γεγέδες άνοιξες παρέα, δεν θα καταλήξουμε ωραία. Τα ακούς, Κεύη? Λοιπόν, να τις κόψεις κακές παρέες. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πρέβεζα. Καλημέρα στο φίλο μας από την Άρτα. Καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στο Μίστη. Καλημέρα στο φίλο μας από την Άρτα. Καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές τίθενται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. Σε ισχύ απαγορεύσεις διέλευσης οχημάτων και εκδρομέων σε δάση και ορεινούς όγκους στον Ημιτό, στον Καρέα και άλλες περιοχές. Αυξημένες θα είναι οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Με κοινή υπουργική απόφαση οριοθετούνται οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου και ενεργοποιούνται η στεγαστική συνδρομή για αποκατάσταση ζημιών και η επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας με τουλάχιστον 160 νεκρούς και 403 αγνοούμενους. Μεταξύ των αγνοούμενων βρίσκονται 341 ξένοι από 26 χώρες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα. Πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σεισμό 4,4 ρίχτερ που προκάλεσε κατολίσθηση που έφραξε ποταμό οδηγώντας σε καταστροφική πλημμύρα. Ολόκληρα χωριά παρασύρθηκαν. Ο Γενικός Γραμματείας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι ομάδες των Ηνωμένων Εθνών και οργανώσεις κινητοποιούν προμήθειες και προσωπικό στο Νεπάλ προκειμένου να στηρίξουν τις κοινότητες που επλήγησαν από φωνικές πλημμύρες. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του Λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων